0: Ότι κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, παιδιά, πού να μας βλέπατε, έτσι. Πού να μας βλέπατε.
1: Είμαστε απίθανοι.
0: Λέει ο Σαπρανίδης τώρα. Αυτά έπρεπε να τραβήξει βίντεο ο Χρήστος ο Στάης και να ανεβάσει στα social του Real Group. Γιατί χορεύουμε λίγο, έχουμε μπει σε ρυθμό τσατσά.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και οι δύο του χώρου, έχουμε εδώ ρυθμό μέσα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Τον έχουμε καταπιεί και δεν τον έχουμε χωνέψει.
1: Τι δεν έχεις χωνέψει το ρυθμό, γι' αυτό κουνιέσαι ολόκληρος.
0: Ακριβώς, είναι μέσα μου, ακόμα, με ενοχλεί. Γι' αυτό.
1: Σιγοβράζει, για να δω κάτι. Μια κοκκυλίτσα λίγο έπεσε.
0: Όχι λίγο.
1: Δεν λες κοιλίτσα, βέβαια.
0: Όχι λίγο.
1: Λες μπάκα, πατσοκυλιά.
0: Αμάν ρε Αμαλία, την έχεις ματιάσει δηλαδή, ρε κορίτσι μου.
1: Ναι.
0: Ρε κορίτσι μου, με έχεις ματιάσει πια δηλαδή. Ναι. Και όχι τίποτα άλλο.
1: Υπάρχει εντάξει. Μια φίλη που μου είχε στείλει εκεί που λέει ότι η κοιλίτσα είναι στοιχείο τι, κυριαρχίας.
0: Κυριαρχίας.
1: Ναι. Σε μια φίλη εκεί, δεν ξέρω.
0: Εκεί, πώς... σε αυτή τη φιλία, Νίκο.
1: Άμα
0: έχεις φαγωθεί πια με την κοιλίτσα μου.
2: Οι άντρες με κοιλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Φάει τη σκόνη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε όλους.
3: Στάσου Μίγδαλα, στάσου. Στάσου, μην τρέχεις. Στάσου μωρέ, στάσου μωρέ. Μην τρέχεις, σου λέω. Θέλω να σου δώσω Μίγδαλα. Τι τρέχεις. Στάσου, πέσε τη βούρτσα. Στάσου.
1: Η βούρτσα είναι στις μειωμένες τιμές.
0: Όχι, η βούρτσα δεν είναι. Τα Μίγδαλα όμως και το γάλα αμυγδάλου είναι στις μειωμένες τιμές. Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Είναι το ρόφημα αμυγδάλου λοιπόν στις μειωμένες τιμές που βρίσκονται από χθες στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γιορτάστε το.
1: Πίνετε γάλα αμυγδάλου που κάνει και καλό.
0: Σαν την κάτζου, παιδιά. Θα γίνεται σαν την κάτζου.
1: Μην το λες έτσι. Το λες με έναν τρόπο. Δεν μ' αρέσει καθόλου έτσι όπως το λες.
0: Γι' αυτό οι ακροατές μας είναι χαρούμενοι σήμερα.
1: Γιατί?
0: Επειδή άκουσαν ότι στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχει μάλιστα και το ρόφημα αμυγδάλου.
4: Πείτε μας τη γνώμη σας για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Α, πρόκειται για καταπληκτικά μέτρα. Δηλαδή είσαστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι δεν λέει τίποτα. Είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Χάρη κλείνει ένα και μοναδικό all time classic.
1: Έτσι.
0: Κολλάει για όλα τα μέτρα διαχρονικά από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, Αμαλία μου.
1: Ακριβώς.
0: Α, και επειδή λέω για τη δεκαετία του 80 και επειδή λέμε για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών που περιμένουμε να δούμε για να την κρίνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Είπαμε 1740
1: καλή
0: προϊόντα
1: πρωτοβουλία.
0: Με μία μείωση τιμών κατά μέσο όρο 9,5.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει λοιπόν η ειδική σήμανση που αναγράφεται η προηγούμενη τιμή. Αλλά επειδή μιλάμε λοιπόν για τα θέματα της ακρίβειας, πρόσφατα τώρα μέσα στο καλοκαίρι βγήκε μια έρευνα που έκανε τη σύγκριση με τη δεκαετία του 80.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τις ημέρες μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν σαν μέτρο σύγκρισης δεν υπάρχει το νόμισμα ή κάτι άλλο.
1: Τι
0: μονάδα σύγκρισης είναι το πιτόγυρο.
1: Δεν είναι μονάδα σύγκρισης το πιτόγυρο.
0: Βεβαίως.
1: Πώς δεν είναι.
0: Την παρουσίασε λοιπόν αυτή την έρευνα ο φίλος μας ο Γιάννης Χατζησαλάτας στο Open, εκεί όπου έδωσε τα στοιχεία σχετικά με τη δεκαετία του 80 και με το 2026.
5: Πιτόγυρα χάσαμε από το 1985. Εργαζόμενος που μείνεται με το κατώτατο μισθό, λοιπόν, τι μπορεί να αγοράσει παλιά, τι αγοράζει σήμερα.
6: Α, ναι, ωραίο.
5: Το 1985 αγόραζε 482 πιτόγυρα. Ανέβηκε το 1998 στα 597 και πλέον το 2026 μεταβίας αγοράζει 165 πιτόγυρα.
0: Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Το 1985 ήμασταν κοντά στα 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187.
1: Oh.
0: Κατάλαβες.
1: Δείχτης πιτόγυρο.
0: Γιατί το 1985 λοιπόν τρώγαμε πιτόγυρο και το ευχαριστιόμασταν.
7: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
1: Σοκάρα, Πασοκάρα.
0: Έχεις καμιά αντίρρηση.
1: Όχι.
0: Γιατί έτρωγες 500 πιτόγυρα, έτρωγες δεκαετία το 80 με την Πασοκάρα.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό τώρα που το λέμε.
1: Αυτό δεν σου μείνει κοιλιά μάλλον. Ναι,
0: επειδή πιάσαμε την κουβέντα. Στη δεκαετία του 80, πέρα ότι τρώγαμε 500 πιτόγυρο ο καθένας, υπήρχαν διαφημίσεις ακόμα και για σκάφη αναψυχής. Το θυμάσαι αυτό?
1: Αυτό δεν το θυμάμαι, αλήθεια σου.
0: Δηλαδή ήμασταν σε τέτοια ευμάρεια
1: Τα πληρώσαμε μετά.
0: Άστα, την πληρώσαμε μετά. Ρε. Τότε όμως μπορούσες να πάρεις και ένα σκάφος αναψυχής. Άκου διαφήμιση λοιπόν από το 1986.
6: Διαλέγουν ελληνικά από ψαρόβαρκα και φουσκωτό μέχρι θαλαμιγό.
8: Ζήστε έντονα κάθε θαλασσινή στιγμή.
6: Ελληνικά σκάφη αναψυχής.
8: Ναυπηγημένα με τα διεθνή στάνταρ της Παγκόσμιας Ένωσης Κατασκευαστών.
6: Προσφέρουν ποιότητα και σιγουριά, σύγχρονη τεχνολογία, προσιτές τιμές.
8: Εμπιστευτείτε το ελληνικό σκάφος αναψυχής. Αποκτήστε σκάρι με παράδοση.
6: Και στα σκάφη αναψυχής λοιπόν, ο επιμένων ελληνικά.
0: Παίρναμε ρε μέχρι και σκάφη αναψυχής ρε με την πασοκάρα ρε.
1: Τρέχα το χρήμα, έρε το χρήμα,
0: έτσι, έρε. Έτσι μπράβο ρε που καταντήσαμε.
9: Πασοκάρα!
0: Έτσι και πιτόγυρα και σκάφη αναψυχής και όλα.
1: Πιάτα και γαρίφαλα, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Περασμένα μεγαλεία. Τέλος πάντων.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Ωραία, όπως λέει και η Μαριλού. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου που τα έχει ζήσει καλά εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Τα ηρωικά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τον κύριο Νικόλαο Σαφρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Άστον αυτόν. Και στο 2-3-LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι! Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Στα Lidl.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος πιστήκτης αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 1-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Όχι μόνο σκάφη αναψυχής, λέει, αλλά και πισίνες στη δεκαετία του 80, γιατί ήταν η εποχή των πισινών. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Γαλατινή, στην Κοζάνη. Ναι. Και λέει, με 45, 260 μαθητές ήμασταν στο δημοτικό σχολείο, τώρα είναι μόνο 24. Σώστε την επαρχία, γιατί πεθαίνουμε, φωνάζει ο Χρήστος από την Κοζάνη. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις άλλες περιοχές εκεί της Μακεδονίας και στα Γρεβενά. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Η μείωση των μαθητών, λέει, του Δημοτικού δεν απασχολεί κανέναν. Η μείωση των γεννήσεων δεν απασχολεί κανέναν. Ευτυχώς, λέει, που υπάρχει ο Χατζηνικολάου. Η αλήθεια είναι ότι για τον Νίκο Χατζηνικολάου και για τον Real FM και τη Real News, αυτό το θέμα, όλα αυτά τα πολλά τελευταία χρόνια, είναι ψηλά. Είναι σημαία. Και θα συνεχίσει να είναι. Καλημέρα και σε σένα, Νικόλα. Ήρθε η ώρα όμως για τις πληροφορίες σχετικά με τα όσα περιμένουμε να ακούσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Η Αμαλία φυσικά τις έχει.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Εχθές είπα ότι περίπου το πακέτο θα είναι 1,7 δις. Οι νέες πληροφορίες λένε ότι θα είναι πολύ παραπάνω. Δεν θέλω να πω νούμερο γιατί μπορεί να πέσω έξω. Θα είναι 2, θα είναι 2,2 δις εννοώ. 2,3, 2,5. Πάντως θα είναι πολύ παραπάνω και θα έχει μέτρα και για την ενέργεια και για το ρεύμα, μαθαίνω, για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Όμως, θα υπάρχει και ένα μέτρο έκπληξη. Δεν έχει κυκλοφορήσει αυτό, θα υπάρχει όμως μέτρο έκπληξη. Και επίσης θα υπάρχει κάτι, ενώ οικονομική ενίσχυση, για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό λοιπόν ακούγεται πάρα πολύ από χθες, ότι εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, ελεύθεροι επαγγελματίες θα δούμε ποτέ, αν μειωθεί ή καταργηθεί το τεκμαρτό με βάση τη συνέπεια που το θέλουν και το ζητούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και σωστά το ζητούν. Εγώ λέω ότι θα δοθεί κάτι σε ενίσχυση και όχι έκτακτη σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν θα αφορά μόνο τους ενστόλους ή το νοσηλευτικό προσωπικό ή οτιδήποτε. Θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και επίσης,
0: αυτό δεν το είχα ακούσει μέχρι τώρα.
1: Ναι, Και επειδή θα έχουμε και την άξιση.
0: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, δηλαδή, και είναι από τα χείλη.
1: Μην θεωρείς ότι θα είναι το δώρο Πάσχα, α το πούμε, ένα 13ο μισθό ή οτιδήποτε. Όχι, θα είναι κάτι, κάποιο βοήθημα. Δεν ξέρω να σου πω το ποσό. Όμως το σημαντικό θα είναι ότι θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα πάει 970, 980 ο κατώτατος μισθός. Μεικτά εννοώ. 1000! Κρατήστε και αυτό, θα το δούμε. Θα πάρουν και την αύξηση, αλλιώς την αύξηση κατώτατου μισθού την παίρνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα, θα, ωφελημένοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός του ΔΕΘ, θα είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι. Το λέω αυτό. Χώρια από την προκαταβολή φόρου που θα μειωθεί σημαντικά, την κατάργηση του τεκμαρτού ή την προοδευτική μείωση του μέχρι να καταργηθεί. Μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τους συνταξιούχους, το 400 που μπορεί, λένε, να πάει 400 κάθε Νοέμβριο δίνεται. Θα τα δούμε. Θα έχει και μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους. Πολύ σημαντικό αυτό, αν συμβεί. Δεν θα είναι όμως δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα, το λέω, γιατί τα κόψαν τα δώρα, έτσι, την περίοδο της κρίσης.
0: Τα χάσαν οι άνθρωποι.
1: Τα χάσαν οι άνθρωποι και το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα.
0: Όπως και οι συνταξιούχοι.
1: Και οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, είναι από τις τελευταίες πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα το Σάββατο, θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Πάντως το πακέτο θα είναι, νομίζω, πολύ μεγαλύτερο του 1,7 δισευρώ. Πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε και τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Κάποια χρήματα, έτσι, έχουν εξοικονομηθεί. Κρατήστε το και τα μέτρα για την ενέργεια, και αυτά κρατήστε τα, θα τα δούμε.
0: Μας έδωσε λοιπόν τις πληροφορίες της η Αμαλία σχετικά με το τι πρέπει να περιμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Ένα κλίμα για τις προθέσεις της κυβέρνησης έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες.
10: Εξετάζονται μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα του τεκμηρίου.
1: Να σε διακόψω, γιατί έχω έρθει μηνύματα και χθες. Θεωρούν όλοι κάποιοι ακροτές, και εγώ το θεωρώ, ότι είναι άδικο αυτό το όριο των 65 ετών για την οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους. Και έχουν δίκιο. Δηλαδή πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών, και το λέει και ο Γιώργος. Δηλαδή κάτω των 65 λέει θα υπάρχει τίποτα για τους συνταξιούχους. Έχουν δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν νωρίς στη συνταξή για διάφορους λόγους.
0: Μα πόσο καιρό το φωνάζουμε. Από την πρώτη στιγμή το είχαμε πει ότι είναι άδικο αυτό το όριο.
1: Είναι κόφτης. Πετάει πάρα πολύ συνταξιούχους έξω. Ξαναδείτε το ηλικιακό όριο. Δεν είναι σωστό.
0: Και λέει ο Γιώργος, δεν φύγαμε όλοι με τον βαθμό του στρατηγού.
1: Σωστά.
0: Υπαξιωματικός λέει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο,
1: καλημέρα,
0: καλό
1: Γιώργο.
0: Μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στον φίλο μας τον Θανάση. Να σε καλά, Θανάση. Χθες λέει στο σούπερ μάρκετ οι τιμές ήταν οι ίδιες σε όλα. Στο φρέσκο γάλα λέει είχε αυτή την έκπτωση σε ένα, το οποίο όμως έκανε 2,5 ευρώ. Το δούλεμα συνεχίζεται, γράφει εδώ ο Θανάσης. Καλημέρα φίλε, και αναφέρεται φυσικά και στο δημογραφικό, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στο δικό του χωριό. 46 μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα, με μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 70 έτη. Δυστυχώς τα πράγματα είναι, λέει, όπως τα ακούσαμε νωρίτερα από τον αξέχαστο Θανάση Βέγκο. Καλημέρα, καλό μήνα Θανάση. Και ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, από την Πεύκη, που αναφέρεται σε προβλήματα με την κίνηση και λέει απίστευτο ποτηλιάρισμα στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο. Η κάθοδος είναι πολύ καλύτερη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννη, για την πληροφορία. Όμως ο αρμόδιος για τα θέματα της κίνησης, ο Παναγιώτης Βολάνιος, είναι δίπλα μας. Έλα, Παναγιώτη.
11: Καλημέρα και πάλι. Καλό μήνα. Με τρεις σελίδες μπήκα. Οπότε θα πούμε πολλά.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
11: Όχι, αλήθεια, αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Ρε φίλε.
11: Όπως έχουν σωστά αντιληφθεί και οι ακροατές και οδηγοί, θα πούμε αρκετά. Κοκκίνησε ο χάρτης, ξεκινάμε από Κηφισό. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Εκεί, υπενθυμίζω, νωρίτερα είχαμε και τη σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Οπότε έχουν απομείνει τα απόνερα.
0: Γι' αυτό είναι και το μήνυμα, ναι, λοιπόν, που έχει στείλει ο Ιωάννης. Γι' αυτό είναι το ποτηλιάρισμα εκεί στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.
11: Ακριβώς. Ενώ στο ρεύμα εισόδου που μας λέει ότι είναι καλύτερη εικόνα, εκεί έχουμε κίνηση από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Παραμένει απροσπέλαστο το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πετρουράλη με τον Κηφισό στο Εγάλεο. Τώρα πάμε στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε και στις δύο κατευθύνσεις, λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Βύρονα μέχρι Ηλιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
0: Φτάνει βρε αγόρι μου, λυπήσου μας, είναι και πρώτη του μήνα.
11: Γι' αυτό θα πω μερικά ακόμη και θα ολοκληρώσω.
0: Μας υποχρέωσες.
11: Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Φάλιρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Επιβαρημένη Πειραιός στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Φάλιρο, Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κατακόκκινο είναι η Μικράς Ασίας, Ομυρίδους Κυλίτσης στον Πειραιά.
0: Ομυρίδους Κυλίτσης, σε τι είναι?
11: Στο κατακόκκινο ήθελα να πω ερυθρόλευκο, αλλά μην έχουμε παρεξηγήσει από πρώτη του μήνα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
11: Και,
0: πάμε.
11: Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επιβαρημένοι. Και τέλος, πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Πάλι κόμβος.
12: Κόμβος λέω.
0: Ναι, κόμβος λέμε. Έχει βγει και η ομάδα κόμβος, αλλά έχει κίνηση στους κόμβους. Ναι, για λέγε Παναγιώτη.
11: Και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Πήξαμε στους κόμβους. Θυμαριά. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Καλή συνέχεια.
1: Κοίτα, έχουν έρθει μηνύματα για το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Λέει ο Ηλίας, καλημέρα και καλή σεζόν. Πέστε κάτι για τη 13η σύνταξη που δίνεται. Δεν είναι 13η σύνταξη, είναι εκτακτή. Όχι, οικονομική ενίσχυση δεν είναι εκτακτή, είναι μόνιμη.
0: Είναι μόνιμη, ναι.
1: Είναι, έτσι, όχι, γιατί πάει εκτακτή. Είμαι 64 και δεν το δικαιούμαι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, δείτε το ξανά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο. Δεν μου λέτε, λέει, τα πιτόγυρα στο γραφικό που χρησιμοποιούνται ως δείκτης ευημερίας. Τι περιλαμβάνουν, είναι απ' όλα. Αυτό δεν μας το είπανε Πάνο. Αλλά μας είπανε ότι τη δεκαετία του 80 τρώγαμε περίπου 500 πιτόγυρα ο καθένας και τώρα έχουμε πέσει στα 187.
1: Ναι. Αυτά. Ο δείκτης του πιτόγυρου.
0: Ακριβώς. Είναι και αυτός ένας δείκτης ευημερίας. Καθώς μεγαλώνουμε, περνάνε τα χρόνια. Εντάξει, άλλοι γυρνάνε πιο γρήγορα, βέβαια. Η Κάτσου, για παράδειγμα, εντάξει, φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από μένα. Αλλά αυτό έχει την εξήγησή
1: του.
0: Εννοείται. Τώρα μας βλέπουν δίπλα-δίπλα, για παράδειγμα, στο βίντεο που έχουμε ανεβάσει σήμερα σε Instagram και Facebook. Και το λένε οι άνθρωποι ότι η κυρία δίπλα του πια είναι η ηλικιωμένη κυρία. Έχει έρθει με τη θεία του. Κατάλαβες, γράφουν τέτοια πράγματα οι ακροατές.
1: Συνέχισε, πες κι άλλα.
0: Υπάρχει εξήγηση όμως, παιδιά. Δεν φταίει. Η Κάτσου δεν είναι ότι κάνει κακή ζωή κτλ. Είναι το ζώδιο της. Είναι το ζώδιο της. Λοιπόν, την εξήγηση.
1: Το ζώδιο μου είναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Την εξήγηση δίνει ο Κώστας Λεφάκης. Δηλαδή, υπάρχει επιστημονική εξήγηση.
1: Ωραία, για να ακούσω λοιπόν.
0: Δηλαδή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ποια είναι τα ζώδια τα οποία γερνάνε πιο γρήγορα. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η κυρία Κάτσου είναι Ταύρος.
13: Ποιο ζώδιο γυρνάει πιο γρήγορα?
14: Τα ζώδια που γυρνάνε πιο γρήγορα μπορεί να διατηρούνται, αλλά γυρνάνε φυσικά τα ζώδια της γης. Οι Ταύροι, οι Εγώκεροι και οι Παρθένοι.
0: Ορίστε, Ταύροι, Εγώκεροι και Παρθένοι.
1: Ναι.
0: Δεν φταίω εγώ, Κάτσου μου.
1: Καλά, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Και εσύ είσαι. Παρθένος
1: εσύ. Και εσύ γερνάσα και εμένα, μαζί γερνάμε. Δεν πειράζει.
0: Εγώ είμαι ακόμα μπουμπούκι, γι' αυτό είμαι έτσι. Ζώβενο εσύ.
1: Εγώ είμαι μια κιλουμπανά, φρέσκος είσαι.
0: Άντε πάλι με την κοιλιά.
1: Τι είναι, παιδί μου, δεν έχεις κιλουμπά.
0: Σου λέει ότι είσαι γρία μπάμπο. Σου λέει εδώ ο Λεφάκης και σένα σε πείραξε κοιλιά.
1: Τι είμαι.
0: Γρία μπάμπο.
1: Έτσι εξηγείτε λοιπόν. Εγώ με τον Νίκο θα γερνάμε εμείς, τι να κάνουμε, θα απολαμβάνουμε εσένα που δεν γερνάς.
0: Εσείς θα μεγαλώνετε και θα μένω εγώ αιώνια νέος.
1: Ναι, ακριβώς, αιώνια. Καλά στο μυαλό, έχεις μείνει στην υπιακή ηλικία.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Δεν έχει οριμάσει το μυαλό, το ξέρουμε αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλημέρα και στα φίλα μας τον Χαράλαμπο. Καλημέρα λέει στους απανταχούς, αυτούς απανταχού ακροατές. Να σε καλά Χαράλαμπε, καλό μήνα φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Κατερίνα, καλή σεζόν λέει, γλυκύτα τα πλάσματα. Τελικά λέει σε έπεισε η Αμαλία να επιστρέψεις από τις διακοπές.
1: Ναι, ήθελε το πουλάκι.
0: Τι να κάνω Κατερίνα,
1: μου,
0: καλό μήνα και σε σένα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μια εφαρμογή διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης.
1: Στάσου Μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
0: Μην τρέχεις κάτι, θα σου δώσω γάλα αμυγδάλου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα που θα το βρω με μειωμένη τιμή, βεβαίως, θα σου πάρω να έχεις εκεί να πίνεις γάλα αμυγδάλου.
2: Τι,
0: του ζήνε. Αφού σκώσεις εκεί να του μπανιάσεις.
2: Φουσκώνει το γάλα αμυγδάλου.
0: Κάτι θα κάνει, ρε παιδί, δεν μπορεί κάποια παρενέργεια θα έχει. Ναι. Ναι. Καλημέρα στο Γιάννη το Σκουλετάκι. Καλό μήνα, Άρχοντα. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα και καλό μήνα στην Αναστασία. Υπομονή λοιπόν να έχουμε και αυτή την σεζόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Για πάμε παρακάτω, γιατί λέει εδώ τώρα ένας ακροατής ότι εμείς λέει οι Ταύροι, εγώ και η Παρθένη, μπορεί λέει, να γυρνάμε γρηγορότερα, αλλά γινόμαστε και σοφότεροι πιο γρήγορα. Γι' αυτό λέει μην τον ακούσα, μην την ακούς την Αμαλία. Είναι λέει σε όλα εκτός από τα αθλητικά. Ελπίζω όταν γίνει σοφότερη να κάνει και σοφή επιλογή ομάδας. Λέει ο φίλος εδώ, ο ακροατής, έτσι εγώ μεταφέρω απλά το μήνυμά του.
2: Okay, εντάξει, δεν αλλάζουμε ομάδα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Για πάμε τώρα στην ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί χθες έπεσαν οι υπογραφές.
2: Έπεσαν οι υπογραφές, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπογράφτηκε στο Τελαβίβ η Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ. Αυτή η φιλοσοφία της ασπίδας του Αχιλλέα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και διασυνδεμένου πλέγματος άμυνας. Δηλαδή, σου λέει, θα προστατεύουμε την χώρα, έτσι, την αεράμινά της, απέναντι σε αεροσκάφη, ντρόνς, πυράβλους, κρούς και βαλιστικές απειλές. Δηλαδή, πλέον, και θα πάρουμε πολλά συστήματα, δεν είναι ένα-δύο, όλο αυτό θωρακίζει τη χώρα. Και θεωρείται πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για την, για την άμυνα της χώρας. Κάτι το οποίο εξήρε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική συμφωνία. Με αυτόν τον τρόπο, η συμφωνία να πω ότι κινείται στα επίπεδα των 3 δις ευρώ, στοιχίζει όλο αυτό. Έτσι, είναι η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος που θα κοστίσει τόσο. Υπογράφτηκε χθες στο Τελαβίβ και τα Ισραηλινά συστήματα θα λειτουργούν διαλειτουργικά. Και τα υπάρχοντα με αυτά που έχει η Ελλάδα ήδη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θωρακίζεται η άμυνα της χώρας.
0: Επί της ουσίας πρόκειται για ένα επιχειρησιακό κέντρο το οποίο θα προστατεύει την εδαφική μας κυριαρχία, θα προστατεύει τη χώρα από τον Εύρο μέχρι και κάτω το Καστελόριζο. Θα υπάρχει λοιπόν αυτή η ομπρέλα σε συνεργασία με το Ισραήλ. Ακριβώς, κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Τώρα βλέπει λοιπόν και αυτή τη συνεργασία και οι Τούρκοι έχουν αρχίσει και εκφράζουν την ανησυχία τους ότι τους περικυκλώνουμε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το οποίο προτάσουν οι Τούρκοι. Η ασπίδα λοιπόν του Αχιλλέα μπαίνει πλέον σε εφαρμογή, θα είναι παραδοτέα προς την Ελλάδα περίπου το 2028 και εντάσσεται στο πρόγραμμα στο νέο δόγμα για τις ένοπλες δυνάμεις στο Ελλάδα 2030. Πήρε το όνομά της λοιπόν προφανώς από την ασπίδα του Αχιλλέα και άκουγα χθες που λέει Αμαλία τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος έκανε ανάλυση γιατί πήρε αυτή την ονομασία το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2: Ονομάστηκε ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι, είναι από την ραψοδία Σίγμα λοιπόν, εκεί πέρα του Ομήρου, όπου αναφέρεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Όταν λοιπόν ο Έκτορας σκότωσε τον Πάτροκλο, τότε του πήρε και τα όπλα γιατί νόμιζε ότι είναι ο Αχιλλέας. Τότε η μητέρα λοιπόν του Αχιλλέα έκανε παραγγελία στον ύφεστο, τον νέο του οπλισμό, και τότε δημιουργήθηκε αυτή η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία καταγράφεται σύμφωνα με τις περιγραφές του Ομήρου. Εκεί λοιπόν φαίνεται μία πόλη στην οποία γίνεται μάχη και μία πόλη η οποία είναι ευημερούσα. Δείχνει λοιπόν αυτές τις δύο διαφορετικές πλευρές. Από εκεί λοιπόν προκύπτει και η ασπίδα του Αχιλλέα, να είναι καλά ο Νίκος Ευαγγελάτος, που μας έδωσε χθες αυτή την πληροφορία. Πάμε και λίγο στα πολιτικά, γιατί δεν έχουμε αφήσει πίσω. Λέγαμε χθες για το μπιφ το οποίο υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα, που θα ανέβει στην ΔΕΘ νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό αύριο για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Υπάρχει όμως και το μπιφ, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά αρχίζει και γίνεται πιο έντονο, μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Υπουργείου Κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι αυτό το ολίγη να πολλάως που είπε ο.
0: Ήταν η αναφορά αυτή του κύριου Τσούτσια. Να την ακούσουμε τι είπε ακριβώς. Άναψε την φωτιά. Ο κύριος Τσούτσιας είναι ο εκπρόσωπος, ο διευθύντης του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Κύριε Τσούτσια, καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
4: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
3: Γιατί?
4: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη. Τι εννοείται τώρα.
5: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Είναι η Δημοκρατία.
5: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι σημειτικό Πασόκ. Το παλιό σημειτικό Πασόκ. Με ολίγον παλιό λαός. Και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήση ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και του πολίτε του δεξιού ή του κεντροδεξιού. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιό, αν έλεγε ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονέ των εκλογών και επειδή οι ειδικέ του δημοσκοπήσει δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι.
0: Είχαμε ξεχάσει το Γράμμο και το Βίτσι.
2: Ναι, το είχαμε ξεχάσει, αλλά. Στελέχη του λαού δεν πήγαν στην Δημοκρατία επί Σαμαρά.
0: Εννοείται, ο Αντώνης Σαμαράς
2: έφυγε στην Δημοκρατία. Όχι, λέω, όχι, ξεχάσει κάτι, ρε παιδί μου.
0: Άδωνη Γεωργιάδη, Μάκη Βορύδη, Θάνο Πλεύρη. Άρα... Και Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Ναι, λέω λοιπόν. Την περίοδο. Ναι, μήπως έχει ξεχάσει, μόλις του διέφυγε τον Κριτσούτσι αυτό. Ότι δηλαδή αυτά τα στελέχη. Ποιο άμα τα πήρε από το λαό και τα φέρει στην Δημοκρατία. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
0: Αυτό είναι γεγονό. Αυτό είναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ναι. Ιστορικά έτσι ιστορικά. Έχουν γίνει τα πράγματα.
2: Και πραγματικότητα είναι αυτό.
0: Από εκεί και πέρα τώρα ότι έχει μαζευτεί και ένα μέρο του Πασόκ του εξυγχρονιστικού, να το πούμε έτσι, του σημειτικού δηλαδή, όπω λέει ο κύριο
2: Τσούτσι. Το Πασόκ πάει με όλα.
0: Ναι, είναι και αυτό γεγονό.
2: Ναι,
0: δηλαδή για να ξέρουν πώ καταγράφονται.
2: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα αυτό προκάλεσε την αντίδραση κυβερνητικών στελεχών και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίο είπε ότι ο Σαμαρά έφερε τα στελέχη του λαού στη Νέα Δημοκρατία και του Άδωνη Γεωργιάδη που ήταν ένα από αυτά τα στελέχη. Να ακούσουμε τι απάντησε.
6: Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα αλλά είναι τοποθέτηση του κ. Τσούτσια. Ο κ. Τσούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο spokesman του Σαμαρά, δεν τα βλέπω κατά πράγματα για τον πρόεδρο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Με κακή περίπτωση. Εκπροσώπου. Καλό παιδί, να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και αυτά, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο. Εξαιρετικά προβλητικό του Σαμαρά. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα, το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας εκπροσωπεί τον Σαμαρά, είναι λίγο γελίο.
0: Ωραία, ένα μπιφ που θα έχουμε το επόμενο διάστημα.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: θα έρθουν και ανακοινώσεις.
2: Ναι, γιατί λέει ότι τώρα ετοιμάζεται ο κ. Σαμαράς, είναι έτοιμος, τα κιόλα έτοιμα και ότι μέσα στο Σεπτέμβριο μπορεί να ανακοινώσει το κόμμα. Το έχω ξανακούσει βέβαια αυτό. Έχουν δοθεί ημερομηνίες και μήνες κτλ. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν οι νέες πληροφορίες. Πάντως φαίνεται ότι έχει αποφασίσει και θα το κάνει το κόμμα ο κ. Σαμαράς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Παιδί μου, είναι έτοιμο. Μόνο οι ανακοινώσεις από μένα. Ναι.
7: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Να. Το λέει.
2: Τι, ποιο το λέει.
0: Καλά, ρε, σύντομα, δεν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις.
2: Ναι, όχι πολιτική άνοιξη. Όχι πολιτική άνοιξη,
0: ρε παιδί, ήταν πολιτικό φθινόπωρο, ξέρω εγώ. Αλλά έχουν και εκεί μπιφ, έτσι. Δεν έχουν μόνο οι άλλοι, γιατί φυσικά έχουν την κόντρα εκεί πέρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ.
2: Εκεί,
0: αλλά και εδώ.
2: Σκληραίνει η κόντρα. Σκληραίνει η κόντρα.
0: Και εδώ έχουν. Έχουν και από εδώ προβληματάκια.
2: Βεβαίως έχουν και έχεις δίκιο. Έχει πειράξει το Πασόκ το ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβριο. Σου λέει μια μέρα πριν την 3η Σεπτεμβρίου που μας ανήκει παραδοσιακά. Το Σεπτέμβριο να περνάς. Δεν είναι τυχαίο. Άρα υπάρχει μπιφ εκεί και καλά κρατεί.
0: Θα κλετήσουμε εδώ 3 του μηνός θα γίνει. Μεγάλο αφιέρωμα, εννοείται.
2: Το αφιέρωμα που πρέπει.
0: Εννοείται για την Πασοκάρα. Τώρα εδώ έχουμε ανησυχούντες σχετικά με τα γάλατα και τις μειωμένες τιμές. Είναι ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος. Άκουσε νωρίτερα για το γάλα αμυγδάλου. Εκείνος ανησυχεί για το γάλα αρακά. Τι θα γίνει, λέει, με το γάλα αρακά.
2: Αυτό, ναι, δεν το...
0: Εάν είναι και αυτό στις μειωμένες τιμές.
2: Ναι, δεν το ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν το ξέρει ο Ιωσήφ. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι. Η Κασιανή Βραχά που έκανε το ρεπορτάζ έχει βρει γάλα καρύδας, έχει βρει γάλα βρώμης, γάλα σόγιας.
2: Τον απογοήτευσης.
0: Γάλα αμυγδάλου και όλα τα υπόλοιπα. Αρακά δεν έχει βρει. Αν θέλεις κανένα. Γιαννάκη μου, αγαπημένη, εάν θέλεις κανένα αμύγδαλο.
8: Στάσου μύγδαλα!
0: Έλα να σου δώσουμε. Έχουμε κρατήσει πολλά.
2: Πάντως εγώ θυμάμαι το ηχητικό με το.
0: Καλό μήνα.
2: Νέο που πήγε κάπου στο. Που είχε πάει στο Περιστέρι, στο Ήλιον και ζήταγε γάλα αρακά.
0: Το γάλα αρακά.
2: Σε ποια περιοχή.
0: Και δεν ξέρανε στο Περιστέρι το γάλα αρακά.
2: Δηλαδή.
0: Και έπεσε από τα σύννεφα. Δηλαδή σου λέει τι είναι αυτή.
2: Τι είναι αυτή.
0: Δεν ξέρουν το γάλα αρακά.
2: Πλεμπέι.
0: Εγώ ήταν μεταξύ παιδιά σε ρημού, δεν το είχα
2: ξανακούσει.
0: Σε αυτό το ηχητικό το άκουσα.
2: Πλεμπέι, τώρα να μην έχετε εκεί στο Περιστέρι γάλα αρακά.
0: Ρε τι ζούμε, καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα.
2: Καλημέρα Γιάννη μου.
0: Τώρα που μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, πάμε λοιπόν για κανονικότητα, πάμε και για το άνοιγμα των σχολείων. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα Public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίων κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
2: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Να πω και μια γλυκιά καλημέρα στο φίλο μας εδώ, τον Αναστάσιο, ο οποίος λέει καλημέρα Αμαλία τη ζωγράφια και εμένα με προσφωνεί εδώ στο μήνυμά του, ρε Μαθουσάλα, ρε Μαθουσάλα.
2: Καλημέρα.
4: Ξεγουφιασμένο στραβάδι.
0: Θες να προσθέσεις κάτι?
2: Όχι, όχι, εγώ τίποτα.
0: Αν νόμιζα.
2: Εγώ τίποτα απολύτως.
0: Διαφημίσου το διάλειμμα και γυρνάμε.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ήρθε και το κορίτσι εδώ πέρα δίπλα μου και πρέπει να της μεταφέρω το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα φίλε, καλώς βρεθήκαμε, καλό μήνα, καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Και λέει, ένα μπουμπουκάκι έχεις δίπλα σου, λέει, αλλά και εσύ είσαι καλούλη.
1: Μα έτσι, έτσι.
0: Εσύ είσαι το μπουμπουκάκι.
1: Εγώ είμαι μπουμπουκάκι.
0: Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά φίλε. Είδες που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα για τον τουρισμό, πραγματικά είχαμε αύξηση και των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων. Γίνεται ένας χαμός, ακόμα γίνεται, κυρίως στη Νότια Ελλάδα, ναι. Δηλαδή στα νησιά μας. Δεν ξέρω αν είδες ένα βίντεο από την Κρήτη από τον Πάτο.
1: Το είδα. Τι ήταν αυτό?
0: Είναι αντίστοιχο με το βίντεο που είχαμε δει από τα Κουφονίσια,
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: την παραλία
1: όμως.
0: Την Ιταλίδα.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν και στον Πάλο, κάτω ναι. Στα Χανιά. Παιδιά, ναι. Αυτό το βίντεο που φαντάζομαι οι περισσότεροι το είδατε στο διαδίκτυο. Πάει το καραβάκι όπου ετοιμάζονται να κατέβουν οι επισκέπτες και περιμένουν εκατοντάδες. Για να μην πω και μεγαλύτερο νούμερο.
1: Ακριβώς.
0: Όπου δεν βλέπεις γη, δηλαδή χώμα δεν βλέπεις.
1: Δεν βλέπεις, όχι, ανθρώπους βλέπεις.
0: Εντάξει, είναι και το θέμα αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη, βέβαια, είδες τι συζητάμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες πλέον πάνε και αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ για να αποφύγουν.
1: Εγώ το είσαι στην Κεφαλονιά αυτό. Επειδή
0: το
1: πήγα σούπερ μάρκετ, σου λέω ότι μου λέγανε και τα κορίτσια εκεί πάλι ότι είναι κάθε μέρα γεμάτα τα σούπερ μάρκετ και από ξένους και από Έλληνες. Πάνε και αγοράζουν, ξέρεις, για να μαγειρέψουν στο σπίτι κτλ.
0: Ακριβώς. Οι επιχειρηματίες λοιπόν της εστίασης το επιβεβαιώνουν αυτό. Θα τους ακούσετε αμέσως τώρα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με την Ρίτσα Μπιζόγλη. Εκεί μεταδόθηκε λοιπόν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
2: Οι τουρίστες πλέον καταναλώνουν είτε στα Airbnb είτε στα ξενοδοχεία τα οποία επιλέγουν. Αυτό το οποίο αναφέρουν χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα είναι ότι πλέον έχουμε ένα τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
3: Μια οικογένεια θα πάρει κάτι στη μέση και δύο πιάτα. Δεν θα πάρει ο καθένας το δικό του πιάτο και θα κάνει κατανάλωση. Επίσης βλέπω ότι παίρνουν πάρα πολλοί από σούπερ μάρκετ και αυτά στα δωμάτια να κάνουν κάτι πρόχειρο να φάνε. Οπότε αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση.
0: Έχουμε πλέον τον τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Λένε οι επιχειρηματίες της εστίασης.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Εγώ το ζήσα, σου λέω. 6 μέρες πήγα στην Κεφαλονιά. Πραγματικά γινόταν, ό,τι ώρα και να πήγαινες, χαμός στο σούπερ μάρκετ. Έβλεπα όλους να παίρνουν και ψωμί του τόστ, τυρί του τόστ, τα έτοιμα τα γεύματα. Πάρα πολύ. Κατεψυγμένα, ξέρεις, που τα βάζεις σε ένα φουρνάκι. Πάρα πολύ. Άρα σημαίνει ότι πλέον. Σου λέω όλος να μείνω, να πληρώσω τη διαμονή, αλλά δεν έχω να φω κάθε μέρα έξω.
0: Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει.
0: Και δεν αφορά μόνο τους Έλληνες.
1: Όχι, θα αφορά και τους ξένους.
0: Αφορά και τους ξένους επισκέπτες, γιατί και εκεί υπάρχει κρίση. Έτσι. Και τα δικά τους εισοδήματα έχουν μειωθεί. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό μήνα και σε σένα. Σχετικά με τα σλόγγαν από τις ΕΔΕΘ, θα έλεγα την Παρασκευή, αν συμφωνεί και η Αμαλία, να κάνουμε μια αναδρομή σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί.
1: Φυσικά.
0: Τις τελευταίες, πολλές τελευταίες ΔΕΘ,
1: ναι, ναι.
0: Να θυμηθούμε έτσι.
1: Εντάξει.
0: Τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας και πόσα από αυτά τα οποία υποσχέθηκαν οι ταγοί αυτού του τόπου τελικά υλοποιήθηκαν. Θες να το κάνουμε αυτό το αφιέρωμα την Παρασκευή?
1: Ναι, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Πάντως να πω ότι όλα τα τελευταία χρόνια που παρακολουθώ τη ΔΕΘ, τα πολλά τελευταία χρόνια πάντα είναι στο επίκεντρο το οικονομικό πακέτο που ανακοινώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Είναι ξεκάθαρα.
0: Εκεί λοιπόν έχουμε να ακούσουμε.
1: Αυτό θέλω να ακούσω λοιπόν. Ναι.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι, την Παρασκευή περιμένω να ακούσω.
0: Υπόσχεση.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πούμε και για το μεγάλο μας εβδομαδίο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο.
1: Πολύ ωραίο και φθινόπωρο. Τέλεια θα είναι.
0: Πανέμορφο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, στην κλήρωση της Δευτέρας, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Οι καλοκαιρινές εκτόσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας και στις πιο προνομιακές τιμές. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές από τη σειρά ρετρό, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φρυγρανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Δεν είναι GR αυτό, για πρώτο τη σεζόν.
1: GR! Realtor.gr.
0: Εντάξει, είπαμε, όχι να μας πάρει και τα αυτιά. Realtor.gr, λοιπόν, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Γιατί θες να βγω να μιλήσω πάνω στον Μποτσέλη που τραγουδάει στα ιταλικά το September Morning?
1: Φεύγουμε, το σου κάνει νόημα, κύριο Σαπρανίδης.
0: Φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Θες να φύγεις?
1: Τελείωσε η εκπομπή, τι να κάνω?
0: Θέλω
1: να, να φύγω, ναι. Από...
2: Στάσου μίγδαλα!
0: Με το September Morning στα ιταλικά, λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να έχετε έναν καλό μήνα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.
1: Να είστε καλά.

0: Τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Από σήμερα σκέφτομαι να σας βάλω και αποστολή, να ξέρετε. Για όλους όσοι είσαστε εκεί έξω στους δρόμους και τις δύο πρώτες μέρες κατάλαβα ότι είσαστε πάρα μα πάρα πολλοί και πάρα πολλές. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ καλή παρεΐτσα. Θέλω να τη μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο και θέλω να είμαστε και πιο ενεργοί. Εχθές μου έστειλε την ιδέα ένας από τους ακροατές που έστειλε από τη Λαχαναγορά μήνυμα. Από τη Λαχαναγορά, εκεί στο Μοσχάτο, που από πάρα πολύ νωρίς υπάρχει κινητικότητα, προϊόντα έρχονται, προϊόντα φεύγουν. Και ασφαλώς εκεί γύρω υπάρχουν και κάτι φοβερά μαγαζιά, τουλάχιστον έτσι θα θυμάμαι εγώ όταν έκανα το ρεπορτάζ, πιτσιρικάς, ήμουν νιός και γέρασα ένα πράγμα. Αλλά θέλω γενικότερα από όλους όσοι είσαστε εκεί έξω και ξεκινάω έτσι, πάνω στο σηματάκι μας. Είδατε, μας ξυπνάει ο Τζομπανάκος, δεν ξέρω εσείς πώς νιώθετε που ακούτε οι παλαιότεροι ξανά τον Τζομπανάκο, αλλά θα μας συντροφεύσει όσο περισσότερο γίνεται σε αυτά τα πρωινά ξυπνήματα. Λοιπόν, όχι απλά να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, θέλω να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω και όσοι θέλετε να το περιγράψετε, εδώ είμαστε. Και πού είμαστε? Στο Real FM. Πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα, μετά από ένα πολύ γεμάτο 24ωρο. Α, να σας πω τώρα κάτι. Πραγματικά έχω βαρεθεί να τα αφήνουμε τα πράγματα σε μία αλφα κατάσταση και να τα βρίσκουμε σε μία β' γ' δελτα εψιλον ζήτα κατάσταση. Τι ήταν αυτό το πράγμα πάλι? Φοβερό και τρομερό, και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά τα άσχημα μαντάτα μας έρχονται από αλλού. Λοιπόν, είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί και να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Απέναντί μου η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, εδώ η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας κυρία Χριστοδούλου. Εγώ καφεδάκι έχω φτιάξει παντού, να ξέρετε. Στο διάλειμμα είμαι διατηθειμένος να σας βάλω κιόλας. Εντάξει, ξέρετε. Τώρα εντάξει, μαζούτο ένας. Αμόλυβδη 100 οκτανίων ο άλλος. Εγώ περνάω καλά πάντως με τον καφέ μου και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και προσπαθώ να περάσω και με εσάς καλά φτιάχνοντας το συγκεκριμένο καφέ. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200 στούντιο παπάκυριαλfm.gr είναι το mail μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Έτσι, έτσι θα ξυπνάμε τώρα για ένα χρονικό διάστημα για να αρχίσει, ξέρετε, να ρέει το αίμα, να ανοίγει το μάτι, να πέφτει ο καφέ στο φλιτζάνι, στην κούπα και να κάνουμε παρέιτσα. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, είμαστε ήδη στο μέσο της εβδομάδας. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα αναντήλει εκεί γύρω στο μεσημεράκι, 54 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Νύχτα θα ερχόμαστε, νύχτα θα φεύγουμε και μπόλικο φως θα ρίχνουμε σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ενημέρωσης, της επικαιρότητας. Και όχι μόνο, δυστυχώς έχει πολλές που να πάρει ευχή το τελευταίο διάστημα. Ο ήλιος θα δύσει 55 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Διανύουμε ήδη τη 245η ημέρα του έτους. Σήμερα λέει γιορτάζει ο μάμας. Οκ, χρόνια πολλά. Όποιος έχει βαφτιστεί έτσι, ξέρετε τώρα, μην κατηγορείτε τους γονείς σας. Προφανώς και αυτοί έπρεπε να σας δώσουν το όνομα του παππού. Εντάξει, καταλαβαίνω. Υπομονή, υπομονή. Φαντάζομαι ένα υποκοριστικό το έχετε βρει. Πάντως, εάν κάποιος έχει βαφτιστεί μάνα, μάμας, εδώ είμαστε, μάνας πήγα να το πω, εδώ είμαστε, ξέρετε, το δωράκι θα το πάρει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Θυμάστε που είχαμε πιάσει την κουβέντα με τις φοινικές. Ναι, με τις φοινικές, τις ανανιές και όλα τα σχετικά. Τελικά καρύδα βγάζει το συγκεκριμένο. Πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες και οι σημερινές γωνιές του σημερινού μας ημερολογίου, της σημερινής μας ατζέντας. Πολύ πιο ενδιαφέροντα όμως είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και δυστυχώς η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Το έργο αλλάζει, αδέρφια μου, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ξέρετε εσείς, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Γίνεται πολύ πιο σκληρό, γίνεται πολύ πιο επικίνδυνο. Είναι σε πολύ, σε ακραία κατάσταση οι σχέσεις πλέον ανάμεσα στη Γερμανία και τη Ρωσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε την επίθεση του Πούτιν στο Ζελένσκι. Έχουμε ένα Τραμπ ο οποίος κάνει τα δικά του, ο 47ος όσον αφορά εκεί στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ. Επαναλαμβάνω, έχουμε μπλέξει, πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Το έργο έχει ήδη αλλάξει και βεβαίως όλοι, από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι η επίθεση τελικά, η υβριδική επίθεση στη Λειψία έγινε μέσω Ρωσίας, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ στο πλευρό του Βερολίνου. Απειλεί με απάντηση η Μόσχα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Θα ξέρετε ότι αυτό το οποίο με ενοχλεί περισσότερο από όλα είναι το εξής. Με το που αποκαλύφθηκε, με το που, εν πάση περιπτώσει, η Γερμανία θεωρεί ότι η υβριδική αυτή η επίθεση, θυμάστε που είχε γίνει νωρίτερα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εκεί στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, η Γερμανία λοιπόν αποδίδει στη Ρωσία την ευθύνη για αυτή την υβριδική επίθεση. Το Βερολίνο λοιπόν απευθείας ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και του ρωσικού σπιτιού ως αντίπεινα για την υβριδική αυτή επίθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένες ασφαλώς και της Ελλάδας. Ναι, θα σας πω και τι ακριβώς την ανακοίνωση, τη δήλωση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία. Η Μόσχα βεβαίως από την πλευρά της απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα που έλαβε η γερμανική πλευρά. Αρχίζει και σκληραίνει λοιπόν το έργο. Έχουμε αλλάξει επίπεδο, έχουμε πάει σε άλλη πίστα. Αλλά ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο με ενοχλεί εμένα? Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, πρωί-πρωί όλα τα φέρνεις στο επίκεντρο, φέρνεις στο επίκεντρο την Ελλάδα. Πόσα drones, μωρέ, έχουν μπει το τελευταίο χρονικό διάστημα στο FIR Αθηνών, στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας. Δεν είδα τότε τέτοια από την πλευρά της Τουρκίας, δεν είδα τέτοια σύμπνοια, δεν είδα τέτοιο σφιχταγκάλιασμα από όλους τους υπόλοιπους. Η Ούρσουλα, λέει κιόλας, έβγαλε ανακοίνωση, σκληρή ανακοίνωση. Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien. Πάντως ο Πούτιν, πρέπει να σας πω, από την πλευρά τους, από την πλευρά της Ρωσίας, η Μαρία Ζαχάροβα για την ακρίβεια, απάντησε άμεσα, δήλωσε ότι η Γερμανία θα λάβει την κατάλληλη απάντηση στην απόφασή της, αυτά στα διπλωματικά μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Η Ζαχάροβα είπε ότι ενοχλούν και τα δύο, και το προξενείο, το γενικό προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη, αλλά και το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο. Πρόσθεσε ότι με ένα εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα, το Βερολίνο οδήγησε για άλλη μια φορά σε κλιμάκωση της διμερείς σχέσης. Λοιπόν, δεν ξέρω που θα πάει, αλλά η κατάσταση δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη, θα το επαναλάβω. Έκανε ανάρτηση ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Έτσι το έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Είχαμε αντίδραση και του Μαρκ Ρούτε. Τα καλωσόρισε τα αντίμετρα, τα μέτρα μάλλον, της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας. Και η Ursula von der Leyen είπε: οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς καθαρή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, ναι, που επίσης καλωσόρισε τα μέτρα του Βερολίνου. Καλά πάμε. Ο Μακρόν, εντάξει, που στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο Μακρόν, για να αφήσει κάτι, ακόμα και αν καταφέρει να πείσει τους Ευρωπαίους για να υπάρξει μια συνολική επίθεση εναντίον της Ρωσίας, νομίζω ότι δεν θα είχε κανένα μα κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτά βιώνουμε. 21ος αιώνας, 2 Σεπτεμβρίου, το σωτηρίου έτους 2026. Βάλτε αυτό το σημείο, το λατρεύω.

Βλέπω τα μηνύματάκια σας, θέλω και άλλα μηνύματα. Θέλω ασφαλώς να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στην ελληνική κοινωνία. Βλέπω στο ενικός.gr ένα συγκλονιστικό βίντεο από αυτό το δυστύχημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φωνάζουμε, τα λέμε, μαγιάζει η γλώσσα μας. Έχουμε καταντήσει, να σας πω κάτι. Μερικές φορές αισθάνομαι κι εγώ από μόνος μου ότι έχω καταντήσει γραφικός να λέω καθημερινά τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Αλλά τελικά είμαστε αναγκασμένοι, αναγκαζόμαστε να λέμε τα ίδια και τα ίδια, διότι όλοι όσοι είσαστε εκεί έξω, κάποιοι από εσάς, όχι όλοι ασφαλώς, κάνετε τα ίδια και τα ίδια. Στο βίντεο λοιπόν αυτό ντοκουμέντο στο ενικός.gr, που πραγματικά εγώ όταν το είδα συγκλονίστηκα, ένα τροχαίο με τρεις νεκρούς παρακαλώ. Η μοτοσικλέτα με τις δύο κοπέλες φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάνει αναστροφή. Κάνει παράνομη αναστροφή. Φαίνεται επίσης ξεκάθαρα ότι η μοτοσικλέτα που είναι πάνω στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας την έχει την ταχυτητούλα της. Άρα λοιπόν βλέπουμε αυτό το οποίο φωνάζουμε καθημερινά. Πρώτον, να μην παραβιάζετε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να τηρείτε τα όρια ταχύτητας. Και να πηγαίνετε οπουδήποτε θέλετε με ασφάλεια και να γυρίζετε με χαμόγελο στα χείλη. Όχι αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Οτιδήποτε συναντάτε στο δρόμο σας, οτιδήποτε συναντάτε στο διάβα σας, πρώτα απ' όλα οι δρόμοι σας να είναι ανοιχτοί, χωρίς προβλήματα, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα, παρόλα τα αυτά, οτιδήποτε συναντάτε στο δρόμο σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ για να ενημερώνουμε, και τους υπόλοιπους ακροατές και ακροάτριες, 211-200-8200, εκεί βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα, για οτιδήποτε θέλετε, είτε να καταγγείλετε, είτε έχετε παρατηρήσει και θέλετε να ακουστεί στον αέρα. Και βεβαίως, studio@realfm.gr είναι το mail μας. Και τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Σπύρο, έφυγα από Στουτγκάρδη χθες το βράδυ και πάω προς Παρίσι και μετά Λιόν. Καλό ταξίδι να έχεις αδερφέ. Και με πάρα πολύ προσοχή. Αν και εκεί πέρα φαντάζομαι, ναι, εκεί στο Παρίσι, οι Παριζιάνοι είναι στα επίπεδα τα δικά μας. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, που είμαστε και με τους Ιταλούς. Όχι ότι στην Ιταλία πάνε καλύτερα τα πράγματα, αλλά εντάξει, έχει φτιάξει η ιστορία εκεί. Έχουν και πολύ καλύτερα οδικά δίχτυα, η αλήθεια είναι. Αλλά στο Παρίσι θέλει πάρα μα πάρα πολύ επίσης προσοχή, όπως θέλει και εδώ στην Ελλάδα, αδερφέ μου Κωνσταντίνε. Καλημέρα Ελπίδα μου. Καλημέρα μας μου λέει Σπύρο μου. Την καλημέρα μου. Να είσαστε καλά. Αδερφέ μου γράφει ο Ιωάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλή αρχή στη νέα σεζόν. Καλό μοθοπόρ που λέμε και στα ποντιακά. Τι σημαίνει αυτό ρε Γιάννη? Δεν το ξέρω, να τον γκουγκλάρω. Κάτσε τώρα, με έχεις βάλει σε σκέψεις. Μισό λεπτό. Φαντάζομαι, δεν χρειάζεται να έχεις και χαρτί πανεπιστημίου, αλλά μισό λεπτό και θέλω να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ ακριβείς. Για να δούμε εδώ, αυτό εδώ το ματζαφλάρι θα μας κάνει τη χάρη. Λοιπόν, σημαίνει φθινόπωρο, ήμουν σίγουρος. Το μοθοπορί, η μοθοπόρη είναι ποντιακή λέξη που σημαίνει το φθινόπωρο. Στα αρχαία ελληνικά μετόπωρον. Είδατε το AI, αν δεν κάνει λάθος. σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μαθαίνεις και καινούργια πράγματα. Να είσαι καλά Γιάννη μου, σταθερά χέρια στο τιμόνι μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας καλέ μου. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, ειλικρινά, πάρα πολλοί φίλοι μου στέλνουν μηνύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας για αυτά τα οποία συναντάνε. Και επειδή ο κόσμος έχει γυρίσει, ναι, οι περισσότεροι είναι κοντά μας, γυρίσανε παιδιά να ξέρετε. Γιατί εχθές είχε μία κίνηση στον Κηφισό άνευ προηγουμένου. Οφείλω να σας πω ότι εγώ έχω βρει την υγειά μου. Μπορεί να είναι κάποια τα χιλιομετράκια λίγο περισσότερα, αλλά πηγαίνω και έρχομαι
σφαίρα στη δουλειά. Τώρα θα μου πεις 4 ώρα το πρωί. Όχι, δεν μιλάω για τις 4 ώρα το πρωί, διότι μετά ενδιάμεσα υπάρχει και μία ανάλογη ξεκούραση. Και όταν πηγαίνω στο κανάλι, τα πράγματα δεν είναι. Δεν πηγαίνω πολύ πιο εύκολα. Με πάρα πολλούς και διαφορετικούς εναλλακτικούς δρόμους που έχω. Πάντως, ναι, γυρίσατε. Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Και καλή σεζόν να έχουμε και να έχετε όλοι και όλες.

Νάθος και ο Νικόλας από το Ho Chi Minh City, από τη Saigon. Σήμερα εδώ μου γράφει είναι η εθνική του εορτή. Από το 1945 μέχρι το 2026 μου έχει κάνει και την προσαφαίρεση. Σου λέει κάτσε τούτος εδώ είναι ικανός να κάνει λάθος. Ο 100% τέτοια ώρα. 81 χρόνια λοιπόν. Εδώ κοντά είναι η Σιγκαπούρη. Την πρωτογνώρισα λέει το 1989 όταν φέραμε ένα σαπάκι για κόψιμο στο Μπαγκλαντές. Η επιστροφή ήταν από Σιγκαπούρη. Συνιστώ σε όλους όσοι θέλουν να κυβερνήσουν την πατρίδα μας, να έρθουν Σιγκαπούρη, να μείνουν κανένα εξάμηνο, να παρακολουθήσουν φροντιστήριο διακυβέρνησης και προγραμματισμού. Νομίζω, αδερφέ μου, ότι απέχουμε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Η αλήθεια είναι, ναι, ότι έχουν ξεφύγει. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν είναι τελείως μα τελείως διαφορετικός από τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και μας έχουν κατά πολύ ξεπεράσει. Γι' αυτό έχω την εντύπωση και ότι γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται από την πλευρά του 47ου και όλες αυτές οι αλλοπρόσαλες συμπεριφορές που βλέπουμε και από ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πλέον η δύναμη σε οικονομικό, σε εμπορικό επίπεδο, σε βιομηχανικό επίπεδο βρίσκεται εκεί, στην Ανατολή. Υπάρχει και ο λεγόμενος υπερπληθυσμός. Μάλιστα την Κίνα τη φτάσανε στο σημείο να παίρνει ειδικά μέτρα για να μην υπάρχει αυτή η υπεργεννητικότητα. Είδατε εδώ στην Ελλάδα ψάχνουμε να βρούμε μέτρα για να μπορέσουμε να λύσουμε το δημογραφικό. Πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Μάλιστα οφείλω να σας πω ότι εχθές έπεσε στα χέρια μου, μισό λεπτάκι κιόλας, για να μπω στα αρχεία μου, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής το κάναμε θέμα και μάλιστα υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν μία... ένα, πώς να το πω, projection. Υπάρχει μία έρευνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να πείτε, αν μπείτε, αν πληκτρολογήσετε projection population change in the EU 2026 μέχρι 2100, θα σας βγάλει στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επίσημη σελίδα της Eurostat, και θα δείτε μπροστά σας ένα πινακάκι, το οποίο πινακάκι δείχνει πώς θα εξελιχθεί ο πληθυσμός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα το 2100 η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη εξέλιξη και αυξάνει τον πληθυσμό του είναι το Λουξεμβούργο. Πάνω-πάνω. Που βρίσκεται η Ελλάδα, ασφαλώς πολύ καλά καταλάβατε, στις τελευταίες θέσεις. Είναι τρίτη πριν από το τέλος. Τρίτη πριν από το τέλος. Ξεπερνάμε μόνο τη Λετωνία και τη Λιθουανία.

Μάλιστα, σε ποσοστό επί της 100, οι μεταβολές αυτές για το Λουξεμβούργο είναι στο συν 34,7%. Η Μάλτα στο συν 23%. Η Ιρλανδία στο συν 13,1%. Ακόμα και η Ισπανία, έστω οριακά, είναι συν 0,3%. Και από εκεί και κάτω αρχίζει το αρνητικό πρόσημο. 2,8 αρνητικό, μείον 2,8 είναι η Γαλλία. Η Γερμανία είναι στο μείον 10,5. Σας τα λέω τώρα λίγο διάσπαρτα. Η Ιταλία στο μείον 24%. Θα μειωθεί κατά 24% ο πληθυσμός της. Η Ελλάδα λοιπόν θα μειώσει τον πληθυσμό της κατά 30%. Εκεί βαδίζουμε. Κατά 33,3% η Λετωνία και κατά 33,4% η Λιθουανία. Βοήθειά μας. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη, καλή σου μέρα φίλε και καλή εκπομπή από το φούρνο. Το ίδιο ισχύει και για σας Νίκο, το ίδιο ισχύει και για όλους τους αρτοποιούς που θέλετε να πείτε το οτιδήποτε, κάτι το οποίο συμβαίνει στη γειτονιά σας. Ευλογημένο επάγγελμα, ξέρετε ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ όλους τους φουρναρέους, διότι χάρη σε εσάς μοσχομυρίζει η γειτονιά αυτά τα αρώματα, με αυτά τα αρώματα που έχουμε μεγαλώσει στο χωριό. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ναι, όλες οι κυβερνήσεις και η παρούσα και οι επόμενοι, οι επόμενες, οι μεθεπόμενες κυβερνήσεις να ενσκύψουν πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μαθαίνω ότι ναι, το μείγμα λέει, μισό λεπτό γιατί έχω εδώ και τα χαρτάκια μου, ότι θα υπάρξει, προσέξτε πώς το λένε, μου το είπανε χθες. Βγήκαν από μία σύσκεψη και μου λένε, λοιπόν, έχει κλειδώσει αυτή η νέα φορολογική συμφωνία με τις επιχειρήσεις, έτσι την ονομάζουν, με τους επαγγελματίες, με τα νοικοκυριά. Θα γίνουν άμεσες παρεμβάσεις από το 2027, θα υπάρξουν άμεσες δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται, λέει, σταδιακά έως το 2030. Αυτό είναι το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που θα ακούσουμε να ξεδιπλώνει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά βεβαίως πριν φτάσουμε εκεί, σήμερα θα ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχει βρεθεί ένας χώρος, λέει, ο οποίος χωράει 1500 άτομα. Θα υπάρχουν προσκλήσεις, λέει, για διάφορους εκεί παραγωγικούς φορείς και τοπικούς παράγοντες. Αλλά οι πόρτες, λέει, μετά θα είναι ανοιχτές. Όποιος θέλει θα μπει. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Ενδεχομένως να... Ναι ρε παιδί μου, να έχει και κόσμο έξω, να υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι επειδή από το Μαξίμου μας έλεγαν ότι ασφαλώς θα υπάρξουν απαντήσεις απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε αυτά τα οποία θα πει όσον αφορά στο οικονομικό πρόγραμμα, το περιμένουν στη γωνία για να δουν τι ακριβώς θα υποθεί από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος πρέπει να πούμε, έτσι για να λέμε και του Σαββού το δίκιο, τον έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές για τη σημερινή του εμφάνιση. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι πολύ απλά έχει ονομάσει αυτή την παρουσία του ότι θα παρουσιάσει ένα καινούριο, εναλλακτικό σχέδιο, ένα νέο πλαίσιο για τον τόπο, οικονομικού χαρακτήρα. Οπότε από αυτό και μόνο, από αυτό το βαρύγδουπο τίτλο, καταλαβαίνουμε ότι θα πει πολλά. Θα πει πολλά και περιμένουμε και τις απαντήσεις και από την πλευρά του Αλέξη, είδα τη συνήθεια, του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν θα απαντήσει προσωπικά ο Μητσοτάκης, μας λένε, Μαρινάκης, γραπτές δηλώσεις και ούτω καθεξής. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, ένα λεπτάκι που είναι εδώ τα υπόλοιπα, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, συνεχίζοντας την τακτική της θετικής ατζέντας, εχθές είδατε πήγε στο σχολείο, σήμερα λοιπόν, όπα τι είναι αυτό, ναι, έρχονται και διάφορα μηνύματα, σήμερα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης
θα βρεθεί στο Φαλιρικό Όρμο. Εκεί θα υπογραφεί παρουσία του η σύμβαση. Πού είναι τα γυαλάκια μου, εδώ λοιπόν, Ούγαρ έρχεται μόνον. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν στις 10.30 θα μιλήσει στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο. Το θυμάστε? Όσοι περνάτε από εκεί καθημερινά, το έχετε δει, έτσι. Που περιμένει ο κόσμος αυτό, τον Ατάλο, μέσα στο κέντρο εκεί, υποτίθεται κοσμοπολίτικη Ριβιέρα. Υπάρχουν οι χωματώσεις, οι επιχωματώσεις, όλα τα πάντα. Μπορείς να πηγαίνεις, πηγαίναμε εμείς πιο παλιά, να ξέρετε. Ήτανε ωραία βολτίτσα, μακριά από τον κόσμο, από μονονόσουν. Υπήρχαν κάτι καβατζόδρομοι εκεί, χωματόδρομοι, μην νομίζεις, Μαρία. Πήγαινες από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έκανες τον κύκλο, περνούσες μέσα, πήγαινες παράλληλα με τον με την παραλιακή, πιο κοντά στη θάλασσα. Είναι εκεί και η μαρίνα του Πειραιά, η μία που είναι στο Ειρήνης και Φιλίας. Περνούσες από τα Ολυμπιακά ακίνητα, τα έβλεπες που ήταν έτοιμα να καταρρεύσουν. Τέλος πάντων, έμπαινες από κάτι χωματόδρομος εκεί, πήγαινες ακριβώς μπροστά στη θάλασσα και την απολάμβανες. Λοιπόν, έτσι παραμένει μέχρι σήμερα. Έχουνε κόψει το δρόμο, βέβαια, έχουν κόψει την πρόσβαση. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Είχες ένα καβατζόδρομο για να πηγαίνεις από εκεί και να γλιτώνεις την κίνηση. Τον κόψανε και αυτό. Γιατί έτσι μας αρέσει, αφού μπορούμε, ρε παιδάκι μου, τι θέλεις εσύ? Αυτή είναι η Ελλάδα. Κόβουμε πράγματα. Τέλος πάντων, σήμερα πέφτουν οι υπογραφές. Εδώ και χρόνια είναι η κατάσταση η ίδια, σήμερα πέφτουν οι υπογραφές. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει. Και ασφαλώς θα βγάλει μπροστά, θα συνεχίσει μάλλον να βγάζει μπροστά επικοινωνιακά, στρατηγικά, την θετική ατζέντα της κυβέρνησης. Γεια σου ρε Άρη, ο Άρης 54. Δεν θα αποκαλυφθεί, καλημέρα σας μου λέει, δεν θα αποκαλυφθεί ότι ήταν η Ρωσία από πίσω. Αλλά η Γερμανία έβγαλε ένα πόρισμα για το συμβάν. Ναι. Το θέμα είναι ότι το πόρισμα αυτό το έχουν υιοθετήσει οι πάντες. Και ο κύριος Μητσοτάκης. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ούρσουλα έβγαλε, ασφαλώς είναι δυνατό. Το ίδιο έλεγαν όταν ανατείναξαν τους αγωγούς και τους αγωγούς αερίου, όταν έγινε η ανατείναξη, ναι. Και τώρα συλλαμβάνουν Ουκρανούς γι' αυτό. Το ίδιο θα μας έλεγαν και με αυτό που κόλλησε στη Λευκάδα, λέει ο Άρης. Αυτό το οποίο έχω να σου πω, Άρη, είναι το εξής. Δεν διαφωνώ με τη λογική σου. Δεν διαφωνώ με όλο αυτό το οποίο... τι να σου πω τώρα. Έχουν φτάσει στο σημείο να λένε κάθε τι το οποίο συμβαίνει και κοιτάνε προς την πλευρά της Ρωσίας. Δεν ξέρω τι αποδείξεις έχουν. Δεν ξέρω τι χαρτιά, πώς να το πω ρε παιδί μου. Από πού προκύπτει, τους προκύπτει ότι είναι η Ρωσία από πίσω. Αλλά εμένα με ενοχλεί λιγουλάκι. Δεν μένω στην ουσία, δεν μπορώ να μείνω στην ουσία, αν όντως προέρχεται από τη Ρωσία ή όχι. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιο επίπεδο πληροφόρησης, νομίζω το καταλαβαίνεις, έτσι. Αλλά με ενοχλεί λιγουλάκι το γεγονός ότι με το που βγήκε, ας πούμε, η Γερμανία και είπε, να, η επίθεση, η υβριδική επίθεση στη Λειψία έγινε από ρωσικό ντρόουν. Όλοι αυτομάτως το υιοθέτησαν και άρχισαν τις δηλώσεις, τις τοποθετήσεις. Αυτό με ενοχλεί. Και ξέρεις για ποιο λόγο με ενοχλεί? Διότι δεν τους είδα τόσο συντεταγμένους, είτε τους νατοϊκούς, είτε τους ευρωπαίους, σε όλα αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία εναντίον μας. Έτσι, για να μην τρελαθούμε τώρα. Τώρα τελείως. Για να μην τρελαθούμε.

Εχθές λοιπόν, όπως σας προείπα, ο Πρωθυπουργός πήγε στο πειραματικό, στο ειδικό πειραματικό δημοτικό Κεσαριανής, το οποίο έχει ανακαινιστεί πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. 400 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, μέσω χορηγιών. Έχουν ανακαινιστεί 670 σχολεία από δωρεές στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης μεγάλων επιχειρήσεων στη χώρα μας. Και ο κύριος Μητσοτάκης ασφαλώς στη δήλωσή του είπε ότι η επιβράβευση για αυτή την πρωτοβουλία είναι τα χαμόγελα των παιδιών. Λοιπόν, ας κοιτάξετε τώρα να δείτε φέτος πώς θα γίνει η ιστορία με τους καθηγητές. Διότι, ξέρετε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα, εχθές δικός μου άνθρωπος μου είπε, μου ήρθε, λέει, μήνυμα. Διότι μήνυμα σου ήρθε. Αναπληρώτρια. Στα Χανιά. Μειωμένου ωραρίου. Ακούστε λοιπόν τώρα. Μπορείτε εσείς να μου το εξηγήσετε. Εγώ δεν μπορώ να βρω εξήγηση. Λυπάμαι. Μετά, πώς μένουν τα κενά στα σχολεία. Να σας πω ακριβώς πώς μένουν τα κενά στα σχολεία. Της ήρθε λοιπόν το μήνυμα ότι πέρασε, διορίζεται ως αναπληρώτρια στα Χανιά. Μειωμένου ωραρίου. Ξέρετε αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει γύρω στα 500-600 ευρώ. Εκεί περίπου. Η ζωή της είναι στην Αθήνα. Έχει το σπίτι της, έχει ασφαλώς και τη δουλειά της. Α, το άλλο. Δεν της επιτρέπουν, παραδείγματος χάρη, να έχει... γιατί ξέρετε, ένας καθηγητής, όταν δεν έχει διοριστεί και όταν δεν έχει βρει, παραδείγματος χάρη, να κάνει μαθήματα σε ιδιωτικό σχολείο, τι κάνει? Κάνει ιδιαίτερα. Για να είναι νόμιμος ένας άνθρωπος, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος κάνει τέτοιου είδους μαθήματα, πρέπει να κάνει έναρξη επιτιδεύματος. Να έχει προσωπική δηλαδή επιχείρηση. Και επειδή πλέον ζούμε στην ψηφιακή εποχή, οι περισσότεροι, και εγώ να ξέρετε, όταν η Άννα έκανε φροντιστήρια, τα μισά από αυτά δεν πήγαινε σε φυσικό χώρο του φροντιστηρίου, τα έκανε διαδικτυακά. Ακριβώς για να μην χάνει χρόνο στις μετακινήσεις, για να μειωθούν τα έξοδα ασφαλώς, και γινόταν διαδικτυακά. Σκεφτότανε λοιπόν η Άμυρη, μήπως, okay, τη δεχτώ τη θέση, πάω στα Χανιά να βρω ένα σπίτι ή κάτι ή οτιδήποτε και να συνεχίσω διαδικτυακά να κάνω τα ιδιαίτερα. Έλα όμως που η λογίστρια, όταν τη ρώτησε, της είπε, δεν έχεις το δικαίωμα να είσαι στο δημόσιο ως αναπληρώτρια καθηγήτρια και να έχεις ατομική επιχείρηση, ακόμα και όταν πρόκειται για τον ίδιο λόγο. Άρα με συγχωρείτε, πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, πώς την έχετε, ας πούμε, πώς το έχετε στο μυαλό σας? Με 600 ευρώ θα φύγει ένας άνθρωπος από την Αθήνα, από τον τόπο κατοικίας του, να πάει στην άλλη άκρη. Έτσι τις φαντάζει η άλλη άκρη. Να πάει λοιπόν στην Κρήτη, να βρει ένα σπίτι, το οποίο με τα δεδομένα που βλέποντας τα ενίκια εκεί που έχουν φτάσει, τι σπίτι θα πρέπει να βρει για να έχει και να τρώει μετά, 100 ευρώ ενίκιο? Ούτε χαρτόκουτο κάτω από κανένα πλάτανο εκεί στα Χανιά. Ούτε χαρτόκουτο. Θα πρέπει να δίνει όλα τα χρήματά της σε ένα ενίκιο. Τι θα πρέπει να κάνει συγχρόνως, στην καρσόνα? Δεν υποτιμώ τα καρσονάκια, προς Θεού. Προς Θεού. Αλλά εάν βάλεις και υποβάλεις έναν καθηγητή σε μία τέτοια διαδικασία, να καταπονεί, να ταλαιπωρεί τον εαυτό του καθημερινά, πώς θα αποδώσει μέσα στην τάξη? Νομίζω ότι όλο το σύστημα είναι λάθος. Η συγκεκριμένη τώρα είναι επειδή έχει και μία αλφα υπευθυνότητα και δεν θέλει σε καμία των περιπτώσεων να δημιουργηθούν κενά στο σύστημα, σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά από την αρχή, από την πρώτη δηλαδή διαλογή, να μην κάνει χρήση του δικαιώματος της θέσης. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι σκέφτονται ως εξής.
Θα στείλω εγώ το μήνυμα ότι δέχομαι τη θέση. Θα πάω κιόλας, θα παρουσιαστώ και ή θα πάρω μία αναρωτική ή, εν πάση περιπτώσει, θα δω τι εναλλακτικές μου δίνει το σύστημα. Και έτσι δημιουργούνται κενά. Τα κενά, λοιπόν, δεν τα δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί. Τα δημιουργείτε εσείς, κύριοι και κυρίες, με το σύστημα που έχετε φτιάξει. Με το σύστημα που έχετε φτιάξει. Που αν ρωτήσεις έναν υπουργό, έναν υφυπουργό, μα πείτε μου, πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Ξέρετε πώς θα μπορούσε να ζήσει? Εάν είχε μεριμνήσει η πολιτεία σε κάθε σημείο να έχει εστίες για τους καθηγητές. Να έχει δωρεά σπίτια. Θα μου πείτε, πού ζεις ρε εσύ? Ναι, επειδή δεν ζω ρε εσύ, και ξέρω πολύ καλά που ζω. Γι' αυτό αναρωτιέμαι εάν έχει νόημα όλο αυτό το σύστημα. Ο άλλος άνθρωπος μένει στην Κοζάνη με την οικογένειά του εδώ και χρόνια για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Αναπληρωτής. Αναγκάζεται και πηγαίνει στη Ζάκυνθο. Και μένει όλο το χρόνο στη Ζάκυνθο. Τυχαίνει και υπάρχει ένα πατρικό εκεί και μένει εκεί. Πότε βλέπει την οικογένειά του? Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά, στο Τριώδιο, Καθαρά Δευτέρα. Γενικότερα, σε ό,τι τριήμερο υπάρχει. Ζωάρα, Ζωάρα. Φέτος υπολόγιζε, με βάση τα μόρια και μετά από τόσα χρόνια, θα καταφέρει να μπει εκεί σε ένα σχολείο της Κοζάνης. Έγινε ένα μούτι, δεν ξέρω πώς να το πω, και βρέθηκαν από πάνω του πολλοί άλλοι με περισσότερα μόρια. Υπήρξε μια απόφαση δικαστηρίου, μας τα έχει εξηγήσει εδώ ο κ. Παπαϊωάννου, αρμόδιος υφυπουργός. Το σύστημα είναι αδιάβλητο, έτσι λένε. Okay, εγώ το δέχομαι. Δεν έχω στοιχεία για το αντίθετο, μακάρι να είχα. Αν είχα στοιχεία θα τα είχαμε βγάλει στον αέρα. Αλλά περίμενε λοιπόν για να δει εάν τελικά θα καταφέρει να μείνει στην Κοζάνη, έτσι όπως το έβλεπε και ο ίδιος. Μάλλον λέει στη δεύτερη διαλογή, πάλι Ζάκυνθο θα πάω. Τελικά τον πήρανε στη Φλόρινα. Μειώνεται η απόσταση, εντάξει, μία ωρίτσα. Από εκεί που χρειαζόταν τρεις μέρες να πάει Ζάκυνθο και να γυρίσει, τώρα είναι μία ωρίτσα. Δεν τρέχει τίποτα. Το σύστημα είναι λάθος. Λυπάμαι που το λέω. Το σύστημα είναι λάθος. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα μου πεις, έχεις κάτι καλύτερο στο μυαλό σου? Ναι, να πρημοδοτείτε πρώτα απ' όλα η εντοπιότητα. Να πρημοδοτείτε και να μοριοδοτείτε η μόνιμη κατοικία. Οι οικογένειες. Τι που έχουν παιδιά. Όλοι ούτως ή άλλως είναι σε μία αλφα επιτηρίδα, σε μία αλφα σειρά. Άλλα όμως. Άλλα όμως πράγματα έχει ο ένας, άλλα κουβαλάει στην πλάτη του ο άλλος, άλλα ο παράλλος. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και σε όλους τους συνακροατές. 3:40 ξεκινάμε τη βάρδια. Ρε Γιώργο, όμως δεν μου γράψεις πια βάρδια. Τι βάρδια και πού, για να ξέρουμε την καλημέρα μας. Άρα τη βάρδια την κάνουμε μαζί. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, πρέπει να σου πω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για ελάτε να ξυπνάμε, γιατί έχουμε πραγματάκια. Σε λίγο θα έχουμε και την αθλητική ενημέρωση με τον κύριο Σταυρακάκη. Τώρα, έχουμε νέα ανάφλεξη. Εκεί στα στενά του Ορμούς, αμερικανικά πλήγματα και ιρανική απάντηση κατά χωρών του κόλπου. Θα το μετανιώσετε, διαμηνύουν οι φρουροί. Ο Τραμπ, ξέρετε τα δικά του. Ενδιαφέρουσα και η συνάντηση του Ερντογάν με τον Πούτιν. Προαναγγέλει ο Ερντογάν τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών. Έχουμε μπλέξει, εντάξει, είπαμε, δεν έχουμε το καλύτερο γείτονα. Ο Πούτιν εγκομίασε την Τουρκία.
Είδατε πως τη γυρίζει την πιφτέκα. Τώρα παιδιά, δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση, εντάξει με κάποια από εσάς αρχίσετε τώρα να μου ταχώνετε, αλλά δικαιώνεται η Αθήνα. Δικαιώνεται ο Κεραπετρίτης. Δικαιώνεται ο Μητσοτάκης που έλεγε περιμένετε. Δικαιώνεται και το ρεπορτάζ το οποίο βγάζαμε εμείς όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ακούγατε? Όχι, λέει, είναι όλα έτοιμα. Είδατε το Ερντογάν που βλέπει ότι ο 47ος μάλλον τον έχει στο ψιλοδούλεμα και στο περίμενε. Στο παραδόθηκε είναι το μήνυμα του Ερντογάν. Το τελευταίο μήνυμα του Ερντογάν, τι θα γίνει κύριε πρόεδρε με τα F-35, είναι στο παραδόθηκε, ούτε καν στο διαβάστηκε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Ερντογάν έχει αρχίσει και ξαναβλέπει Μόσχα, Κρεμλίνο. Έτσι είναι τα πράγματα. Κάποιοι δικαιώνονται, κάποιοι λένε άλλα ντάλα. Για βάλε λίγο για να υποδεχθούμε.

0: Για όλες του είδους που έχει συναντήσει στο διάβατο ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Τι κάνετε κύριε Σταυρακάκη, καλημέρα σας. Γεια σας,
1: καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Ο άνθρωπος, παιδιά, έχει δυο φλιτζάνια καφέ. Ένα μικρό, πιο μικρό, και ένα πιο μεγάλο.
0: Εσπρεσάκι.
1: Εσπρέσο, ναι.
0: Ναι. Και ο καφές του Σπύρου.
1: Ω, δεν θέλω αυτό, ευχαριστώ.
0: Άμα θέλεις πάντως.
1: Όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ.
0: Όχι, μπορεί να σε φιλέψω και καψουλίτσα.
1: Όχι, δεν θέλω. Ούτε
0: από το σπίτι καψουλίτσα.
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω καμία επαφή μαζί
0: γιατί,
1: σου.
0: Γιατί επειδή τη βλέπεις μαύρη κατά
1: στο
0: μαύρη.
1: Στο θέμα του καφέ, δεν θέλω καμία σχέση μαζί σου.
0: Να ξέρεις ότι γνωρίζω τα καλύτερα καλά καφέ σε όλη την Αθήνα που φτιάχνουν καφέ.
1: Εντάξει, και εγώ γνωρίζω τα καλύτερα καφέ στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Εκεί είναι το θέμα μας. Και στη Ρώμη.
0: Στη Ρώμη,
1: Ξέρεις, στη Ρώμη έχει.
0: Ελ Γκρέκο.
1: Ναι, Ελ Γκρέκο, Via Condotti. Ξέρεις ότι έχει διαφορετική τιμή στη Ρώμη και στην Ιταλία γενικά όταν τον πίνεις όρθιος.
0: Εννοείται.
1: Και διαφορετική τιμή αν παλκωθείς και κάτσεις.
0: Πρώτα απ' όλα το εσπρεσάκι, ναι. Η λογική του εσπρέσο, ειδικά στην Ιταλία, είναι το σωτάκι, ναι. Σου το δίνουν, το πίνεις, φεύγεις.
1: Επιτόπου.
0: Ναι. Και τώρα... γι' αυτό το λόγο έχει και στα δύο, πόσο, ένα 80.
1: Όχι, ένα 82 κάτι είναι.
0: Έχει φτάσει δύο κάτι.
1: Εντάξει, δύο κάτι τώρα, κάτσε φίλε. Ένα, δύο ευρώ είναι, εντάξει. Αλλά είναι, αλλά σε μονό, όχι διπλό.
0: Για το μονό μιλάμε.
1: Για το μονό, εντάξει.
0: Το οποίο εκεί πέρα είναι καλλιτέχνης, ναι. Βλέπεις τώρα.
1: Και καπουτσίνο πίνεις μέχρι το μεσημέρι στη Ρώμη, στην Ιταλία. Δεν πίνεις μετά, δεν είναι για μετά.
0: Πρώτο μου ταξίδι στην Ιταλία ήταν στην Νάπολη, δεν ήταν στη Ρώμη. Ναι. Ήμουν πολύ πιτσιρικάς, κάλυπτα Υπουργείο Άμυνας και πήγαμε στο Αφ South.
1: Στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, στην Νάπολη.
0: Το οποίο έχει καταργηθεί πλέον. Δεν υπάρχει το Αφ South. Δεν υπάρχει. Ήταν το Γενικό Στρατηγείο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
1: Ναι, γιατί γίνανε μετά στρατηγία εδώ στην Ελλάδα και πήρε τη Σμύρνη στην ιστορία αυτή.
0: Λοιπόν,
1: και στη Γερμανία που έγινε.
0: Γενικότερα όλα
1: τα ιστορία, ναι. Λοιπόν, και πάω στην Νάπολη.
0: Και πάω στην Νάπολη, λοιπόν, και γυρίζω εγώ τότε, εντάξει. Βλαχάκι ρε παιδάκι μου, από το χωριό.
1: Δεν είναι κακό
0: αυτό. Καθόλου δεν είναι κακό.
1: Ωραία, και πα.
0: Στο Παγκράτη λοιπόν που πήγαινε να πάρω τον καφέ, έλεγα.
1: Φραπεδιά.
0: Καλά, εκτός από τη φραπεδιά, δεν το συζητάμε. Όταν ήθελα να πιω ζεστό καφέ, έλεγα ένα καπουτσίνο και έλεγα πάνω βάλτε και σαντιγί. Δηλαδή το κάναμε καλά από τον Μπούρεκο. Κανένα τον Αντάλλο.
1: Σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα πρωί-πρωί.
0: Δεν είναι παιδί μου, κάτσε.
1: Ο άνθρωπο τι ακούω.
0: Πάω λοιπόν στην Νάπολη και λέω ένα καπουτσίνο. Εντάξει, ναι. Ήξερα ότι κρύος καφές δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και λέω ένα καπουτσίνο.
1: Με.
0: Και με σαντιγί.
1: Ναι.
0: Κρέμ.
1: Ναι, και κανέλα.
0: Και με κοιτούσε ο άλλος.
1: Ναι.
0: Μου λέει αυτό. Τα αγγλικά κιόλας ακόμα και αν τα γνωρίζουν δεν τα
1: τι
0: μιλάνε.
1: Τι ήθελες να σε κάνει.
0: Μετά έμαθα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου λέει, συγγνώμη, πήγες μου λέει στο συγκεκριμένο μαγαζί και ζήτησες καπουτσίνο αυτό. Μου λέει πάλι καλά που δεν σε πετάξανε στη θάλασσα. Στο Βεζούβιο μου λέει θα σε πετάγανε. Τι πάλι καλά. Και μετά κατάλαβα.
1: Λίγο σοκολάτα μπορεί να βάλει στο καπουτσίνο. Το αφρόγαλα, λίγο σοκολάτα. Αλλά και πάλι δεν πίνεται.
0: Και το καλύτερο που έχω κάνει είναι στις Βρυξέλλες.
1: Σαμπλόν, στις Σαμπλόν.
0: Όχι στη Σαμπλόν, μέσα στο Ζήστους Λήψιους.
1: Ναι.
0: Εκεί σε ένα από τα καφέ που έχεις.
1: Να εξηγούμε και στον κόσμο που είναι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει.
0: Το Ζήστους Λήψιους είναι το κτίριο όπου γίνονται οι σύνοδοι κορυφής.
1: Το κεντρικό κτίριο.
0: Το κεντρικό κτίριο, ακριβώς.
1: Ναι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το οποίο τότε η μία πτέρυγα δεν είχε φτιάχτη.
1: Τώρα είναι όλες οι
0: πτέρυγες.
1: Είναι το διοικητήριο της Ευρώπης.
0: Ακριβώς. Ήταν διάσπαρτα κάποιες διοικητικές.
1: Και εκεί πας λοιπόν.
0: Και πάω εκεί και λέω. Cold coffee, please.
1: Ναι.
0: Με κοίταζε. Λέω cold coffee.
1: Σε ξανακοίταζε.
0: Ναι, με ξανακοίταζε. Λέω with ice. Το έκανα ακόμα χειρότερο. With ice. Έρχεται λοιπόν, να είναι καλά. Ήταν ο Μανώλης ο Σπυρθουράκης. Ήταν και ο Κωστής ο Βέρος, ο οποίος μου έμαθε το ρεπορτάζ των Βρυξελών. Και γυρίζει και μου κάνει ο Κωστής. Ποιος χωρέσει τον ρεδάσκαλε. Με χτυπάει στο σβέρκο και μου λέει. Βρε μπιπ, τι παραγγέλνεις. Μας ξεφτιλίζεις να πούμε. Και γυρίζει και λέει. Του λέει στα γαλλικά, σε άπτες στα γαλλικά, ας πούμε, ο Κωστής. Και γυρίζει και μου κάνει. Βάλε ζάχαρη και άντε πήγαινε, μου λέει. Και όταν ξαναθέλεις καφέ, έλα να μου πεις για να σου παραγγείλω. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, μετά τα μάθαμε.
1: Έχεις τα θέματά σου. Μετά εντάξει, τα μαθαίνεις όμως μετά.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Εντάξει.
0: Ασφαλώς.
1: Λοιπόν,
0: για λέγε.
1: Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, η ΧΑΛ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη, του διεθνούς μέσου, του 19χρονου, που φεύγει από τον Ολυμπιακό, πωλήθηκε από τον Ολυμπιακό στην Βρετανική, στην Αγγλική ομάδα, η οποία είναι νεφώτης στην Premier League. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 και θα είναι ο Χρήστος Μουζακίτης συμπαίκτης του Κωνσταντή Τσολάκη στην νεοφώτιστη Χαλ. Μια πολύ πολύ δυνατή μεταγραφή που σίγουρα ανοίγει νέος ορίζοντας για τον παίκτη. Ο Ολυμπιακός, πρέπει να πούμε, θα βάλει στα ταμεία του 19 εκατομμύρια ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, με τη Χάλη να σίγουρα να έχει μια πολύ δυνατή ενίσχυση, μαζί φυσικά με αυτή που ήταν νωρίτερα του Κωνσταντή Τσολάκη το καλοκαίρι, που πήγε και μάλιστα στα δύο παιχνίδια που έχει παίξει ο Κωνσταντής στο πρωτάθλημα έχει βγάλει μάτια και είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του. Έχει βγει MVP, αν δεν κάνω λάθος, και στα δύο.
0: Τώρα, ο οποίος έχουμε... Μουζακίτης πηγαίνει έχοντας στις αποσκευές του το τίτλο του καλύτερου νεότερου παίκτη
1: στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη,
1: του Golden Boy, αν θέλετε να πούμε έτσι. Να κάνουμε πολιτική έτσι, ή επιχειρηματική. Εντάξει, ένας παίκτης που εντάξει, τον τελευταίο καιρό δεν ήταν και πολύ σε καλή κατάσταση ή δεν του έδινε με τη Λίμπαρ αυτά που έπρεπε να του έδινε, δεν είχε καμία σημασία. Σημασία έχει ότι το παιδί θα παίξει στην Premier League. Και αυτό είναι το βασικότερο.
0: Και σημασία έχει ότι το χάσαμε από τον Ολυμπιακό. Αυτά τα οποία λέμε.
1: Λοιπόν, οριστικά παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από 3,5 χρόνια ο Ροντινέη. Ο Βραζιλιάνος Μπακ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σάντος. Φεύγει ο Ροντινέη, θα συνεχίσει υπογράφοντας νέο συμβόλαιο. Υπέγραψε να υπογράφει, θα υπογράψει μάλλον, συγγνώμη, στην Σάντος ο Ροντινέη. Στα 34 του ο δεξιός μπακ.
0: Κουρασμένο, πάει τέτοιο.
1: Δεν θα ξέρω, Φρεντάκι δεν θα έχει εκεί.
0: Φρεντάκι,
1: αλλά ένας παίκτης, ακούστε να δείτε, που είχε 157 συμμετοχές, 12 γκολ, 28 ασίστ, ένα Conference League, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, Super Cup το 25. Εντάξει, μην τα... νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό.
0: Δεν είπε κανείς ότι είναι άλλο την πλακίτσα την οποία κάνουμε με το κουρασμένο ή με
1: λοιπόν,
0: κουρασμένο.
1: Τώρα, για να κλείσω το του Ολυμπιακού, την πώληση του Κολομβιανού μέσω Γκουστάβο Πουέρτο. Πουέρτα, συγγνώμη, στον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε επίσημα η Racing Santander. Η ισπανική ομάδα γνωστοποίησε ότι πληρώθηκε πλήρως η ρήτρα του παίκτη που έφτασε στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Από χθες το απόγευμα είναι εδώ στην Αθήνα για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
0: Κάπου διάβασα αρχικά ότι θα ήταν δανεικός. Δεν τελικά
1: έγινε πώληση. Έγινε στον Παναθηναϊκό, γίνεται μεγάλη μάχη για να φέρει πίσω τον Ουναΐ από την Τσιρόνα. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Έχει μπει και μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, Σφίνα. Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, από χθες το μεσημέρι, έχουμε μια άσχημη είδηση, γιατί εκτός δράση για 6 εβδομάδες θα μείνει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, που τραυματίστηκε στην χθεσινή προπόνηση. Υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι και έτσι θα είναι εκτός. Στον Άρη ανακοινώθηκε επίσημα ο διεθνής φόρουαρντ, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Σήμερα έχουμε κύπελλο, όπου παίζουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκό Κηφισιά 5.30, ΑΕΛ Ολυμπιακός στο Λευσία Αρίνα στις 8, Πανθραϊκός Ατρόμητος στις 8, ΠΑΟ Κόφι στις 10 και 4. Το ΠΑΟ Κόφι στην Τούμπα είναι ο περσινός, ο προηγούμενος τελικός, γιατί θυμίζουμε ότι ο Όφι έχει κερδίσει στο Πανθαλικό τον ΠΑΟΚ στα πέναλτι και είναι ο κάτοχος του τίτλου. Βόλος Καλαμάτα χθες 2-2, είναι η πρώτη αγωνιστική στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες της Borussia Dortmund, όταν χθες κέρδισαν την HABC του Αμβούργου, μια ομάδα που παίζει στην πέμπτη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος, 5-0, και πέρασε στο πέμπτο γύρο, στο δεύτερο γύρο, συγγνώμη, του κυπέλλου της Γερμανίας.
0: Τράπεζα μου
1: ακούω. Dortmund, τράπεζα δεν είναι. Μπορεί να έχει κάποια σχέση τώρα. Αυτό είναι τα αρχικά, δεν το ψάξα και πολύ, να σου πω την αλήθεια.
0: Αφιέρωσα... Τι να ψάξεις, πέμπτη κατηγορία.
1: Εσύ ξέρω, είσαι τη USB. USB είσαι Union Bank Suisse. Union Bank Suisse. Αυτή είναι το επίπεδό σου. Εντάξει.
0: UBS.
1: UBS, ναι.
0: UBS. USB.

0: στο USA Open, κέρδισε την Robin Montgomery, νούμερο 187 στον κόσμο, με 2-1 σετ σε αγώνα που κράτησε 2 ώρες και κάτι. Απόψε στις 11.30 είναι η σειρά του Στέφανου Τσιπά, δεύτερο παιχνίδι με τον Νοτιοαφρικανό Lloyd Harris, νούμερο 139 στην παγκόσμια κατάταξη. Μην ξεχνάμε 5 η ώρα, εθνική ομάδα, 5 το απόγευμα, εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών παίζει με την Σερβία για τα προημιτελικά. Έχει περάσει στους 8, θα διεκδικήσει την είσοδο απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, την Σερβία, στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπρουνό της Τσεχίας. Και μεσογειακοί αγώνες που γίνονται στην Ιταλία, στο Τάρανδο, αργυρό μετάλλιο. Στο Τάραντο, αργυρό μετάλλιο ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος 2 μέτρα και 19 εκατοστά. Αργυρό μετάλλιο στο μονό του τένις η Μάρθα Ματούλα. Αργυρό μετάλλιο η Δέσποινα Πολακτίδου στα 69 κιλά στην άρση βαρών. Σήκωσε στο Επολέζετε 128 κιλά που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Χάλκινο μετάλλιο για την εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών. 29-25 στο μικρό τελικό κέρδισε την Αλγερία και η εθνική των γυναικών στο χάντμπολ ανέβηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου. Αυτά, δεν έχεις κάποια απορία, κάτι?
1: Όχι, δεν θέλω να σου πω. Και να έχω απορίες, δεν είναι.
0: Γιατί δεν θέλεις να.
1: Θέλεις να μείνεις και μετά να πάμε.
0: Όχι, όχι, ευχαριστώ. Απλώς. Εντάξει,
1: γιατί πρέπει να πάμε σε.
0: Πες ότι είσαι κοσμογυρισμένος και όλα αυτά που λες τώρα.
1: Κοσμογυρισμένος, μπρο. Τι κοσμογυρισμένος.
0: Την Ευρώπη την έχεις φάει.
1: Όλο το βόρειο ημισφαίριο.
0: Την Ευρώπη την έχεις φάει με το κουτάλι.
1: Ναι. Οκ. Λόγω των αποστολών, των δημοσιογραφικών.
0: Εντάξει, πρέπει να εξετάσουμε το θέμα. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα με τα δύο ποτήρια, με δύο κούπες καφέ.
1: Καλή επιτυχία σου εύχομαι.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας. Επιστρέφουμε για την επανεκκίνηση όσον αφορά στα θέματα της επικαιρότητας. Παρακαλώ, κυρία Χρυσοδούλου.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Η θερμομόνωση. Υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Πολλές πολλές καλημέρες, εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το restart. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου είναι απέναντί μου στο 2.11 είναι άλλος. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων εδώ, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 υπενθυμίζω η συχνότητά μας και εκεί να είναι κολλημένη η βελονίτσα σας παρακαλώ. Στο 2.11.208.200 βρίσκεται την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, όπως κάνατε και την πρώτη ώρα. Να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Ήρεμα τα πράγματα, πάρα πολύ καλό αυτό. Το ελπίζουμε, γιατί και χθες. Μα ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα? Προσέχετε λίγο, που να πάρει ευχή. Που να πάρει ευχή. Τα φωνάζουμε, τα λέμε ξανά και ξανά. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μας όσο περισσότερο γίνεται. Και θα γίνουμε όσο περισσότερο γίνεται γραφικοί να τα λέμε καθημερινά. Συντονιστείτε και συνετιστείτε. Βάλτε για ύπνο το Βατάνεν, τον Μίκαελ Σουμάχερ, τον Σένα, δεν ξέρω ποιον άλλον. Βάλτε τον για ύπνο, διότι τα πράγματα να ξέρετε ότι δυσκολεύουν πάρα πολύ. Και κάμερες, ο κόμβος, αμέ, έχει αρχίσει και λειτουργεί. Κάμερες, λέει, εκεί, drones θα πετάνε για να μπορέσουν και να βοηθήσουν στη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά βεβαίως να βοηθήσουν και στην διαχείριση των πονηροοδηγών. Να τα λέμε και αυτά. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κόλπο. Όσοι δεν θέλετε να ακουστείτε, στέλνετε μήνυμα στο studio papakirialfm.gr. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, φτάσαμε ήδη στο μέσο της εβδομάδας, 2 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Η ανατολή του ηλίου 54 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ο ήλιος θα δύσει 55 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει μωρέ η μέρα, μικραίνει. Αλλά εξακολουθεί να παραμένει πάρα πολύ ζεστή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες. Θα το κάνουμε σαν τον Μπελεκάνο στην παλιά τη διαφήμιση.

διανύουμε και αναμένεται να ξημερώσει η 245η ημέρα του έτους. Μία ημέρα που ειδησιογραφικά αυτό το οποίο μας βρίσκει, έτσι είναι όσον αφορά στην ειδησιογραφία, είναι πολλά θέματα τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό, έχουν να κάνουν με τη διεθνή επικαιρότητα. Όχι ότι εδώ στο εσωτερικό τα πράγματα πάνε καλύτερα, αλλά εδώ έχουμε πολιτικά χαρακόμματα. Εκεί έξω, παιδιά, το πράγμα πηγαίνει σε ψυχροπολεμικές διαδικασίες και καταστάσεις. Διότι οι σχέσεις της Γερμανίας με τη Ρωσία πλέον έχουν φτάσει στο όριο. Το έργο αλλάζει, γίνεται πολύ πιο σκληρό, γίνεται πολύ πιο επικίνδυνο. Και το γεγονός ότι πήρε μέτρα η Γερμανία εναντίον της Ρωσίας, διπλωματικά μέτρα, διότι το έχει κλειδώσει, λέει, η επίθεση που δέχτηκε, η υβριδική επίθεση εκεί στο αεροδρόμιο της Λειψίας, θα θυμάστε στις αρχές του Αυγούστου, προήλθε από τη Ρωσία. Και σύσσωμοι, όλοι, συντάχθηκαν πίσω από τη Γερμανία και άρχισαν τις δηλώσεις. Πήραν ως δεδομένο το συγκεκριμένο, ότι ναι, προέρχεται από την υβριδική αυτή επίθεση, είναι ρωσική, και έκλεισαν το προξενείο στη Βόνη, έκλεισαν το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, βγήκε η Ζαχάροβα και τους είπε τους ενοχλούν, γι' αυτό τα κλείνουν, αλλά η απάντηση που θα δώσουμε θα είναι ηχηρή, το λέω με δικά μου λόγια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σκληραίνει το παιχνίδι εδώ ακόμα πιο κοντά στη γειτονιά μας. Και το λέω πιο κοντά διότι είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και την αντίδραση ασφαλώς του Ρούτε, είχαμε και την αντίδραση της Ούρσουλας. Bonjour, Ούρσουλα. Είδατε πώς με τη μία μπήκανε στη διαδικασία και όλοι συντάχθηκαν. Είδατε πώς ξεκίνησαν απευθείας. Βγήκαν όλοι μπροστά για να κάνουν δηλώσεις. Και ο Μακρόν, καλά, ο Μακρόν, εντάξει, ο Μακρόν αν αύριο το πρωί του λέγανε ετοίμασε το στρατό, πάμε να πάρουμε τη Ρωσία, πάμε να πάρουμε τη Μόσχα, πρώτος θα ήτανε.

Θα ήταν λοιπόν πρώτο σε κάθε περίπτωση. Από την άλλη όμως πλευρά, ναι. Μήπως θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι και γενικότερα στο ΝΑΤΟ να δουν όλα αυτά τα οποία συντελούνται, όλα αυτά τα οποία γίνονται από την Τουρκία απέναντί μας. Εξακολουθεί να παρενοχλεί, εξακολουθεί να παραβιάζει το FIR Αθηνών, εξακολουθεί να πραγματοποιεί παραβάσεις η Τουρκία εναντίον μας και με οπλισμένα μαχητικά, αλλά και με UAV, με drones. Ναι, αυτό το οποίο έγινε στη Λειψία γίνεται πλέον σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, εκεί είναι Γερμανία, εδώ είναι απλά Τετάρτη. Καλημέρα σας. Την ίδια ώρα ο Πούτιν έκανε και συνάντηση με τον Ερντογάν, με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Αμέ, συναντησάρα, όχι απλά συνάντηση. Και μάλιστα ανακοίνωσαν ότι θα έχουν και προχωράει η διαδικασία για τα, για τα πυρηνικά στην Τουρκία. Έχοντας το πλάι του ασφαλώς τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχουμε και την Αντινάφτεξ από την Αθήνα για το τουρκικό ερευνητικό RV Τσουμπιτάκ Μαρμαρά, νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και τα φέρνω πραγματικά επειδή με έχει ενοχλήσει και τα φέρνω σε αντιπαράσταση πώς αντέδρασε η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, σε αυτό το οποίο ανακοίνωσε η Γερμανία και πώς αντιδρά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ σε διάφορα τέτοια. Σε διάφορα τέτοια τα οποία κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν, η οποία έβγαλε το συγκεκριμένο σκάφος σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του Καστελόριζου για έρευνες, λέει, δεσμεύει την περιοχή. Ο υδρογραφικός σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύει περιοχή για έρευνες στη στήλη ύδατος από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Σιγάρε μεγάλη, να πούμε. Εντάξει, μόνο 15 μέρες θέλετε την περιοχή. Να σας τη δώσουμε και για παραπάνω να κάνετε. Και υπήρξε η αντίδραση βεβαίως από την πλευρά του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, που απάντησε με δική του ναυτιλιακή οδηγία, επισημένοντας ότι η τουρκική Ναύτεξ εκδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό. Τονίζει βεβαίως η ελληνική πλευρά ότι η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και ότι αρμόδιος για την έκδοση Ναύτεξ είναι ο υδρογραφικός σταθμός Ηρακλείου. Αλλά αυτά ρε παιδί μου τώρα για την... Ξέρετε, είναι πολύ λεπτά γράμματα. Αδιαφορεί η Τουρκία για κάτι τέτοια και ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Λοιπόν, το Ιράν, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων με drones εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν. Αυτή η είδηση και αυτό το τηλεγράφημα έχει έρθει στις 4:30 περίπου. Και στοχεύουν μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις ραντάρ και περιοχές αεροπορικής βάσης Σεϊχ Ίσα, όπου σύμφωνα με την Τεχεράνη σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιρανικού στρατού, την οποία μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASNIM, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 21ης φάσης της στρατιωτικής επιχείρησης Thunder. Τούτο εδώ που μας έχει βρει, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άγρια. Έχουμε έναν 47ο πρόεδρο, ο οποίος είναι πραγματικά, μα πραγματικά, στον κόσμο του. Έχουμε ένα πλανήτη ο οποίος κοιτά πραγματικά αποσβολωμένος όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εδώ στην Ελλάδα ζούμε στον παλμό της ΔΕΘ. Είμαστε στην τελική στροφή. Ποια τελική στροφή? Είμαστε στα τελευταία 100 μέτρα. Τσίπρας σήμερα γενικότερα γίνεται της Θεσσαλονίκης. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, μάλλον να τα βάλω σωστή σειρά. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, ναι, για να μην ξεφεύγουμε, γιατί υπάρχει και η κοινοβουλευτική σειρά. Πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή, η Νέα Δημοκρατία. Αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ. Αξιωματική αντιπολίτευση των δημοσκοπήσεων, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Είπαμε να βάλουμε λίγη βροχούλα, πας και έτσι, πώς το λένε, πας και δροσιστούμε. Διότι να ξέρετε ότι θα είναι υψηλές οι θερμοκρασίες και σήμερα. Ζακέτα να μην πάρετε, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Την μπέμπελη θα βγάλετε, ούτε ομπρέλα χρειάζεται να πάρετε. Μην κοιτάτε που το τραγουδάκι, το συγκεκριμένο άσμα ξεκίνησε, ξεκινά με αυτή τη βροχούλα. Αυτό το οποίο όσον αφορά στο πολιτικό μενού, να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας σήμερα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Γύρω στις 8 η ώρα λέει θα βγει και θα πει αυτά τα οποία έχει σχεδιάσει. Είναι το πλαίσιο, είναι ουσιαστικά το εναλλακτικό λέει σχέδιο για τον τόπο. Έτσι το ανακοινώνουν από την πλευρά της αξιωματικής, έλα είδες τώρα, της αξιωματικής αντιπολίτευσης των δημοσκοπήσεων. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση πάντα των μετρήσεων αυτών. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Φαλιρικό Όρμο. Έχει υπογραφεί σύμβασης εκεί στο Φαλιρικό Όρμο, στη Ριβιέρα, στην Αττική Ριβιέρα. Εκεί που είναι τα χώματα, ρε παιδί μου, ξέρετε. Επιτέλους η σύμβαση θα υπογραφεί. Πολλά χρόνια η καθυστέρηση. Περιφέρεια Αττικής υπεύθυνη για το έργο. Και θα μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζοντας την πολιτική του όσον αφορά στη θετική ατζέντα. Θέλει να προβάλλει τη θετική ατζέντα της κυβέρνησης. Γι' αυτό το λόγο κιόλας εχθές πήγε στο δημοτικό σχολείο εκεί της Κεσαριανής. Πολλές καλημέρες, σας ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Να είστε καλά, θέλω κι άλλα. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί. Τα μπελάκια είδατε? Εγώ δεν είδα τα μπελάκια, δεν ξέρω για εσάς. Πήγα και εχθές στο σούπερ μάρκετ. Πηγαίνω σχεδόν καθημερινά δηλαδή, για να παίρνω τα πράγματα της ημέρας. Την ώρα που πηγαίνω στο σπίτι είναι τα πράγματα της βραδιάς, αλλά εντάξει. Για την επόμενη μέρα χρειαζόμαστε. Ναι. Δεν είδα τα μπελάκια, έψαξα. Δεν ξέρω αν έχετε δει εσείς. Αυτά τα υπέροχα τα μπελάκια λέει, τα οποία θα φαίνεται ότι είναι μέσα σε αυτούς τους κωδικούς τα προϊόντα, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι, ειλικρινά. Εκεί που ρώτησα στο σούπερ μάρκετ μου είπαν, εντάξει μωρέ, προετοιμαζόμαστε τώρα. Χθες το ανακοίνωσαν. Τι περιμένεις κι εσύ? Λέω, πρώτα απ' όλα το ανακοίνωσαν προχθές. Κατά δεύτερον, υποτίθεται ότι γινόταν μία αλφα προετοιμασία. Η μαγική λέξη, εθελοντισμός. Την επαναλαμβάνω, την είπα και εχθές. Εθελοντικά λειτουργούν οι υπεραγορές. Εθελοντικά λειτουργούν οι πάντες όσον αφορά στην μείωση των τιμών σε αυτούς τους κωδικούς. Για να μην ξεχνιόμαστε. Καλή σου μέρα, Μάνο μου, την αγάπη μου, ο Μάνος ο Νυφλής. Βρίσκονται στο δρόμο και πηγαίνουν στο στούντιο. Εκεί για να ανοίξουν το μαγαζί στο Open. Εκπομπάρες. Ανδρουλάκης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ψηφίστε με, δεν σας έχω κάνει κάτι. Δεν ξέρω, μου βγήκε κάτι. Ένα συνέστημα σαν να βλέπω το Βασιλάκι Καΐλα. Τον θυμάστε το Βασιλάκι τον Καΐλα το στις. Αυτό μου βγήκε. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Ψηφίστε με, λέει. Δεν. Ο Μητσοτάκης με τον. Με τον Τσίπρα έχουν κυβερνήσει. Εγώ δεν έχω ούτε εξαρτήσεις ούτε τίποτα. Ψηφίστε με, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό το πράγμα είπε. Δοκιμάστε και εμένα ένα πράγμα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Με συγχωρείτε. Περιμένουμε τώρα, αύριο θα είναι 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Θα ξεκινήσουμε, ναι, στις 5 η ώρα ειδικά, να ξέρετε, θα ξεκινήσουμε με το τραγουδάκι. Για να το αφιερώσουμε και στο Μάνο, που ξέρω ότι του αρέσει το τραγουδάκι. Δεν υπονοώ κάτι, έτσι προς Θεού, μην αρχίζετε. Για το τραγουδάκι και μόνο. Και περιμένουμε, διότι Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση και Ελλάς έχουν κάνει απόβαση στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Ειδικά η Νέα Δημοκρατία, βρίσκεται όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις δεν τα βρίσκουν καλά τα πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο είναι όλοι πάνω εκεί, στο βορρά, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν, πώς το λένε, αντίμετρα. Τι αντίμετρα? Υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο. Ο κόσμος δεν περνάει καλά. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Βλέπει την ακρίβεια, του έχει τσακίσει τα νεύρα η ακρίβεια. Του έχει τσακίσει τα νεύρα το γεγονός ότι η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι εκεί στα 2 ευρώ.
και ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα. Καλημέρα Σπύρο, μας έχουν δίκιο όλοι αυτοί που, παίρνουν τη βαλίτσα και πάνε στο εξωτερικό, διότι δεν μπορούν να την αλλάξουν, να αλλάξουν αυτό το σύστημα που το δημιούργησαν, για αυτό το σύστημα που λέει ότι κάθε μέρα θα πρέπει να δίνετε, να ταλαιπωρήσετε, θα πω εγώ για να μην διαβάσω αυτή τη λέξη την οποία έχεις γράψει ρε Τόρπη, μέχρι να γίνετε συνταξιούχοι. Καλή συνέχεια για όλους εσάς που θέλετε να παλεύετε για να γίνει σωστό το σύστημα για όλους και όχι για μερικούς. Μεγάλο σεβασμό για όλους εσάς. Να σε καλά ρε Τόρπη, την καλημέρα μου, την αγάπη μου.

Πρέπει να σας πω ότι συγκλονίστηκα με το βίντεο ντοκουμέντο που υπάρχει στο ενικός.gr και έχει να κάνει με το τροχαίο με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η μοτοσυκλέτα με τις δύο κοπέλες έκανε αναστροφή. Και μάλιστα διαβάζω στο ρεπορτάζ του ενικός.gr ότι το δυστύχημα που συνέβη εξαιτίας της αναστροφής, βεβαίως έτρεχε και η μοτοσυκλέτα, και σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ξεκάθαρα ότι είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα η μοτοσυκλέτα που ήταν πάνω στο λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αν τηρούμε λοιπόν τα όρια ταχύτητας, αν δεν παραβιάζουμε το νόμο, αν δεν παραβιάζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πόσο πιο απλά θα ήταν τα πράγματα, ε? Δύο 27χρονες. Τώρα είναι τρομακτικό, τρομακτικό να βλέπεις το βίντεο, τρομακτικός και ο ήχος ο οποίος ακούγεται. Απίστευτα τρομακτικός. Και στο βιντεοληπτικό αυτό υλικό από κάμερα ασφαλείας, που μπορείτε, επαναλαμβάνω, να το δείτε το βίντεο αυτό στο ενικός.gr. Το έχει μόνο το ενικός.gr, δεν το έχω δει πουθενά αλλού το συγκεκριμένο βίντεο. Τέλος πάντων, τώρα τι να περιγράψουμε και τι να πούμε. Μπείτε να δείτε το βίντεο. Εγώ έχω συγκλονιστεί με το που το είδα από την πρώτη φορά που το ανέβασαν οι συνάδελφοι. Έχω πραγματικά συγκλονιστεί. Οι πληροφορίες λένε ότι οι τρεις αναβάτες φαίνεται ότι δεν φορούσαν κράνη. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ασφαλώς στο Ερυθρό Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός τους. Πολύ σφοδρή σύγκρουση. Πάρα πολύ σφοδρή σύγκρουση. Επαναλαμβάνω, και η εικόνα είναι συγκλονιστική. Ο ήχος όμως είναι πραγματικά κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Είναι από τα δυσάρεστα του 24ωρου της ειδησιογραφίας, όπως και το δυσάρεστο είναι τα μαντάτα που επίσης διαβάζω στο ενικός.gr. Έχει να κάνει με την υπόθεση της Κυψέλης. Εδώ κι αν σηκώνεις τα χέρια ψηλά για το τι υπάρχει, για το τι ζει ανάμεσά μας. Με τα θανάτια, λέει, τα 15 από τα τραύματα στην πλατούλα του Βρέφους. Μυστήριο με το τέταρτο παιδί που εμφανίζεται σε αναρτήσεις του 43χρονου. Παιδιά, εδώ πέρα η ιστορία. Τώρα μιλάμε για κοινόβιο, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι... Ήθελα να ξέρω εκεί κανένας δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό. Εδώ μιλάνε για μαστροπίες, εδώ μιλάνε για χίλια δυο πράγματα. Κανένας δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό. Τώρα, λέει, τώρα θα αρχίσουν να μιλάνε. Ναι, πέσαμε από τα σύννεφα, ναι, και αρχίζουμε να μιλάμε, αρχίζουν να ανοίγουν τα στόματα. Θα αρχίσουν τώρα να μιλάνε, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τίτλους «Κοινό μυστικό στη γειτονιά», «Κοινό μυστικό στην πολυκατοικία». Οι τρεις συλληφθέντες τώρα πρέπει να σας πω ότι αρνούνται την εγκληματική ενέργεια, αναμένονται ασφαλώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, διερευνώνται προηγούμενες καταγγελίες για την οικογένεια. Υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία έχω την εντύπωση ότι οι αρχές θα πρέπει να κληθούν να απαντήσουν. Το Βρέφος έφερε 20 τραύματα, τα 15 από αυτά, και μάλιστα φέρεται να είχαν προκληθεί με μαχαίρι διπλής λεπίδας. Τα 15 από αυτά φέρεται να προκλήθηκαν μετά το θάνατό του. Τώρα, το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει, θα δούμε τα τελικά πορίσματα. Η Ελλάς, πάντως, η ελληνική αστυνομία σχηματίζει δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση. Ο 43χρονος στο μεταξύ έχει δώσει και συνέντευξη στο live news τον Νίκο Ευαγγελάτου. Το παιδί, λέει, ήταν άρρωστο. Δεν ήταν, λέει, ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μία αρρώστια με το έντερό του και κύλι. Μάλιστα.
Με έναν απίστευτο κινησμό, ε. Τώρα η 38χρονη δηλώνει ότι είναι Γερμανίδα. Δεν ξέρω αν το εξακρίβωσαν οι αρχές ότι είναι Γερμανίδα. Η υποστήριξη του αστυνομικού ότι το βρέφος ήταν δικό της. Το είχε γεννήσει, λέει, το 2022. Ακούστε, ρε παιδιά, τώρα. Το γέννησε. Κατά δήλωσή της αυτά, έτσι. Το γέννησε το 2022 σε μευτήριο της Αθήνας και βρισκόταν στην, δηλαδή, βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023. Και αναφέρει ότι τα παιδιά που βρίσκονταν στο διαμέρισμα είναι δικά της. Η ίδια είναι 7 μηνών έγκυος. Η κόρη της, η 15χρονη, είναι επίσης έγκυος. Δεν είναι σίγουρη, λέει, ποιος είναι. Αυτά τα λέει η μάνα. Δεν είναι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζει ότι είναι 25χρονος Αφγανός, ο οποίος ήταν μέσα στο σπίτι. Το βρέφος, λέει, δεν το ήθελα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους. Γεννήθηκε και είχε προβλήματα υγείας. Παιδιά, δεν έχω άλλα λόγια και δεν θέλω να περιγράψω τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Απλά όσον αφορά στο παρελθόν του 43χρονου, είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 20 για μαστροπία σε βάρος 42χρονης Γερμανίδας στην Αχαρνών και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε αποφυλακιστεί. Ξανασηκώνω τα χέρια ψηλά και το αφήνω εδώ, σταματάω εδώ. Βάλε να ακούσουμε το χαρούμενο τραγουδάκι που να πάρει ευχή, διότι τελικά ως κοινωνία, ως πολιτεία είμαστε ανίκανοι να προστατεύσουμε το οτιδήποτε. 15 χρονών το κοριτσάκι, 15 χρονών, είναι έγκυος. Η μάνα, για να καταλάβετε την κατάσταση της οικογένειας, δεν ξέρει ποιος είναι ο πατέρας, μάλλον, λέει, μάλλον ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος περιφερόταν, ήταν μέσα στο σπίτι, κοινόβιο. Και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, επειδή δεν τον πλήρωναν, αναγκάστηκε και μπήκε σε διαδικασία να τους κλειδώσει μέσα και να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, δηλώνοντας, γι' αυτό πήγε η ομάδα Δίας, ότι εκεί γίνεται χρήση ναρκωτικών και το ένα και το άλλο. Και μπήκανε μέσα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα πω πολλά πράγματα και θα πληγωθούμε πρωί-πρωί για την αδιαφορία μας.

Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε τα πράγματα, δεν ξέρω πώς πηγαίνει η καθημερινότητά σας. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά ήδη στον Πειραιά βλέπω το πρώτο κοκκινάκι στο λιμάνι του Πειραιά, διότι εντάξει, αρχίζει να υπάρχει κινητικότητα εκεί. Υπάρχουν και κάποια κυτρινάκια, πρέπει να σας πω, στο περιμετρικά, εκεί στην πλατεία Μοναστηρακίου, στο Κολωνάκι, έχει αρχίσει και κινείται η πόλη. Ένα πολύ έντονο κόκκινο βλέπω στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Αρδιτού, εκεί Ηλιουπόλεως, εκείνο το σημείο. Επίσης έχουν αρχίσει και εμφανίζονται τα πρώτα κοκκινάκια και, και στο φανάρι του Χίλτον και λίγο νωρίτερα στην Ερατοσθένους. Έχετε γυρίσει και βλέπω ότι έχετε ξεκινήσει από νωρίς. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι εργάζεστε εκεί έξω, στους ταξιτζίδες μας που στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Είσαστε στις πιάτσες οι περισσότεροι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά βλέπετε και από το χάρτη εσείς οι επαγγελματίες εκεί, όλοι οι αυτοκινητιστές, οι φορτηγατζίδες μας που μεταφέρουν τα πράγματα, σε όλους εσάς που εργάζεστε για να βρούμε την πόλη καθόλου έτοιμη. Πολλές καλημέρες στην αγάπη μας και ασφαλώς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όλα τα πληρώματα των απορριμματοφόρων, στους οδηγούς, στα πληρώματα τα οποία είναι πίσω στην πλάτη εκεί και μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα και σας ευχαριστούμε πολύ. Στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες και βεβαίως στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία είναι πάρα πολλά, τα βλέπω και πληθαίνουν και πολύ καλά κάνουν. Προχθές σας είπα ότι μπαίνοντας στην Αττική Οδό, μάλλον πριν μπω στην Αττική Οδό, υπήρχε ένα περιπολικό, ήταν εκεί στην... Ξέρετε, στο μετέχμιο. Ένα περιπολικό λοιπόν και ένα από τα οχήματα ασφαλείας της Αττικής Οδού. Όταν λοιπόν έφτασα στα διόδια, ήταν ακροβολισμένοι οι αστυνομικοί από το ένα κιόσκι στο άλλο και σταματούσαν τα αυτοκινητάκια τα οποία ήταν λίγο περισσότερο γκαζιάρικα. Γιατί στο συγκεκριμένο σημείο έχει όριο ταχύτητας, ανεβαίνει σταδιακά από τα 100 χιλιόμετρα και φτάνει μέχρι τα 120. Σε κάποιους δεν τους έφταναν ούτε τα 120. Οπότε τους σταματούσαν και ασφαλώς τους έκοβαν και την ανάλογη κλεισούλα. Σιγά σιγά, να ξέρετε, αυτά θα γίνονται αυτόματα. Με το που θα περνάτε και θα σας πιάνει η κάμερα, θα έρχεται και το μπιλετάκι. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται ήδη που υπάρχουν έξυπνες κάμερες σε διάφορα σημεία. Άρα λοιπόν, εάν θέλετε για τη δική σας τσεπούλα λίγο να μπορέσετε να συνετιστείτε διαφορά, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Εγώ έχω τα μπελάκια μου, γράφει ο Νίκος. Είμαι στο Coop Mart. Το λέω διότι εδώ δεν υπάρχει, εκτός και αν κάποιος θέλει να πάει στο Ho Chi Minh City, κοντά στο σπίτι μου για προμήθειες. Άρα λοιπόν, είναι μια τακτική την οποία, από ό,τι καταλαβαίνω Νίκο μου, την χρησιμοποιούν διάφορες χώρες, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι επίσης έχω καταλάβει Νίκο μου, εκεί λειτουργεί το σύστημα, εδώ δεν λειτουργεί καθόλου. Τα μπελάκια, όποιος έχει δει τα μπελάκια, όποιος πήγε χθες στο οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ ή στο οποιοδήποτε κατάστημα, σε κάθε περίπτωση που εθελοντικά έχουν μπει σε αυτή τη συμφωνία κυρίων και έχει δει τα μπελάκια, σας παρακαλώ πάρα πολύ να με ενημερώσετε. Εγώ δεν έχω δει την τύφλα μου και δεν έχει να κάνει με τη στραβωμάρα μου. Φορούσα και τα γυαλάκια μου, να ξέρετε, για να μην μου ξεφύγει το οτιδήποτε. Γεια σου, ρε Χρήστο. Καλημέρα, λέει Σπύρο, και εμείς μιλήσαμε σαν πολυκατοικία. Το σύστημα αστυνομία. Χρήστο μου, μιλάς για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Γιατί αν μιλάς για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία, γι' αυτό το λόγο κόλλησα και δεν διάβασα το υπόλοιπο μήνυμά σου. Ή αν μιλάς για κάτι διαφορετικό. Αν μιλάς για κάποιο άλλο περιστατικό. Αν μου μιλάς λοιπόν για περιστατικό το οποίο συμβαίνει σε μια πολυκατοικία εδώ της Αθήνας, όπου υπάρχει κακοποίηση παιδιού, και μου αναφέρεις το κόστος είναι τεράστιο. Ποιο κόστος είναι τεράστιο? Η αστυνομία θα πρέπει να επιληφθεί επί του θέματος. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, εάν θέλεις, να μου δώσεις κάποιες πληροφορίες παραπάνω. Ή μέσω μηνύματος,
ή αν θέλεις να καλέσεις το 211-200-8200, εκεί βρίσκεται η Δέσποινα η Καλοχέρη, να της αφήσεις το τηλέφωνό σου και να σε καλέσω αμέσως μετά. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Ιωάννα μου, καλησπέρα, καλημέρα λέει Σπύρο, δίκιο έχεις, καλύτερα τα τραγουδάκια, ναι. Γιατί όταν φτάνεις στο σημείο να βλέπεις τέτοια φρικαλαιότητα, έφτασε στο σημείο να πει Ιλουμινάτη λέει, άλλαξαν λέει το μωρό. Δεν ήταν το δικό μας. Οι Ιλουμινάτη λέει το άλλαξαν και μας έδωσαν ένα σατανιασμένο μωρό. Παιδιά, μιλάμε για πράγματα ανήκουστα. Ανήκουστα, δεν μπορείς να τα χωρέσεις στο μυαλό σου όλα αυτά. Δεν μπορείς να τα χωρέσεις στο μυαλό σου. Εκεί είναι που λέω εγώ, καλύτερα να μιλάμε για την πολιτική. Γεια σου ρε Γιώργο, Γιώργος από το Βραχάτι. Καλημέρα κύριε Σπύρο, καλή δύναμη. Τα αποτελέσματα των πολιτικών λέει που έδιωξαν τους νοικοκυρέους και τις οικογένειες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο βρε Γιώργο μου έχει σχέση αυτό. Δηλαδή πήγαν οι νοικοκυρέοι και πίσω έμεινε τι. Μπάς περιπτώσει. Μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Φταίει γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. Φταίει ασφαλώς η πολιτεία. Σε όλες τις εκφάνσεις της φταίει η πολιτεία. Ο Γρηγόρης, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη, για να κόβουν κλήσεις καλή είναι. Για να πιάσουν κανένα κλέφτη δεν κάνουν. Τώρα ρε Γρηγόρη να σου πω κάτι. Πραγματικά αδικείς όλους αυτά, όλα αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες που βρίσκονται εκεί έξω. Πραγματικά τους αδικείς. Τους αδικείς, γιατί προσπαθούν να είναι παντού και προσπαθούν να κάνουν τα πάντα. Προχθές, νομίζω πρέπει να ήταν κάποιο Σαββατοκύριακο ήταν, γιατί ντάλα μεσημέρι τώρα εγώ για να βγω έξω με το αυτοκίνητο, μάλλον Σαββατοκύριακο. 40 βαθμούς Κελσίου, η αίσθηση ήταν, δηλαδή πέθαινες. Πέθαινες. Εγώ συνηθίζω κιόλας επειδή θέλω έτσι να... είμαι παιδί του κλιματιστικού πρώτα απ' όλα. 24 ώρες το 24ωρο, αν με βάλεις κάτω από ένα κλιματιστικό, η κυρία Χριστοδούλου το επιβεβαιώνει. Αν με βάλεις κάτω από ένα κλιματιστικό, όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, εντάξει, ανοίγω λίγο τα παράθυρα, τον ατάλλο, ανοίγω και την τέντα που λέω. Έτσι είναι παιδί μου, ξέρετε, για να παίρνεις και λίγο αέρα ένα πράγμα. Έβλεπα κάποια στιγμή η αίσθηση λοιπόν που μου ερχόταν ο Λίβας. Η αίσθηση ήταν 40 βαθμούς Κελσίου. Αναγκάστηκα και να βάλω και εγώ το κλιματιστικό και όλα τα σχετικά. Και είδα μπροστά μου δύο μηχανές της ομάδας Δίας. Με αυτή τη ζέστη και με όλο αυτό τον εξοπλισμό, με όλη αυτή την εξάρτηση πάνω τους. Παιδιά, τους λυπήθηκα. Τους λυπήθηκα. Κατακόκκινα τα πρόσωπά τους. Κατακόκκινα. Και αυτοί οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, κάνουν συνέχεια κύκλους. Και έχω και μερικούς με το που μπορεί να σταθούν κάπου για να πάρουν ένα καφέ, να πάρουν ένα μπουκαλάκι νερό. Και κάθονται 10 λεπτά, έλα μωρέ τώρα, κάθονται και πίνουν καφέδες. Δεν είναι έτσι. Είναι δύσκολο αυτό το οποίο κάνουν, πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο και δεν αμείβονται και σωστά. Και δεν αμείβονται καλά. Αυτά λοιπόν πρέπει να καθόμαστε και να τα βάζουμε κάτω, να τα μετράμε. Και να μην τα περνάμε στον τούκο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Λοιπόν, στα 92 δολάρια το βαρέλι έχουμε μια αύξηση 9,5%. Τα πράγματα δεν πάνε καλά όσον αφορά στην ενέργεια. Άρα σημαίνει ότι θα, εάν δεν αλλάξει η κατάσταση, γιατί εντάξει κάνει τα δικά του, κάνει τις business ο 47ος, το θέμα είναι ότι ο κόσμος σε όλο τον πλανήτη εξαιτίας αυτών των τερτυπιών υποφέρει. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσω να μαλώνω γενικότερα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα κομμάτι της ελληνικής δημοσιογραφίας.
Τελείωσμα ξαφνικά. Είδα κάποια δημοσιεύματα. Μάλλον να το πάρουμε από την αρχή. Έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές την κυρία Διαμαντή, τη Γιώτα Διαμαντή. Εγώ προσωπικά αυτή τη γυναίκα την θαυμάζω και για το κουράγιο της και για το μυαλό της και για όλα όσα έχει κάνει εκεί στη Φουρνά. Και δεν το έχει κάνει μόνο για τη Φουρνά. Και μάλιστα αυτό το οποίο πολλές φορές έχουμε πει και το λέγαμε όλη την προηγούμενη χρονιά με τη Στεφανία, τη Γιώτα τη Διαμαντή την είχα δε γνωρίσει τηλεφωνικά, ρεπορταζιακά, όταν έμαθα ότι υπάρχει ένα μικρό γαλατικό χωριό και μία δασκάλα, ένας ιερέας και ένας κοινοτάρχης προσπαθούν να μην κλείσει, να μην βάλει λουκέτο το χωριό τους. Προσέξτε τι λέω. Να μην βάλει λουκέτο το χωριό τους. Ετοιμαζόταν να μπει λουκέτο στο σχολείο. Τι έκαναν λοιπόν? Μέσω των social media, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έκαναν ένα κάλεσμα. Ελάτε, εδώ έχουμε σπίτια, σας τα παραχωρούμε, θα σας βρούμε και δουλειά για να μείνετε με την οικογένειά σας. Και έδωσαν προτεραιότητα στις οικογένειες. Η πρώτη οικογένεια η οποία ανταποκρίθηκε ήταν η οικογένεια του Στέφανου, της γυναίκας του και των 6 παιδιών τους. Ο Στέφανος, η Βάσο και τα 6 παιδιά. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό γνωστό εδώ στο Real FM, σε μία από τις σαββατιάτικες εκπομπές που έκανα τότε, την πρώτη σεζόν του Real FM, γιατί την πρώτη σεζόν στο Real FM ήμουν 5 με 6 το πρωί. Ποιον άνθρωπο να βγάλει στον αέρα? Αλλά το Σάββατο που ήταν σε πιο λογική, ήταν σε ώρα που μπορούσαν να βγουν συνεντευξιαζόμενοι, είχαμε φιλοξενήσει τη Γιώτα τη Διαμαντή και είχαμε φιλοξενήσει και τον Στέφανο. Ο οποίος Στέφανος τότε μας είχε πει ότι μας είχε πει και τις δυσκολίες. Δηλαδή το σπίτι ετοιμαζόταν και όλα τα σχετικά. Του είχαν πει για δουλειά και μάλιστα εκεί στα δάση, ότι θα έφτιαχναν και ένα μαγαζί και όλα τα σχετικά. Ήμασταν σε επαφή και μιλούσαμε. Και μιλούσαμε μέχρι που αυτό το πολύ έτσι δύσκολο σχέδιο, η πολύ δύσκολη αυτή προσπάθεια, άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά και άρχισαν να υπάρχουν και άλλες οικογένειες που ήθελαν να πάνε στη Φουρνά. Και μάλιστα ζωντάνεψε το σχολείο, δεν έκλεισε το σχολείο, αντιθέτως, έφτιαξαν μαγαζιά και μάλιστα το Σεπτέμβριο που μας πέρασε έγινε και η πρώτη γαμοβάφτιση στο χωριό μετά από 10-15 χρόνια. Το είχε καλύψει τηλεοπτικά η γυναίκα μου, η Μαρία Ιζούγρα, για το τηλεοπτικό σταθμό Open είχε πάει εκεί. Φοβερή εικόνα. Ένα ολόκληρο χωριό που είχαν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Που είχε αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Και μάλιστα, επειδή δεν είχαν άλλα σπίτια και δεν είχαν άλλους πόρους για να φιλοξενήσουν άλλες οικογένειες στη Φουρνά, η Φουρνά υιοθέτησε και τη Ζίτσα, ένα χωριό στα Ιωάννινα, για το συγκεκριμένο project, και άλλο ένα στη Θράκη, κοντά στο Σουφλί. Έγινε λοιπόν μια ανάρτηση από την κυρία Βάσο ότι φεύγουν, ότι έγιναν προσπάθειες από την πλευρά τους, ότι με βαριά καρδιά φεύγουν και σε κάποιο σημείο μία πρόταση άφηνε, ρε παιδί μου, εχμές για τις δυσκολίες, ότι κάποια πράγματα δεν έρχονται όπως τα περιμένεις και όλα τα σχετικά. Διάβασα τίτλους «Καταραίει το project», «Τι συμβαίνει στη Φουρνά», «Γιατί φεύγει η πρώτη οικογένεια». Κανένας που να πάρει ευχή δεν πήρε ένα τηλέφωνο. Δεν πήρε ένα τηλέφωνο. Δεν έψαξε να βρει αυτούς τους ανθρώπους. Κανένας.
Λοιπόν, επειδή για να τα βάλουμε τα πράγματα λοιπόν στη θέση τους, επικοινώνησα και με την Γιώτα τη Διαμαντή. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, διότι οι άνθρωποι βρήκαν τον πελά τους, διότι έχουν ξεκινήσει και τους παίρνουν τηλέφωνο από παντού. Προσέξτε, προσπαθώντας όμως να βγάλουν εκ των υστέρων από τη Μήκα Ξύγκη. Για ποιο λόγο φεύγετε, τι κακό συμβαίνει εκεί στη Φουρνά. Δεν συμβαίνει τίποτα κακό. Οι άνθρωποι έφυγαν για 10 μέρες να πάνε στην Άξο, που είναι η καταγωγή του Στέφανου, για να δουν τους συγγενείς και όλα τα σχετικά, και οι συγγενείς να δουν και τα 6 παιδιά. Οι 10 μέρες έγιναν περισσότερες. Βρήκε δουλειά εκεί ο Στέφανος. Βρήκε δουλειά και η Βάσο. Βρήκε μία ευκαιρία, βρήκαν μία ευκαιρία στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ο Στέφανος ενδεχομένως, νησιώτης άνθρωπος, okay, ίσως να το είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του, ίσως να ήθελε περισσότερο τη θάλασσα. Κανένας όμως εκ των υστέρων, όταν το ρεπορτάζ το βγάλαμε στην τηλεόραση, γιατί αυτές οι εξελίξεις ήρθαν μετά την πρωινή εκπομπή εδώ του Real FM, οπότε το ρεπορτάζ το οποίο σας δίνω έχει παίξει τηλεοπτικά, άρχισε μετά η άρχισε μπιφτέκα για αλλάξω τέτοια, ότι α ναι θυμηθήκανε κιόλας, γιατί εμείς το βγάλαμε στον αέρα, ότι μπορείτε να διαβάσετε και στο site της Ναυτεμπορικής πολύ αναλυτικά, στο enikos.gr επίσης μπορείτε να διαβάσετε και την άποψη της ίδιας της κυρίας Διαμαντή, της Γιώτας. Πέρυσι τη φιλοξενήσαμε όλοι λίγες φορές τη Γιώτα τη Διαμαντή με τη Στεφανία, και μάλιστα ήταν και επίτιμη καλεσμένη στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν αυτή την επίθεση. Να σας ενημερώσω και εσάς λοιπόν ότι η αδερφή της Βάσος παραμένει στο χωριό, παραμένει στη Φουρνά, και θα είναι αυτή η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί το μαγαζί της οικογένειας στη Φουρνά. Η γιαγιά παραμένει στη Φουρνά. Όπως επίσης η αδερφή της Βάσος είναι με τα παιδιά της εκεί. Και υπάρχουν αιτήσεις για νέες οικογένειες. Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, 6 οικογένειες έχουν εγκατασταθεί στη Ζήτσα Ιωαννίνων και 2 στο Κόκκινο Βιωτίας. 80 βρίσκονται στη λίστα αναμονής για να μετοικήσουν στην επαρχία. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω ότι η αδερφή της Βάσος παραμένει στη Φουρνά με τον 13χρονο Κωνσταντίνο και την 12χρονη Άννα, και μάλιστα τα δύο παιδιά δεν θέλησαν να φύγουν από τη Φουρνά. Το κλείνουμε. Το κλείνουμε. Καλύτερο ρεπορτάζ, παιδάκια. Παίρνουμε κανένα τηλεφωνάκι πριν ανεβάσουμε το θέμα, ναι. Εκτός και αν είχαμε πάρει το τηλεφωνάκι και παρόλα τα αυτά, το θεματάκι θελήσαμε να το ανεβάσουμε. Για εντυπώσεις, για κλικαρίσματα. Υπάρχει μια θεωρία, ρε παιδί μου, σε κάποιους έτσι δημοσιογραφικούς κύκλους, ότι μην αφήνεις μία αλήθεια να σου χαλάσει μία καλή ιστορία. Εάν σκεφτήκατε έτσι, τότε τι να σας πω. Οι εξελίξεις και η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Είπα πολλά. Απλά είχα την ανάγκη να τα μοιραστώ μαζί σας. Ο Χρήστος λοιπόν επανέρχεται και μου λέει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Υπήρχε περιστατικό στην πολυκατοικία τους, όπου είχαν διαπιστώσει κακοποίηση παιδιού. Το σώσανε, μου γράφει ο Χρήστος, το παιδί, και φώναξαν την αστυνομία και όλα τα σχετικά. 3 χρόνια, λέει, ακόμα τρέχουμε σε δικαστήρια. Το κόστος, λέει, ψυχικό και οικονομικό είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι η δικαιοσύνη, όπως μου γράφει ο Χρήστος, πάσχει.
Θα ήθελα πραγματικά να τη δω την υπόθεση. Θα ήθελα πραγματικά να δω για ποιο λόγο ταλαιπωρήσετε τόσο πολύ. Και για ποιο λόγο έχετε εσείς μπει στη διαδικασία να σηκώσετε το οικονομικό κόστος. Μπορώ να φανταστώ πολλά πράγματα, μπορώ να καταλάβω ακόμη περισσότερα. Θα ήθελα ωστόσο, Χρήστο μου, να τα ακούσω από σένα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, πραγματικά. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Για ποιο λόγο κάθεσαι και μιλάς για Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη? Είναι απλός ο λόγος. Πρώτον, ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεύτερον, ο Ανδρουλάκης είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τρίτον, ο Τσίπρας είναι wannabe πρωθυπουργός ξανά και δημοσκοπικά είναι στη δεύτερη θέση. Που σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος εκεί έξω που θέλει στις εθνικές εκλογές να το ψηφίσει. Και επειδή έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλα αυτά τα οποία θα υποθούν, γι' αυτό το λόγο ασχολούμαστε και με τα πολιτικά. Ούτως ή άλλως, πολιτική ίσον οικονομία. Σας δώσω λοιπόν και λίγο ρεπορταζάκι. Εχθές, συσκέψη επί συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου, γίνεται πραγματικά ένας πανικός για να κλειδώσουν τα μέτρα. Έμαθα ότι έχει κλειδώσει το ποσό. Έχει κλειδώσει το ποσό. Ποιο είναι, δεν μου το λένε. Θα το ανακοινώσει, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεξιά και αριστερά τους λέω, βρε παιδάκι μου, πριν από μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, συζητούσαμε για 1,7, 1,8, 2 δισεκατομμύρια, 2, κάτι. Τώρα αυτοί οι αριθμοί δεν ισχύουν, δεν λέμε απολύτως τίποτα. Βρε μπάς και βρήκανε περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, θα δούμε. Ή βρήκαν, να ξέρετε, μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο ή έχουν στενέψει τα παπούτσια. Ένα από τα δύο. Στην χθεσινή πρωινή σύσκεψη βγήκε και η φράση, την οποία θα την ακούσουμε από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη, για μία νέα φορολογική συμφωνία με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Επίσης, το νέο αυτό φορολογικό σχέδιο, το οποίο θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, θα έχει παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν σταδιακά από το 2027 έως το 2030. Πότε θα αρχίσουν να το βλέπουν όμως οι πολίτες όλο αυτό? Ναι, αυτά είναι, ξέρετε, τα βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα μέτρα. Εάν μείνει σε αυτά τα μέτρα, οι δημοσκοπήσεις θα γίνουν ακόμα χειρότερες. Να το ξέρετε. Υπάρχουν και τα άμεσα μέτρα, τα οποία άμεσα μέτρα τα κρατάνε λίγο στο πίσω μέρος, για να μην αρχίσουν να βγαίνουν προς τα έξω. Τώρα, οι προτινόμενες αλλαγές. Α, το σχέδιο πρώτα απ' όλα εισάγει, έχει, ρε παιδί μου, τη λογική του συνεπούς φορολογούμενου, ο οποίος θα απολαμβάνει ευνοϊκότερη μεταχείριση από την εφορία βάσει κριτηρίων που θα ορίσει η ΑΑΔΕ. Τώρα, αυτό, να ξέρετε, δεν βγαίνουν λεφτά από την τσέπη, δεν βγαίνουν λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όχι. Άρα λοιπόν τα λεφτά αυτά θα είναι πραγματάκια τα οποία σου λέει: είσαι καλός φορολογούμενος, Παπαδάκη. Αν είσαι καλός φορολογούμενος, εμείς θα σε πρημοδοτούμε. Πώς θα σε πρημοδοτούμε? Κάθε φορά θα μειώνουμε τη φορολογία απέναντί σου. Κάθε φορά θα πληρώνεις μικρότερο φόρο. Δεν είναι κακό. Εγώ δεν το ακούω αρνητικά. Αλλά τόσο αυτό, όσο ο κατώτατος μισθός ο οποίος θα αυξηθεί, δεν είναι χρήματα τα οποία βγαίνουν από την τσέπη του προϋπολογισμού, από τον προϋπολογισμό του κράτους, από τον δημοσιονομικό χώρο που έχει δημιουργηθεί. Άρα αυτά τα χρήματα πού θα πάνε? Οι προτινόμενες αλλαγές, λέει, περιλαμβάνουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Ούτε αυτό δίνει περισσότερα χρήματα, δεν βγάζει μάλλον χρήματα, αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι συνυπολογίζουν στο οικονομικό επιτελείο λιγότερες εισπράξεις. Την αναμόρφωση, αλλάξανε τη λέξη. Ενώ η λέξη μέχρι πρότινος ήταν αλλαγή του τεκμαρτού, τώρα είναι αναμόρφωση. Ακούγεται πιο εύβοιχο. Αυτή τη λέξη θα πει ο Μητσοτάκης. Απλά ο Μητσοτάκης μετά θα δώσει και στοιχεία. Την αναμόρφωση του τεκμαρτού εισοδήματος των επαγγελματιών,
Και όλα δείχνουν ότι πάμε σε κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις. Είναι αυτό το οποίο ζητούσαν και ζητούν επισταμένα, ειδικά οι μικρομεσαίοι. Για να δούμε λοιπόν. Σας είπαμε το πακέτο μέτρων. Θέλετε, το βλέπω εγώ με τα μηνυματάκια σας. Δεν έχεις πει τίποτα ρε Παπαδάκη, λέει, για Άδωνη. Δεν έχεις πει τίποτα για το Σαμαρά. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα θύματα υπάρχουν στους εμφυλίους πολέμους. Τα περισσότερα θύματα. Γιατί το λέω αυτό? Πολύ σκληρή η κόντρα ανάμεσα σε Μητσοτάκη και σε Σαμαρά αναμένεται στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Σεπτέμβρης δεν είναι ένας κομβικός μήνας, όχι μόνο για αυτά τα οποία θα ακούσουμε από Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, αλλά έχει έρθει το timing να ακούσουμε και τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό λένε οι πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας. Έχει φτάσει ίσως το timing να δούμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω ότι το momentum θα είναι αυτό. Εάν χαθεί το συγκεκριμένο momentum, τότε ίσως θα πρέπει να μπαίνουμε και σε δεύτερες ή τρίτες σκέψεις. Τώρα κοιτάξτε, Σεπτέμβρης, εκεί 14-15 Σεπτεμβρίου, είτε τέλη Σεπτεμβρίου, είτε περάσουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, όσο μεγαλώνει το μήκος της ανακοίνωσης, το μήκος της αναμονής της ανακοίνωσης, αρχίζουν να δημιουργούνται προβληματάκια στο στρατόπεδο του Σαμαρά. Ποια είναι τα προβληματάκια αυτά? Πρώτα απ' όλα, έχει κατά 80-90-95% έτοιμα τα ψηφοδέλτια. Το ποσοστό είναι είναι απλή λεπτομέρεια. Παρόλα τα αυτά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αναμονή. Τώρα είναι ζεστή. Όσο περνάει ο καιρός θα αρχίσουν να παγώνουν, θα αρχίσουν λίγο να χαλαρώνουν. Αφήστε που υπάρχουν και πιέσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και γνωρίζοντας ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ακολουθήσει ή σκέφτονται να ακολουθήσουν το Σαμαρά, εντείνονται περισσότερο οι πιέσεις απέναντι σε αυτούς τους υποψηφίους με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ένα άλλο το οποίο επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ξέρετε ποιο είναι? Πότε θα απαντήσει ο Σαμαράς σε Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα? Ένα μήνα μετά. Και πες ότι απαντάει, γιατί ναι, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις μέσα στο Σεπτέμβρη, θα βγει, θα μιλήσει. Αλλά ως τι? Ως δυνητικό στη σκέψη μας ως δυνάμει πρόεδρος κόμματος? Άλλη βαρύτητα θα έχουν τα λόγια του εάν βγει ως πρόεδρος του τάδε κόμματος, γιατί δεν ξέρουμε το όνομα, Αντώνη Σαμαράς, και άλλο το να βγει ως ναι, εδώ είμαστε, δηλώνω παρόν και έχω να πω τα κάτωθη. Το δε μπάχαλο το οποίο έγινε, κατόπιν του δημοσιεύματος της εστίας για το

0: Ορισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους. Είναι η ίδια woke agenda που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Και υπήρξε ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι εντάξει ρε παιδί μου, λέει, ήρεμα κύριε πρόεδρε, δεν είπαμε λέει και τίποτα. Απλά δεν το είχα πάρει η είδηση. Όταν λέει το πήρα η είδηση, έδωσα εντολή στην εταιρεία που είναι η ανάδοχος εταιρεία, διότι λειτουργήσε με βάση ένα ISO. Και τώρα λέει που μιλάμε, αυτό έχει διορθωθεί. Καταλαβαίνετε σε τι επίπεδο πηγαίνει η πολιτική κόντρα, αυτός ο εμφύλιος ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία, όχι τη Νέα Δημοκρατία μάλλον, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση, τον Μέγαρο Μαξίμου, και μέσα σε όλα αυτά μπήκε και στο παιχνίδι και ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος θυμήθηκε ποιος τον έπαιρνε τηλέφωνο για να παρακαλέσει, για να τον παρακαλέσει να μπει στην κυβέρνηση του Σαμαρά. Αυτά τα ωραία είδαμε και το τελευταίο 24ωρο και ακούσαμε, και έχουμε να δούμε και να ακούσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, ξύπνησα αργά λέει σήμερα, την καλημέρα μου με υγεία. Εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία να ξυπνήσουμε αργά, κυρία Ελένη μου, και πολύ καλά κάνετε. Ναι, Νίκο μου, θέλω να μου στείλεις φωτογραφίες για να δω πώς είναι τα ταμπελάκια εκεί. Για να δούμε μετά και να τα συγκρίνουμε με τα ταμπελάκια στην Ελλάδα. Κυρία Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδείξατε απέναντί μου. Τι κάνετε κύριε Αγοραστέ, όλα καλά? Ωραίο μπλουζάκι. Δικό σου είναι? Ή επαναλαμβάνετε συνέχεια? Εντάξει, συμβαίνουν πολλά στην ελληνική κοινωνία, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε, και ό,τι και αν κάνετε να το κάνετε με χαμόγελο. Δεν χρειάζεται να το κάνετε μέσα στη μουρτζουφλιά. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά, Γιώργος Παγάνης. Γεια χαρά.
1: Real FM.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας. 4 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε, Real FM 97,8. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ας και αν ήβραχα στο άλλο μικρόφωνο.
1: Λασκάρης Αγοραστός απέναντί μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλοι εσείς στο tpapakirialfm.gr για τα email σας, 211-208-200, αφήνετε τα μηνύματά σας.
0: Δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα, ξημερώνει και φέρνει πράγματα πολλά. Έχει και στα πολιτικά και στα οικονομικά. Στον καιρό λένε τώρα Κασιανή ότι...
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ ζεστή η νύχτα χθες, εδώ τουλάχιστον στην Αττική αναφέρομαι. Κάπως έτσι θα πάει η πρόταση ημερούλες του Σεπτεμβρίου. Επαναλαμβάνω, τυπικά ακόμα είμαστε σε περιβάλλον καλοκαιριού.
1: Δυστυχώς δεν μου δίνει ο καιρός τη δυνατότητα να πω καλό χειμώνα και να το ευχαριστηθώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ.
0: Ναι, και να γίνει συμπαθής μετά.
1: Τι να κάνω, δεν μου αρέσει το καλοκαίρι.
0: Θα στέλνει μηνύματα συμπάθειας.
1: Θέλω να χειμωνιάσει. Τι να κάνω.
0: Κατανόησης.

0: Θα μου πεις τώρα σιγά την είδηση, αλλά ότι η Μέση Ανατολή δηλαδή βρίσκεται στις φλόγες δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί εξέλιξη. Ότι οι σχέσεις των Γερμανών με τη Ρωσική Ομοσπονδία βρίσκονται στα άκρα, οι Γερμανοί βλέπουν υβριδική επίθεση στη Λειψία. Απαντάει η Μόσχα ότι αυτές οι κατηγορίες είναι παράλογες και έχουν φυτευτεί στοιχεία για να μας στοχοποιήσουν. Αυτά είναι, συνθέτουν το διεθνές σκηνικό, γιατί εμείς έχουμε εδώ πέρα τα δικά μας γνωστά ζητήματα, τα γνωστά θέματα.
1: 4 Αυγούστου λοιπόν λέει ότι έγινε αυτή η υβριδική επίθεση, ναι, της Ρωσίας κατά της Γερμανίας στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ένα ντρόν πρώτα με εκρηκτικά και ένα δεύτερο ντρόν που ίσως και αυτό λέει η γερμανική κυβέρνηση ότι προέρχεται από τη Ρωσία, το οποίο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό αεροπλάνο. Θεωρεί λοιπόν ότι έγινε από τη Ρωσία, μάλιστα από στρατολογημένους ιδιώτες και όχι ιδιαίτερα έμπειρους που έχουν στρατολογηθεί από την Ρωσία. Έχει την πλήρη στήριξη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γερμανία απέναντι στη επίθεση αυτή που έκανε κατά της Ρωσίας τηλεκτική η Γερμανία. Η κυρία Ζαχάροβα λέει ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύει, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Τίποτα από αυτά λέει δεν ισχύει και περιμένετε την απάντησή μας, γιατί η Γερμανία κλείνει στα μέσα του Σεπτέμβρη την ρωσική πρεσβεία και κλείνει και με ένα πολιτιστικό κέντρο που συνδέεται με τη ρωσική πρεσβεία επίσης.
0: Εντάξει, τώρα αυτή η ένταση είναι διαρκής. Θυμίζω ότι οι Ευρωπαίοι όταν ακούνε Ρωσία, όταν ακούνε Πούτιν, κάτι παθαίνουν, γι' αυτό έχουν βγάλει και οδηγίες ανά πρώτο χρόνο τι πρέπει να κάνουμε σε μελλοντικό χρόνο. Μπορεί να μας επιτεθεί η Ρωσία, θα κάνετε αυτό. Έχουν βγάλει και οδηγίες. Βγάζανε από το Ευρωπαϊκό
1: Κοινοβούλιο. Το κουτί αυτό που είχαμε, το
0: κουτί, μπράβο,
1: βέβαια,
0: σε περίπτωση πολέμου. Τους ρωτάγανε εκεί κάποιοι ευρωβουλευτές. Δηλαδή, τι βλέπετε, γιατί αυτή η προετοιμασία, γιατί η Ρωσία να πάει στην μπα μας την πέσουνε, λέγανε. Από την άλλη, βεβαίως, στη Ρωσική Ομοσπονδία έχουν τα γνωστά ζητήματα. Ξέρεις ότι έχουν εκεί πέρα ρεκόρ. Ξέρεις το ρεκόρ.
1: Ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Τι ρεκόρ.
0: Τι, δεν ξέρεις το ρεκόρ.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις. Ρεκόρ δυστυχήματος με γλίστριμα από το σαλόνι στο μπαλκόνι από τον εκτόροφο. Καμιά 30. Πώς είναι, 35 νομίζω είναι. Καμιά 40 διάνερ, λάσκαρι, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Γλιστράνε πρώην συνεργάτες του Πούτιν, οι οποίοι διαφοροποιούνται συνέχεια ή τους βλέπει αυτός με διαφορετικό μάτι. Αυτοί οι τύποι γλιστράνε που λες, επιμένουν να γλιστράνε από το σαλόνι, πάνε στον μπαλκόνι και φεύγουν κάτω με το κεφάλι.
1: Τα κακό από τους βρήκε.
0: Μιλάμε για κόσμο πολύ. Επιδημία. Λες και σαν θα βγει εμβόλιο, λέει αυτό. Λοιπόν, εμείς έχουμε τα δικά μας θέματα εδώ. Γιατί ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας πάνω στη Θεσσαλονίκη, έχει να παρουσιάσει.
1: Χαμός και πανικός.
0: Θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Ετοιμάζεται το Μαξίμου, διότι την Κυριακή έρχεται η συνέντευξη του Πρωθυπουργού και θα του τεθούν τα ερωτήματα και τα ζητήματα. Βλέπω και ένα ωραίο σενάριο που έρχεται από εδώ και από εκεί αυτό. Εμένα μου αρέσουν τα σενάρια πάρα πολύ. Αχνοφαίνονται, άμα αρχίζει να διαβάζει αρθρογράφου σιγά σιγά. Αυτά, να ξέρει, τα σενάρια φαίνονται από την πρώτη λέξη, στην πρώτη παράγραφο. Λέει, επειδή μας απασχολεί την επόμενη μέρα των εκλογών να έχουμε κυβέρνηση, κάτσε να δούμε λίγο ένα ωραίο σχέδιο. Κάνουμε μια οικουμενική με Σαμαρά μέσα. Δεν έχει ανακοινώσει ο Σαμαράς ακόμα το κόμμα, λένε όλοι ότι μέσα στο Σεπτέμβριο, και τώρα ο Σπύρος έλεγε το ρεπορτάζ του, σήμερα και χθες έλεγε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα κάνει ανακοινώσεις. Εγώ περιμένω να δω. Εγώ είμαι από αυτούς που περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Εγώ δεν είμαι βέβαιος, αλλά πας περιπτώσει προφανώς και ετοιμάζεται από ό,τι διαβάζω και εγώ και ακούω και μαθαίνω και σε επίπεδο ψηφοδελτίων και διάφοροι λέει θα πυκνώσουν τις τάξεις. Τώρα ανοίγω μια παρένθεση. Ακούω και κάποια ονόματα. Πώς να το πω τώρα, πρώην βουλευτών και υπουργών που σε παρελθόντα χρόνο τον είχαν καταγγείλει τον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία τον Αντώνη Σαμαρά. Και είχαν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Και σε μια πορεία φτάσανε μέχρι τις όχθες του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι περάσανε κιόλας και το βήκανε και μπήκανε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί τώρα, ακούω ότι βλέπουν με θετικό μάτι. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν. Κυβέρνηση λέει με τη συμμετοχή του Αντώνη Σαμαρά, ο ένας σεναριογράφος. Ο άλλος λέει κυβέρνηση την επόμενη μέρα, αν υπάρχει το κόμμα Σαμαρά, με Μητσοτάκη Σαμαρά. Πώς θα γίνει αυτό, ρε παιδιά? Αυτό πώς θα γίνει? Πώς μπορεί να συμβεί αυτό όταν ο κύριος Σαμαράς βλέπει ότι ο υπουργός εξωτερικών πάσχει από ενδοτισμό? Δεν το λέω εγώ αυτό. Παρακολούθησα τον πρωθυπουργό να το λέει. Το έχει πει σε μια σειρά από συνεντεύξεις που έδωσε, ότι εδώ υπάρχει ζήτημα. Άμα λέει ο Σαμαράς ότι ο Γεραπετρίτης είναι ενδοτικός, πώς θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι?
1: Μα η κριτική που ασκούσε στα εθνικά θέματα ήταν και αυτή που το οδήγησε στη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ένα πραγματάκι το οποίο το λες έτσι σε μια κουβέντα, σε ένα τραπέζι. Λες, εντάξει, έχουμε και έναν ενδοτικό υπουργό εξωτερικών. Κατά τα άλλα τα βρίσκουμε. Θα τα βρούμε στα υπόλοιπα. Γιατί αν καθίσουμε τώρα να πιαστούμε από αυτή τη συζήτηση που γίνεται εδώ με το πώς το λένε, με το ακαθόριστο θήλι, άλλο, άρεν. Θα με συγχωρείτε, αυτό εγώ δεν το θεωρώ σοβαρή συζήτηση. Και δεν το θεωρώ σοβαρή συζήτηση για δύο λόγους. Πρώτον, δεν παίζουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα. Δεύτερο, υπάρχει ISO, δεν υπάρχει, απάντηση ο Άδωνος Γεωργιάδης ότι υπήρχε ένα ISO το οποίο τώρα έχει καταργηθεί κτλ. Και μετά βλέπω και την ανάρτηση που κάνει ο Γιώργος Μουρούτης, τον ξέρεις τον Γιώργο Μουρούτη? Mm-hmm. Είναι ο πρώην διευθυντής, ο διευθυντής μάλλον, του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, τότε Αντώνη Σαμαρά. Ο οποίος λέει, κύριε Πρόεδρε, δεν υπήρχαν ISO στην επί των ημερών της κυβέρνησής σας, και παρουσιάζει αντίστοιχα ISO. Αλλά εδώ είναι το στίγμα. Δηλαδή δίνεις ένα στίγμα και λες, εγώ ενδιαφέρομαι για αυτούς, οι οποίοι δεν είναι κεντροδεξιοί. Δεν είναι κέντρο, δεν είναι κέντρο-κέντρο δεξιοί. Δεξιοί. Δεξιοί, παύλα δεξιοί. Είναι στίγμα αυτό. Ναι, αλλά να έχει και ένα νόημα όμως. Εάν το θέμα μας είναι ο Μητσοτάκης και το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα είναι ο Μητσοτάκης, αν αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, ας μου να το πούνε, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Εάν στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν βουλευτές ή στελέχη που περιμένουν να ροκανιστεί η διαφορά στις εκλογές για να βγουν και να πούνε, όπα πρόεδρε, ως εδώ, τώρα θέλουμε κάτι άλλο, και αυτοί ας βγουν να μιλήσουν, μην κρύβονται. Αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη τα θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Επίσης, κατά την ταπεινή μου άποψη, έξω από τα παραδοσιακά κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Αποδευτική Συμμαχία, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και άλλα, βλέπεις ότι αρχίζουν σιγά σιγά τα καινούρια και είναι τα κόμματα που έρχονται πρόσωπο παγί. Είναι ένας χαρισματικός πολιτικός, συγκεντρώνεται γύρω του δυνάμεις. Ένας άλλος χαρισματικός πολιτικός, συγκεντρώνεται γύρω του δυνάμεις. Είναι μια κυρία η οποία έρχεται από μια τραγωδία, συγκεντρώθηκαν δίπλα της δυνάμεις. Αν το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Μητσοτάκης, αν το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Τσίπρας, αν το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Ανδρουλάκης, αν αυτή είναι η εκτίμηση που γίνεται πολιτικά, με συγχωρείς πάρα πολύ, είμαι τρομερά απεσιόδοξος. Σε μια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς, σε μια Ευρώπη, σε ένα διεθνές περιβάλλον.
1: Από ποια άποψη?
0: Δεν υπάρχει ατζέντα. Να το πω πολιτικά, δεν υπάρχει αφήγημα. Αν το πρόβλημα είναι ο Λάσκαρης, αν εγώ λέω εδώ ότι θέλω καλύτερη ατμόσφαιρα στο ραδιοθάλαμο του Real FM, θέλω να μου βάλετε να μυρίζει εδώ πέρα, ξέρω εγώ, λεβάντα, που τη λατρεύω κιόλας. Και μετά λέω, το πρόβλημα το έχει ο Λάσκαρης. Εσύ με εμποδίζεις. Αν το πρόβλημα είναι ο Λάσκαρης, εγώ κοροϊδεύω. Δεν θέλω ούτε λεβάντα, ούτε καλύτερη ατμόσφαιρα. Θέλω να μην βλέπω το πρόσωπο του Λάσκαρη. Καταλάβες τι λέω? Είναι και πρωί, θα μου πεις τώρα.
1: Κατάλαβα τι λες, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει στήσει το φερόμενο νέο του κόμμα πάνω σε αυτή την αντίδραση. Εννοώ ότι είναι πολλά τα δυσαρεστημένα στελέχη ή στρατηγικοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που απομακρύνθηκαν από το κόμμα από την ψήφιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και έπειτα.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Επομένως,
0: δεν υπήρχαν, δηλαδή, συγγνώμη, η κοινωνία δεν πήγαινε προς τα εκεί. Οι κυβερνήσεις προηγούμενες δεν πήγαν προς τα εκεί.
1: Περίμενε. Δεν λέω ότι συμφωνώ με αυτό. Εγώ συμφωνούσα απόλυτα με την περίοδο.
0: Ήταν μια ξαφνική στροφή που έκανε ο Μητσοτάκης. Αυτό. Δεν πήγαινε προς τα εκεί το πράγμα.
1: Παιδί μου, δεν κάνω κριτική. Σου λέω ότι ο κύριος Σαμαράς.
0: Μα εγώ δεν απαντάω σε σένα.
1: Στείνει το κόμμα του πάνω σε τέτοιες απόψεις. Το να κάνει θέμα το συγκεκριμένο ζήτημα με το Άρεν Θήλη και αγνώστου.
0: Είναι μια δήλωση. Αυτό είναι μια δήλωση, μια ταυτότητα.
1: είναι ότι αυτό το κοινό θέλει. Θέλει το κοινό που θέλει τους ψηφοφόρους που συμφωνούν με αυτό. Ίσως να θέλει και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το λόγο. Και δεν είναι λίγοι, πίστεψέ με. Μπορεί να προσπαθεί αυτό το πράγμα. Από πού θα κερδίσει. Κερδίζει όμως και ο κύριος Σαμαράς. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις έχουμε δει ότι παίρνει και από τον κύριο Βελόπουλο και από τη Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Παίρνει και από διάφορους άλλους.
0: Τη
1: θεωρητική ψήφο πάντα.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι, γιατί δεν υπάρχει
0: κόμμα. Συμφωνώ μαζί σου. Ότι από εκεί γίνεται δουλίτσα και εκεί είναι που ποντάρει ο Σαμαράς. Από την άλλη όμως, επειδή κάναμε και την κουβέντα χθες και προχθές για τη Νέα Δημοκρατία, όπως την παρουσίασε ο στενός του συνεργάτης ο κύριος Τσούτσιας και είπε ότι είναι λαός, μάλλον Πασόκ συμμετικό με ολίγων λαός. Εγώ θυμάμαι και από τον ημερών του Σαμαρά να γίνεται απόπειρα διεύρυνσης προς την κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Μανιάτη και σε άλλα στελέχη που ήταν στελέχη του συμμετικού Πασόκ. Δεν ήταν έξω από το Πασόκ του Σιμίτη, μέσα στο Πασόκ του Σιμίτη ήταν. Γι' αυτό λέω, αναρωτιέμαι, αφήγημα υπάρχει. Υπάρχει αφήγημα. Θα ανέβει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και θα τον ακούσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κτλ. Θα μας πει για την τηλεδιοίκηση, για το ATCS. Θα μας πει ότι δεν ολοκληρώθηκαν τα έργα επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Επί των ημερών του. Ολοκληρώθηκαν. Ακούουν, ακουνάνε και να λένε εδώ δεν λειτουργεί, λέει το ATCS. Βγήκε προχτές ο Κυρανάκης και είπε το στο 100% η τηλεδιοίκηση. Και τελειώνει και το ATCS, αν κατάλαβα καλά. Μάλιστα. Επί των ημερών του, πόσο ήταν το ποσοστό λειτουργίας της τηλεδιοίκησης. Πόσο ήταν. Αυτό λέω, δεν υπάρχει αφήγημα. Μπορεί να λες με το 1% λειτουργίας τηλεδιοίκησης των άλλων, ο οποίος κακώς κάκιστα δεν την εφάρμοσε, με αποτέλεσμα να έχουμε την τραγωδία των τεμπών. Εσύ έχοντας εφαρμόσει το 1%, να του λες επικίνδυνος. Δεν υπάρχει αφήγημα. Αντιπάθεια υπάρχει. Γυνάτη υπάρχει. Και αυτό που λέμε στην Ελλάδα, η γνωστή ιστορία, εγώ είμαι καλύτερος από σένα και θέλω άμεση πρόσβαση στην εξουσία. Να την πάρεις την πρόσβαση στην εξουσία. Αλλά πες μας και τι θα κάνεις όμως με τα προβλήματα, να ξέρουμε. Συγκεκριμένα πράγματα.
1: Όταν υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι σε κόμματα ήδη ιδρύουν κόμματα στην προκειμένη περίπτωση και είναι πρώην πρωθυπουργοί και έχουν ξανακυβερνήσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο θεωρούν ότι ό,τι έχουν κάνει πριν από αυτή την είδηση του νέου κόμματος, ναι, δεν τους πιάνει.
0: Όχι,
1: νιώθω ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι, ναι, ό,τι έχω κάνει στο προηγούμενο κόμμα τα προηγούμενα χρόνια δεν μετράει.
0: Όχι,
1: ξεκινάω
0: δεν
1: την καριέρα μου σήμερα σαν πολιτικός και από εδώ και πέρα ό,τι κάνω και ό,τι πω και ό,τι πράξω από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και έπειτα μετράει για το πολιτικό σκηνικό και για το αποτέλεσμα που έχει έρθει στη χώρα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι και συμφωνώ μαζί σου. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ περιμένω σήμερα να ακούσω επιτέλους αυτές τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, που έχει ιδρυθεί το κόμμα εδώ και τόσους μήνες και δεν έχουμε ακούσει τι ακριβώς θέλει να κάνει, μόνο ότι έρχεται ανανεωμένος, ότι έχει μάθει τα λάθη του παρελθόντος και ότι θα μας δείξει κάτι καινούριο επιτέλους. Περιμένω να δω τι ακριβώς
0: θέλει. Όχι, εγώ είμαι σίγουρος, αλλά περιμένω, εννοώ ότι θα υποθούν πράγματα καινούρια. Εγώ είμαι βέβαιος. Αλλά θέλω να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, να ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Και είναι μια απέτηση όχι μόνο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για όλους. Μια Δημοκρατία, Πασόκ. Για όλους. Ξέρουμε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει δείξει μια συνέπεια μέσα στις δεκαετίες και προσαρμόζεται, αν θες, στα νέα δεδομένα ή στις νέες απαιτήσεις. Ξέρουμε. Για τους υπόλοιπους πλήμα, ξέρουμε λεπτομέρειες. Ειδικά αυτούς που διεκδικούν κυβερνησιμότητα ή είναι κυβερνητικά, έχουν κυβερνητική προοπτική.
1: Ποιος έχει κυβερνητική προοπτική?
0: Πώς δεν έχουν, δεν έχουν. Δεν είναι, ποια είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα σήμερα?
1: Το Πασόκ.
0: Ποιος έχει δυναμική σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις? Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Να ξέρουμε τι λένε, τι κάνουν. Παρεπτόντως, δεν βλέπω να κάνουν κανένα σχόλιο για τον Αντώνη Σαμαρά. Το λέω γιατί στο παρελθόν τον Σαμαρά τον είχαν στην ημερήσια διάταξη. Τώρα δεν ασχολούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Τώρα υπάρχει προοπτική να ιδρύσει κόμμα. Να είναι αντίπαλοι όμως. Κάτσε τώρα, ρε παιδάκι μου, λίγο.
0: Τώρα δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κάτσε κι εσύ.
0: Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι ανακοινώσεις που δεν είχε παραδώσει ο Σαμαράς ως απερχόμενος πρωθυπουργός στο Μαξίμου στον Τσίπρα. Θυμάσαι? Μήνες, για χρόνια το μνημόνευαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Τώρα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι έγινε, καλός ο Σαμαράς τώρα. Εξαιρετικός, ε.
1: Την πρόταση του κυρίου Ανδουλάκη χθες την είδες.
0: Για πες.
1: Πρότεινε ότι θα το ανακοινώσει, όπως είπε, και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών και μετά των ολιγοπολίων. Και μετά ήρθε και απάντηση του κυρίου Χατζηδάκη.
0: Τα περιέγραψε όλα αυτά, ποια είναι.
1: Θες να το ακούσουμε.
0: Ναι, πάμε.
2: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘΑ είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια δύο φορές μάλιστα. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό.
1: Άκουσαμε και την απάντηση του
0: Κωστή Χατζηδάκη.
1: Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κ. Χατζηδάκης, στο έπαιρνε ο κ. Ανδρουλάκης να τα λέμε και αυτά, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση που το έχει ήδη κάνει το 2022 σε εταιρείες ενέργειας και έπειτα δύο φορές έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη των διελιστήριων.
0: Πολύ ωραία τα είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Εξαιρετικά τα είπε και μπράβο του. Αλλά εγώ δεν θέλω να ακούσω κάποια στιγμή από τους καταγγέλλοντες σε ποιους αναφέρονται. Πείτε και τα ονόματα των εταιριών. Γιατί δεν τα λέτε. Ολιγοπόλια, μάλιστα. Ποιοι τα σχηματίζουν. Πώς τους λένε. Δεν έχουν όνομα. Δεν έχουν όνομα. Και ο κύριος Τσίπρας που τον άκουσα προχθές να μιλάει για το ισχυρό τραπεζικό τραστ. Από ό,τι κατάλαβα αυτό που έχει πει στον Νίκο Χατζηνικολάου, που ήταν επιτυχία του Χατζηνικολάου στον Αντένα, ότι αν ήμουν τώρα ξανά πάλι θα τις έκλεινα τις τράπεζες νωρίτερα.
1: Το θυμάμαι.
0: Μπράβο. Από ό,τι καταλαβαίνω ισχύει ακόμα σαν αντίληψη στο μυαλό του. Πολύ ωραία. Εκεί μόνο βλέπει ο πρόεδρος τραστ. Αλλού δεν βλέπει. Τα στελέχη του καταγγείλουν τραστ παντού. Αλλού δεν βλέπει. Όχι με βάση τη δική μου την αντίληψη. Την αντίληψη των στελεχών του λέω. Αλλά είναι προσεκτικός ο πρόεδρος. Δεν αναφέρεται στις υπόλοιπους κλάδους. Γιατί δεν λένε όμως ονόματα. Γιατί δεν λένε εταιρείες. Ας πούνε ρε παιδί, είμαστε πολίτες, να ξέρουμε. Είναι η Κασιανή Βραχά. Και μαζί με τον Παγάνη και με τον Λάσκαρη έχουν σχηματίσει ένα τραστ.
1: Γιώργο, τι
0: ναι.
1: Λες τώρα.
0: Πορείς
1: με τα συμφέροντα. Ναι. Τα βάζουμε μόνο ανώνυμα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί αυτό στο χωριό μου ξέρεις πώς λέγεται.
1: Πώς.
0: Έτσι να την πρώτη λήξη στα ελληνικά, σε βαθιά ελληνικά.
1: Κάτι θες να πεις που δεν κάνει να το πεις και ψάξεις.
0: No money, μαγιά. Καλαβες.
1: Μαγιά αυτό και...
0: No money, μαγιά, λέω. No money, μαγιά.
1: Το χαρτικό λόγο. Καλά, εντάξει.
0: Τζάμπα μάγκες,
1: εντάξει.
0: Πείτε, να μας λέτε να ξέρουμε, παιδιά, ποιους καταγγέλνουμε. Δεν είναι, πώς το λένε, αυτονόητο, ότι ο πολίτης έχει μπει στο μυαλό σας και έχει βρει αυτό που θέλετε να πείτε. Ο ξέρεις ποιος. Όχι, είναι δική σας δουλειά να μας πείτε ποιους καταγγέλλετε. Αλλά επειδή ξέρετε όμως, το πάτε μέχρι ένα σημείο. Παρακάτω δεν πάτε. Μπράβο.
1: Σωστή πρόταση πάντως του κυρίου Ανδρουλάκη. Να τα λέμε όλα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, σούπα μαζί του.
1: Σωστή πρόταση μαζί του κυρίου Ανδρουλάκη. Και ελπίζω να ακούσουμε και άλλες τέτοιες ωραίες προτάσεις από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από τον Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώνει σήμερα το πρόγραμμά του, να δούμε ακριβώς.
0: Με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Πολλές φορές γίνονται ωραίες προτάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν οι κυβερνήσεις να υιοθετούν κάποια από αυτά, όταν πραγματικά υπάρχει κάτι
0: σωστό,
1: που αξίζει.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή υπάρχει ένας πολιτικός εγωισμός και μπορεί ένα κόμμα πράγματι να κάνει μια πάρα πολύ ωραία πρόταση.
0: Σωστό. Δεν πρέπει να βάζεις κόκκινες γραμμές στις πολύ καλές ιδέες. Έχεις δίκιο. Έχει ένα κόμμα μια εξαιρετική πρόταση. Κατά την άποψή μου πρέπει να την υιοθετήσει, εάν είσαι κυβέρνηση. Έχει μια εξαιρετική πρόταση για την ακρίβεια, ας πούμε. Εγώ περιμένω να ακούσω και τι θα πούνε όλοι για την ακρίβεια. Αυτοί εδώ λένε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε να την ελέγξουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, δεν κάνετε ό,τι μπορείτε να την ελέγξετε. Και μετά λένε ότι ναι, αλλά αυξάνουμε το εισόδημα. Και η απάντηση είναι να δώσουμε υψηλότερο κατώτατο. η απάντηση είναι να δώσουμε, ξέρω εγώ, βοήθεια, επιδόματα. Και τους λένε οι άλλοι δικαίως, κάντε και έλεγχο. Σωστά. Οι άλλοι τι θα κάνουν. Δεν θες να μάθεις τι θα κάνουν για την ακρίβεια. Δεν έχω καταλάβει. Έχεις μια συγκεκριμένη πρόταση για την ακρίβεια που έρχεται από την αντιπολίτευση για το πώς θα αντιμετωπιστεί.
1: Θέλω να σου πω ότι η μόνη συγκεκριμένη πρόταση που έχω ακούσει για την ακρίβεια είναι από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός. Που είχε βγάλει 5 προτάσεις, οι οποίες θα ήθελα να τις δω να εφαρμόζονται. Ναι. Όπως, ας πούμε, να είναι υποχρεωτικό στο σούπερ μάρκετ να μπαίνουν στις εκπτώσεις τις καλοκαιρινές, όχι στα είδη που υπάρχουν και στα καταστήματα, αλλά στα τρόφιμα. Και είχε κάνει και άλλες πολύ ωραίες προτάσεις. Μείωση του ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα, αλλά να αποδίδεται το κέρδος βασικά όχι κέρδος από το ΦΠΑ, να αποδίδεται στους παραγωγούς για να κάνουν συνεταιρισμούς και να πουλάνε κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ.
0: Εξαιρετικά.
1: Είχε πολύ ωραίες προτάσεις.
0: Αυτές είναι ωραίες προτάσεις.
1: Εμπορικό και βιομηχανικό.
0: Είναι ωραίες προτάσεις. Οι προτάσεις του τύπου εμείς, όταν θα έρθουμε στα πράγματα, είμαστε καλύτερα από τους άλλους και αγαπάμε περισσότερο τον κόσμο και με εμάς αυτά θα συμβαίνουν. Είναι προτάσεις για μένα ανύπαρκτες. Είναι πράγματα τα οποία σαν να μην έχουν υποθεί. Σαν να μην έχουν γραφτεί. Περιμένω λοιπόν να ακούσω και γι' αυτό και για τα υπόλοιπα, όπως και οι Κασιανοί και οι υπόλοιποι πολίτες, να γίνεται μια συζήτηση. Ξέρεις τι άλλο μου λείπει. Εσύ δεν έχω αντίδραση από, τα δεξιά κόμματα, παύλα πατριωτικά, για την ασπίδα του Αχιλλέα, τίποτα, κουβέντα, τσιμουδιά. Για την αριστερά, εντάξει, αντιλαμβάνομαι πλήρως. Η αριστερά είναι σε μια λογική του να. Επειδή ακούω την κριτική, από εκεί, ότι είναι, λέει ακριβό, είναι επιθετικό. Είναι στη λογική του καλύτερα να μην γίνει. Okay. Είναι μια. Οι άλλοι όμως, οι οποίοι θα πιούνε καφέ στην κόκκινη μηλιά, γιατί δεν κάνουν μια. Ρε παιδί μου, μια αντίδραση. Να πούνε, είναι καλό, δεν είναι. Μας κάνει, δεν μας κάνει.
1: Πάντως το Πασόκ είπε ότι συμφωνούμε με το πρόγραμμα, με την ασπίδα του Αχιλλέα. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα έπρεπε να έχει δικαστεί για τα. Συμφωνούμε δηλαδή με τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια.
0: Σε ποινικά
1: δικαστήρια.
0: Αυτή του Πασόκ είναι μια ξεκάθαρη θέση.
1: Με την οποία συμφωνώ.
0: Είναι μια ξεκάθαρη θέση. Εγώ απλά περιμένω να ακούσω, ρε παιδί μου, του υπόλοιπου. Αλλά είπαμε, στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τα σοβαρά θέματα. Δεν ασχολούμαστε με τα σήματα. Κυρίως τα κόμματά μας.

0: Εν τω μεταξύ, στο ζήτημα της ακρίβειας που πιάσαμε τώρα στο τέλος, θα το αναπτύξουμε περισσότερο μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Έχουν γίνει, Γιώργο μου, κάποιες καταγγελίες από καταναλωτικούς συλλόγους ότι κάποια από τα προϊόντα που εντάσσονται στην εθνική αυτή πρωτοβουλία με τις μειωμένες τιμές πολλούνται σήμερα, ενώ είναι εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα, ακριβότερα από ό,τι πολλούνταν πριν από μία εβδομάδα ή πριν από ένα μήνα.
1: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι αναρωτιέται ο μέσος καταναλωτής. Ρε παιδιά, εκεί κρεατάκι υπάρχει, τυροκομικά υπάρχουν. Πόσα τρόφιμα έχουν μπει σε αυτήν την ιστορία? Πόσα τρόφιμα έχουν μπει από τα προϊόντα που αγοράζουν κάθε μέρα καταναλωτές, πόσα είναι μέσα εκεί? Γιατί χθες μας έλεγες, χθες προχθές που το έλεγες, την πανδεσία της σόγιας. 20 κωδικοί για τη σόγια. Μάλιστα.
0: Στα αλλαντικά είχε τη γαλοπούλα χωρίς γλουτένι, την πάριζα χωρίς γλουτένι.
1: Και τη γαλοπούλα χωρίς σύνορα.
0: Το λουκάνικο με τα καραμελωμένα κρεμμύδια και το.
1: Με τα προϊόντα που ο κόσμος αγοράζει. Εκεί τι γίνεται? Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράν απάντησε με επιθέσεις σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Περισσότερα στο real.gr. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε άδειο διαμέρισμα στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Επιστρέψαμε Real FM 97,8 με Αντώνη Βαρδί, γιατί έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή το 2014. Γεννήθηκε σε 7 Αυγούστου 1948. Μας έχει χαρίσει πάρα πολλά τραγούδια. Θα ακούσουμε μερικά από αυτά σήμερα. Το συγκεκριμένο το έχει γράψει ο ίδιος και η στίχη είναι του Χρήστου Προμήρα.

0: Καλημέρα σας. 35 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά με τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα φίλε. Να μου πεις, θέλω να μου πεις με ποιο τρόπο θα γίνω αντικειμενικός. Πες μου ποιο όνομα πρέπει να φωνάξω για να σου γίνω αρεστός. Επειδή μείναμε στην ακρίβεια, απλώς θέλω να θυμίσω στους αρμόδιους υπουργούς και στην κυβέρνηση συνολικά, οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται πρέπει να επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Πρέπει να έχουν αποτέλεσμα στην καθημερινότητά μας. Αν λοιπόν σε αυτούς τους 1740 κωδικούς δεν υπάρχουν τα προϊόντα που η πλειοψηφία των καταναλωτών αγοράζει, προμηθεύεται κάθε μέρα, πώς περιμένουν να νιώσουν οι καταναλωτές, οι πολίτες αυτής της χώρας λίγο καλύτερα? Εάν η συζήτηση που γίνεται είναι για τα καύσιμα, βεβαίως παρατείνεται, είπαμε η επιδότηση και τα λοιπά. Μάλιστα. Αν η συζήτηση είναι ότι θα πάμε σε μια παράταση τσουκουτσούκου, ρε παιδί μου, όσο πάει, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση, γιατί τα καύσιμα είναι στο Θεό. Αν η συζήτηση είναι για τις πολιτικές οι οποίες γίνονται, που θα πρέπει να τις δικαιολογούν και να τις παρουσιάζουν για να τις αναλύουν πάνω από 30 δευτερόλεπτα, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερως αποτελεσματική. Αυτό το κλείνω εδώ ως σχόλιο για την ακρίβεια που είπες.
1: Φοβάμαι ότι αυτό το νέο μέτρο που ξεκίνησε έχει περισσότερο στόχο να κερδίσουν κάποια προϊόντα την αγάπη των πολιτών και να τα αγοράζουν περισσότερο, παρά να βοηθήσει τα νοικοκυριά να φεύγουν με μικρότερο καλάθι. Γιατί είδα μέσα προϊόντα τα οποία θα μπορούσες να το πάρεις αντί να πάρεις το προϊόν που έπαιρνες κανονικά και να σου βγει και πιο ακριβό. Ο κύριος Ζαυτόπουλος όμως χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM έκανε μια άλλη καταγγελία. Είπε ότι είναι πάρα πολλά τα προϊόντα τα οποία πολλούνταν φθηνότερα την προηγούμενη εβδομάδα ή τον προηγούμενο μήνα από ότι πολλούνται σήμερα μετά την εθνική πρωτοβουλία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από μια έρευνα ενδελεχή που έχουμε κάνει στα προϊόντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και εννοώ την τελευταία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας, το Σάββατο, ότι ήταν φτηνότερα από ότι είναι σήμερα τα προϊόντα αυτά στην εθνική πρωτοβουλία. Όπως επίσης έχουμε δει και προϊόντα τα οποία ήταν στα φυλάδια έως τις 5 Αυγούστου να ήταν φτηνότερα από ότι είναι τώρα που έχουν μπει στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Και αυτά είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα μακαρόνια, για παράδειγμα, ενδεικτικά να σας αναφέρω. Μακαρόνια νούμερο 6 πριν την εθνική πρωτοβουλία είχαν 0,72, στην εθνική πρωτοβουλία έχουν 1,09. Γάλα κακάο 3x250 είχε πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,66, τώρα είχε 1,87. Φρυγανίες 240 γραμμαρίων είχαν πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,89, σήμερα έχουν 2,26. Ή άλλο προϊόν όπως είναι καθαριστικό πιάτων 1450 ml, το οποίο πριν την πρωτοβουλία είχε 3,89, στην πρωτοβουλία έχει 4,05. Ή άλλο μαλακτικό 82 πλήσεων, πριν την πρωτοβουλία είχε 4,70, σήμερα έχει 4,85. Ή άλλο προϊόν κοτόπουλο, για παράδειγμα στήθος, φιλέτο, επώνυμης εταιρείας, η οποία το είχε πριν η αλυσίδα σούπερ μάρκετ 8,26, σήμερα το βρίσκουμε 8,67. Και τέτοια έχει σωρία, θα έλεγα, προϊόντων.
0: Καταλάβατε τώρα γιατί αυτή η πρωτοβουλία έχει ζητήματα. Είμαι βέβαιος ότι ο Ραυτόπουλος από πίσω έχει και τις επωνυμίες και είναι πολύ συγκεκριμένος, έτσι, γιατί ξέρω προσωπικά ότι κάνει και αυτοψίες, πηγαίνει ο ίδιος δηλαδή και μαζεύει κάνει την τιμοληψία. Τι κάνανε οι μάγκες? Έρχονται και σου λένε εμείς μπαίνουμε στην εθνική πρωτοβουλία. Λίγες ημέρες πριν ήταν σε ένα πλαίσιο τιμών, μπαίνουνε με υψηλότερες τιμές. Το γνωστό κόλπο δηλαδή. Αν εδώ δεν έρθει η πολιτεία να πει, Ελλάδα ρε μεγάλη, γιατί με κροϊδεύεις? Εσύ που συσκευάζεις το φιλέτο κοτόπουλο, το στυπού, μέσα σε αυτά τα προϊόντα που είπε ο Ραυτόπουλος, γιατί με κροϊδεύεις? Εάν κάνουμε μια συμφωνία, λέμε θα την τηρήσουμε, δίνουμε τα χέρια, προχωράμε, αλλά δεν ελέγχουμε αν έχει τηρηθεί. Έχει γίνει δουλειά? Έχει γίνει δουλειά.
1: Πας στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις το ταμπελάκι αυτό με τη μείωση τιμών και λες, όπα εδώ είμαστε, τώρα θα το πάρω πιο φθηνά από ποτέ.
0: Ναι.
1: Και κάπως έτσι ξεγελιέσαι. Δηλαδή όλο αυτό έχει γίνει για να κοροϊδέψουμε ακόμα μια φορά τον καταναλωτή. Είναι ένα ακόμα τρίκ να πάρει προϊόντα που δεν θα μπορούσε να έχει πάρει ή να πάρει ένα προϊόν. Γιατί μπορεί να μην θυμάται πόσο έκανε την προηγούμενη εβδομάδα
0: αυτό που το πήρε πράγμα δεν μπορεί να το κάνει το κράτος. Αυτό που κάνει ο Ραυτόπουλος ή αυτό που κάνει ο Λεχουρίτσι ή η Καλαπουθαράκου. Το κράτος μπορεί να το κάνει. Να πάει μια βόλτα δηλαδή πριν την έναρξη της Εθνικής Πρωτοβουλίας και να σημειώσει συγκεκριμένα προϊόντα. Να πάει και να βρει 80 προϊόντα. Και να δει, ωραία, εδώ σήμερα τα μακαρόνια έχουν 80 λεπτά. Το σημειώνω. Το μαρκάρω, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη εταιρεία, το συγκεκριμένο μακαρόνι έχει 80 λεπτά. Και ξεκινά Εθνική Πρωτοβουλία. Και βλέπεις ότι είναι ένα 20. Ή ξέρω εγώ, είναι 90 λεπτά. Δεν πρέπει να τους κάνεις μια επόμνηση.
1: Να τους πετάξεις έξω από την Εθνική Πρωτοβουλία πρέπει αρχικά.
0: Ναι, λέω υπόμνηση, έχεις δίκιο. Κανονικά να τους πετάξεις έξω, να τους πεις, άντε, φύγετε, γεια σας.
1: Το κράτος δεν είναι Ραυτόπουλος πρέπει να πάει σε κάθε σούπερ μάρκετ να πάρει τη μία-μία τιμούλα, να ψάξει τα φυλάδια που είχε κρατήσει από την προηγούμενη μήνα.
0: Όχι, είναι 100 Ραυτόπουλοι το κράτος. Αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε ένα κράτος που είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να είναι 100, 200 Ραυτόπουλοι.
1: Όχι, σου λέω ότι έχει και τον κατάλογο όλο. Μπορεί να πάρει τις τάδε εταιρείες, τους προμηθευτές, τα σούπερ μάρκετ, να τους πει στείλτε μου τον κατάλογο με ό,τι προϊόν πουλάτε αυτή τη στιγμή το σούπερ μάρκετ σας.
0: Ναι.
1: Και να μπορέσει να κάνει πολύ, πολύ, πολύ άνετα αυτή τη δουλειά, αυτή τη σύγκριση.
0: Μετά, δεν φταίει ο πολίτης που είναι καχύποπτος. Δεν φταίει ο πολίτης που είναι καχύποπτος.
1: Στο μεταξύ βγήκε και ο πληθωρισμός από την Eurostat τεστ. Είναι στο 3,7% σε σχέση με 2,7 που ήταν το 2,9 που ήταν τον Ιούλιο. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται στο 3,3%. Είμαστε πάνω δηλαδή από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σχεδόν μια μονάδα αύξηση ο Ιούλιος με τον Αύγουστο. Που σημειώνεται εδώ ότι υποτίθεται ότι αυτό τον μήνα έμειναν σταθερές τιμές.
0: Ναι.
1: Η εθνική αυτή πρωτοβουλία για την οποία μιλάμε ήταν η ίδια συμφωνία κυρίων ότι τον Αύγουστο οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές, δεν θα ανέβουν. Το οποίο δεν το βλέπουμε να έχει συμβεί έτσι.
0: Έχει να κάνει κυρίως με όσα συμβαίνουν στον κόλπο, με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα αναμένουμε. Προηγήθηκε ο Αύγουστος, έπρεπε να έχουμε εικόνα για το που πάει το πράγμα. Και το πράγμα πηγαίνει εκεί. Αδιατάραχτα παραμένει προβληματικό. Έχεις κάτι να ακούσουμε σε αυτό ή έχεις...
1: Όχι, θα μπορούμε να ακούσουμε όμως, ναι. Γιατί έχουμε και τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή.
0: Για βάλε να ακούσουμε για τις επιχειρήσεις.
1: Γιατί τελείωσαν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, ναι. Και αυτό που βλέπουμε στην αγορά σαν κλίμα και που καταλαβαίνουμε και μέσα από τους ακροατές μας ότι δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, το κατάλαβαν και οι επιχειρήσεις με τις θερινές εκπτώσεις. Είναι ο κ. Κορκίδης από το Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιά.
3: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση και όχι με αύξηση όπως τα περιμέναμε. 7 στις 10 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου τους στην περίοδο των εκπτώσεων. Μόλις 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και με το ζόρι 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση στο τζίρο. Αυτό μας δημιουργεί προβληματισμό για τη συνέχεια, καθώς οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου χρειάζονται τα χρήματα και από τις εισπράξεις πλέον εκπτώσεων για να μπορούν να έχουν ρευστότητα και να αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά τους στα ράφια για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
1: Όταν συζητούσαμε λοιπόν την Αγία του Καλοκαιριού ότι ένας στους δύο δεν μπορεί να πάει διακοπές, προφανώς δεν θα μπορεί να ξοδέψει και τα χρήματά του στην αγορά. Και δεν μιλάμε για τις πολυεθνικές, μιλάμε για τα μαγαζάκια, τα μικρά, τους μικρούς επιχειρηματίες που έχουν καταστήματα σε τοπικές αγορές και στην Αθήνα και το συγκεκριμένο είναι για τον Πειραιά που είπε ο κύριος Κορκίδης. Όλο το πώς κινείται η αγορά φαίνεται καθημερινά και πόσο μάλλον στις θερινές εκπτώσεις που υποτίθεται ότι. Πραγματικά σου μιλάω, πηγαίνουν όλοι στις θερινές εκπτώσεις και παίρνουν όσο πιο πολλά μπορούν. Θεωρητικά, παλιότερα. Τώρα, για να σου λέω ότι είχαμε μείωση του τζίρου. Μείωση του τζίρου τους από τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή είχαν λιγότερο τζίρο από ό,τι είχαν τους μήνες τους προηγούμενους πριν τις εκπτώσεις. Αυτή η επιχείρηση τώρα πώς θα αγοράσει καινούργια προϊόντα να γεμίσει τα ράφια της.
0: Συμφωνώ. Βέβαια, εγώ έχω διαφορετική άποψη από σένα, διαφορετική αντίληψη, διότι είναι Αύγουστος, είναι ο μήνας που επιλέγουν οι περισσότεροι για να φύγουν. Αυτό το ένα στους δύο δεν πάει διακοπές. Αναλύθηκε κατά την άποψή μου επαρκώς μέσα στο καλοκαίρι από τους ειδικούς που βγάζουν αυτές τις έρευνες. Οι περισσότεροι που δηλώνουν ότι δεν πάνε διακοπές εννοούν ότι θα πάνε στο εξωγικό τους. Δεν πάνε διακοπές να ξοδέψουν σε ένα ξενοδοχείο. Αυτό εννοούν οι περισσότεροι. Και άλλωστε αυτό νομίζω φαίνεται κάθε φορά που πηγαίνεις κάπου εκτός Αττικής ή εκτός Θεσσαλονίκης και βλέπεις ότι γίνεται χαμός. Υπάρχει κόσμος ο οποίος υποφέρει προφανώς. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπόρεσε να αγοράσει. Υπήρξε και κόσμος όμως ο οποίος έκανε διακοπές και προτίμησε τα χρήματα να τα δώσει στις διακοπές του. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ αυτό που κατάλαβα το φετινό καλοκαίρι είναι ότι οι περισσότεροι πολίτες προτίμησαν να κάνουν μικρές εξορμήσεις των 2-3 ημερών κοντά στα αστικά κέντρα. Γι' αυτό βούλιαζε η Κινέτα, γι' αυτό βούλιαζε η Χαλκιδική, γι' αυτό βούλιαζαν πολλές περιοχές κοντά στα αστικά κέντρα.
4: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Οι περισσότεροι τώρα μας ακούτε, είσαστε ήδη στον δρόμο ή ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κίνηση δεν βλέπουμε κάπου, όπως εχθές που είχαμε σε δύο περιπτώσεις κυκλοφοριακά ζητήματα. Μπαίνετε σιγά σιγά λοιπόν στην ημέρα, εύχομαι να την ευχαριστηθείτε, να μην σας δυσκολέψει. Μαζί μας σήμερα σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο Ξέφωτο του Κεντροπολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch στο Φυσικό Αέριο για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες και καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος, με λατινικά μία λέξη, φυσικοαέριοελλάντος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Είχαμε Γιώργο εντωμεταξύ χθες και μια μεγάλη φασαρία συσσαγωγικά, γιατί έκαναν γνωστό η οικογένεια, έκανε γνωστό η οικογένεια η Πολύτεχνη με τα 6 παιδάκια που είχε μετακομίσει στη Φουρνάη Βρετανίας, ότι θα φύγει τελικά από το χωριό, θα μετακομίσει στην Νάξο. Από εκεί κατάγεται ο σύζυγος της οικογένειας, ο Στέφανος. Πήγαν στην Νάξο για διακοπές, μάλλον προφανώς του είχε λείψει το νησί του ανθρώπου, βρήκανε δουλειές κατευθείαν και ο Στέφανος και η Βάσο, με αποτέλεσμα να μετακομίζουν μόνιμα στο νησί καταγωγής και να πάρουν μαζί και τα παιδάκια τους. Στο χωριό όμως θέλω να ξέρεις ότι παραμένει, γιατί οι δύο αυτοί άνθρωποι είχαν φτιάξει ένα μαγαζάκι στο χωριό, το οποίο λέγεται λίγο απ' όλα, είναι λίγο καφετέρια, λίγο εστιατόριο, λίγο όπως καταλαβαίνεις, όπως το λέγεται το μαγαζί, λίγο απ' όλα, το οποίο αναλαμβάνει η μητέρα της Βάσος, η 67χρονη, και η αδερφή της, που είναι εκεί με τα 41χρονη, που είναι εκεί με τα δυο της παιδάκια των 13 ετών, Κωνσταντίνο και τη 12χρονη Άννα. Ουσιαστικά δηλαδή αφήνουν κάποιον στο πόδι τους, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, να μείνουν να κάτσουν στο χωριό, τους αρέσει, θέλουν να παραμείνουν εκεί και να αναλάβουν το μαγαζί αυτό που έφτιαξαν τα δύο αυτά παιδιά που έδωσαν ζωή στο ορεινό αυτό χωριό. Η αλήθεια είναι, και δεν θα, επειδή είμαι και εγώ από επαρχία και εσείς από επαρχία, ξέρεις πώς είναι, το να ζεις μόνιμα σε ένα χωριό απομονωμένο δεν είναι εύκολο, ειδικά αν δεν είναι ο τόπος καταγωγής σου. Δεν μπορείς να συνηθίσεις εύκολα αυτό το περιβάλλον. Και τα παιδιά θέλησαν αυτά να γυρίσουν στον τόπο καταγωγής του μπαμπά της οικογένειας. Παρ' όλα αυτά δεν είναι λίγοι αυτοί. Να ξέρεις, είναι 80 οικογένειες, διαβάζω στο ενικός.gr. Είναι 80 οικογένειες οι οποίες είναι σε λίστα αναμονής για να μετακομίσουν σε ορεινά χωριά. Έτσι δήλωσε και η δασκάλα από τα Φουρνάη Βρετανίας που ξεκίνησε όλο, που από εκεί μάθαμε όλη αυτή την πρωτοβουλία της οργάνωσης αυτής Νέα Ζωή, που δίνει ζωή σε ορεινά χωριά που είναι εγκαταλελειμμένα ή έχουν πάρα πολύ λίγα παιδάκια να μένουν εκεί. Είναι λογικό όταν πας να μείνεις σε ένα χωριό ψηλά στην Ευρυτανία, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχεις πάει στη Φουρνά?
1: Στη Φουρνά δεν έχω πάει. Έχω
0: είναι
1: πάει
0: έξω από το Καπερνίς, να ξέρεις. Είναι γύρω-γύρω ένα ελατόδας, όσο το θυμάμαι, που έχουν περάσει αρκετά χρόνια βέβαια. Είναι στην καρδιά των Αγράφων. Είναι στα 900 μέτρα υψόμετρο. Ένα εντυπωσιακό χωριό. Εντυπωσιακό. Αλλά είναι ένα κομμάτι από την ιστορία της Πέθρου. Δηλαδή θυμάμαι μου λέγανε εκεί οι κάτοικοι ότι είχαν φτάσει κάποια στιγμή τους 1400, 1500 τη δεκαετία του 70, Και όταν είχα πάει εγώ πριν από περίπου 15 χρόνια, 12-13, ήταν 300. Από εκεί ήταν. Αντιστοίχως αυτή την πρωτοβουλία, από ό,τι ξέρω, είναι και η Ζήτσα, ένα πανέμορφο ιστορικό χωριό στα Ιωάννινα.
1: Στα Γιάννενα, ναι.
0: Σε ανάλογη πρωτοβουλία είναι. Και προβάλλουμε τώρα την υπόθεση της οικογένειας αυτής. Άκουσα και τον Σπύρο τον Παπαδάκη νωρίτερα που έλεγε ότι μίλησε με την κυρία. Γιατί την προβάλλουμε? Γιατί είναι σοβαρότατο θέμα αυτό. Το αντιμετωπίζει και η Πελοπόννησος, δεν είναι μόνο η Ήπειρος. Ολόκληρη η υπηρετική Ελλάδα και κάποια νησιά επίσης αντιμετωπίζουν την εγκατάλειψη, την ερήμωση. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κλείνουν τα σχολεία. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν υπάρχει ικανός αριθμός να κρατήσει τα σχολεία ανοιχτά. Το δεύτερο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι δεν μπορείς να βρεις, αν υποθέσουμε ότι είσαι εκεί και κρατάς το σπίτι σου ή κρατάς την γη των προγόνων σου, δεν μπορείς να βρεις τις υπηρεσίες και τα υλικά να συντηρήσεις το σπίτι. Γιατί οι δομές, γιατί αυτού του είδους υπηρεσίες απομακρύνονται. Και εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα, σοβαρότατο θέμα. Σε κάποιες περιπτώσεις έρχονται αλλοδαποί επιχειρηματίες και αγοράζουν 3-4-5 σπίτια και κάνουν ανακαίνιση. Και σου κάνουν μετά ένα ξενοδοχείο, ένα ξενώνα. Στις περιπτώσεις όμως τις υπόλοιπες, τα σπίτια ερημούν, διαλύονται. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο εγώ θέλω να ακούσω στην, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τα κόμματα, τι έχουν να πούν. Να, ένα θέμα. Από το να καθόμαστε εδώ και να συζητάμε και να στέλνουν και μηνύματα οι ακροατές, ο τάδε είναι καλύτερος, όχι ο άλλος είναι καλύτερος, γιατί βάζετε και συζητάτε αυτούς τους τρεις και δεν συζητάτε για τον άλλον και τον... Αυτά είναι τα θέματα. Αυτό που λες είναι ένα σοβαρό θέμα. Τι λένε τα κόμματα γι' αυτό? Τι θα κάνω? Τι θα κάνω? Είναι σοβαρό ζήτημα.
1: Και ποιο το σοβαρότερο ζήτημα? Ότι η κυρία αυτή καταγγέλει, η μαμά που θα μείνει στο χωριό, ότι το μόνο τους πρόβλημα στη Φουρνά είναι ότι δεν έχουν γιατρό. Γιατί δεν μπορείς να ζητάς να επιστρέψουν στην επαρχία, να επιστρέψουν στην επαρχία οι πολίτες που βρίσκονται στα αστικά κέντρα και να μην έχεις οχυρώσει την επαρχία ώστε να μπορεί να τους φιλοξενήσει.
0: Και να έχεις παιδιά ή να έχεις γέροντες μαζί σου και να μην έχεις αυτού του είδους τη φροντίδα, να μην έχεις γιατρό δηλαδή. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι τα θέματα. Τα σοβαρά θέματα αυτά είναι.
1: Επίσης, θεωρώ ότι είναι, αν είναι μία φορά δύσκολο να γυρίσεις στο χωριό σου, είναι δύο φορές δύσκολο να πας να μείνεις σε ένα χωριό που δεν ξέρεις ποιο είναι. Ενώ ότι για μένα τουλάχιστον τέτοιες παρεμβάσεις θα ήταν πιο εύκολο να γίνουν αν καλέσεις τους επαρχιώτες που έχουν φύγει στα αστικά κέντρα να επιστρέψουν πίσω. Το να πάει ένας γκάγκαρος Αθηναίος που λέγε και ο Μιχαλέλης, καλημέρα μας ακούει, να πάει σε ένα οποιοδήποτε χωριό στην Ευρυτανία, στα Τζουμέρκα, οπουδήποτε, που έχει 100 μονίμους κατοίκους, προφανώς θα φρικάρει. Όχι, δεν γίνεται.
0: Δώσ' το κίνητρο λοιπόν. Δώσ' το κίνητρο. Καλημέρα στο φίλο μας στο Δήμο. Δεν τον είδα τους ακόμα που λες. Θα τον ψάξω να τον δω και θα σου πω, φίλε. Καλημέρα εσύ Γιώργο από το Ήλιον. Εδώ και 20 λεπτά ασχολείστε με Σαμαρά, Ανδουλά και Τσίπρα. Τι φάση αυτοί κυβέρνουν εδώ και 7 χρόνια? Σοπάρε μεγάλε Γιώργο. Σοπάρε μεγάλε. Θες να τους έχουμε στα πυρόβλητο δηλαδή? Όσοι πολιτεύονται είναι αντικείμενο συζήτησης. Όσοι πολιτεύονται είναι αντικείμενο συζήτηση, ειδικά αυτοί οι οποίοι κυβερνούν ή αυτοί πρόκειται να κυβερνήσουν ή έχουν πιθανότητα να κυβερνήσουν. Γεια σου Πάνο. Καλημέρα φίλε. Λέει ο Πάνος ότι για την κουβέντα της ακρίβειας που λέγαμε τις τιμές, όπως γίνεται λέει και στο δίθεν Black Friday, αλλά έχει καταντήσει λέει η ιδέα πιο αυτό με τις ανατιμήσεις λέει πριν κάποια πρωτοβουλία. Αυτό που περιγράφει ο Ραυτόπουλος, ότι λίγες ημέρες πριν την έναρξη της Εθνικής Πρωτοβουλίας σε κάποια προϊόντα παρατηρήθηκε να σηκώνουν τις τιμές. Το έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές. Αυτό που δεν έχουμε δει είναι την παρέμβαση του κράτους σε αυτές τις εταιρείες με αυτά τα προϊόντα. Τους πει, τι κάνετε ρε, αυτά που κάνετε.
1: Δεν μπορείς να ξεκινάς τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες ενέργειες, τέτοια μέτρα, αν δεν είσαι σίγουρος ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός σου μπορεί να ανταπεξέλθει και να τα φέρει όλα σε τάξη και να βγουν από την πρωτοβουλία αυτοί που κάνουν τις ματσαραγκές και να τιμωρηθούν όσοι το παίξαν έξυπνοι και εκμεταλλεύονται τους πολίτες. Γιατί, Γιώργο μου, είναι καθαρή εκμετάλλευση αυτή. Να το ταμπελάκι αυτό με τη μείωση τιμής που είναι ένα τόσο πράγμα στρογγυλό. Προφανώς τραβάει το μάτι. τραβάει τον πολίτη να πάει να αγοράσει εκεί. Και όταν εσύ τον κοροϊδεύεις στην κυριολεξία.
0: Είναι κοροϊδία, είναι απάτη.
1: Δεν πρέπει αυτό να πούνε πρόστιμα, δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε ή όχι, έχουμε ακόμα λίγο, κύριε Λάσκαρη. Γεια σου, ρε Σιλίλη, καλημέρα. Λες οι διακοπές στο εξοχικό, αν είναι ο δικός σου, δεν είναι και τόσο διακοπές, εκτός κι αν έχεις τρεις μήνες διακοπές, εκτός κι αν έχεις τρεις μήνες άδεια. Έχεις τόσες δουλειές να κάνεις, αναπόφευκτα καθαρίσματα, μαγειρεύεις, ψωνίζεις, δεν είναι διακοπές να πιάνεις.

0: Εντάξει, ωραία. Δεν είναι διακοπές. Τι ακριβώς είναι διακοπές? Γιατί αυτό συζητάγαμε πριν. Τον ορισμό των διακοπών στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, διακοπές δεν είναι να πας κάπου, να ξεκουραστείς, να είσαι σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα Airbnb, σε ένα οτιδήποτε.
0: Αυτό λέμε. Που... ότι στη συνείδηση του Έλληνα διακοπές είναι αν είσαι σε ξενοδοχείο.
1: Συγγνώμη, άμα πάω στο χωριό μου που πηγαίνω από 3 μηνών κάθε καλοκαίρι ένα μήνα, εντάξει, δεν είναι και διακοπές αυτό κανονικές.
0: Ορίστε. Η κυρία Κασκανή Πραχάτη.
1: Πήγαινα κάθε χρόνο, ένα μήνα κάθε χρόνο, ναι. από 3 μηνών που ήμουνα μέχρι σήμερα, ναι. ένα μήνα κάθε χρόνο πήγαινα στα πράγματα.
0: Ναι, και δεν σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσουν τα πράγματα, ναι. αλλά δεν είναι και διακοπές το να πάω στο χωριό μου.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Με τη βάβο μου.
0: Σωστά. Άμα δεν πας, παιδί μου, στον Κυκλαδονήσι, να ευχαριστηθείς εκεί πέρα, να ταχώνεις
1: κατά. Στον Κυκλαδονήσι, ρε παιδί μου. Αλλά είναι. Δεν θες να πας θάλασσα.
0: Θέλω.
1: Εγώ σου έχω χωριό στο βουνό.
0: Σε σένα θέλω αυτό το χειμώνα.
1: Έλα το χειμώνα.
0: Εγώ είμαι πιο καλοκαιρινός τύπος. Να κάνουμε τώρα. Η Ελλάδα σου δίνει τη δυνατότητα και για βουνό και θάλασσα.
1: Σου δίνει, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη διακόπηση.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρύβε λόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρύβε λόγια.
4: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Κρύβε λόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα, το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισσο από κάτω Πατήσια έως Αγίους Αναργύρους και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούζ και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν. Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδος εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία.

0: Η Μόσχα από την πλευρά της απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα του Βερολίνου. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε άδειο διαμέρισμα στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Άμεστα η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία προχώρησε σε κατάσβεση.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη ανακοίνωσε η ΧΑΛ. Ο 19χρονος διεθνής μέσος που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στο τένις η Μαρία Σάκαρ νίκησε με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είπαμε καλημέρα. Να την ξαναπούμε. Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7 δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα, εσύ αγαπητέ. Σιγά μη σου πούμε καλό χειμώνα από τώρα. Όποιος λέει πει, όποια κασκανή βραχά πει καλό χειμώνα, θα την ψεκάσω με αντιλιακό στα μάτια.
1: Τι να κάνω. Εγώ φοράω και το χειμώνα αντιλιακό, αν σε παρηγορεί αυτό, φίλε αγαπητέ.
0: Μπράβο, μπράβο. Και ο φίλος ο Γιάννης λέει: υπομονή, Κασιανή, θα φύγει η εποχή των ανδρών με τις αγιονάρες να κυκλοφορούν ελεύθεροι στον δρόμο.
1: Μια χαρά είναι η αγιονάρα, κύριε, με οδηγείτε με τις αγιονάρα, γενικότερα.
0: Ο φίλος ο Γιάννης,
1: ναι.
0: Συγγνώμη, ο Γρηγόρης, έχει και ένα ανέκδοτο από αυτά που είχα πει, το έχω πει 3-4-5 φορές, ο Λάσκαρης το έχει ακούσει σίγουρα από τις 5 φορές στις 4. Να σου το πω, ο Λάσκαρης, το έχει ο φίλος. Ναι, λέει. Τι κοινό είχε ένας ξηφίας και ένα καναρίν, είναι και τα δύο κίτρινα εκτός από τον ξηφία. Σωστός. Και σωστή αντίδραση της Κασιανής, δεν γέλασε, είδες, έτσι.
1: Γιατί, Παναγία μου.
0: Δεν ήταν δικό μου, ρε, εσύ, του φίλου του Γρηγόρη ήταν.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε είναι το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση, παρακαλώ, και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, γεια σου εσύ Δημήτρη, λέει: ο Δημήτρης βλέπει ο κύριος Παγκάνης καθεστωτικής πρακτικής στη Ρωσία και έχει κάνει και έρευνα για τα γλιστρήματα. Βέβαια, η Ευρώπη είναι δημοκρατική και με το διευθυντήριο και τις εκλεγμένες, λέει, Ούρσουλες και τα λοιπά. Έχεις δίκιο, φίλε, έχεις δίκιο, δεν το έχω ψάξει αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι είχα μείνει στο Πολώνιο 210, το έχεις ακουστά το Πολώνιο 210, φίλε Δημήτρη. Αυτό το Πολώνιο που κάποιος άγνωστος είχε ρίξει στον Αλεξάνδερ Λιτβινένκο, τον θυμάσαι αυτόν, τον Λιτβινένκο, ήταν πρώην πράκτορας των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Μετά αυτό, ξανά πάλι το χρησιμοποίησαν σε ένα ζευγάρι με έναν άλλον που ήταν πρώην, αυτός ήταν πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά το ξαναχρησιμοποίησανε αυτό. Ήτανε κάποια αντίπαλη που είχε ο πρόεδρος εκεί. Και σου λέει, επειδή αυτό τώρα το βαρεθήκαμε να το χρησιμοποιούμε και δείχνει ενδεχομένως και μια ταυτότητα όταν το χρησιμοποιείς, ας πάμε στα δυστυχήματα. Αλλά έχεις δίκιο. Ό,τι συμβαίνει εκεί, συμβαίνει και στην Ευρώπη. Άλλωστε, έχουμε γεμίσει με επιδημία και στην Ευρώπη, με αυτούς που γλιστράνε από το σαλόνι και βρίσκονται με το κεφάλι από τον μπαλκόνι κάτω από τον εκτό όροφο. Έχεις δίκιο, αδερφέ. Είναι η αντικειμενική σου ματιά. Μου λέει ο Λάσκαρης ότι αυτό το Πολώνιο λέει κυκλοφορεί σε φακελάκι και το βάζεις μέσα σαν το τσάι στο νερό αυτό. Κατοίκευμα υπεσυνία. Δεν είναι τσάι. Συγγνώμη. Πάμε σε αυτή την υπόθεση, την φρικτή υπόθεση από κάθε διάσταση. Την υπόθεση της Κυψέλης. Γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση και το κουβεντιάσαμε και με τον Λάσκαρη την ώρα που μπαίναμε και με την Κασιανή στο ραδιοθάλαμο. Την πληροφορία ότι αυτός ο τύπος, ο οποίος έχει κάνει την κατάθεση που διέρευσε ότι του δώσαν ένα παιδί, λέει, κακιασμένο, του το άλλαξαν στο μευτήριο.
1: Οι Ιλουμινάτοι του το άλλαξαν, λέει, και του δώσαν ένα δαιμονισμένο.
0: Μας τα έλεγε χθες ο Θεοδόσης. Αυτός ο τύπος λοιπόν ήταν μέσα το 2020 στη φυλακή. Αλλά αφέθηκε. Και έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση γιατί αφέθηκε, τι έγινε. Θεοδόση, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Και μια μικρή παρένθεση. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Το Πολώνιο είναι ανιχνεύσιμο.
0: Ναι.
2: Στην αυτοκτονία.
0: Ναι.
2: Κλείνει ο φάκελος κατευθείαν.
0: Την ανιχνεύσεις.
2: Ναι, κλείνει ο φάκελος κατευθείαν. Είναι αυτοκτονία.
0: Όχι, παιδί, δυστύχημα.
2: Το Πολώνιο είναι. Ναι, ή να έχει γλιστρήσει.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι. Είναι επικίνδυνο όταν σφουγγαρίζει
0: αυτό το έχουμε πει, σπίτι.
2: Αποφεύγουμε. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Πρέπει να το αποφεύγουμε. Και
0: ναι, επειδή βέβαια
2: μάλλον έχουν καλύτερα γυαλιστικά στην Ρωσία.
0: Ακριβώς.
2: Έχει πιο συχνά. Ναι, ναι.
0: Απλά συμβαίνει στις περιπτώσεις των πρώην συνεργατών οι οποίοι μπορεί να έχουν μια διαφωνία ή να έχουν δημοσίως πει κάτι που δεν άρεσε. Εκεί αυτοί πρέπει να προσέχουν περισσότερο.
2: Νομίζω ότι είσαι λίγο γυαλιστικά. Έτυχε τώρα. Σύμπτωση ναι. Επαναλαμβάνω. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Καταλάβατε. Έτυχε. Είσαι λίγο κακεντρική.
0: Η αλήθεια είναι.
2: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα
1: σα.
2: Εκ νέου για να περάσουμε στα επίσης σοβαρά και αυτά που απασχολούν τώρα την ελληνική κοινωνία, τι είναι, είναι αυτή η ιστορία της Κυψέλης. 2020, μια 44χρονη Γερμανία τα εμφανίζεται στις αγγελικές αρχές, έχει καταφέρει να δραπετεύσει ουσιαστικά από το σπίτι φυλακή στα Πατήσια που την κρατούσε σύμφωνα με την καταγγελία της ο 43χρονος και την εξέδιδε, βασανίζοντάς την μάλιστα όταν η ίδια αντιδρούσε σε αυτά τα ερωτικά ραντεβού.
0: Όλα καθέτε αυτά που λέτε εδώ, συγγνώμη, τα είχε καταγγείλει η ίδια. Ό,τι είπε.
2: Η ίδια, βέβαια. Η 44χρονη. 44χρονη τότε, ναι, να σας πω.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, συλλαμβάνεται ο άνθρωπος αυτός με εντολή εισαγγελέα, εκδίδεται δηλαδή ένταλμα σύλληψη των προσαγάγων στον εισαγγελέα και αποφασίζει άμεσα την προφυλάκησή του, διότι η 44χρονη γυναίκα που είχε έρθει από την Γερμανία γιατί είχαν γνωριστεί στα social media, τον είχε ερωτευτεί και ήθελε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην Ελλάδα, βρέθηκε ξαφνικά στο σπίτι του μαζί με τη σημερινή σύντροφό του να εκδίδονται. Αυτά τα λέει η 44χρονη. Παραλλήλως όμως από την ιατροδικαστική εξέταση που είχε γίνει τότε, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ήθιστε, είχαν διαπιστωθεί και σημάδια ξυλοδαρμού και σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης και αρκετά σημάδια που πιστοποιούσαν το αληθές της καταγγελίας της συγκεκριμένης γυναίκας. Θέλω να κρατήσουν οι ακροατές μας ότι η ίδια κατέθεται ότι πυκνά συχνά έρχονταν άνθρωποι στο σπίτι και μας εξέδιδε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο προκειμένος 43χρονος, μαζί με τη σύντροφό του.
0: Μάλιστα.
2: Διότι ναι, μεν ήταν ερωτευμένη με αυτόν, αλλά δεν γνώριζε ότι είχε και σύντροφο, την είδε όταν, ήταν στο, όταν πήγε πια να την φιλοξενήσει στο σπίτι, το οποίο το μετέτρεψε σε φυλακή, και όταν αυτοί αρνούνταν να βρεθεί με τους πελάτες τότε για τιμωρία, λέει, της έφερνε και δύο Αφρικανούς για να την τιμωρήσουν. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Παραλλήλως ήθελε να την πουλήσει και σε έναν οίκο ανοχής με Γερμανίδες και είχε εμφανιστεί 2-3 φορές ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανώς είχε στο ζωνάρι του ένα πιστόλι και του έλεγε ότι την έχει χτυπήσει πάρα πολύ, δεν είναι καλό αυτό το προϊόν για το δικό μου μαγαζί. Αυτά τα κατέθεται τότε η 44χρονη. Προφυλακίζεται, κάθεται 6 μήνες μέσα, γιατί στην φυλακή, και εν συνεχεία αποφυλακίζεται με απαλλακτικό βούλευμα. Γιατί απαλλακτικό βούλευμα? Διότι εν ευθέτω χρόνο εμφανίζεται εκ νέου στις εισαγγελικές αρχές η 44χρονη Γερμανίδα και λέει: όλα αυτά που σας είπα εγώ τα παίρνω πίσω, δεν ισχύει τίποτε. Κατά συνέπεια δεν πήγε ούτε στο δικαστήριο ο άνθρωπος αυτός και αφέθη ελεύθερος με απαλλακτικό βούλευμα. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι την ημέρα που βγήκε το απαλλακτικό βούλευμα σύν το αποφυλακιστήριο του συγκεκριμένου ανθρώπου, η 44χρονη ήδη ήταν στο αεροδρόμιο και για να ταξιδέψει προς την Γερμανία και μάλλον να αφήσει πίσω της αυτή την οδυνηρή περιπέτεια. Τώρα για να μπούμε και στο ρεπορτάζ για το σήμερα. Τα παιδιά της οικογένειας. Αν θεωρήσουμε ότι είναι παιδιά της, θα το δούμε από την εξέταση DNA που θα γίνει στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Δεν έχουν ταυτότητα, δεν είναι δηλωμένα πουθενά, κανείς δεν ξέρει που έχουν γεννηθεί, σε ποιο μεευτήριο. Δεν υπάρχει τίποτε που να πιστοποιεί την ύπαρξη αυτών των παιδιών πλην της παρουσίας. Τίποτε άλλο, κανένα χαρτί. Αν χρειαστεί να εκδώσουν πιστοποιητικό γέννηση, δεν υπάρχει αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο. Το δεύτερο, σήμερα θα ανοίξει πια στο σύνολό της η έρευνα για τη δολοφονία του Βρέφου. Όπως έχει διαπιστώσει ο ιατροδικαστής, 3 τα θανάσιμα τραύματα στην πλατούλα του Βρέφους και όλα τα υπόλοιπα με τα θανάτια. Με ό,τι αυτό σημαίνει μπορούν να καταλάβουν οι ακροατές μας τι γινότανε εκεί και πώς δολοφονήθηκε το παιδί. Δεν χρειάζεται να μπούμε εμείς σε λεπτομέρειες νομίζω ότι το πόρισμα του ιατροδικαστή είναι σαφέστατο και επαναλαμβάνω. Τρία τα θανατηφόρα πλήγματα με νήσων και τέμνων όργανο και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή σχεδόν πάνω από 10 χτυπήματα με αυτό το όργανο, δηλαδή το μαχαίρι και ίσως δύο διαφορετικά μαχαίρια, όλα αυτά είναι με τα θανάτια. Αυτό τι δείχνει, γιατί το λέγαμε και χθες στις μεταδόσεις που κάναμε. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το παιδί δολοφονήθηκε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν κάτω από την επίρρεια ναρκωτικών. Και κατά πάσα πιθανότητα τους ενοχλούσε το κλάμα του παιδιού, διότι ένα παιδάκι 8 μηνών θέλει ιδιαίτερη φροντίδα. Πρέπει να είσαι από πάνω. Γονείς είμαστε και γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες του βρέφους. Ο γονιός πρέπει να είναι από πάνω, ανά πάσα στιγμή. Φαίνεται ότι σε αυτό το σπίτι που προσπάθησε να μεγαλώσει αυτό το παιδάκι και δεν τα κατάφερε, οι γονείς δεν ήταν από πάνω. Κάποιοι βρέθηκαν όμως να σκοτώσουν αυτό το παιδί. Ποιοι είναι αυτοί, θα μας το πει η έρευνα. Ήδη ξεκινούν οι καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης, αλλά και του 23χρονου από το Αφγανιστάν, που φέρεται ως πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη της οικογένειας, για τον οποίο η μητέρα κατέθεσε, εάν θεωρήσουμε ότι είναι μητέρα του παιδιού, κατέθεσε ότι κάτι είχα υποψιαστεί ότι μπορεί να έχει σχέσεις με το παιδί μου, αλλά δεν το είχα καταλάβει πλήρως. Δηλαδή έμπαινε μέσα στο σπίτι μιας οικογένειας ένας 23χρονος και ήταν μαζί με την 15χρονη, αλλά η μητέρα
0: είχε απλά
2: πάλευε να υποψιαστεί. Κάτι πάλευε, ναι. Στη δική μας λογική που θεωρούμε απόλυτα ότι το ένα και ένα κάνει δύο, ποτέ δεν πρόκειται να κάνει τρία, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα ακούγονται τρελά και καταλήγουν βεβαίως να είναι και οδυνηρά. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ. Σήμερα θα καταθέσουν εκ νέου στον εισαγγελέα, είχαν πάρει προθεσμία για ένα κακούργημα αυτό της διακίνησης ναρκωτικών και ένα πλημέλημα, την μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού, όσον αφορά βεβαίως το βρέφος. Και από εκεί και έπειτα ανοίγει πια ολόκληρη διαδικασία για να διαπιστωθεί ποιος έχει δολοφονήσει αυτό το παιδάκι, το οποίο πρέπει να πέρασε πάρα πολύ άσχημα τους πρώτους μήνες της ζωής του, μέχρι να του κόψουν βία το νήμα αυτής της σύντομης ζωής. Το έχει σκοτώσει ο πατέρας, το έχει σκοτώσει η μητέρα, διότι ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι η δολοφονία να έχει γίνει από κοινού. Και σας παρακαλώ πολύ αυτό να το κρατήσετε για να δούμε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης.
1: Ποιοι είναι οι γονείς του βρέφους, έχουν βγει τα αποτελέσματα?
2: Ακόμα όχι, όχι. Για όλα τα παιδάκια θα γίνει αυτό, και για την 15χρονη και για τον 9χρονο και για τον 12χρονο και βεβαίως και για το μωρό, το οποίο τώρα επί τρία χρόνια το περιέφεραν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα και από κατάψυξη σε κατάψυξη. Διότι τα πέντε τελευταία χρόνια έχει αλλάξει τέσσερα διαμερίσματα η συγκεκριμένη οικογένεια.
0: Αυτό είναι ένα άσυλο της φρίκης εκεί. Όλα αυτά που περιγράφεις εδώ είναι πράγματα τα οποία, και τώρα είναι και πρωί, αλλά αυτό είναι το ρεπορτάζ.
2: Σε
0: ενοχλούν, σε αναστατώνουν, αλλά τι να πω, είναι η πραγματικότητα όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό που περιγράφει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Θεοδόση,
2: ναι.
1: Το γεγονός ότι είναι και οι δύο γυναίκες από τη Γερμανία κάνει τις αρχές να πιστεύουν ότι ίσως πρόκειται για κάποιο κύκλωμα που προωθούσε τις γυναίκες του συγκεκριμένο? Όχι,
2: διότι ο 43χρονος έχει γεννηθεί στην Γερμανία, στη συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα. Να φανταστείτε ότι σχολείο και σπουδές έχει κάνει στη Γερμανία, όπου είναι και οι γονείς του, η μητέρα του, να καταλάβετε, παραμένει στη Γερμανία και κατά πάσα πιθανότητα ο 43χρονος έχει διπλή υπηκότητα, γερμανική και ελληνική. Αλλά αυτό δεν σας το λέω με βεβαιότητα, διότι όπως σας προείπα στο ρεπορτάζ, δεν υπάρχει κανένα χαρτί που να πιστοποιεί το οτιδήποτε, είτε για τα παιδιά, είτε για τον 43χρονο ή την 38χρονη.
0: Θεοδόση Πάνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεοδόση, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή εκπομπή.

0: Αυτός ο τύπος λοιπόν, αυτός ο τζάμπα μάγκας, έχει πάει στο νοσοκομείο παιδών και έχει εκβιάσει να πάρει τα παιδιά. Και δεν τον εμποδίζουν γιατί προφανώς είναι τρομακτικός, δεν ξέρω εγώ τι, δεν τον αντιμετωπίζουν. Άγνωστο γιατί εκεί δεν κλήθηκε η αστυνομία ή δεν ξέρω ποιος. Αυτό είναι ένα πράγμα, το βρουν οι αρχές. Αυτός ο τύπος πηγαίνει μέσα, όπως ακούσατε το περιγράψω, Θεοδόσης. Πάει στη φυλακή. Με πολύ σοβαρές καταγγελίες. Και ξαφνικά, μετά από μερικούς μήνες, η καταγγέλουσα παίρνει πίσω την καταγγελία. Και φεύγει για την Γερμανία.
1: Την ημέρα της αποφυλάκησης.
0: Αναρωτιέμαι, με τι μάτι βλέπουν οι αρχές αυτές τις υποθέσεις? Υπάρχει κάποιος εκεί ο οποίος επιλαμβάνεται σε μια λογική, πώς να το πω τώρα, σε μια αντίληψη της πραγματικότητας? Δηλαδή εδώ έχουμε μια καταγγελία. Έχουμε μια κυρία η οποία καταγγελεί 1, 2, 3, 4, 25 εφικτά πράγματα. Έρχεται μετά από 5-6 μήνες και τα παίρνει πίσω αυτά. Τον αφήνουμε τον τύπο να φύγει? Τον αφήνουμε να φύγει?
1: Οι εισαγγελικές αρχές δεν είχαν κάνει έρευνα. Δεν μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν υπόθεση χωρίς την καταγγελία της 43.
0: Παιδί μου, η βασική καταγγελία, ο βασικός λόγος στο επιχείρημα είναι η καταγγέλουσα. Μάλιστα. Παγώνει την καταγγελία, την ακυρώνει. Είναι πεπισμένες οι αρχές ότι αυτός εδώ, ο τύπος, είναι καθαρός?
1: Είναι θέμα από κάποιες πλεκτάνεις που το έστησε η 48χρονη.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν λειτουργεί.
1: Αφήνουμε τέτοια καθάρματα, Γιώργο μου, και κυκλοφορούν στην κοινωνία.
0: Γιατί η γυναίκα φοβάται προφανώς. Θα της έχει πει αυτός. Εδώ κάνω, δεν είναι ρεπορτάζ αυτό. Αυτό τώρα εδώ είναι μια... Πώς να το πω τώρα. Αίσθηση, αντίληψη, μια ερμηνεία. Φοβάται. Θα τη έχει πει αυτό να σε καθαρίσω. Θα τη έχει πει αυτά που θα τη έχει πει.
1: Τη είχε πάρει τα ταξιδιωτικά τη έγγραφα. Δεν μπορούσε να φύγει.
0: Λοιπόν, και δεν υπάρχει πρόνοια εδώ από την εισαγγελία? Δεν υπάρχει κάποιο να τη εξηγήσει ότι, κυρία μου, θα σα προστατεύσουμε. Θα αναλάβουμε την προστασία σα. Μην ανησυχείτε.
1: Γιατί ο Αφγανός που έχει ανακατηγορηθεί για εμπόριο ναρκωτικών και κυκλοφορεί κανονικότατα χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος, καμία κοινωνική υπηρεσία να δει, αυτός ο άνθρωπος που μπήκε φυλακή και βγήκε για ναρκωτικά, έχει ξανακυλήσει, ξαναανακατεύεται με το εμπόριο, πού είναι, τι κάνει, πού βρίσκεται? Υπάρχουν τέτοιες κοινωνικές υπηρεσίες?
0: Ξέρεις γιατί τα λέω αυτά, Κασιανή μου? Γιατί έχω την πληροφόρηση και την αίσθηση ότι διάφοροι τζάμπα μάγκες εξακολουθούν να κυκλοφορούν και να απειλούν από εδώ και από εκεί. Ανεξέλεγκτοι. Ανεξέλεγκτοι. Και περιμένει η πολιτεία από γυναίκες οι οποίες τρομοκρατούνται ή από τις γυναίκες οι οποίες απειλούνται να πάνε να κάνουν την καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα, να τον καταγγείλουν αυτό τον καραγκιόζη που κάνει αυτά πράγματα που κάνει. Μετά που θα φύγουν από το αστυνομικό τμήμα είναι αυτές και το πρόβλημα όμως. Κάνουν την καταγγελία οι κυρίες και με την απομάκρυνσή τους παραμένουν αυτές και το πρόβλημα. Ακόμα και αν αυτό συλληφθεί όποιος και οδηγηθεί στη φυλακή, κάποια στιγμή θα βγει. Και παραμένει το πρόβλημα για τις γυναίκες αυτές, οι οποίες πρέπει να συνυπολογίζουν στην καταγγελία τους δυνητικά την απειλή.
1: Και την εκδίκηση.
0: Ακριβώς.
1: Την αποφυλάκηση που δυστυχώς δεν είναι και πολύ μακριά, δεν μένουν και πολλά χρόνια στη φυλακή.
0: Και όπως πολύ σωστά παρατηρεί εδώ ο Λάσκαρης, στην υπόθεση που μας πόνεσε όλους και αναφέρομαι στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, εκείνα τα πράγματα, τα ανίποτα που είχαν υποθεί για τα περιπολικά που δεν είναι ταξί και για τα υπόλοιπα και τα οποία βεβαίως πέρασαν στο ακροατήριο, όπου όποια και να είναι η απόφαση του ακροατηρίου, το κορίτσι αυτό δεν είναι ανάμεσά μας όμως. Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά, workshops, παιχνίδι, popcorn και photobooth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο Ελλάντος, μία λέξη, φυσικοαέριοελλάντος.gr. Και λάβε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Στα σουπλάι μου», ταινία του 1986. Μια ταινία για τους εφήβους, αλλά και για όλους εμάς.

0: Έχουμε και το διαγωνισμό του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και Select Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent a Car. Για περισσότερα, μπαίνετε στο selectrentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξεχνιαστική ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Δίνουμε και ένα σετ συσκευών πρωινού Morris. Η σειρά ρετρό της Morris φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μανου Νίφλη και του Μπάμπα Παπαδημήτρη.
1: Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε 9 πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Αναλυτικά στο real.gr. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε άδειο διαμέρισμα στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
17: Κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
18: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από κάτω Πατήσια έως Αγίους Αναρχήρους, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Σήμερα είναι επέτειος θανάτου του μεγάλου Αντώνη Βαρδί και τον τιμάμε με τραγούδια. Αυτό το τραγούδι που λες Γιώργο έχει πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω. Στην Ελλάδα του 2000 είναι Αντώνης Βαρδής με μεγάλο Στέλιο Καραζατζίδη και αδερφούς Κατσιμίχα. Ο Αντώνης Βαρδής κάποια στιγμή λοιπόν μαθαίνει εκ των έσω ότι σε μια συνέντευξή του ο Στέλιος Καραζατζίδης τον αναφέρει, τον θεωρεί έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες της εποχής εκείνης και πολύ ωραία λαϊκή φωνή. Δεν το πίστευσε όμως ο Αντώνης Βαρδής, επειδή ήταν η περίοδος που έκανε ο Βλάσης Μπονάτσος, λέει φάρσες, νόμιζε ότι του κάνουν κάποια φάρσα τέτοια. Mm-hmm. Και έβαλε λοιπόν ανθρώπους από την εταιρεία να ψάξουν και όντως μαθαίνει ότι πράγματι σε αυτή τη συνέντευξη πριν βγει, ότι τον αναφέρει ο Αντώνης Βαρδής, ο Στέλιος Καζατζίδης τον Αντώνη Βαρδί, και κάποια στιγμή γράφει αυτό το τραγούδι με τον Σαράντι Αλιβιζάτο και λέει: το θέλω μόνο για το Στέλιο. Δει στην αρχή, λέει: Στέλιο ρίχτα. Δεν θέλω να το πει, λέει κανένα άλλο. Θέλω να το πει ο Στέλιος Καζατζίδης. Τον παίρνει τηλέφωνο, του λέει: έλα από τον Άγιο Κωνσταντίνο να το ακούσω το τραγούδι. Το βάζει, το ακούει. Του λέει: θα το ακούσω κάποιες φορές ακόμα και θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες, σε 2-3 μέρες. Περνάει 2-3 μέρες, περνάει εβδομάδα, περνάνε 15 μέρες. Δεν έχει πάρει τηλέφωνο ο Στέλιος Καζατζίδης τον Αντώνη Βαρδί. Τον Αντώνη Βαρδί τον τρώει, να μην κατάλαβα καλά, να μου είπε ότι πρέπει να τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Τον παίρνει τηλέφωνο λοιπόν τον Καζατζίδη και του λέει: άντε, το τέλειωσε το κομμάτι. Μα λέει: τελειωμένο είναι. Λέει: δεν με πήρε τηλέφωνο να πάμε να το ηχογραφήσουμε. Λέει: κύριε Στέλιο, νόμιζα ότι δεν σας άρεσε, γι' αυτό δεν με πήρατε τηλέφωνο. Όχι, μου λέει: όποτε θες, του λέει: πάμε να γράψουμε το τραγούδι. Του άρεσε και η ιδέα που θα είναι η αδελφή Κατσιμίχα μέσα στο κομμάτι. Και ο Αντώνης Βαρδής σε αυτή την ηχογράφηση απέφυγε να κάνει μίξη για να δώσει στον Στέλιο Καζατζίδη το χώρο που χρειάζονταν η φωνή του να ακουστεί και να γεμίσει τα αυτιά μας όπως τα γεμίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι μια πολύ ωραία ιστορία που περιέγραψες και μου φέρνει στο μυαλό την πρόσφατη ιστορία με κάποιους από εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν μεταμορφωθεί σε ένα τέρας, πραγματικό τέρας δηλαδή, που τρώνε ανθρώπους, ιστορίες και πολιτισμό, οι οποίοι ζητούν από τον Γιάννη Πάριο να σταματήσει να τραγουδάει. Αν κατάντια είναι αυτό. Ένας Πάριος έχει μείνει και ένας Δαλάρας. Και θα αποφασίσετε εσείς πότε θα σταματήσει ο Πάριος να τραγουδάει. Τι να πω, πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. 39 λεπτά μετά τις 7. Σε 20 λεπτά παραδίνουμε σκυτάλι στον Ιωσήφ Χαλαμαράκη και στην Αμαλία Κάντσου και έχουμε κοντά μας εδώ το αγόρι μας, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έχουμε κίνηση, κύριε Βολάνιο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εννοείται πως έχουμε.
0: Εννοείται πως έχουμε, για πες.
1: Εννοείται πως έχουμε, ναι.
2: Σιγά σιγά επιστρέφουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις και από την άλλη Παρασκευή πιστεύω εκεί θα έχουμε να λέμε περισσότερα κάθε πρωί. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο ρεύμα εισόδου πιο χαλαρή κατάσταση, μόνο στο ύψος του Εγάλεο έχουν μια ταλαιπωρία οι οδηγοί. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Πάμε προς κέντρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσες Σοφίας και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού. Χαλαρίνει η κατάσταση στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις, μόνο λίγο στο ψυχικό ίσως καθυστερήσουν οι οδηγοί. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αν και μετά από αρκετές μέρες πιστεύω ότι είναι ίσως και το πιο χαλαρό πρωινό εκεί πέρα.
0: Στον Πειραιά,
2: Ναι, αν και υπάρχει κίνηση, αλλά σε σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, βελτιωμένη. Και έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Βλέπω, ρε, εσύ Παναγιώτη, από Λένορμαν πιάνει το ανερχόμενο. Μέχρι το κόμβο της μεταμόρφωσης περίπου 200-300 μέτρα και στο κατερχόμενο, εντάξει, είναι το γνωστό για την ώρα, ίσως και μάλλον πολύ πρωινό, θα έλεγα, που πιάνει από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μετά από 100-150 μέτρα και πάει μέχρι χαμηλά, δηλαδή μέχρι Εγάλεο, μετά τη λεωφόρα Αθηνών. Επομένως, εσείς που κινείστε ή θα κινηθείτε στο ποτάμι, παρακαλούμε πάρα πολύ, δείξτε ψυχραιμία. Υπολογίστε και τον χρόνο που θα χάσετε ή αναζητήστε να βρείτε εναλλακτική.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Θιβώνα αυτή την ώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Το καθοδικό της ρεύμα, για όσους κατεβαίνετε αυτή τη στιγμή τον Κηφισό, η Θιβώνα ίσως είναι μια καλύτερη επιλογή. Έχει, έχει μικρές καθυστερήσεις μόνο εκεί στο Περιστέρι, στην συμβολή με την αναπαύση που έχει εκεί το φανάρι που καθυστερεί. Στο υπόλοιπο κομμάτι το κατερχόμενο της Θιβώνα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από ότι η κάθοδος του Κηφισού. Ίσως να επιλέξετε καλύτερα τη Θιβώνα.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη, αυτά.
2: Αυτά, ναι.
0: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για την νέα αυτή επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που ξεκίνησε χθες?
2: Στην Κηφισία πιστεύω κάνουν καλή δουλειά. Αυτό παρατήρησα και χθες όταν επέστρεφα και το πρωί. Αυτό τώρα, κάποιον άλλο κεντρικό δρόμο να έχει κυκλοφορήσει τελευταίες ώρες εκτός της Κηφισίας δεν έχει τύχει. Οπότε μόνο για εκεί μπορώ να εκφέρω άποψη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Πάντως, ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό είναι να μην χρειάζεται πολύ να πάρει το αυτοκίνητό του.
0: Εννοείται.
1: Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Εκεί κατατείνουν οι ειδικοί. Αν δεν διαβάστε και όλες τις μελέτες τους και τις ερευνές τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, είναι μέτρα που δοκιμάζονται.
0: Όταν θες όμως από μια περιοχή στην άλλη που μπορεί να είναι φαινομενικά δίπλα με το αυτοκίνητο, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να θες τον τριπλάσιο χρόνο, αυτό δεν θεωρεί να πάρεις το αυτοκίνητο, να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Αυτή λοιπόν η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος ξεκίνησε χθες τις επιχειρήσεις της. Πρόκειται για 138 αστυνομικούς που θα είναι στο δρόμο, αλλά είναι και ένας νέος θάλαμος επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου της κυκλοφορίας. Είναι στη Γαδά.
1: Είδα στην Κατεχάκη πάντως. Εγώ κάποιος από αυτούς είναι στη... Γιατί εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, ξέρεις.
0: Και η Γαναλοπούλ Κατεχάκη είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα της πρωινής ώρες. 235 είναι οι κάμερες κυκλοφορίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αττική και βοηθούν το κέντρο αυτό, το θάλαμο επιχειρήσεων, να μπορεί να επεμβαίνει όπου χρειάζεται για να διευκολύνει την κυκλοφορία. Και υπάρχουν και 10 drones που επιτηρούν σε ζωντανή μετάδοση το λεκανοπέδιο και τους κεντρικούς οδικούς άξονες.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Διονύση τον Καντιάνη. Γεια σου, Διονύση μας. Στη φίλη μας τη Βέρα. Η χώρα του ό,τι να είναι και να μην σου τύχει, λέει η Βέρα. Προφανώς αναφέρεται στην κουβέντα που κάναμε με τον Θεοδόση Πάνο για αυτή τη φρικτή υπόθεση στην Κυψέλη. Πραγματικά φρικτή. Ο Φώτης βάζει τις ευθύνες. Φώτη μου. Ο νομικός εκπρόσωπος έχει συγκεκριμένη εργασία να κάνει, η οποία μάλιστα τεκμηριώνεται και από το Σύνταγμα. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους δικηγόρους που αναλαμβάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Είναι το επάγγελμά τους και δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Βασίζεται πάνω το σύστημα δικαιοσύνης. Δεν μπορείς σε καμία περίπτωση ποτέ κανέναν να τον πας να τον καταδικάσεις χωρίς εκπροσώπηση. Και σίγουρα χωρίς στοιχεία, γιατί η έρευνα, μας έλεγε ο Θεοδόσης Πάνου, τώρα γίνεται από τις αστυνομικές αρχές. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, αντιλαμβανόμαστε που πάει το πράγμα, αλλά χωρίς επίσημα στοιχεία δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τους δικαστές. Αρετή, καλημέρα. Έχεις δίκιο. Είναι σκληρή η υπόθεση αυτή, πάρα πολύ σκληρή. Δικέ μου, Αλκέτα, που είσαι. Καλημέρα, ρε φίλε. Όχι καθόλου, μια χαρά είμαι. Εντάξει, προφανώς εσύ πρέπει να με γνωρίζεις, όχι μόνο από το ραδιόφωνο, πρέπει να έχουμε γνωριστεί, γιατί ξέρεις ότι στο παρελθόν δυσκολευόμουν στην πρωινή έγερση. Αλλά μια χαρά, μια χαρά.
0: Ο φίλος Ιωάννης, οδηγός ταξί, από την Πεύκη, μας λέει: νίκιασε 15 μέρες σε ένα σπίτι στο Λεγονής για την κουβέντα που είχαμε πριν για το τι σημαίνει διακοπές. Γιατί δεν υπήρχε απόθεμα για κάποιον νησί κάπου πιο μακριά. Σημειωτώνει τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν είχα πάει ούτε τρίμερο. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους οδηγούς ταξί που μας ακούν.
1: Γεια σου, ρε Ιωάννη, γεια σου, να είσαι καλά. Ελπίζω να ξεκουράστηκες. Καλημέρα, καλή δύναμη σε εσάς, τους επαγγελματίες οδηγούς. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο. Λίγο καλοκαίρι ακόμα, με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Parker Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lunch, σε ένα αναπαυτικό lunch, κερασμένο popcorn και φωτοπούθ για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικό αέριο ελάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.

0: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
2: Για το proficiency του γιού μου.
1: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
3: Αυτά.
1: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
4: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ τη Μένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος. Για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

Γεια σου ρε βάει χιουμορίστα, γεια σου ρε βάει χιουμορίστα. Ένφια, ένφια, με νι, όχι με μη. Με νι, Νίκος, όχι μη, Μανώλης, ένφια ρε. Καλημέρα και στον Κριστάρα που είναι αντάρτης και είναι έτοιμος να πάει τα βουνά. Ελπίζω να μην είσαι από αυτούς που θα πάνε στο βουνά αλλά πρέπει να έχουν power bank, ρέντο καπουτσίνο και Netflix για τους κωδικούς. Ελπίζω να είσαι κανονικός εσύ, μην είσαι από αυτούς.

0: Υπάρχει και ένας προκλητικός εδώ πέρα, ο οποίος εύχεται καλό χειμώνα. Δικός είναι αυτός, βραχά.
1: Φίλος μου. Μπράβο. Δεν ξέρω αν είδες την είδηση, Γιώργο μου, ότι κρίθηκαν ένοχοι 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Οι συγκεκριμένοι 22 τύποι, λοιπόν, είχαν εκμεταλλευτεί...
0: Πότε είπατε. Ξαναπείτε, παρακαλώ πολύ, την...
1: Την περίοδο, 2017-2020.
0: Μάλιστα.
1: Οι συγκεκριμένοι τύποι, λοιπόν, αυτοί, καλά, έλαβαν ποινές από 1-2 έτη με τριετή αναστολή, οι 14 από αυτούς, οι οποίοι, λοιπόν, δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αυτό εκμεταλλευθήκαν αυτή την τεχνική λύση, τη λεγόμενη.
0: Αυτά από τα σύννεφα.
1: Σε Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Δηλαδή, εγώ είχα τα πρόβατά μου στην Κρήτη και πήγαινα και τα βόσκαγα στην Κάσο, στην Άνδρο, στη Φλόρινα και στην Καστοριά.
0: Μια χαρά, γιατί. Σιγά μην ξέρει τώρα κουτόφραγκο στις Βρυξέλλες που είναι η Κάσο σε σχέση με την Κρήτη ή η Καστοριά.
1: Το καλύτερο είναι.
0: Άσε από αυτού πετάνε με τα αεροπλάνα και σου λέει τώρα πόσο είναι. Για να δω, περιμένω, δω την απόσταση. Εντάξει, κοντά είναι με τα αεροπλάνα.
1: 85.000 ευρώ. 85.000 ευρώ έφαγαν λοιπόν αυτοί οι τύποι 22.
0: Ούτε 100, γιατί κάνεις έτσι ρε Σύβραχα, ούτε 100.000 δεν ήταν.
1: Ναι, θες να σου πω ποια είναι η χρηματική ποινή. 8,5 έως 11.000 ευρώ.
0: Πόσο?
1: 8,5 έως 11.000 ευρώ έλαβαν οι 4 από τους 22.
0: Γιατί?
1: Αυτή ήταν η ποινή.
0: Αυτή ήταν η ποινή τους. Ναι. Εντάξει, μια χαρά.
1: Έφαγαν 85, ο καθένας τους πλήρωσε 8,5 έως 11.000 ευρώ, οι 4 από τους 22 κατηγορουμένους. Το καλύτερο όμως ποιο είναι.
0: Ποιο είναι, όχι πες μου.
1: Ότι το δικαστήριο λέει κατάλαβε ότι αυτοί όχι απλά τα δηλώνανε ψευδώς, αλλά ότι δεν έχουν και καμία σχέση με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.
0: Αυτό είναι υπέροχο. Έχεις από κάπου και παίρνεις 85.000. Και είναι σου λέει, σε ρωτάει ο άλλος, για πες μου λίγο ρε μεγάλη για τα πρόβατα, ας πούμε. Λέει, ποια πρόβατα, τι. Τα παιδάκια να σου πω. Τι να σου πω, για το Πάσχα, τη Λαμπρή.
1: Πώς ψήνουμε το.
0: Αλλά εσύ, όταν έρχονται αυτές οι ειδήσεις, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί βέβαια δεν τις ακούω και πάρα πολύ. Εσύ, βέβαια, που είσαι γατί μεγάλο, τις βρίσκεις, εντοπίζεις και εμφατικά τις υπογραμμίζεις. Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι πολιτικό, λέγαμε. Πες ένα από τα σύμβολα, λέγαμε. Τι σκάνδαλο είναι αυτό που έσκασε. Ο ΠΚΠ με το Λευκό Ποινικό Μητρό που ήταν άσπυλος. Πού σπηλώθηκε τώρα. Πώς γίνεται να το σπηλώσουν αυτοί εδώ οι τύποι. Γιατί πιο πίσω δεν γίνονταν αυτά, είναι γνωστό αυτό. Απλά κάποια λαμόγια ωφελήθηκαν. Γιατί σου λέει, ας πάει από εκεί που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πότε ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Από το 21 και μετά. Πολύ ωραία, εμείς την γλιτώσαμε. Εμείς που την κάναμε τη δουλίτσα πιο πίσω, την γλιτώσαμε. Γιατί κάποιοι προσπάθησαν να μας πείσουν ότι είναι άλλη Ελλάδα από αυτή που ξέρουμε. Γι' αυτό λέω, επειδή έρχονται και εκλογές σε 7-8 μήνες, να ξεχωρίζουμε λίγο τις ανοησίες από την πραγματικότητα. Αλλά πρέπει να δουλεύει και το μυαλό όμως. Να λειτουργεί το μυαλό. Γιατί έρχεται ο πολιτικός, σου λέει ότι γουστάρει. Θα σου πει την ανοησία του. Και έχει και απέτηση να το πιστέψει κιόλας. Είτε είναι μπλε, είτε είναι πράσινος, είτε είναι κόκκινος, είτε είναι ασπρόμαυρος. Τι. Πώς μου ήρθε αυτό, ε.
1: Δεν το αντέχω να βουλιάζω μες στο ψέμα. Η Αλεξίου λέει φεύγω.
0: Γιατί φεύγεις?
1: Έτσι λέει η Αλεξίου.
0: Ναι, καλά, πριν φύγεις όμως.
1: Για πες.
0: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος, φυσικοαέριοελλάντος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Τώρα ο κόσμος και οι φωνές δεν με τρομάζουν. Τώρα τα χέρια μου ένα σύνθημα χαράζουν. Φεύγω. Τώρα φεύγω.
0: Φεύγουμε.
1: Άντε, ας φύγουμε.
0: Θανάση, συγγνώμη, εντάξει. Μπερδευτήκαμε λίγο, εσύ. Σε κάναμε σαμουράι. Καλημέρα, ρε φίλε.
2: Και ένα τραγούδι, συντροφιά μου, φεύγω, φεύγω,
0: φεύγω. Να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για την επικοινωνία. Να ευχαριστήσουμε τον Λάσκαρη Αγοραστό, ο οποίος ήταν εδώ πέρα μαζί μας όλο το διόντο. Θα μου πεις και πώς θα γινόταν, άμα δεν ήσουν. Πώς θα βγαίνουν. Το δοκιμάσουν μια μέρα, μ' αφήσεις. Τι. Να είναι πρόβα όμως, να κάνεις όσες θέσεις σου. Να ευχαριστήσουμε Δέσποινα Καλοχέρι στο 211-200-8200. Εμείς φεύγουμε, κυρία Κασιανή, και ποιοι έρχονται?
1: Έρχονται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτσου.
0: Μείνετε εδώ στο Real FM.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
5: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
4: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
6: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
4: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
7: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
4: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
8: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
9: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.

0: πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολεία, Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση. Σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: επιχείρησή σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο, καθυστερήσει και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστερήσει σημαίνονται επίσης ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Σαρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούζ και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν. Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας, εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία. Η Μόσχα από την πλευρά της απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα του Βερολίνου. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά εκδόθηκε τα ξημερώματα σε δώμα πολυκατοικίας στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση πυροσβεστικής, η οποία προχώρησε σε κατάσβεση.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Euro.

0: Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη ανακοίνωσε η αγγλική Hull City. Ο 19χρονος διεθνής μέσος που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στην ομάδα της Premier League θα έχει συμπαίκτη τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τζολάκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθερος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πέντε χρόνια χωρίς τον Μίκη. Πέντε χρόνια χωρίς τον Μίκη όλης της Ελλάδας. Πέντε χρόνια χωρίς τον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη.
1: Βασικά ο Μίκης δεν έφυγε ποτέ. Μέσα από τις μουσικές του εννοώ. Δεν μπορεί να ξεχαστεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή ο Μίκης Θεοδωράκης. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ έβαλε και αυτό το τραγούδι που το λατρεύω. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω και πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι μελωδία, είναι μουσική, είναι... Τι να πεις, είναι... Αυτό το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι ανυπέρβλητο πραγματικά.
0: Ένα κομμάτι Ελλάδας. Αυτό είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Και σήμερα λοιπόν, έτσι σαν έναν ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης, η εκπομπή θα είναι γεμάτη και από τα τραγούδια, από τις μελωδίες του, αλλά και από τα λόγια του. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι κάνεις τη Χερούλα?
1: Τυχερούλα, εγώ γιατί.
0: Χερούλα, εσύ είσαι μια τυχερούλα.
1: Εγώ. Γιατί το λέει, ξέρεις κάτι τέτοιο.
0: Ξέρω εγώ τι λέω, παιδιά. Quiz, νωρίς από την αρχή της εκπομπής. Ελληνίδα, Κρίσος με 6 γράμματα. Περιμένω απαντήσεις. Ελληνίδα, Κρίσος με 6 γράμματα. Ποια είναι?
1: Δεν πάει κάπου το μυαλό μου.
0: Δεν πάει κάπου το μυαλό σου. Τυχερούλα.
1: Εγώ είμαι.
0: Τυχερούλα. Να μας θυμηθείς τώρα, είναι τη βασιλεία σου όμως, να μην μας ξεχάσεις.
1: Είμαι εγώ Κρίσος.
0: Δεν ξέρω, εγώ έβαλα το quiz, θα μας πούνε οι ακροατές εδώ.
1: Δεν ξέρει κάτι που δεν ξέρω. Μήπως δουλεύω τσάμπα από χόμπι και δεν το ξέρω. Αν δεν το ξέρω, πάει κοιτάξτε τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς.
0: Θα στα πω όλα, τυχερούλα, θα στα αποκαλύψω.
1: Α, γι' αυτό πρωί με ρωτά μου έλεγες αυτή.
0: Εγώ την ξεκίνησα από νωρίς, παιδιά, από την ώρα που ήρθε με το καφεδάκι στα χέρια. Μπαίνει μέσα, της λέω τυχερούλα. Μπα, τι έγινε μου. Τυχερούλα, της λέω. Θα μας δώσεις και εμάς τίποτα. Τι να σου δώσω, παιδάκι μου, μου λέει. Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Και ούτε πρόκειται να πάρω το επόμενο διάστημα. Άστα αυτά, της λέω τα σάπια. Ξέρεις εσύ. Έρχονται.
1: Κάτι ξέρει ο Καλαμαράκης και δεν μου το λέει να ξέρετε. Με αφήνει σε αγωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Θα στα πω λοιπόν όλα αναλυτικά στη συνέχεια μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχουμε σταχυολογήσει και έχουμε βάλει σε μία σειρά εδώ με την κυρία Κάτζου. Και ακρίβεια και πληθωρισμός και τρόφιμα και καύσιμα και...
1: Κλάψε με μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φεγγάρι. Ωραία και την αυγούλα έχω να πω. Εγώ πολύ δύσκολος χειμώνας θα είναι αυτός, να το ξέρετε. Αλλά δεν μπορώ άλλη δυσκολία, δηλαδή το ακούω αυτό με το δύσκολο χειμώνα πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πραγματικά οι αυξήσεις σε πολλά επίπεδα και αυτά που γίνονται είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Προσπαθούσα να δω κάτι στατιστικά και λέω δεν είναι.
0: Μερικά σου λόγια.
1: Να το πω. Παθαίνω κεφαλικό όταν βλέπω. Δηλαδή,
0: μπλοκάρει λίγο. Εγώ θα σου το πω με μία φράση, την οποία άκουσα χθες από αναλυτή, οικονομικό αναλυτή. Το μοναδικό που είπε, παιδιά, είναι ότι έρχεται το χειμώνα ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Είναι ο συνδυασμός των τιμών του ρεύματος, ενέργεια δηλαδή, ηλεκτρικό, φυσικού αερίου και καυσίμων. Μας περιμένει λοιπόν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό το χειμώνα.
1: Πραγματικά περαστικά.
0: Οπότε καταλάβατε και θα μου πείτε γιατί οι άλλοι χειμώνες ήταν καλύτεροι. Όχι, δεν ήταν καλύτεροι και οι άλλοι δύσκολοι. Ήτανε όλοι με εκρηκτικά κοκτέιλ είναι. Αλλά αυτός από ό,τι φαίνεται θα είναι κομματάκι πιο δύσκολος. Και όπως πάρα πολύ σωστά είπε νωρίτερα και η Κάτζου.
2: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρε και την αυγό.
1: Έτσι θα τραγουδάμε όλοι το χειμώνα. Όσο νούπο δηλαδή, περιμένει να δεις.
0: Το γνωστό λοιπόν αυτό παραδοσιακό άσμα.
1: Αλλά εγώ θα είμαι Κρίσος και δεν έχω ανάγκη από όλα αυτά.
0: Εσύ, άσε, εσύ.
1: Θα είμαι σε άλλο επίπεδο.
0: Εκτός συναγωνισμού, Κάτζου. Θα τα πούμε λοιπόν για την ακρίβεια, όπως θα πούμε και για τις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας που πλέον βρίσκονται στα άκρα μετά τις κατηγορίες της Γερμανίας προς τη Ρωσία ότι είναι υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο Λειψία στις αρχές του Αυγούστου και για την συνέχεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χτυπάνε οι Αμερικανοί, χτυπάνε οι Ιρανοί. Ο Τραμπ επιμένει ότι θα αφανίσει το Ιράν. Φυσικά θα αναφερθούμε και στο σχέδιο κόμβο, το οποίο τέθηκε χθες σε λειτουργία.
1: Αυτό?
0: Βγήκε χθες σε λειτουργία, πρώτη μέρα.
1: Το περιμένω, βρε παιδί μου, αλλά λέω το σχέδιο κόμβο, αλλά ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να κάνω και μαγικά, κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να πω, τι μαγικά να κάνω. Κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο στο τιμονάκι μου και κάθομαι εκεί στην κίνηση και περιμένω. Γιατί χθες έτσι έγινε, γινόταν χαμός στους δρόμους το πρωί.
0: Εγώ λοιπόν πρέπει να σου πω, ενώ προχθές πέτυχα πολλή κίνηση.
1: Μετά το μεσημέρι
0: στην κάθοδο τη Κηφισία, χθες το πρωί κατέβηκα μια χαρά.
1: Δεν ήταν ο κόμβο.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπράβο αν ήταν ο κόμβο.
0: Δεν το γνωρίζω. Πάντως χθες, τουλάχιστον το πρωί, δηλαδή μετά την εκπομπή, η κάθοδος της Κηφισίας ήταν μια χαρά.
2: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ κόμβος λέω. Θα
1: και
0: τα
1: εγώ,
0: πούμε
1: και
0: στη συνέχεια. Και βέβαια και στην πολιτική επικαιρότητα θα πάμε, γιατί ανεβαίνουν οι τόνοι εν όψη και Θεσσαλονίκης, διεθνούς εκθέσεως και ο Πρωθυπουργός. Σήμερα
1: έχουμε.
0: Πάει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς, να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελλάς. Όλοι μιλούν για κοστολογημένα μέτρα που θα παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας. 7,39 δις ευρώ. 2027 με 2030. Έτσι, σήμερα λοιπόν η παρουσίαση. Κοίτα, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι πρώην ΖΕΙ, ΣΥΡΙΖΕΙ θα πάνε εκεί. Γιατί ακούγονται διάφορα. Θα πάνε, ποιοι θα πάνε, γιατί όσοι πάνε, με έναν τρόπο θα είναι στα ψηφοδέλτια, θα είναι συνοδοιπόροι με τον Αλέξη Τσίπρα, λέω εγώ. Και την ίδια στιγμή λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται. Γιατί το μεσεπόμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο οποίος έδωσε χθες συνέντευξη στο Open, στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, είπε πολλά, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια και με τη βοήθεια του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Τσουκαλά. Έχουμε και τον μπιφ ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια.
0: Και έχει προκύψει νέο θέμα σχετικά με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Εκεί όπου εμφανίστηκε σε αυτή την πλατφόρμα η επιλογή Άρεν, Θήλη, Άλλο, Ακαθόριστο.
1: Και εκεί το πήρε ο κύριος Σαμαράς και εντάξει, βρήκε την ευκαιρία.
0: Και τι είπε ο κύριος Σαμαράς?
1: Ότι η κυβέρνηση προωθείται, εγώ κατσέτα.
0: Και ότι το μοναδικό ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης
1: της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν, όμως απάντησε και όχι οποιοδήποτε. Ο καλάταξη, ο υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και των στενών. Του στενού κύκλου του μέχρι πρώτον στο Αντώνη Σαμαρά. Δεν το έχει κρύψει ο κύριος Γεωργιάδης, το ξέρουμε όλοι. Το απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή έχουν βγει, ξαναλέω, έτσι,
0: τα
1: μαχαίρια.
0: Όλα, όλα στη συνέχεια εδώ, παιδιά.
1: Και την κυρία Κουφονικολάκου που μίλησε.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Την κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
0: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
1: Δεν ασχολούμαστε, λέει.
0: Και εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αξιωτικά το είπε αυτό, λέω, ότι εμείς έχουμε. Το αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί σου λέει το ΠΑΣΟΚ κάνει αντιπολίτευση σε εμάς. Ναι. Αντί να κάνει, λέει, ναι, στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό λέει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Του κόμματος δηλαδή, και όχι της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και αυτή την ιστορική στιγμή στην Επιτροπή της Βουλής. Εκεί όπου βρέθηκε προεδρεύουσα η κυρία Σοφία Βούλτευση.
1: Ναι.
0: Και είχε μια κόντρα ιστορική με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Απόσπασμα της οποίας κόντρας θα ακούσουμε στη συνέχεια για να την απολαύσουμε όσο μπορούμε, δηλαδή περισσότερο.
1: Να το απολαύσουμε.
0: Γιατί είναι και ο χρόνος λίγο περιορισμένος.
1: Ναι, ναι. Τι να πούμε, δεν βάζει και γλώσσα μέσα του. Λοιπόν, και επίσης βέβαια να δούμε τι γίνεται με την σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, τις προκλήσεις της Τουρκίας, την βαριά ενόχληση της Τουρκίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, την άφτεξη χθες που έβγαλε για κάποιες έρευνες και την αντινάφτεξη της Ελλάδας. Υπάρχει εκεί θέμα, έτσι. Έχει αλλάξει τελείως το τοπίο στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πάντως έχει ανέβει το θερμόμετρο όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά.
0: Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Η επικίνδυνη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, λέει, φανερώνει η ένταση και έτσι είναι, και είναι μια ανησυχητική κατάσταση η οποία διαμορφώνεται. Ακούς τώρα, πουλάκι μου.
1: Ναι, πουλάκι μου, το κάνεις επίτηδες.
0: Τα έκλεισα εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Εντάξει. Ωραία, μια χαρά όλα.
0: Καλημέρα και στη Γιούλα στα Μελίσια. Να είσαι καλά, Γιούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος μας ακούει στην Ιαπωνία. Να είσαι καλά, Θανάση. Καλώς βρεθήκαμε και αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη, στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, Μιλτιάδη. Τι έγινε με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών? Υπάρχουν τα μπελάκια στα σούπερ μάρκετ, βλέπετε μειώσεις.
1: Να μας στείλουν οι ακροατές μας, γιατί εγώ ακούω τους περισσότερους να λένε ότι μπορεί να είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουν καμία διαφορά. Και εμένα αυτό που με έχει βγάλει από τα ρούχα μου, με έχει κάνει έξαλλη, είναι σε όλα τα ρεπορτάζ των καναλιών, εχθές, αυτό που έλεγαν οι συνάδελφοι που κάναν τα ρεπορτάζ είναι ότι ενώ τον Ιούλιο υπήρχε μια συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους σούπερμαρκετάδες, βιομηχανούς κτλ. Να κρατήσουν σταθερές τιμές, τις αυξήσανε. Και τις αυξήσανε αρκετά. Με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε αυτή εχθές, προχθές η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών, έτσι, η συμφωνία κυρίων, οι τιμές ουσιαστικά, αφού είχαν αυξηθεί τον Ιούλιο που δεν έπρεπε να αυξηθούν, να είναι αυξημένες, αντιμειωμένες.
0: Άρα βρήκανε λοιπόν την ευκαιρία να ανεβάσουν τιμές Ιούλιο μέχρι και τέλος Αυγούστου.
1: Δηλαδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα λοιπόν σε κάποιους από αυτούς τους κωδικούς παρουσιάζεται μία μείωση η οποία είναι πλασματική. Αυτό καταγγέλουν και καταναλωτές και καταναλωτικές οργανώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά και κόμματα τα οποία έχουν ψάξει το θέμα.
1: Το Πασόκ νομίζω δεν είναι.
0: Το Πασόκ τουλάχιστον αυτό ανέφερε 30 κωδικούς στους οποίους έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο.
1: Εγώ θα πω λοιπόν ότι αυτό μας το λέγανε εδώ οι ακροατές για τις αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, εδώ στο ραδιόφωνο. Και το είχαμε πει και σε εκπομπές που έκανα και με τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Λοιπόν, και εγώ τότε είπα, έλεγχοι θα γίνουν. Γιατί, αν είναι να παίρνεις μια σωστή απόφαση, να πηγαίνεις σε μια πρωτοβουλία, μια εθνική, επειδή μου, συμφωνία για μείωση τιμών, και πριν άρχισε να εφαρμοστεί το μέτρο, κάποιοι να ανεβάζουν τις τιμές, πάλι κερδοσκοπώντας, πάλι εσκροκέρδια, τότε κάνεις μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, πραγματικά δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η χώρα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν οι πολίτες, οι πρώτες αντιδράσεις για αυτή την πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Οι πολίτες που θα ακούσουμε μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Είναι μέσα από το ρεπορτάζ λοιπόν που μεταδόθηκε από τον Αντένα. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες.
3: Δεν υπάρχουν καρτελάκια.
4: Δεν υπάρχει τίποτα διαφορά.
5: Καμία.
6: Είδα τα μπελάκια, αλλά αυτά είναι από παλιά.
7: Δεν υπάρχουν καινούργια που
6: όχι,
7: να λένε.
6: Όχι.
8: Θεωρώ κιόλας ότι είχαν ανεβεί από την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές ώστε να μην να καλυφθεί, ας πούμε, το κενό.
9: Περισσότεροι ήταν κάτω, χαμηλά στο ράφι, οπότε πρέπει να σκύψεις να το δεις.
10: Εδώ είναι, γράφει δίπλα την τιμή και τη μείωση δίπλα.
11: Δεν τελειώνει ποτέ η ακρίβεια. Η μισθή είναι η ίδια και η ακρίβεια ανεβαίνει.
0: Αυτό που λένε λοιπόν οι καταναλωτές είναι ότι σε άλλα σούπερ μάρκετ υπάρχουν τα μπελάκια, σε άλλα δεν υπάρχουν καθόλου και σε άλλα υπάρχουν από το προηγούμενο διάστημα. Άκουσες και την κυρία που λέει ότι είναι κάτω-κάτω, πρέπει να σκύψεις. Δηλαδή τώρα και μια γυναίκα, ας πούμε, μεγάλη, τι θα κάνει τώρα, θα πέσει κάτω στο πάτωμα για να δει το ταμπελάκι.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και άνθρωπος που πάει εργαζόμενος, εργαζόμενη μητέρα, η οποία πάει γρήγορα να πάρει τα βασικά για να γυρίσει τα παιδιά της, θα κάθεται να κοιτάει κάτω-κάτω τα ταμπελάκια. Λοιπόν, λίγο να σοβαρευτούμε. Πραγματικά, αλλά εμένα με έχει κάνει έξαλλη και θα το ξαναπώ, το ότι πάλι οι εξυπνάκηδες έκαναν αυτό που κάνουν χρόνια, δηλαδή ανεβάσαν πριν τις τιμές, πριν ξεκινήσει αυτή η για μένα θετική, σωστή, έτσι, απόφαση να υπάρχει μείωση τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς. Πώς θα γίνει όμως αυτό, δηλαδή, ξαναλέω, ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν, κάνουν τη δουλειά τους, γιατί αλλιώς είναι ακρίβεια στο νερό.
0: Είναι δώρο-άδωρο, ρε παιδί μου.
1: Αυτό.
0: Είναι όντως θετική πρωτοβουλία, δηλαδή πραγματικά, εάν υπάρχουν μειώσεις, γιατί υπάρχουν οι καταναλωτές, εγώ άκουσα σε διάφορα ρεπορτάζ να λένε ότι ναι, είδαμε μειώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και μάλιστα από αυτά που χαρακτηρίζονται ως βασικά αγαθά για ένα νοικοκυριό.
1: Ναι.
0: Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις καταγγέλνουν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι είχαν αυξηθεί τη μέση Ιούλιο και Αύγουστο και τώρα ξαφνικά εμφανίζεται ως μείωση κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και από την άλλη ότι δεν υπάρχουν ταμπελάκια. Καλημέρα και στην Ελένη, καλό μήνα και σε σένα. Για ποιες τιμές λέει, μιλάμε ακριβώς, τα ίδια χρήματα δίναμε, τα ίδια δίνουμε, μη σας πω και παραπάνω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης φυσικά αναφέρεται στο Μίκη Θεοδωράκη. Κάθε χρόνος λέει που περνά λείπει και περισσότερο ο Μίκης. Ενώ ο Δήμος από το Βάλλο έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για την κυρία Βούλτεψη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για ποιο λόγο λέει να πληρώνει κάποιος Netflix όταν γίνονται τόσο ωραία πράγματα στη Βουλή όπως θες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα και σε σένα, Δήμο.
1: Πολλά μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται για τα ταμπελάκια και για αυτή την εθνική πρωτοβουλία για μείωση τιμών. Και όλοι λένε ότι στα περισσότερα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν ταμπελάκια. Αυτό διαβάζω. Και ότι οι τιμές δεν έχουν μειωθεί. Γιατί είχαν ανέβει το προηγούμενο διάστημα. Ξαναλέω, άμα ανεβάσεις κάτι το προηγούμενο διάστημα και δεν τα έκανες μείωση.
0: Όταν έχουν ανέβει αυτά τα προϊόντα τα τελευταία, μην πω πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα σου πω 3-4-5 χρόνια, όταν έχουν ανέβει 200% για παράδειγμα, ή το πρόσφατο αυτό διάστημα έχουν γίνει πάλι αυξήσεις, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για πραγματικές μειώσεις. Γι' αυτό λέει η Αμαλία για τους ελέγχους.
1: Εγώ ξαναλέω ότι η πρωτοβουλία είναι θετική. Είναι σημαντική. Το πρόβλημα της ακριβίας δεν είναι μόνο ελληνικό και μην αρχίζετε να γράφετε. Είναι έτσι με αυτά που γίνεται στη γειτονιά μας, γιατί η Μέση Ανατολή η γειτονιά μας είναι. Με το πετρέλαιο σε αυτά τα επίπεδα, με το ρεύμα και το φυσικό αέριο σε αυτά τα επίπεδα. Δεν είμαστε μόνοι μας αυτή την. Είναι μια παγκόσμια οικονομία. Και άλλες χώρες έχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα, βέβαια, θα πει στατιστικά μετά ο Ιωσήφ. Αλλά θέλω να πω όμως ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Το θέμα είναι αν κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σου λέει εμείς κάναμε μια πλατφόρμα. Το πόσο κάνει. Και εκεί μπορείς να μπαίνεις, έτσι, και να βλέπεις εύκολα τις τιμές. Αυτό λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και να σου πω κάτι, και αυτό σωστό είναι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, και φίλοι και αυτά μπήκαν στο ποσό κάνει και συνέκριναν τιμές και πήγανε και αγόρασαν συγκεκριμένα είδη με μειωμένες τιμές. Εγώ εκνευρίζομαι με αυτούς που θέλουν να που κερδοσκοπούν. Με αυτούς εκνευρίζομαι. Όχι για την πρωτοβουλία.
0: Και λέει ο Νικηφόρος για τα σούπερ μάρκετ και αναφέρει ένα συγκεκριμένο, υπάρχουν λίγα ταμπελάκια, ελάχιστα. Που όμως όχι μόνο δεν γράφουν την παλιά τιμή ή τη μείωση, αλλά μερικές φορές δεν είναι και απόλυτα κατανόητο αν η τιμή είναι στο προϊόν Α ή στο διπλανό προϊόν Β.
1: Ωραία. Τότε θέλει πιο ευδιάκριτο να είναι το ταμπελάκι, καταλαβαίνω.
0: Εκεί
1: εγώ.
0: Δεν θέλει ελέγχους, λοιπόν.
1: Ελέγχους, ναι. Εντάξει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουν τους ελέγχους έτσι ώστε να δούμε τι συμβαίνει. Από την άλλη, πρέπει να ξαναλέω ότι και η πλατφόρμα πόσο κάνει λειτουργεί. Και λειτουργεί, δεν είναι πραγματικά αποτελεσματική. Και πάρα πολλοί μπαίνουν σε αυτήν την πλατφόρμα και πάνε και ψωνίζουν συγκεκριμένα προϊόντα από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν μειωμένες τιμές.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη στην Ψαρίφορα Δαβιάνου. Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Δεν είναι όμως μόνο τα τρόφιμα, δεν είναι μόνο τα προϊόντα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ και που θα σηκώσει μεγάλη συζήτηση, γιατί θα το δούμε σε πλήρη ανάπτυξη το μέτρο αυτή την εβδομάδα.
1: Τώρα ξεκίνησε.
0: Ακριβώς, να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει αυτή την εβδομάδα για να βγάλουμε έτσι πιο ασφαλή συμπεράσματα. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι να καταγράψουμε την δική σας εμπειρία από τις επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ, όπως ο Νικηφόρος. Νωρίτερα ο άνθρωπος μας έστειλε συγκεκριμένα τι αντίκρισε με τα μάτια του στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν είναι όμως μόνο τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, είναι και τα καύσιμα. Εντάξει. Εκεί όπου οι τιμές καλπάζουν. Σήμερα είδα την αμόλυβδη 2,089 εδώ στην Κηφισίας.
1: Είναι κοντά στο 96 σήμερα το Brent. Το λέω απλώς γιατί πάει όλο το χώρο για τα 100 δολάρια. Και αυτό καταλαβαίνετε ανεβάζει τις τιμές στην Αγγλία. Όταν είναι 95,34 αυτή τη στιγμή δολάρια το Brent, είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή. Έχουν καταστραφεί οι υποδομές γιατί διάβασα λιγάκι. Γιατί ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Και ο Ιωσήφ το ήξερε. Εγώ το διάβασα. Γιατί έχει καταστραφεί. Έχουν καταστραφεί μεγάλες υποδομές φυσικό αερίου στο Κατάρ. Από εκεί περνούσε το φυσικό αέριο. Από εκεί διέχεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αλλά πόσο είναι η βενζίνη, εγώ την έβαλα χθες 2,03. Κάτι τέτοιο την έβαλα, 2,04. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι μιλώντας με παραγωγούς αγοράς, τι μου έλεγαν, ότι αν τώρα είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης, που ήταν πολύ πιο χαμηλά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το παίρναμε με 1,09 ευρώ. Τώρα θα ήταν 1,75. 1,75. Και όσο συνεχίζει το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε ότι το 1,75 μπορεί να γίνει 1,80, μπορεί να γίνει 1,85. Γιατί είναι κλειστά τα στενά του ορμούς, γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στην ενεργειακή αγορά και γιατί η αγορά ενέργεια σπλήτεται από αυτό το πόλεμο. Αλλά καταλαβαίνεις τι σημαίνει 1,09.
0: Αμαλία μου, εγώ το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και τις καταστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Λέω, ναι.
0: Από εκεί και πέρα, ας πούμε, ακούω χθες δελτίο ειδήσεων του Open και πετυχαίνω ρεπορτάζ το οποίο λέει το ακόλουθο σχετικά με τα καύσιμα.
5: Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα είναι από τις πιο υψηλές σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα σε 150 χώρες, η Ελλάδα είναι η 12η ακριβότερη χώρα στην αμόλυβδη βενζίνη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Μπράβο μας, παιδιά, μπράβο μας. Είμαστε η 12η ακριβότερη στον κόσμο. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πάει σε παγκόσμιο επίπεδο. 12η ακριβότερη στον κόσμο στην αμόλυβδη και 20η στο πετρέλαιο κίνησης. Εκεί είμαστε λίγο πίσω. Στο πετρέλαιο κίνησης πρέπει να βάλουμε λίγο τα δυνατά μας, δηλαδή να πλησιάσουμε. Αλλά κοντεύουμε εκεί στη 10. Μας περνάει το Μαλάουι, ας πούμε. Γιατί να μας περνάει το Μαλάουι,
1: ναι.
0: Λέω εγώ τώρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι οι φόροι, θα μου πεις. Ναι. Εδώ είναι οι φόροι. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι ο ΦΠΑ που έρχεται και κατσικώνεται πάνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι, αλλά φαντάσου να μην υπήρχε επιδότηση στο ντίζελ και στην αμόλυβδη. Έτσι, τι θα γινόταν και πού θα ήταν οι τιμές. Και λέει η Νατάσα, δεν ξέρω για τα σούπερ μάρκετ, αλλά οι φούρνοι πάντως αύξησαν ήδη τα προϊόντα τους. Καλημέρα, Νατάσα μου. Γιατί και οι φούρνοι, τι να κάνουν οι άνθρωποι, με το ενεργειακό κόστος στο Θεό δεν βγαίνουν. Τι να κάνουν.
0: Ακριβώς.
1: Και πάρα πολλοί φούρνοι της γειτονιάς έχουν κλείσει. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, το ενεργειακό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει συνολικά την Ευρώπη και θα το ξαναπώ. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο και περιμένετε λίγο τη ΔΕΘ, γιατί νομίζω μέσα στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα είναι και για την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο κτλ. Κτλ.
0: Θα μας τα πει στη συνέχεια η Αμαλία. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, όπως σας έχουμε υποσχεθεί, με Μίκη Θεοδωράκη.
12: Real FM.
13: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
14: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
13: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
14: Εννοείται, αγάπη μου.
13: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
14: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
13: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
14: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
15: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμαστε...
2: Βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Περισσότερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
8: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Πραγματικά λατρεύω την ποιήση, η οποία Τώρα είναι ακατανόητο για τα παιδιά με τα ηλεκτρικά παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά μάλλον και τηλεοράσεις να φανταστούν ότι εμείς 15 χρονών για διασκέδαση απαγγέλαμε με ποιήση. Το γεγονός ότι βοήθησε ώστε αυτή η ποιήση να πάει στο στόμα των αδραλίνων ίσως είναι η μεγαλύτερη πραγματικά ικανοποίηση.
12: Πώς αντιδρούσαν σε αυτό
11: οι ηλίτη, σαν μικρά παιδιά.
12: Σαν μικρά παιδιά.
11: Βεβαίως. Ο Ρίτσος που ήταν ο πρώτος, πρέπει να πω ότι το έπαιζε στο πιάνο το έργο του. Δεν είπε τίποτα, αλλά νομίζω ότι τον εξένησε η ερμηνεία του τον Πιθικότση. Αλλά άλλωστε το ομολογεί και ο ίδιος. Ότι έλεγε, μα πώς αυτά τα ποίηματά μου θα πάνε στην ταβέρνα την ώρα που πήγαινε κλπ. Αργότερα είπε ότι μα αυτή είναι η δόξα. Το γεγονός μέσα στην ταβέρνα με ακούν. Άλλαξε κάπως. Φυσικά ο Ρίτσος πίστη απολύτως. Ερχόταν στις συναυλίες και απήγγειλε τα ποίηματά του. Και βέβαια όταν έγινε πλέον και η Ρωμιοσύνη, εκεί πλέον ήταν η μεγάλη του χαρά.

0: Μίκης Θεοδωράκης. Και όπως ακούσαμε στο ηχητικό, σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, συνέντευξη εξομολόγηση, εκεί αναφέρθηκε λοιπόν στη συνεργασία του με τον Γιάννη Ρίτσο. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτή και πώς ολοκληρώθηκε? Ξεκίνησε με τον Επιτάφιο. Όταν ο Ρίτσος έστειλε τον Επιτάφιο στον Θεοδωράκη που βρισκόταν στο Παρίσι, εκείνος πήρε την απόφαση να μελοποιήσει άμεσα το έργο. Και ήταν η πρώτη φορά όπου η ποίηση συναντούσε τη λαϊκή μουσική τόσο δυνατά. Μια συμφωνική ορχήστρα με μπουζούκι, κάτι τελείως πρωτόγνωρο για την Ελλάδα εκείνης της περίοδου. Και βέβαια η δωρική φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Σήμερα που συμπληρώνονται 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη. Στη συνέχεια, Αμαλία, θα ακούσουμε και για τη συνεργασία πέρα από τον Γιάννη Ρίτσο, ναι, και με τον Οδυσσέα Ελίτη και τον Γιώργο Σεφέρη. Είναι αυτό που λέμε, ο Θεοδωράκης έβαλε την ποίηση στο στόμα κάθε Έλληνα. Τη μετέφερε σε κάθε ελληνικό σπίτι.
1: Αυτές οι μουσικές, αυτές οι μελωδίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω και τα νέα παιδιά αυτές τις μουσικές να τις ακούν. Δεν ξέρω κατά πόσο τις ακούν. Αλλά είναι. Δεν ξέρω και το χαρακτηρισμό. Δεν μπορώ να δώσω ένα χαρακτηρισμό. Ο άνθρωπος ήταν. Δεν ξέρω. Είχε ένα θεϊκό χάρισμα. Αυτό θα πω μόνο.
0: 37 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα φυσικά και για το θέμα των τιμών και στα τρόφιμα και στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, αλλά και στις τιμές των καυσίμων. Και σιγά σιγά έρχονται και αυτές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί και εκεί θα δούμε αυξήσεις, Αμαλία, το επόμενο διάστημα. Στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ναι, ακριβώς στο ηλεκτρικό ρεύμα. Κάτι άλλο σκεφτόμουν τώρα και μου και δεν ακούω και δεν παρακολουθήσω τον Ιωσήφ. Ναι, θα δούμε αυξήσεις και έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή στην χονδρομπορική, η τιμή του ρεύματος, και περιμέναμε και μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Όμως ήρθε η ΔΕΗ και έκανε την έκπληξη. Και απορρόφησε τις αυξήσεις στην χονδρομπορική. Η ΔΕΗ που μείωσε

0: Αν εννοείται χεράνει απάντηση με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το Brent να διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Κλιμακώνει η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν την απάντησή τους στη Μόσχα, η οποία απορρίπτει τις κατηγορίες του Βερολίνου περί εμπλοκής της. Την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία εξέφρασαν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του και τον 26χρονο Αφγανό που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς μετά από σύγκρουση δύο πλοίων σημαίας Τουρκίας, το ένα βυθίστηκε και αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος. Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός έκρηξης σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Augsburg της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το αργυρό μετάλλιο στο ύψος με άλμα στα 2 μέτρα και 19 εκατοστά κατέκτησε ο Αντώνης Μέρελος στους Μεσογειακούς Αγώνες. Χάλκινο μετάλλιο και τρίτη θέση για την εθνική μας ομάδα handball των γυναικών που νίκησε στο μικρό τελικό με 29-25 την Αλγερία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλές ευχές και πολλά συγχαρητήρια. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Καλημέρα Γιάννη. Φρύτο με το έγκλημα του μωρού και την όλη κακοποίηση, τα ναρκωτικά, την εγκυμοσύνη της 15χρονης στην Κυψέλη. Πραγματικά δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Πάντα δημοκρατικός και πάντα πλουραλιστικός, κύριε Παπαγιάννη. Έτσι, να βγάζετε όλες τις απόψεις, γι' αυτό σας παρακολουθούμε χρόνια εδώ στο Real FM. Καλημέρα στον Σωτήρη από την Αμοργό. Ο οποίος πιστεύει, εκτιμά, ότι θα σοκαριστούμε, νομίζω, ακόμα περισσότερο όταν κάνουν νεκροψία, νεκροτομή στο βρέφος. Υπάρχει τεράστια ανομαλία, Γιάννη, στον κόσμο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη. Το ρητό του λαού που λέει από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι, το ξέρετε και μπορεί ουσιαστικά να μην ισχύει, αλλά τυπικά έχει κάποια σημασία, αυτό καλοπροαίρετα. Πάντως μέχρι τώρα, από Αύγουστο Σεπτέμβριο λέμε, γιατί είμαστε στους 37 βαθμούς. Καλημέρα λοιπόν στην αγαπημένη την κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου, ακούγοντας αυτή τη φρίκη, πραγματικά τίνω να συμφωνήσω με τη θανατική ποινή που υποστηρίζουν ορισμένοι. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά βρε Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον Διονύση τον Καντιάνη. Στην υπόθεση της Κυψέλης μπορεί Γιάννη, δηλαδή το παιδί που εγκυμονεί ανήλικη, να είναι παιδί από αιμομιξία. Κατά τα άλλα, όμως θα επικαλεστεί ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και τα παιδιά με τα αφροδίσια, ποιος θα τα υιοθετήσει. Εκεί χρειάζεται η απόφαση του εισαγγελέα για κοινωνική παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Νάτος και ο φίλος ο Πάνος. Καλό μήνα, Γιάννη. Η θανατική ποινή για τα ιδεχθή εγκλήματα που έχουν αποδειχθεί χωρίς αμφιβολία πρέπει να επανέλθει. Αναφέρομαι σε περιπτώσεις όπως του Παπαχρόνη, του Πάσαρη, του Δουρή, το δολοφόνο στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, αυτόν που δολοφόνησε τη Μυρτό, τον πιλότο ελικοπτέρου που σκότωσε την άτυχη γυναίκα του Συμπαλίνη κτλ. Κτλ. Αλλά να συμφωνήσουν οι χώρες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να μετατρέπεται σε ισόβια αποστολή σε κάποιο ακατοίκητο νησί του Ειρηνικού. Τέτοιου είδους τιμωρία δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην Μίνα, να είσαι καλά Μίνα. Εμείς σε ευχαριστούμε πολύ και σε ευχαριστούμε για την αγάπη τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Η Δώρα με ρωτά από την Πάτρα να της πω ποιο συγκρότημα έπαιζε πριν τη διακοπή. Ποιο παίξαμε τελευταίο τραγούδι, Νίκο? Villagers of Ioannina City. Φοβερό κομμάτι τώρα. Αυτό πρέπει να λες. Νάτος και ο φίλος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Καλημέρα, καλό μήνα Γιάννα ρε. Γκονζάλες και Πουέρτα θα ακούνε και θα κλαίνε. Νάτικη κυρία Ερυφίλη, να είστε καλά. Ακροάτρια από το 2007, την θυμάμαι. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που από το 2007 είναι σταθερά εδώ στο Real FM και πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί μας αγαπάτε, μας στηρίζετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Θανάσης Τσίτσας, ο καλός συνάδελφος ανταποκριτής του ομίλου Real στη Νέα Υόρκη. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξηγούσαμε με τον κύριο Καλεντερίδη πριν από λίγο τι συνέβη και τι επιχειρείται ακριβώς στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν. Είχαμε την γενικευμένη εικόνα σύγκρουσης ή εν πάση περιπτώσει τροχιά γενικευμένη σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, απειλές Τραμπ για σκληρότερα χτυπήματα, βομβαρδισμούς, 11 νεκροί στο Ιράν. Καλημέρα Θανάση, καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και καλή ραδιοφωνική σεζόν σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε σένα προσωπικά.
0: Να είσαι καλά Θανάση.
1: Όπως είπες, ζούμε 6 μήνες τουλάχιστον εμείς εδώ, γιατί από εδώ είναι αυτοί που πληρώνουν αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε νέα πλήγματα αλλά και δηλώσεις που ουσιαστικά υποκινούν το λαό του Ιράν σε εξέγερση. Σε τελευταία του ανάρτηση αναρωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα πολεμήσει. 6 μήνες άκαρπων στρατιωτικών ενεργειών, όπου έχουν δημιουργήσει φοβερά ρήγματα και μέσα στο Πεντάγωνο. Η μία παρέτηση διαδέχεται την άλλη. Βέβαια η δυσαρέσκεια του Πενταγώνου και των αξιωματούχων δεν βγαίνει προς τα έξω. Mm-hmm. Όμως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα επιχειρησιακά πλάνα, mm-hmm, και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας σαφής στρατιωτικός δρόμος. Mm-hmm. Είναι μια παρατεταμένη στρατιωτική και οικονομική πλέον αντιπαράθεσης, στην οποία καμία πλευρά δεν έχει πετύχει αποφασιστική έκβαση. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι περισσότερο, Γιάννη, εκείνη ενός πολέμου φθοράς παρά μια σύγκρουση που πλησιάζει σε γρήγορο τέλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να συνδυάσουν στρατιωτική πίεση, ναυτικό αποκλεισμό και οικονομική ασφυξία. Η Τεχεράνη απαντά ασύμετρα με πυράβλους, drones και πίεση στην αυτοπλοεία. Μάλιστα, η αμερικανική πλευρά έχει αρχίσει πλέον να χτυπά και ιρανικά δεξαμενόπλια, κάτι που δεν το έκανε στο παρελθόν τόσο εκτεταμένα. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής διπλωματική οδός.
0: Ναι. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο Τραμπ για το Ιράν. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Και αυτό το λένε και αναλυτές και στρατιωτικοί και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και αυτό βέβαια έχει επιπτώσεις στο δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές, που θεωρώ ότι μετά από 24 χρόνια που θα είναι σε αυτή τη χώρα, θα είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες.
0: Ναι, θα πούμε τώρα, γιατί θα μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ισορροπίες αναλυτικά. Πριν πάμε σε αυτό, έχει ανοίξει και πολλά μέτωπα ο Τραμπ. Δεν είναι μόνο το θέμα στη Μέση Ανατολή. Έχει ανοίξει μέτωπο με τον Καναδά. Έχει ανοίξει μέτωπο με χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα και σχεδόν με όλο τον πλανήτη.
1: Ναι, και δεν έχει μια συνέχεια αυτό το πράγμα.
0: Δεν υπάρχει στρατηγική.
1: Και δεν υπάρχει μια συνέπεια. Εκείνο όμως που βιώνουμε είναι οι αναρρύθμιστες κλιματιστηριακές συναλλαγές που γίνεται γύρω από το πρόσωπό του και από τους συνεργάτες του. Το τελευταίο τρίμηνο γίνανε 1.200 κλιματιστηριακές συναλλαγές από τον ίδιο και από την οικογένειά του συμμετοχές της Wall Street. Mm-hmm. Ανεβοκατεβαίνει η Wall Street ανάλογα με τις δηλώσεις του, και αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται και στη Wall Street και στον πολιτικό κόσμο, και κάτι που ίσως θα έχει συνέπειες και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι αν χάσει το Κογκρέσο θα ξεκινήσουν έρευνες, εξεταστικές επιτροπές. Είναι ένα ζήτημα
0: που θα το κλίμα. Βρούμε.
1: Είναι ένα ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας. Γιατί αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, υπάρχει το πιο επικίνδυνο για το Λευκό Οίκο θα είναι οι έρευνες.
0: Ναι, εδώ βέβαια, Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ο Τραμπ και να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, που αμφιβάλλω αν θα τις χάσει τελικά, με την έννοια ότι δεν έχει ένα σχηματοποιημένο ηγέτη η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών ακόμα. Όχι. Αλλά εγώ σου λέω και να τις χάσει. Και με μεγάλη διαφορά. Δεν έχει τρίτη θητεία ο Τραμπ. Δεν τον ενδιαφέρει η νέα θητεία.
1: Ναι, να σε διορθώσω. Δεν έχει να κάνει. Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν έχουν να κάνουν με το νέο επικεφαλής του.
0: Προφανώς.
1: Του Δημοκρατικού. Έχουν να κάνουν με την αναπλήρωση όλων των θέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και θέσεις στην Γερουσία.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν εκλέγεται αντίπαλος του Πρόεδρου Τραμπ από τους Δημοκρατικούς, αλλά επειδή δεν υπάρχει κάποιος απέναντί του με μια λογική να τον αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσει τους Ρεπουμπλικανούς στην επόμενη εκλογή Προέδρου, ίσως αυτό καταγραφεί και στην κάλπη. Δεν ξέρω, λέω ίσως.
1: Υπάρχει όμως το κλίμα και η έντονη
0: δυσφορία.
1: Μεγάλη δυσφορία. Και η δυσφορία αυτή έχει να κάνει κυρίως με την οικονομία, το κόστος ζωής που παραμένουν στο επίκεντρο. Για πολλούς ψηφοφόρους η καθημερινή οικονομική πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με την εικόνα επιτυχίας που προβάλλει ο Λευκός Οίκος. Mm-hmm. Τρόφιμα, στέγαση και καθημερινά
0: έξοδα.
1: Εσύ πρόσφατα, από ό,τι είδα και στα αποστάσματά σου, επισκέφθηκες τη Νέα Υόρκη.
0: Απλησίαστε οι τιμές στη Νέα Υόρκη.
1: Μπορείς να εξηγήσεις από μόνος σου τι τιμές αντιμετώπισες σε μπουκάλια νερό. Εδώ.
0: Μπουκάλια. $3 το ένα μπουκάλι νερό το μικρό. Για να φάει μια οικογένεια τετραμελή στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, δεν σου λέω σε καλό ρεστοράν, θέλει $300. Το λιγότερο.
1: Χωρίς το φιλοδόρημα.
0: Ναι, χωρίς το tips. Τα tips είναι άστο.
1: Άρα για 4 μακαρονάδες και μια Caesar salad, λοιπόν πάμε για 4 κατοστάρικα. Επομένως τα λέμε έτσι εντελώς έτσι λαϊκά, και όταν το σουβλάκι στην Αστόρια έχει φτάσει τα $13. Αν αυτό λέει κάτι.
0: Ναι, λοιπόν,
1: αυτή η ορισμένη δυσαρέσκεια στη στέγαση, στα καθημερινά έξοδα, η πίεση στα νοικοκυριά, εντάξει, δημιουργεί μια ένταση και μια σύγκρουση και μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων. Η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου από το 92% μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων έχει φτάσει στο 78%. Εμφανίζονται ρογμές και στους ανεξάρτητους και μέσα στην ίδια του τη βάση.
0: Τώρα, ας πάρουμε το κακό σενάριο για τον Τραμπ, ότι θα αποδοκιμαστεί στις ενδιάμεσες εκλογές. Με δεδομένο...
1: Να πούμε τις δημοσκοπίες.
0: Ναι, να τις πούμε, ναι.
1: Η Βουλή των Αντιπροσώπων, 2 μήνες πριν, σύμφωνα με 3-4 δημοσκοπίες, η Βουλή των Αντιπροσώπων γέρνει προς δημοκρατικούς, θεωρούν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα τη χάσουν, μάλλον σίγουρα, ενώ η ασφαλέστερη Γερουσία που... Το παρελθόν ήταν πιο ασφαλής να, να διατηρηθεί έχει εξελιχθεί σε πραγματικό ντέρμπι.
0: Μάλιστα. Τώρα, ας πάρουμε το κακό σενάριο για τον Τραμπ. Θέλω να μου πεις λίγο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Με δεδομένο ότι έχει μια περίπου 3 χρόνια ακόμα μπροστά του και δεν έχει δικαίωμα τρίτης θητείας. Με 2 φαβοροί ως διάδοχοί του. Ένας είναι ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, και ο δεύτερος φαντάζομαι είναι ο Ρούμπιο, ο Μάρκ Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών. Και με τους δημοκρατικούς να μην έχουν σχηματοποιήσει ακόμα ένα τμήμα, ένα σχήμα με κάποιον δυνατό υποψήφιο πρόεδρο από την πλευρά τους. Τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα?
1: Δεν θα είναι απλώς μια εκλογική ήττα αν χάσει και τα 2 νομοθετικά σώματα. Θα αλλάξει όμως τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κυβερνήσει τα τελευταία 2 χρόνια της θητείας του. Η δυνατότητα να περνά μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες με ψήφους των Ρεπουμπλικάνων ουσιαστικά τελειώνει. Προϋπολογισμός, φόροι, δαπάνες θα πετούν πλέον διαπραγμάτευση με τους δημοκρατικούς. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο παρατεταμένων συγκρούσεων και κυβερνητικών κλεισιμάτων του δημοσίου τομέα. Και όπως είπα, και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό προσμένουν όλοι, ότι υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο. Οι έρευνες, οι δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τον έλεγχο των επιτροπών της Βουλής και μαζί τη δυνατότητα για ακροάσεις, κλητεύσεις και έρευνες γύρω από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τραμπ. Ενδέχεται να ανοίξουν πάλι αρχεία Epstein. Ακόμα και μια αποπομπή, το impeachment, θα μπορούσε να επιστρέψει στην πολιτική ατζέντα. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, βέβαια, θα μπορούσε να το περάσουν οι δημοκρατικοί. Στη Γερουσία θα χρειαστούν τα 2/3. Αλλά σε ένα παρατεταμένο έντονο κλίμα και με τον πόλεμο να συνεχίζεται, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή.
0: Άρα είναι εξαιρετικά ρευστή, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το συμπέρασμα. Από τα πολύ σωστά τα οποία μας είπε ο φίλος συνάδελφος και στις ΗΠΑ.
1: Θα έλεγα ότι θα είναι οι πιο κρίσιμες. Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτό το επίθετο πολλές φορές και στις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά θα είναι ένα σημείο καμπής αυτές οι διάμεσες εκλογές. Ναι. Θα είναι ουσιαστικά σαν προεδρικές εκλογές. Βέβαια, ο ίδιος ο Τραμπ, και κλείνω με αυτό, έχει προετοιμάσει το δικό του αφήγημα. Δεν φταίω εγώ, φταίνε οι Ρεπουμπλικάνοι.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα, είναι.
0: Κάτι τελευταίο. Όσον αφορά τα δικά μας ζητήματα, θα αλλάξει κάτι αν υποθέσουμε ότι κερδίζουν οι δημοκρατικοί και έχουν πλειοψηφία και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Κογκρέσο? Θα αλλάξει, ρώτα ο Μάρκ Ρούμπιο, θα αλλάξει κάτι στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ή όχι, κατά τη γνώμη σου?
1: Κρίσιμη ερώτηση. Ένα Κογκρέσο που θα ελέγχεται από τους δημοκρατικούς κάνει ασφαλέστερα τα δικά μας θέματα. Δηλαδή, το θέμα των F-35. Μέχρι σήμερα, παρά τις διακηρύξεις και τις δηλώσεις που γίνανε στην Άγκυρα, τίποτα ακόμα δεν έχει προχωρήσει με τους συγκεκριμένους σχετισμούς. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί, διότι νομοθετικά έχει δεθεί ο Λευκός Οίκος γύρω από τις κυρώσεις Κάτσα. Ένα ενισχυμένο Κογκρέσο με τους δημοκρατικούς θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την απόφαση, την οποιαδήποτε απόφαση του Προέδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τις δικές μας. Οι σχέσεις δικές μας είναι, θα έλεγα, στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Μάλιστα, έχουμε και την Υπουργό Εξωτερικών αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Μας χρωστά ο Μάρκο Ρούμπιο μία επίσκεψη στην Αθήνα για τη συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου. Και εκεί θα δούμε το τι ακριβώς ζητούν οι Αμερικανοί σε σχέση με τις απαιτήσεις του στην περιοχή.
0: Εξαιρετικός, όπως πάντα, ο Θανάσης Τσίτσας. Τα φιλιά στην Ομογένεια τη Νέα Υόρκη και όχι μόνο.
1: Σου άρεσε Νέα Υόρκη?
0: Εντάξει, δύναμη τώρα. Δεν παγκόσμια μητρόπολη. Έχω ξαναπάει, αλλά είναι παγκόσμια μητρόπολη, δεν το συζητάμε.
1: Και παγκόσμια ακρίβεια.
0: Είδες τι έγινε στην Times Square? Παγκόσμια ακρίβεια. Δεν το συζητάμε. Η αναλογία ακρίβεια σε σχέση με την Ελλάδα, κατά την γνώμη μου, είναι χειρότερη για τις ΗΠΑ.
1: Και αυτή η ακρίβεια μεταφέρεται στην Ευρώπη. Μεταφέρθηκε και στο real estate και στα ακίνητα. Και στο κόστος ζωής. Και αυτό εξηγεί γιατί ένας μουσουλμάνος δήμαρχος, ένα παιδί, ένα γέννημα θρέμα της Νέας Υόρκης, ο
0: κέρδισε τις εκλογές.
1: Γιατί μίλησε για το κόστος ζωής. Όταν ένας τέλεχος της Amazon, φίλος μου, κερδίζει $8,000 το μήνα και αισθάνεται φτωχός στη Νέα Υόρκη, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Έχεις δίκιο. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση επίσης? Είδες ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε σε παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης με την εκτέλεση μιας γυναίκας από 3 Αμερικανούς αστυνομικούς μέσα στην Times Square, μέσα στον κόσμο.
1: Μέσα.
0: Πυροβολούσαν τη γυναίκα και περνούσαν δίπλα χωρίς να κοιτάζουν από περιέργεια ή ενδιαφέρον οι πολίτες οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στο περιστατικό. Απίστευτο.
1: Ή τραβούσαν βίντεο για τα social media.
0: Ναι, κάποιοι το ανέβασαν πράγματι. Να είσαι καλά, Θανάση. Τα φιλιά μας στην Ομογένεια.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη. Το ρομίσθιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βαγγέλη, επειδή με ρωτάς, είναι περίπου 7,5 δολάρια την ώρα. Τόσο είναι από το 2010. Δεν υπάρχει εκεί κατώτατος μηνιαίος μισθός. Γίνεται μηνιαία αναγωγή, αν θέλεις. Περίπου, σου λέω για να έχεις εικόνα, ο κατώτατος μισθός στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου 1.300 δολάρια το μήνα προφόρων. Εδώ ο κατώτατος μισθός είναι πόσο είναι, 800 τόσα. Προφανώς ο Μητσοτάκης θα τον ανακοινώσει να πάει στα 950 μεικτά. Αν καταλάβεις και αν δεις ποιο είναι το κόστος ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στη Νέα Υόρκη και το Μανχάταν, θα καταλάβεις για τι πράγμα μιλάμε. Με εξαίρεση τα καύσιμα που λόγω του Τέξας, του πετρελαίου, το οποίο έχουν εκεί, είναι αρκετά συγκρατημένες και πιο κάτω από την Ελλάδα, δεν υπάρχει προϊόν που να μην είναι 5 ή 6 φορές πιο ακριβό από τη χώρα μας. Δεν το συζητάμε, άστο, δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Είναι, εκεί είναι τα πάντα περισσότερα, είναι τα πάντα μεγαλύτερα από ό,τι στην Ευρώπη. Θα γελάω, μα θα κλάψω. Λοιπόν, αμέσως μετά τις και μισή θα συνδεθούμε με τον κύριο Στέλιο Ζοντό, τον γνωστό πολιτικό αναλυτή. Σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, χρόνια άνθρωπο της αγοράς. Θα μας πει μερικά πράγματα για το πολιτικό κλίμα των ημερών, πώς βλέπει η αγορά όλα αυτά τα οποία θα συμβούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι μόνο από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αλλά και από την πλευρά των αρχηγών της αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, του Νίκου Ανδρουλάκη την επόμενη εβδομάδα και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Αν δηλαδή η αγορά έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στις εξαγγελίες που θα ακούσει, θα μας αποκαλύψει μερικά πράγματα για τις δημοσκοπήσεις. Θα τον ρωτήσω να μου σχολιάσει την άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και του Αντώνη Σαμαρά. Και θα διερευνήσει, θα του ζητήσω να διερευνήσει αν όλη αυτή η ιστορία θα έχει επιπτώσει σε άλλα κόμματα δεξιότερα της Νουδού. Αν δηλαδή η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, όπως ο ίδιος επισημαίνει και οι συνεργάτες του επιβεβαιώνουν, θα αλλάξει τις δημοσκοπικές ιστορίες ή ισορροπίες με τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νουδού, όπως είναι η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και όχι μόνο. Να σας πω ότι σήμερα στη Βουλή διεξάγεται η ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής. Είναι μια υποψηφιότητα, μια πρόταση την οποία στηρίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας και έχω την αίσθηση από πληροφορίες που υπάρχουν ότι θα ταχθούν υπέρ της πρότασης της κυρίας Έλενας Ακρίτα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Θα ξεκινήσει σε λίγο η συνεδρίαση και θα έχουμε εικόνα. Περίπου στις 12.30 μία η ώρα το μεσημέρι θα ξεκινήσει. Η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι. Δεν θα ψηφίσει την υποψηφιότητα της Ακρίτα, δεν θα παρέχει θετική ψήφο δηλαδή. Έρημος η αγάπη δίχως οασί. Κατά συνέπεια είναι μάλλον απίθανο να δούμε την κυρία Κρήτα να καταλαμβάνει τη θέση που είχε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Το σίγουρο είναι ότι θα πυροδοτήσει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, κυρίες και κύριοι, ειδικά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει δεξιά αριστερή συγγνώμη στροφή και ότι θέλει να καλύψει το χώρο που δεν έχει κοινοβουλευτικά αυτή την περίοδο, γιατί δεν είναι στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, για να παίξει η ίδια η Νέα Δημοκρατία στον κρίσιμο χώρο του κέντρου. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ θα υπερασπιστεί την θεσμική συμπεριφορά του και θα καταγγείλει τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση για υποκρισία. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί από τις 10 δεν έχουμε πάρει ανάσα. Αμέσως μετά, διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε όμως στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι φίλες και φίλοι, διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά, με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε για φαγητό. Καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο. Παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Να σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Real FM.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Συνάντηση θα έχουν σήμερα Φόντερ Λάιεν και Ρούτε. Απορρίπτει τις κατηγορίες του Βερολίνου η Μόσχα. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 95 δολάρια το βαρελί. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη όπου εντοπίστηκε νεκρό βρέφος. Περισσότερα στο real.gr. Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 35 στο Ηράκλειο.
13: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
11: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα σε όσες φίλες και φίλους δεν προλάβαμε να ευχηθούμε εχθές. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, και σήμερα μέχρι τις 12. Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ένας φίλος που διαμαρτύρεται. Ο αγαπητός φίλος, τώρα το όνομά του δεν το βλέπω. Μισό λεπτάκι, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Τέλος πάντων, διαμαρτύρεται για αυτό το οποίο είπαμε για τους Αμερικανούς αστυνομικούς σε σχέση με το περιστατικό που έγινε χθες στην Times Square. Εμείς, φίλε μου, δεν κάναμε κριτική στους Αμερικανούς αστυνομικούς. Προφανώς, όταν προσπαθείς να επιβιώσεις σε μια πόλη παύλα ζούγκλα όπως είναι η Νέα Υόρκη, το σχόλιο μας δεν αφορούσε αυτούς. Το σχόλιο μας αφορούσε τους περαστικούς που έβλεπαν το περιστατικό και δεν έκαναν τίποτα. Δεν τους κινούσε την περιέργεια. Δεν τραβούσαν ούτε καν βίντεο για αυτά τα οποία συμβαίνουν, θέλοντας να αναδείξουμε ότι η σκληρή καθημερινότητα και η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη είναι καθημερινό φαινόμενο. Προφανώς και οι αστυνομικοί δεν είχαν πολλές επιλογές. Όταν έχεις απέναντί σου έναν μαχαιροβγάλτη που ήδη έχει δολοφονήσει, έχει φάξει δύο ανθρώπους, για να τον αντιμετωπίσεις πρέπει να επιβληθείς με συγκεκριμένα μέσα. Άλλο σχόλιο κάναμε εμείς και άλλο σχόλιο άκουσες εσύ. Καλημέρα στην αγαπημένη από τις παλιότερες ακροάτριες, την κυρία Ζωή Σελαβή Αρβανίτη. Καλημέρα Γιάννη, και εγώ παλιά ακροάτρια της πρωινής ζώνης από τα πρώτα βήματα του Real FM. Και σήμερα πρώτη μέρα μετά από τρία δύσκολα χρόνια. Οπότε θα είμαστε εδώ, καλό φθινόπωρο, πάντα με υγεία. Δυνατή και υγιής, κυρία Ζωή. Να είστε καλά και με πολύ χαρά σας ακούμε και παίρνω το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Κοινή διαπίστωση, Γιάννη, είναι ότι μέσα στη Βουλή όλοι είναι εναντίον όλων. Οπότε η απορία μου είναι: τι σόι η κυβέρνηση θα βγει μετά τις εκλογές? Αυτή την απορία την έχω και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Αν βγει, γιατί το πιθανότερο σενάριο Real Blogger, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι διπλές, ίσως και τριπλές εκλογές. Καλημέρα στη Μαρία που μας στέλνει την καλημέρα της από την Φραγκφούρτη. Να σε πάντα καλά, Μαρία. Την καλημέρα μας και στο φίλο το Σίφη που με ξέρει από το 2004. Να σε καλά, Σίφη. Η κόρη μου σήμερα, η Ιουλία, έχει δύο παιδιά, το Μανώλη και την Ολιβία, 2 ετών, και είναι καθηγήτρια σε γυμνάσιο. Να σε πάντα καλά, Σίφη. Να χαίρεσαι την κοράκλα σου και τα εγγόνια. Από την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Χάρο τον Παντελή. Τον Παντελή τον Χάρο, μαύρο δαγκωτό. Τι ακούω, δυσφορία για την οικονομική επιτυχία που δεν ανταποκρίνεται στους πολίτες, ακρίβεια, δεν τον θέλει ο κόσμος, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε ή για την Ελλάδα? Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη. Βασίλη, εγώ δεν είμαι ούτε ανήκω στην ιδιοκτησία ούτε στη διεύθυνση του σταθμού αυτού. Δεν έχω άποψη δηλαδή για αυτά τα οποία με ρωτά σχετικά με το πρόγραμμα. Δεν με ρώτησε κανείς και καλά έκανε. Γιατί με ρώτησε, γιατί είμαι εργαζόμενος εδώ και δεν μπορώ να σου απαντήσω στο θέμα αυτό. Να είσαι καλά, αγαπητή Κατερίνα. Η φωνή μας, το μικρόφωνο σας, όλων σας, Γιάννη. Η ιστορία LFM το αξίζεται, γιατί 19 χρόνια είστε δίπλα μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να είσαι καλά, Κατερίνα Καβούρα. Εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Νάτος και ο Φίλιππος από την καλοκαιρινή Βιέννη. Καλή είναι η αρχή, καλή σεζόν. Η Ελλάδα πρέπει να στείλει το μήνυμα στους γείτονες Τούρκους, Γιάννη, ότι σαν Έλληνες ζούμε σε αυτά τα άγια μέρη πάνω από 5.000 χρόνια και αυτοί ήρθαν προχθές. Δεν υπάρχουν νερά. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Την καλημέρα μου στον κύριο Στέλιο Ζοντό. Καλημέρα, κύριε Στέλιο Ζοντέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, με πολύ χαρά σας ακούμε. Ο κύριος Στέλιος Ζοντός είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Θέλω να ρωτήσω, να μου πείτε από την εμπειρία σας που τόσα χρόνια χαράσετε πολιτικούς σχεδιασμούς και ξέρετε καλά την αγορά. Η αγορά εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα και τις εξαγγελίες που ακούει από τις ΔΕΘ, είτε από τις εκάστοτε ΔΕΘ, είτε αυτές προέρχονται από τα χείλη του εκάστοτε πρωθυπουργού, είτε από τα χείλη των των υπολείπων πολιτικών αρχηγών?
1: Νομίζω, κύριε Παπαγιάννη, ότι πρέπει να χωρίσουμε ιστορικά τις περιόδους προ-κρίσης, οικονομικής κρίσης ενώ, και μετά την οικονομική κρίση. Είναι προφανές ότι η περίοδο είναι τελείως διαφορετική και ο τρόπος που η αγορά αντιλαμβάνεται τα πράγματα, όταν λέμε αγορά, να το προσδιορίσουμε λίγο για τους ακροατές μας, μιλάμε κυρίως για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δίνουν μια καθημερινή μάχη επιβίωσης και προφανώς υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε μια πιο ισχυρή οικονομική θέση και μπορούν να αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, τις αναταράξεις λίγο πιο οργανωμένα και λίγο πιο εύκολα. Το θέμα είναι ότι όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι εξελίξεις δεν είναι μόνο ελληνικές. Δηλαδή, προηγουμένως περιγράφατε τα διεθνή γεγονότα και το πώς αυτά έχουν επηρεάσει την ενέργεια, το κόστος της ενέργειας κτλ. Mm-hmm. Οπότε, όλοι ξέρουμε στην αγορά ότι οι αποφάσεις και το κόστος ζωής μας για μια σειρά από πράγματα είναι συνδυασμός ελληνικών πολιτικών επιλογών της εκάστοτε ηγεσίας της χώρας, αλλά κυρίως των διεθνών εξελίξεων, μια και είμαστε εξαρτώμενοι σημαντικά από εισαγόμενα προϊόντα όπως το πετρέλαιο και την ενέργεια που επηρεάζουν καθοριστικά το κόστος ζωής μας. Άρα νομίζω ότι η αγορά έχει μια επιφύλαξη σε σχέση με αυτό που έρχεται μπροστά μας, δηλαδή με τις δυσκολίες που βλέπουμε κυρίως για το χειμώνα με το κόστος της ενέργειας, το οποίο κόστος της ενέργειας θα επηρεάσει και αγαθά που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, δηλαδή από τα τρόφιμα και τα λοιπά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο κομμάτι εισαγόμενων τέτοιων προϊόντων.
0: Μάλιστα. Θα έλεγα πως έχει αλλάξει και η τοποθέτηση και η συμπεριφορά των πολιτικών αρχηγών από τα μνημόνια και μετά. Δηλαδή μετά το 2015 και τις υποσχέσεις στα θά του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι έχει κατέβει ο πύχης συνολικά και σημαντικά.
1: Έχει κάνει το πολιτικό σύστημα να είναι λίγο πιο προσεκτικό.
0: Ακριβώς.
1: Επιτρέψτε μου τη λέξη αυτή. Δηλαδή, τα λεφτόδεντρα, στο που έτσι.
0: Δεν υπάρχουν πλέον και δεν τα υπόσχεται κανείς.
1: Και νομίζω ότι έχει το απέδειξε η οικονομική κρίση αυτό και η διακυβέρνηση κυρίως τη πρώτη περίοδο του κ. Τσίπρα, που δεν κατάφερε να τα δείξει αυτά τα λεφτόδεντρα που τα υποσχόταν πριν η κυβέρνηση.
0: Τώρα, για πείτε μου μια γενικότερη εκτίμηση για το πολιτικό σύστημα. Σιγά-σιγά ο κόσμος έχει επιστρέψει στα αστικά κέντρα. Αφήνουμε πίσω την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών και της δραστώνης. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας, υποχρεώσεις, δουλειές, κίνηση, φασαρία, νεύρα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι επίσημα πατήθηκε σήμερα το κουμπί με την έννοια της επιστροφής. Δηλαδή, ξεκινάει ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο τη Νέα Δημοκρατία και τη κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα κόμματα τη αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον σε κανονική προεκλογική περίοδο. Και αυτό πρέπει κανείς να το έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του. Mm-hmm. Ασχέτως αν οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο ή τον Μάιο, όποτε ο Πρωθυπουργός αποφασίσει, αλλά με βάση τις δηλώσεις του προς τα εκεί πηγαίνουμε, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε σε μια κανονική προεκλογική περίοδο που απλώς θα κρατήσει 7-8 μήνες, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε όλη η δραστηριότητα των κομμάτων και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων έχει πλέον το χαρακτήρα της προετοιμασίας τους για την εκλογική αναμέτρηση που είναι μπροστά μας.
0: Ναι, κατά την εκτίμησή σας και την εμπειρία σας, αυτά τα οποία ήδη έχετε μάθει ότι τρέχουν υπό μορφή πρώτων αποτελεσμάτων των ερευνών κοινής νόμης, των μετρήσεων και των δημοσκοπήσεων, έχουν παγιωμένα χαρακτηριστικά? Δηλαδή, εσείς από την εμπειρία σας θεωρείτε από αυτά τα οποία βλέπετε στον κόσμο, σίγουρα η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά. Σίγουρα το κόμμα Τσίπρα θα είναι δεύτερο και με μεγάλη διαφορά από το τρίτο. Σίγουρα το τρίτο κόμμα θα είναι το Πασό και με μεγάλη διαφορά από τον τέταρτο, ή όχι? Όλα είναι υπό ανέρεση και είναι ρευστά.
1: Σιγουριά σε τέτοια ζητήματα δεν υπάρχει. Εγώ είμαι ο παδός της ιστορικής φράσης του Χαρίλου Φλωράκη ότι η κάλπη είναι έγκυος. Ασχέτως αν οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν
0: κάποιες τάσεις
1: της κοινωνίας. Δεν κοιτάω ποτέ και μιλάω επαγγελματικά τώρα τα απόλυτα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτό το εργαλείο. Όποιος το κάνει, κάνει σοβαρό λάθος.
0: Σωστά.
1: Τάσεις καταγράφουν οι έρευνες και ποτέ εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι, δεν κάνουμε αυτό το λάθος και παρασύρουμε και τον κόσμο σε αυτή τη λογική. Ξέρω ότι κάποιοι το κάνουν, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν λειτουργεί έτσι το συγκεκριμένο εργαλείο. Άρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι τάσεις που είδαμε πριν κλείσουμε την καλοκαιρινή περίοδο, που ήταν περίπου αυτό όπως το περιγράψατε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή του 28-30% στην εκτίμηση, ο κ. Τσίπρας στην περιοχή του 16-18% ως εκτίμηση και το Πασόκ στο 9-11% ως εκτίμηση, νομίζω ότι με μικροδιαφορές θα είναι και τα νούμερα που θα δούμε
0: στις εκλογές.
1: Όχι στις εκλογές, τώρα στις
0: δημοσκοπήσεις που βγαίνουν.
1: Στις δημοσκοπήσεις που θα δούμε τώρα στις επόμενες μέρες να δημοσιεύονται.
0: Θα αποτυπωθούν αυτά περίπου αυτά στις εκλογές. Τι ήδη αίσθηση έχετε?
1: Οι εκλογές θα είναι σε 8 μήνες.
0: Ναι, όλα μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Αν σήμερα είχαμε εκλογές τότε, να αλλάξω το ερώτημα.
1: Αν σήμερα είχαμε εκλογές, νομίζω ότι το αποτέλεσμα. Αν σε 10 μέρες είχαμε εκλογές, νομίζω ότι η τάση θα επιβεβαιωνόταν στην κάλπη.
0: Ναι, τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν ακόμα. Θα σας πω ποια είναι αυτά. Το πρώτο είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Με την έννοια ότι γνωρίζουν οι δημοσκόποι το κόμμα Σαμαρά, ότι θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή. Αν ανακοινωθεί, μάλλον θα ανακοινωθεί.
1: Νομίζω
0: άρα το μετράνε δυνητικά.
1: Υπάρχει βεβαιότητα ότι θα ανακοινωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μετρηθεί κανονικά σε δημοσκόπηση.
0: Ναι, και υπάρχει και μια κυοφορούμενη φήμη να την πω, πληροφορία να την πω. Ότι μόλις αποφυλακιστεί και ο κύριος Κασιδιάρης, και αυτός ετοιμάζεται με κάποιο τρόπο να κάνει, να συνεργαστεί, να εμφανιστεί, να είναι πίσω, δεν το ξέρω. Ναι, κάποια στιγμή κόμμα στις εκλογές.
1: Και αυτό το δυστυχώς.
0: Ναι, προφανώς. Και εγώ δεν το λέω με την έννοια της ευχάριστης είδησης, της δυσάρεστης, αλλά είναι είδηση. Τι να κάνουμε. Όλο αυτό μπορεί να ανασχεδιάσει τα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα ή όχι.
1: Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα επηρεάσει τα κόμματα. Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη μας κουβέντα, κύριε Παπαγιάννη, ότι το κόμμα της κυρίας Καϊστανού αρχικά θα επηρέαζε την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βελόπουλο.
0: Mm-hmm.
1: Και είδαμε ότι αυτό συνέβη όταν το κόμμα της κυρίας Καϊστανού πήρε επίσημα χαρακτηριστικά. Έτσι πιστεύω ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα επηρεάσει κυρίως το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Και της κυρίας Καριστανού και της κυρίας Λατινοπούλου. Δηλαδή όλοι αυτοί οι σχηματισμοί που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα επηρεαστούν σημαντικά από το πιθανολογούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να κάνουμε μια συζήτηση που δεν μπορούμε να την κάνουμε πολιτικούς, γιατί πιστεύω ότι είστε πολύ πιο διεισδυτικός και ευφυής στον τρόπο της πολιτικής σας ανάλυσης και μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς πιο συγκεκριμένα. Αν αποτυπωθούν περίπου αυτά τα οποία βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, πώς φαντάζεστε να κυβερνηθεί η Ελλάδα την επόμενη μέρα? Δηλαδή, τι περνάει από το πίσω μέρος του μυαλού σας ότι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών?
1: Είναι προφανές ότι με αυτά τα αποτελέσματα που συζητήσαμε πριν, ή αν επιβεβαιωθούν βεβαίως κάτι, θα έχουμε μια εξαιρετική δυσκολία. Σας άκουσα πριν που λέγατε ότι θα έχουμε και μια δεύτερη, ίσως και μια τρίτη αναμέτρηση.
0: Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό από το δικό μου ρεπορτάζ και την εκτίμηση.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας σε προσωπικό επίπεδο. Θέλω όμως να πω ότι στην πραγματικότητα όλοι εμείς, ενώ ως πολίτες, θα αποφασίσουμε πώς θέλουμε να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Δηλαδή, με την τελική μας επιλογή στην κάλπη, θα δώσουμε ένα μήνυμα. Θέλουμε να κυβερνηθεί αυτοδύναμα? Θέλουμε κυβερνήσεις συνεργασίας? Αν θέλουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, πώς θα κατέβει? Και τα κόμματα τα οποία θέλουμε εμείς να συνεργαστούν, είναι έτοιμα να συνεργαστούν? Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τα απαντήσουμε ως πολίτες με την επιλογή μας που θα κάνουμε στην κάλπη. Και αυτό θα κάνουμε στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να περιγράψουμε μια κυβέρνηση που σήμερα, με τα δεδομένα που έχουμε, δεν φαίνεται να μπορεί να
0: σχηματιστεί.
1: Γιατί αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από το νούμερο της αυτοδυναμίας. Τα δε σχήματα συνεργασίας που θεωρητικά θα μπορούσαν να συμβούν, είναι προφανές ότι κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν.
0: Ναι. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κατά τη γνώμη σας, η στρατηγική που έχει αποφασίσει να χαράξει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία και η σύγκρουσή της, για παράδειγμα, με το κόμμα Σαμαρά και προσωπικά με τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: δεν της χαλάει το αφήγημα την επόμενη μέρα? Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο Σαμαράς δημιουργήσει και κόμμα, okay, και πάρει και 5%, εγώ σας λέω το καλύτερο σενάριο για το Σαμαρά, και 6%, δεν θα είναι προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα των εκλογών να έχει ένα κόμμα δεξιότερά της παρά να συνεργαστεί με κόμματα με τα οποία δεν μπορεί να συνεννοηθεί, όπως είναι για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
1: Αν ρωτάγατε ένα πολιτικό επιστήμονα, θα σας απαντούσε ένα βεβαίως, έτσι, και θα το δίκιο. Εδώ όμως δεν έχουμε φύγει από τα όρια της πολιτικής επιστήμης. Εδώ, επειδή οι συγκρούσεις στην Ελλάδα αποκτούν και προσωπικά χαρακτηριστικά, πράγμα το οποίο εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά αυτό είναι άσχετο από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αποκτούν και προσωπικά χαρακτηριστικά. Να θυμίσω ότι η σύγκρουση του κ. Σαμαρά με τον κύριο Μητσοτάκη έχει και προσωπικά χαρακτηριστικά.
0: Αυτό. Είναι σωστή επισήμανσή σας.
1: Το οποίο προφανώς δυσκολεύει αυτό το οποίο περιγράφει.
0: Μάλιστα, εξαιρετικός αναλυτής, όπως πάντα. Να είστε καλά, κύριε Στέλιο Ζοντέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Συνεχίζεται το ράλι τιμών στο ρεύμα μετά τη μεγάλη άνοδο στη χονδρεμπορική. Πόσο αυξάνονται τα πράσινα τιμολόγια το Σεπτέμβριο ανάλογα με τον πάροχο, ποια εικόνα επικρατεί στα μπλε σταθερά. Η ξέφρενη κούρσα του φυσικού αερίου που ξεπέρασε τα 75 ευρώ η μεγαβατόρα. Τεράστιες οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις οφειλών. Εγκαταλείφθηκε πάνω από το 50% των ρυθμισμένων χρεών, αφού οι οφειλέτες δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Με αντινάφτεξ απαντά η Αθήνα στην πρόκληση της Τουρκίας που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για έρευνες. Πού κινείται το σκάφος Μαρμαρά, τι λένε γεωστρατηγικοί αναλυτές των Real FM.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
8: Αυτά.
7: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
9: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει!
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο αγαπητό. Ακούστε μήνυμα. Κύριε Παπαγιάννη, και εγώ από το 2007 σας ακούω. Απλά τότε ντρεπόμουν να στείλω μήνυμα και παράλληλα φοβόμουν να μην χρεωθώ. Υπήρχε η δωρεάν επιλογή του email. Πάντα υπήρχε. Τώρα έχουμε καταργήσει τα SMS. Καλό. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Κοκκινίζω. Καλό μήνα σε όλους μας, Γιάννη μου. Άνθρωποι σαν και σένα και όλους τους συναδέλφους στον Real FM είναι η αιτία που αυτός ο σταθμός είναι για όλους εμάς τους ακροατές σας, Real Family. Χαιρόμαστε αλλά και χαίρεστε για τα ευχάριστα που σας και μας συμβαίνουν, αλλά και λυπόμαστε και λυπόσαστε εξίσου για τα δυσάρεστα. Να χαίρεται ο συνακροατής μου για την κόρη, εγγόνια του, όπως και εσύ να χαίρεσαι και να καμαρώνεις τις δύο σου κούκλες. Η Σόφη Μαραγκίδου, γεμάτη ευγένεια, αγάπη, καλοσύνη και στήριξη. Να είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστούμε για όλα. Ένας κόσμος για να μπούμε για ένα-δύο λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Και βέβαια να πούμε και για το διαγωνισμό μας, το μεγάλο διαγωνισμό. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, υπέροχο το Ναύπλιο, τέτοια περίοδο που δεν έχει πολύ κόσμο, ε. Πραγματικά θα το απολαύσετε. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας, το Ναύπλιο. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

Ο Βασίλης μου στέλνει: δεν ζήτησα την άποψή σου. Μα δεν σου είπα ότι ζήτησε την άποψή μου. Λέω: δεν ζήτησε η ιδιοκτησία και η διεύθυνση την άποψή μου. Σου απάντησα: δεν ξέρω, δεν το ξέρω το θέμα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παύλο. Να είσαι καλά, κύριε Παύλο, να χαίρεσαι την κοράκλα σου. Και στο Χαράλαμπο που μας στέλνει την καλημέρα του. Και εύχεται καλό μήνα, αργοπορημένος από χθες. Λοιπόν, διαβάσαμε περίπου 80-90 μηνύματα. Βγάλαμε συνεντεύξεις, παίξαμε παρασκήνια. Και κλείνουμε με τι άλλο, με Μίκη Θεοδωράκη, που σαν σήμερα έφυγε από το μάτιο του το κόσμο, φίλες και φίλοι. Και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε όλη αυτή την πορεία. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Ακολουθεί Θοδωρής Αξελός με τις ειδήσεις στις 12 και αμέσως μετά Μάνος Νυφλής Μπάμπης Παπαδημητρίου. Καλή σας ημέρα, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό υπόλοιπο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
10: Η ώρα είναι 12.

Τυχερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ.

0: Μέτρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα. Κουλουράκια. Παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί. Υπηρώτικες πίτες. Γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική.
1: Πες αθλητικές ειδήσεις. Την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς Κολομβιανού μέσου Γκουστάβο Πουέρτα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Ρασίνγκ Σαντάντερ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με το συνολικό της κόστος να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: επειδή ξέρω ότι υπάρχουν τα θέματα που σου κάνουν κλικ πολύ, πέραν των οικονομικών και των πολιτικών, μου έχει καρφωθεί πολύ το ζήτημα, το θέμα μάλλον που ανέκυψε, με τον 90χρονο που μπήκε ανάποδα στην Αττική Οδό. Το είδες αυτό?
1: Όχι, δεν το είδα.
0: 90χρονος. Μπήκε ανάποδα στην Αττική Οδό.
1: Πώς μπήκε δηλαδή?
0: Μπήκε. Μπήκε ανάποδα στην Αττική Οδό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο και το πιο σοβαρό.
1: Αττική δηλαδή που όταν λέμε.
0: Αττική.
1: Αττική Οδό.
0: Αττική. Λοιπόν, το ζήτημα βέβαια θα μου πεις δεν είναι αυτό. Ναι, αυτό αντιμετωπίζεται ως μια μεγάλη παρανομία, έτσι. Γιατί
1: ας την παρανομία, παιδάκι μου τώρα.
0: Κάτσε να πω. Και το ενδεχόμενο να προκαλέσει, όχι το ενδεχόμενο, το πολύ πολύ ισχυρό ενδεχόμενο να προκαλέσει ήταν την φόρο τροχαίο. Αλλά λέω αυτό αντιμετωπίζεται, θα μπορούν, το 90χρονο γιατί το βάζουμε μπροστά, γιατί θα μπορούσε να είναι μεθυσμένος, νεαρός, θα μπορούσε να έχει και δύο πράγματα, έτσι, σωστά. Εδώ το θέμα είναι ότι το δίπλωμά του είχε λήξει εδώ και 8 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις
1: το. Ωραίο το τζόβενο.
0: Εσύ πραγματικά όμως ήταν αυτή την ιστορία που γίνεται. Ξέρω πάλι ότι θα μου έρθουν μηνύματα που θα μου την πέσουν και θέλω να είμαι σαφής και καθαρός από την αρχή. Δεν τίθεται θέμα ηλικιακού ρατσισμού. Τίθεται θέμα κανονικής λειτουργίας των υπηρεσιών και του κράτους. Δηλαδή, το γεγονός ότι μπορεί να πάει ένας 80χρονος να σκάσει 20άρικο, 50άρικο, 100άρικο στο γιατρό και να του δώσουν ένα χαρτί ότι μπορεί, είναι τραγικό, είναι δολοφονικό. Έτσι. Γιατί και στα 80 και στα 90, το βάζω στην υπερβολή του στα 90, στα 90, αν έχει περάσει από τις εξετάσεις και λέει, παιδιά, αδελφέ, είσαι φαινόμενο, πάρτο, οδήγα, οκ, το δέχομαι. Δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την ιστορία των τύπων οι οποίοι σε τέτοιες ηλικίες δεν περνάνε και για τους ίδιους, ρε παιδιά, δεν σκέφτονται τον ίδιο στον εαυτό. Στο ότι πρέπει να περάσουν από εξετάσεις.
1: Η αλήθεια είναι. Ποιες εξετάσεις τώρα εννοείς?
0: Για τις εξετάσεις εννοώ. Εξετάσεις
1: γιατρού.
0: Του γιατρού, ιατρικές πάντα. Πάντα ιατρικές εννοώ. Αντανακλαστικά, κατάλαβες θέλω να πω.
1: Είναι πολύ εύκολο.
0: Νευρολογικές.
1: Λύνεται το θέμα πολύ εύκολα.
0: Με 50άρικο λύνεται. Τι.
1: Λύνεται το θέμα πολύ εύκολα.
0: Πώς?
1: Όταν οι άνθρωποι αυτοί προκαλούν ένα ατύχημα, το γιατρό.
0: Ναι, το
1: αν δηλαδή το ατύχημα έχει να κάνει με λειψές ικανότητες τις οποίες καλείται να διαπιστώσει ο γιατρός όταν δει, διότι πλέον αυτή η ανανέωση γίνεται κάθε πότε, κάθε 2 χρόνια.
0: Δεν
1: είναι,
0: το ξέρω.
1: Είναι πολύ συχνή πια.
0: Είναι πολύ συχνή.
1: Ναι, πολύ συχνή.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω άλλη άποψη γι' αυτό.
0: Τι?
1: Ότι όταν κάνεις κάποιου είδους παραπτώματα και είσαι σε ηλικία μεγάλη, εξετάσεις ικανότητας οδήγησης.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Ξανά.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα εξειδικευμένες στην ηλικία. Διότι σίγουρα αυτό που μετράει στην οδήγηση πάρα πολύ. Εγώ σε μνήνομαι να λέω ότι είμαι καλός οδηγός. Όχι γιατί έχω οδηγήσει πολλά χρόνια. Έχω οδηγήσει πάρα πολλά, ατελείωτα. Αλλά έχω οδηγήσει σε όλες τις συνθήκες. Σε πάρα πολύ διαφορετικά μέρη, σε διαφορετικές υπήρους, σε τα πάντα όλα. Το δεν λέει τίποτα. Πρέπει να μου τεστάρεις τα ρεφλέξ μου.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να μου τεστάρεις ότι αντιδρώ σωστά σε δύσκολες καταστάσεις και σε καταστάσεις στρες. Διότι ο παππούς τώρα φαντάζομαι πώς και πού, γιατί υπάρχουν, ήθελα να το κάνω εικόνα. Υπάρχουν σημεία στα οποία μπορεί να μπερδευτείς. Δηλαδή σου λέει, βλέπεις σήμα ότι από εκεί αριστερά θα μπεις Αττική Οδό.
0: Μα εγώ σου λέω δεν εξετάζω αυτό. Θα πεις ανήκει στο ρεφλέξ αυτό. Okay. Το ακούω. Αλλά γι' αυτό έβαλα το παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι ένας μεσήλικας ή ένας νεαρός μεθυσμένος. Κατάλαβες θέλω να πω.
1: Θα μπορούσε να την κάνει το λάθος αυτό, θα μπορούσε να το κάνει οποιοσδήποτε.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αλλά το ζήτημά μου είναι αυτή η φάμπρικα που είναι στημένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια με γιατρούς οι οποίοι με ένα πενηντάρικο, με ένα εκατοστάρικο δίνουν το χαρτάκι και τελείωσε.
1: Εμένα η γνώμη
0: αυτό
1: μου
0: είναι, εκείνη η ένσταση μου.
1: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι σε κάποια ηλικία πρέπει να περνάς πάλι τεστ ικανότητας οδήγησης.
0: Συμφωνώ.
1: Και όταν πέσεις σε παραπτώματα, κάποια συγκεκριμένα παραπτώματα, που δεν είναι και το οτιδήποτε, και τότε εκτάκτως αυτό.
0: Μα εμένα, σου λέω, εμένα στη γειτονιά μου στην Αθήνα, έβλεπα έναν συμπαθέστατο παππούλι, ο οποίος με το ζόρι περπατούσε μαγκούρα. Με το ζόρι ο άνθρωπος. Ναι. Για λόγους γύρατος, όχι, δεν φαίνονταν ο άνθρωπος να αντιμετωπίζει κινητικό πρόβλημα, ενώ, πώς να το πω, θέμα, δεν είχε θέμα αναπηρίας. Έτσι, πήγαινε με μαγκούρα και τον παρακολουθούσα την πρώτη φορά που τον είδα σοκαρίστηκα. Με πολύ αργές κινήσεις άνοιξε το πίσω κάθισμα να βάλει τη μαγκούρα για να πάει να κάτσει στη θέση του οδηγού.
1: Και μπορεί να ήταν εντάξει, επαρκής οδηγός, γιατί τώρα τα αυτοκίνητα είναι και πολύ πιο εύκολα στην οδήγηση.
0: Ωραία, μπάμπη, τώρα ξέρω κι εγώ. Εντάξει, φαντάζομαι. Μάλλον δεν πρέπει και δεν είναι ωραίο, το φαντάζομαι. Δεν ξέρω όμως αν αυτός ο άνθρωπος έχει περάσει από ιατρικές εξετάσεις, για να μην πω εγώ την εκτίμησή μου, δεν είμαι γιατρός με το μάτι. Αλλά αν έχει περάσει από εξετάσεις που του έχουν υπογράψει, ναι ρε φίλε, πάρ' το και πηγαίνει. Και επίσης ξέρω και καλά κάνουν πάρα πολλά παιδιά ανθρώπων οι οποίοι έχουν επιχειρήσει να το κάνουν, που τους έχουν κόψει. Δηλαδή έχει μπει ο γιος ή η κόρη μπροστά και έχει πάει στο γιατρό και του έχει πει μη τυχόν και βάλεις υπογραφή.
1: Λοιπόν, τώρα το λες. Πριν από πολλά χρόνια, και το λέω πριν πολλά, διότι πριν πολλά χρόνια όλα αυτά ήταν ακόμη πιο χειρότερα από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, γνωστός μου άνθρωπος, γιατί μένουμε στον ίδιο μεγάλο χώρο, πέρασε και το προσπέρασε και τα κατάφερε τέλεια ένα μικρό εγκεφαλικό.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ συχνό. Πολλοί άνθρωποι το παθαίνουν. Λοιπόν, ο άνθρωπος είχε και μια πολύ ωραία Mercedes. Ναι. Και του άρεσε η οδήγηση. Ναι. Το απολάμβανε. Και ήταν και εξαιρετικός οδηγός. Μου λέει μια μέρα, μπάμπη, θέλω να με βοηθήσεις, διότι καθίσαμε με την Ελένη, το συζητήσαμε, τη σύζυγό του, και θα δώσω πίσω το ίδιο, δεν θα ξαναοδηγήσω. Πούλησε εκεί τη Mercedes, και από τότε για όλες τις διαδρομές του παίρνει είτε το λεωφορείο, είτε τα πόδια του, γιατί περπατάει, είτε ταξί. Έχουν ένα εξοχικό κάτω στην Ανάβησο, παίρνει ταξί.
0: Τεράστια απόφαση για έναν άνθρωπο που αγαπάει πάρα πολύ την οδήγηση, το αυτοκίνητο.
1: Είναι ικανότατος, αλλά σου λέει πέρασε αυτό. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσες να τα συνδυάσεις, διότι είναι αλήθεια. Και βεβαίως το είπες τώρα, η οικογένεια.
0: Ναι.
1: Παιδιά, η οικογένεια. Πόσο μάλλον όταν ζητούν από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι και πολύ, και ίσως δεν ήταν και ποτέ καλοί στην οδήγηση. Ζητούν να πάει να πάρει τα παιδιά, να τα πάει τα παιδιά, να τα κάνει τα παιδιά. Παιδιά, δεν είναι. Τελικά χθες. Σε αυτό φαίνεται ότι το δυστύχημα που έγινε και σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι,
0: ναι,
1: δεν το έχω χωνέψει ακόμα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι το ένα όχημα επιχείρησε να κάνει αναστροφή, δηλαδή να γυρίσει, σε ένα σημείο που μάλλον πρέπει να επιτρέπεται, δεν έβγαινε επομένως από τη Βραΐλα. Επιχείρησε ήταν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και πήγε να κάνει αναστροφή, να γυρίσει προς την άλλη κατεύθυνση της λεωφόρου. Ο άλλος ερχόταν πατημένος. Σίγουρα πολύ πατημένος, φαίνεται τώρα και σε κάποια βίντεο που εμφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Πού να το προλάβει, πού να σταματήσει.
0: Φαίνεται σε κάποια βίντεο που εμφανίστηκαν. Θες να το πάμε λίγο από την αρχή, γιατί αν σε ακούσει τη Φανία Κασίμη θα γίνεις τρελής. Θα σκάσει μύτη. Αυτή η αναστροφή που περιγράφεις και η σύγκρουση φαίνεται ολοκάθαρα μόνο στο βίντεο που έχει ανεβάσει το ενικός.gr. Θα το δεις ολοκάθαρα αποκλειστικά στο ενικός.gr. Μάλιστα, βίντεο που κυκλοφορούν έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου πεις τώρα δεν παίζεις με την αποκλειστικότητα και τα λοιπά. Το λέω
1: όχι,
0: πέρα από την πλάκα.
1: Όχι, δεν φαίνεται... λέω κουβέντα. Είπες το όνομα
0: έτσι.
1: Στεφανία Κασίμη, τελείωσαν
0: σου
1: όλα.
0: Σου πήγε τρεις και μία.
1: Τελείωσαν όλα.
0: Κατάλαβες. Και εγώ ήμουν έτσι, φοβάμαι.
1: Λοιπόν, τι άλλο.
0: Έλα.
1: Γουστάρω Γερμανία.
0: Γουστάρει Γερμανία.
1: Βέβαια. Τι, σαν το δικό μας εδώ.
0: Γιατί τι θες.
1: Έστειλε ο Πούτιν το διαβολάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπήκε το διαβολάκι σε ζώνες οι οποίες είναι κυριαρχία.
0: Α, περίμενε, γιατί εδώ είναι. Τι λέει και
1: καλά,
0: το
1: μαράκι. Και το πιστέψαμε τώρα.
0: Περίμενε, εδώ λέει και το. Έχει την απάντηση από το μαράκι όμως. Το μαράκι άλλα λέει. Όταν λέω μαράκι, επειδή είναι αισθάνομαι δικός μου άνθρωπος, η Ζαχάροβα. Έτσι. Ζαχάροβα λέει, παιδιά, δεν αφήστε τα αυτά. Δεν είναι Ρωσία το πράγμα. Περίμενε.
1: Πιστέψαμε.
0: Και γιατί να πιστέψεις τους Γερμανούς και όχι τους Ρώσους.
1: Γιατί έτσι επιλέγω να κάνω.
0: Α, εντάξει, αξιωματικά, όχι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Και ειδικά το μαράκι.
0: Δεν θέλω με το μαράκι. Έλα τώρα. Μην το παρακάνεις. Λοιπόν,
1: μπορώ να έρθω τώρα σε αυτό που ήθελα να πω.
0: Βεβαίως και μπορείς να έρθεις, αφού πω πρώτα ότι έστειλε μήνυμα ο Χρήστος ο Αξελέος και λέει μέχρι τα 80 το δίπλωμα ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια με βεβαιωμένες οφθαλμιάτρου και παθολόγου. Μετά τα 80 θέλει χαρτιά από πολλούς γιατρούς. Αυτό.
1: Πολύ σωστό.
0: Ναι, συγγνώμη. Μπορείς να συνεχίσεις, παρακαλώ.
1: Εμένα με εντυπωσίασε θετικά και ευχάριστα ένα σύνολο πληροφοριών που χθες το βράδυ καθόμουν και πήρα αφορμή από κάτι που είδα σε ένα δελτίο ειδήσεων και μετά το ψάξα και λίγο περισσότερο. Πρώτον, οι Γερμανοί σου λένε, μάγκα μου, κλειστό το προξενείο Βόνης.
0: Ναι.
1: Το προξενείο Βόνης, μιλάμε για τεράστιο σταθμό.
0: Βέβαια.
1: Σταθμό αντικατασκοπίας, διπλωματικό. Του λέει, το κλείνω. Στο κλείνω. Ένα. Δύο, με έχει ενθουσιάσει η Πολωνία. Mm-hmm. Η Πολωνία είναι πολύ προοδευτικοί άνθρωποι. Δηλαδή, αντιδραστικοί είναι πολιτικά, αλλά είναι προοδευτικοί στη ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν προοδεύσει πάρα πολύ, δουλεύουν πάρα πολύ καλά, οργανώνουν την οικονομία τους ωραία. Το τι λεφτά δέχτηκαν οι Πολωνοί, χωρίς να το συζητήσει κανείς, να βάλουν για την άμυνά τους. Λένε, θα φτιάξουμε ένα τεράστιο στρατό και θα φτιάξουμε στρατό με τον παλιό τον τρόπο. Επειδή αυτοί θα θέλουν να περάσουν με τα τάγκς, δεν θα περνάνε τα τάγκς.
0: Ναι.
1: Επίσης οι τρεις χώρες της Βαλτικής,
0: mm-hmm.
1: οι οποίοι είναι λαοί που έχουν υποφέρει από την μπότα των Ρώσων, είτε πριν είτε πολύ χειρότερα από τη Σοβιετική Ρωσία, που τους είχαν στην ξεφτύλα, τους είχαν και για προδότες όλους μαζί. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι είχαν πάει, δεν μπορούσαν να φτιάξουν τη δικιά τους Ταϊουάν. Γιατί δεν είναι νησί δηλαδή, γι' αυτό δεν μπορούσαν να τη φτιάξουν. Πόσο πολύ υπολογίζουν τον παράγοντα Πούτιν. Πάρα πολύ. Και τον παρακολουθώ όσο μπορώ να το καταλάβω καλύτερα. Στην αρχή μου φαινόταν λίγο υπερβολικό. Έλεγα, εντάξει, είναι επειδή υπέφεραν με τους κομμουνιστές και θέλουν τώρα. Είναι αντικομμουνιστές. Είναι, αυτοί δηλώνουν.
0: When she's around, my feet get off the ground. Τέλος πάντων, καταρχάς, έχω να πω ότι συμφωνώ με τη στάση η οποία έχει εκφραστεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των άλλων και την Ελλάδα, υπέρ της Γερμανίας. Μακάρι και η Γερμανία να έχει αυτή την κουλτούρα της Ενωμένης Ευρώπης.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Πάντως εμείς μπορούμε να κλείσουμε κάνα ταξιδιωτικό γραφείο ρώσικο. Κατά αναλογία λέω.
0: Γιατί?
1: Διότι στα λόγια σου χτίζω.
0: Έλα μου, ωραία. Τι θες να κάνουμε στην Πάπη τώρα ξαφνικά εμείς? Επιτέθηκε. Πέταξαν αυτά στη Λειψία, στη Γερμανία. Αφούμε, αδελφέ μου, σε Ρώσος, τον πλακώνουμε στο ξύλο.
1: Εγώ στη, πάντως εγώ, ναι. Αν ήμουνα όπως είναι ορισμένοι που είναι και υπερπατριώτες και όλα αυτά τα πράγματα, ή ας πούμε θέλω να λέω έχει δίκιο ο Σαμαράς, θα πήγαινα στο λιμάνι της Μυτιλίνης, στο λιμάνι της Σάμου, και εκεί που φτάνουν τα βαπόρια γεμάτα με τουρίστες από την άλλη μεριά, θα τους μοίραζα ένα φυλάδιο.
0: Που θα έλεγε τι?
1: Ό,τι θέλω. Θα έλεγε ότι να ξέρετε ότι η κυβέρνησή σας, η χώρα σας, κάνει εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας μας.
0: Ναι.
1: Ελεύθερα, είμαι ελεύθερος να εκφραστώ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Δηλαδή πώς πηγαίνουν οι άλλοι και απειλούν και με τον τρόπο που το κάνουν, που είναι
0: αυτό
1: απαράδεκτο.
0: Αυτό μπορείς να κάνεις και ως πολίτης.
1: Ως πολίτης θα το έκανα.
0: Και δεν το κάνεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θέλω να το κάνω. Δεν είμαι αυτή τη άποψη. Αλλά αυτή που είναι τη απόψη αυτή.
0: Εκεί μου φέρνει μια εικόνα στο μυαλό, δεν ξέρω αν τον έχει δει στο κέντρο τη Αθήνα. Είναι ένα κύριο με ένα παπί που γυρίζει όλη τη μέρα στην Αθήνα με το σταυρό. Και φωνάζει μετανόητη. Μετανόητη.
1: Έτσι. Εδώ ακούει κανένα θέμα. Λοιπόν. Όχι, λέω δηλαδή ότι ωραίο είναι να τα λες τα κανάλια ή να κάνεις, να διοχετεύεις προς τους δημοσιογράφους διάφορα. Αλλά πιο καλό είναι να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Να πας και να πεις. Δεν ξέρω και άλλα πράγματα. Μπορεί να σκεφτείς και κάτι άλλα πράγματα.
0: Εδώ έχεις αντιδράσεις πολλές που σου λένε καλά. Τα έχει ξαναπεί αυτά η Γερμανία και την προηγούμενη φορά αποδείχθηκε ότι ήταν η Ουκρανία. Έχει πολλά. Το σκοτεινό λίγο τον Παπαδημητρίου. Έχει πολλά εδώ που σου λένε τη φάρσα την προηγούμενη φορά από την Ουκρανία και πίστευαν πάλι ότι είναι οι Ρώσοι και δύο πράγματα. Οι Ρώσοι το αρνούνται πάντως. Έτσι.
1: Μα όμως καθυστέρησαν η Γερμανία επειδή την είχαν πατήσει την προηγούμενη φορά. Πολύ σωστά λέει. Καθυστέρησαν να ανακοινώσουν το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι το ψάξανε.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Καλά, είναι και θέμα εσωτερικής πολιτικής βέβαια στη Γερμανία, διότι ένας από αυτούς που είναι ακροδεξί εκεί στη Γερμανία έχει παραδεχθεί ότι είναι κατά της Ουκρανίας, κατά της βοήθειας στην Ουκρανία και με τον Πούτιν. Έχουν και εσωτερική κουβέντα δηλαδή. Εδώ η δική μας η ακροδεξί, ούτε ο Βελόπουλος πλέον δεν λέει καλή κουβέντα για τη Μόσχα. Είχαμε έναν άνθρωπο που ήταν με τη Μόσχα και το έλεγε και το παραδεχόταν, ούτε αυτό δεν το παραδέχεται πλέον.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει, πριν πάμε στην αλλαγή του ημιώρου, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και για τα διπλώματα. Ο Κώστας λέει, για τον πατέρα του μάλλον. Ρε, εγώ του δικού μου, λέει, του έκανα σαμποτάζ, του έβγαζα τους πόλους από την μπαταρία, του έκρυβα τα κλειδιά, τίποτα. Θα σου πληρώσω το ταξί, του έλεγα. Τίποτα, δεν άκουγε τίποτα, έτσι. Ως τέλειος εδώ, έχει την αγωνία ο άνθρωπος να αφήσει κάθε φορά τα πολιτικά του διαπιστευτήρια. Δεν έχουμε αγωνία πια για ότι ψηφίζεις, Στέλιο μου, ειλικρινά. Την επανεξέταση των οδηγών πάνω από την ηλικία των 70 ετών την είχε νομοθετήσει ο Σπρίτζης. Γράφει Σπρίτζης είναι, αλλά εσείς πέσατε να το φάτε. Βέβαια, είχαμε πέσει όλοι πάνω από το Σπρίτζης, λέγαμε γιατί το κάνεις αυτό. Άσε μας, Στέλιο, σημαίνει γιατί κορεθάζει με τον πόνο του. Ο Γιώργος λέει, γιατί δεν λέτε για το λάδωμα τίποτα, παιδιά. Τι κάνουμε τόση ώρα για το λάδωμα, λέμε εσύ, Γιώργο. Λέει ο Δημήτρης, εύχεται καλή ραδιοφωνική χρονιά. Αυτά που λέτε, λέει, κύριε Παπαδημητρίου, και συμφωνώ εν μέρη μαζί του, είναι κατόπιν εορτής. Δηλαδή, αν είναι να ελεγχθεί ο γιατρός που υπέγραψε μετά, έπειτα από ένα θανατηφό τροχαίο, δεν κάνει τη διαφορά. Βέβαια, ο Μπάμπης λέει τον παραδειγματισμό. Δηλαδή, θα χεστεί επάνω την επόμενη φορά άλλος γιατρός που δει κάποιος πήγε φυλακή. Αλλά το θέμα, λέει, είναι πριν πώς θα το σώσουμε. Υπάρχει μηχανολογικό που πάει 85+ το δίπλωμα και πάει την άλλη μέρα και το παίρνει ανανεωμένο. Α, ευχαριστώ. Κατάλαβες.
1: Καλά, εγώ δεν είπα σε περίπτωση θανατηφόρου.
0: Ναι.
1: Είπα σε περίπτωση που κάνει κάποιες παραβάσεις οι οποίες είναι από τις βαριές. Ας πούμε, δεν είδε ένα σήμα, δεν είδε το κόκκινο, δεν είδε αυτό.
0: Ναι.
1: Μάστε. Αυτό λέω.
0: Μάστε.
1: Λοιπόν, χθες ο Μητσοτάκης έκανε κάτι καλό και πρέπει να το πω.
0: Οπα.
1: Πήγε σε αυτό το σχολείο που έχει το όνομα τη Συμβριώτη. Mm-hmm. Που ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που κατάλαβαν ότι είναι μια ιδιαιτερότητα και όχι μια καθυστέρηση και ξεχώρισε. Εγώ πρώτη φορά εκεί κατάλαβα, ήμουν μικρός, ότι δεν λέμε γενικώς είναι καθυστερημένο αυτό το παιδί.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Έχει ιδιαιτερότητες, έχει ειδικό τρόπο να αντιλαμβάνεται πράγματα. Υπάρχουν βεβαίως και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη κινητικότητα και όλα αυτά. Η Ρόζα Εμβριώλη, λοιπόν, που ήταν πολύ μπροστά, έχει δοθεί το όνομά της σε ένα σχολείο στη Κεσαριανή, που έχει παιδιά αρκετά.
0: Η πρώτη γυμνασιάρχης στην Ελλάδα υπήρξε η Ρόζα Εμβριώλη.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Λοιπόν, δεν το θυμόμουν αυτό. Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Καλά. Ούτε εγώ θυμόμουν, μπήκα και το διάβασα λόγω του τη επίσκεψη.
1: Καλά έκανε, γιατί έτσι μαθαίνεις. Ναι, ναι. Διαβάζοντας, όχι. Ναι, ναι. Δεν ζούσα
0: ναι, τότε. Τον έξυπνο.
1: Όχι, γιατί συνήθως ακούω, ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ τότε δεν είχα γεννηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω, ρε παιδιά, δεν είχε πολλά έχουν συμβεί πριν γεννηθεί ο καθένας. Τα διαβάζουμε κάπου, τα μαθαίνουμε. Διαβάζουμε ιστορία.
0: Ναι.
1: Μας τα λέει ένας άνθρωπος που του έχουμε εμπιστοσύνη, διάφορα. Λοιπόν, και πήγε γιατί πράγματι άξιζε να δοθούν χρήματα για να φτιαχτεί κάπως αυτό το σχολείο.
0: Mm-hmm.
1: Δόθηκαν. Μπράβο και σε αυτούς που τα δώσανε. Τα δώσανε οι τράπεζες για την ψυχή της μάνας τους.
0: Εντάξει, μην το λες έτσι. Δεν το λέω για να. Γιατί στο θέμα ειδική αγωγή πάσχουμε στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και κάποια στιγμή πρέπει να συνηθίσουμε λίγο στην κουλτούρα της χορηγίας και του ικανοειδητικού τομέας. Και πόσο δε μάλλον των τραπεζών, οι οποίες έχουν και μία επί της ουσίας υποχρέωση στήριξης δράσεων, υποδομών και οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι, το ξέρεις καλύτερα?
1: Το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ το έχω δουλέψει
0: έτσι.
1: Όταν δούλευα για τράπεζα. Mm-hmm. Και πολύ σωστά τότε, mm-hmm, σε συζήτηση με την διοίκηση είπαμε ότι αν τα δίνουμε από εδώ και από εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τότε υπήρχε σύστημα το που θα τα δώσει, και δεν ήταν αστείο. Λοιπόν, να τα δίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Να πιάνουν τόπο που λέμε.
1: Όχι, καλά κάνουν και τα δίνουν και αυτοί. Τώρα που είπες όμως το ζήτημα της χορηγίας και τι λεφτά δίνουν. Έχεις καταλάβει ότι κάθε τόσο ακούμε ότι ο Ξοχοίδης πριν από λίγο τον άκουγα και έλεγε ότι έχουμε τώρα πάρα πολλά ντρόν τα οποία είχε την καλοσύνη να μας τα δωρήσει. Ποιος? Mm-hmm. Είπε ένας ιδιώτης πάλι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Περίμενα, θυμηθώ τώρα, μια που το είπα, έπρεπε να το θυμηθώ. Η Ένωση Εφοπλιστών.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Το τι λεφτά δίνουν οι ιδιώτες είναι πάρα πάρα πολλά.
0: Δίνουν, όντως.
1: Σε νοσοκομεία. Όταν πας στο νοσοκομείο και βλέπεις η πτέρυγα αυτή.
0: Να σου πω μόνο ποια είναι η ένστασή μου. Είναι όταν η χορηγία έρχεται να καλύψει μία τρύπα του κράτους. Για λόγους ασυνέπειάς του. Έτσι. Η αδυναμία σου. Δηλαδή, τι εννοώ. Λέει ο Χρυσοχοίδης, παιδιά, κάνει μια σύσκεψη και λέει πρέπει να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό. Και σύμφωνα μια εισήγηση που έχω, χρειαζόμαστε 100 drones. Πηγαίνει στην Ένωση Οπλιστών και του λέει, παιδιά, να σου πω κάτι. Ή σε όποια ένωση. Θα με βοηθήσετε, πηγαίνει στην τράπεζα, θα με βοηθήσετε. Αυτό είναι ένα σχέδιο, κάτι που προχωράει, είναι οτιδήποτε άλλο. Εδώ έχει φτάσει στο σημείο να καλύπτουν οι χορηγίες τις τρύπες. Τις λειτουργίες του κράτους.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Είναι πολύ άσχημα αυτό.
1: Μα συμφωνώ απολύτως. Ναι. Εγώ έλεγα, αν τα μαζέψουμε αυτά, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και δείχνει ότι το κράτος από μόνο του δεν καταφέρει να κάνει στοιχειώδη πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Όπως η καλή γιαγιά η οποία πήρε τις οικονομίες της, έδωσε το ασθενοφόρο για να θυμούνται τον παππού.
0: Σωστό.
1: Μέχρι τον μεγαλοεφοπλιστή που έχει τρομακτικά κέρδη και λέει ρε μπαγάσιδες, πάρτε αυτά. Αλλά να ξέρω ότι θα πάνε για ένα σωστό σκοπό.
0: Ναι.
1: Ναι, και τώρα πια βέβαια αυτοί οι μεγάλοι χορηγοί απαιτούν να έχουν έλεγχο του έργου.
0: Βέβαια.
1: Όχι, δεν είναι βέβαια.
0: Έτσι πρέπει όταν λέω βέβαια.
1: Α, σωστά, συμφωνείς.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Γιατί αλλιώς λένε παιδιά δεν ξέρουμε.
0: Όχι, έτσι πρέπει. Έτσι
1: μπορεί
0: πρέπει
1: να χαθούν στον δρόμο τίποτα λεπτά.
0: Αλλά γίνει μία ώρα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: FM. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στην περιοχή της Καρίστου στην Εύβοια. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 6 αεροσκαφών. Μήνυμα το 112 καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην Αρτέμιδα. Βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο. Σκληρή απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς σήμερα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Γερμανία. Άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου πυροδοτεί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στα 95 δολάρια το βαρέλι αυξήθηκε η τιμή του Brent. Περισσότερα στο real.gr.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 30 σε Τρίπολη και Κήθυρα.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα. Μικρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Της Εύβοια.
1: Μήνυμα 112 στην Εύβοια για εκένωση της περιοχής Θεατρούπολη.
0: Στην Κάριστο κοντά μου.
1: Ναι, και είναι. Στην Κάριστο κοντά είναι.
0: Έτσι λέει ο Ενικός.
1: Ναι. Δεν διαβάζω.
0: Για να το λέει, σωστό είναι.
1: Αλλά εννοείται τώρα αυτό. Δεν χρειάζεται να διευκρινίσει αυτά. Λέει και κάτι άλλο ο Ενικός που μου αρέσει πολύ και δεν το σχολίασε καθόλου. Αυτή την ιστορία με την πλατφόρμα του ηθοποιή και τον Γαβγά Σαμαρά Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Πώς ξεκίνησε από την Καλαχάς, έκανε ένα δημοσίευμα χθες πρωτοσύλληδο η εφημερίδα Εστία. Που λέει ότι σε πλατφόρμα του ηθοποιού όταν μπαίνεις, σου λένε επιλέξεις το φίλο σου και έχει άνδρας, άρεν φίλη, ουδέτερο, ακαθόριστο. Αυτές είναι οι επιλογές. Βγάζει ανακοίνωση και την πέφτει ο Σαμαράς στην κυβέρνηση. Επανέρχεται ο Γεωργιάδης και λέει ότι ένα λάθος κάναμε. Εντάξει, ηρέμησε αρχηγέ, ηρέμησε πρόεδρε μου, δεν έγινε κάτι. Και μετά μαθαίνω ότι εμφανίστηκε και μία ανάρτηση που λέει ότι και επί Σαμαρά ο οποίος είχε αυτές τις επιλογές επάνω.
0: Ο Μουρούτης που...
1: Ο Γιώργος ο Μουρούτης την έκανε την ανάρτηση.
0: Ο Γιώργος Μουρούτης.
1: Πρώην πολύ στενός συνεργάτης του Τόνι Σαμαρά.
0: Ναι. Πολύ στενός συνεργάτης και συνεργάτης δικός σου, πολύ στενός επίσης.
1: Ναι.
0: Στις εκπομπές που έκανες στο One. Είπε ότι το τι πρέπει να έχουν κάποια έγγραφα είναι υπάρχουν προδιαγραφές.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ISO που λέμε, τα International Standard, TOW, δεν ξέρω what it stands for, but...
1: Okay.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: You know.
0: I know. Εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να φτιάχνονται με έναν ορισμένο τρόπο. Και από εκεί, από ό,τι κατάλαβα, προκύπτει ότι πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα να σημειώνεις αν δεν θες να αναφέρεις το φύλο ως απροσδιόριστο. Ό,τι γουστάρω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν σας λέω τι είμαι. Έτσι, αυτό. Αλλά αυτή είναι μια πολύ παλιά συζήτηση τώρα όλη αυτή. Προσδιορίζεται από νόμους, από κανονισμούς, από όλα αυτά τα πράγματα. Όμως ο Σαμαράς τα πιάνει αυτά αμέσως στο φτερό και τα εκμεταλλεύεται. Δεόντως. Ειδικά όταν αφορούν τον φίλο του τον Άδωνη. Διότι ο Άδωνης βγήκε πρώτος και είπε όσα είπε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα μεταξύ μας. Ο Σαμαράς έχει ένα κοινό, το οποίο κοινό είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι μέρος του 40-41% και θα το διεκδικήσει. Τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα.
1: Καλό, γιατί προφανώς. Ναι. Για εμάς τους έξω, ναι, τι να κάνουμε τώρα, για το μέσα δεν ξέρω. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όπως έχουμε πάντα. Θα κάνουμε με τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, που είναι ταξίαρχος διευθυντής Τροχιάς Αττικής και μας βοηθά πάντα έτσι να δούμε τι γίνεται με τα θέματα των ελληνικών δρόμων. Ταξίαρχε μου, κύριε Καλταμπάνη, καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Τώρα, έχουμε αυτή τη λειτουργία του νέου συστήματος Κόμβος που έχει τα drone, έχει τις κάμερες, τέλος πάντων δεν ξέρω αν είχαμε πρακτική εφαρμογή χθες, πρώτη μέρα.
2: Από τη Δευτέρα είχαμε ξεκινήσει.
1: Ναι.
2: Ναι. Είχαμε, βέβαια έχουμε ξεκινήσει νωρίτερα, εμείς και από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ήμασταν...
1: Φαντάζομαι δοκιμαστικά.
2: Ναι, δοκιμαστικά. Και από τη Δευτέρα είναι σε πλήρη εφαρμογή. Η ομάδα Κόμβος είναι η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης σε συνδυασμό με το Traffic Commander που παρουσίασε και ο κύριος Υπουργός το προηγούμενο διάστημα, με drone, τεχνητή νοημοσύνη, με διάφορες πληροφορίες από κάμερες, από διάφορα λειτουργικά τα οποία έχουμε, βλέπουμε την κίνηση, αντλούμε πάρα πολλές πληροφορίες του πού υπάρχει πρόβλημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε έστω και στο ελάχιστο την κίνηση στο νομό Αττικής.
1: Ταξιέρχε μου, μπορείτε να μας πείτε σε τι σας βοηθάει περισσότερο όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή για να καταλάβουμε την πρακτική του εφαρμογή, καταλάβατε τι λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, λέτε και τεχνητή νοημοσύνη τώρα, πώς συνδράμει.
2: Ναι, ναι. Να πούμε κάτι ότι υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες από όλα αυτά αντλούμε πληροφορίες, βλέπουμε πού υπάρχουν προβλήματα, πού υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, πού υπάρχει το πρόβλημα, έτσι ώστε να έχουμε μια γρήγορη αντιμετώπιση του προβλήματος. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή που είναι στην Κηφισία, παραδείγματος χάρη, το οποίο έχει μπλοκάρει το δρόμο από ένα τροχαίο ατύχημα, από μια μηχανική βλάβη, άμεσα θα προστρέξουν εκεί οι τροχονόμοι με τα δίκυκλα των τροχονόμων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πιο άμεσα το πρόβλημα, να μην έχουμε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επίσης, σε πολλά σημεία, ειδικά στους βασικούς μεγάλους άξονες θεωνομοατικής, έχουμε μια παρουσία και τις πρωινές και τις βραδινές ώρες, έτσι ώστε να μπορούμε να μην έχουμε συμφόρηση μέσα στις μεγάλες διασταυρώσεις, αλλά και να βοηθάμε την κίνηση όσο περισσότερο γίνεται. Οι πληροφορίες που δεχόμαστε τόσο από ενέργεια μέσα που έχουμε από τα drone, όσο από κάμερες, από όλα αυτά, έχουν μια πραγματική εικόνα το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε έτσι ότι ο αριθμός των αυτοκινήτων στον νομό Αττικής είναι υπερβολικά μεγάλος. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Προσπαθούμε λοιπόν όσο μπορούμε να τα απεξέλθουμε γρήγορα στο πρόβλημα, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να μην έχουμε για πολύ ώρες καθυστερήσεις εκεί που υπάρχουν τα προβλήματα.
1: Εδώ πάντως από την... επειδή λέτε ότι έγινε και μια έτσι δοκιμαστική εφαρμογή, λογικό είναι, τους προηγούμενους μήνες, εσείς από την εμπειρία σας τόσα χρόνια στην τροχιά, τι είναι ο αποκομής, τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε, τα πρώτα λέω συμπεράσματα προς Θεού, δεν λέω μετρήσιμα, ανεπίσημα, εσείς ως ταξίαρχος, από την εμπειρία σας, τι βλέπετε ότι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να βελτιωθεί, πρακτικά τώρα λέω, έτσι.
2: Ναι, κάποια πράγματα έχουμε κάνει ήδη και στο Κηφισό, το οποίο ο Κηφισός είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Θεωρείται εθνικό δίκτυο, όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν έχουμε φανάρια, δεν έχουμε κάτι. Έχουμε κάνει κάποιες μικρές παρεμβάσεις και έχουμε δει ότι έχουμε καλυτερεύσει λίγο τους χρόνους, ειδικά στο ανερχόμενο, με πάρα πολύ μικρές παρεμβάσεις, με παρουσία τροχονόμων μεγάλος αριθμός, έτσι ώστε να μπορέσουμε όταν έχουμε προβλήματα να βγάλουμε τα αυτοκίνητα που είναι από βλάβες και τα λοιπά, που είναι από συγκρούσεις εκτός οδοστρώματος ή στην άκρη. Βλέπουμε ότι κάπως τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει, όχι πολλά-πολλά, αλλά νομίζω έχουν καλυτερεύσει λίγο οι χρόνοι. Απλώς διαπιστώνω ότι είναι πολύ γρήγορη η επαφή μας στο σημείο, το που υπάρχει το πρόβλημα. Πραγματικά χθες είχαμε μια ανταλίκα στη Δονόδη Θεμιστοκλέους, η οποία ήταν μια σειρώμενη, η οποία έκλεισε την ακτή Θεμιστοκλέους για έτσι αρκετή ώρα. Αμέσως κάποια βγήκαν της τροχέας του κόμβου, πήγαν στο σημείο, βγάλαμε και κάναμε λίγο κάποιες παρακάμψεις. Ήταν γρήγορη η αντιμετώπιση. Σε αυτό το κομμάτι είμαι λίγο αισιόδοξος, όχι τόσο πολύ θα έλεγα στο Κηφισό. Εντάξει, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα όταν αυτός ο δρόμος δέχεται το πενταπλάσιο αριθμό αυτοκινήτου που αντέχει. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και γενικώς τα πράγματα είναι εύκολα στην Αττική. Δεν θέλω να είμαι αρκετά υπεραισιόδοξος στο κομμάτι αυτό, γιατί οι υποδομές παραμένουν ως έχει, δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Πάντως εμείς θα είμαστε στους δρόμους, θα είμαστε εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, έτσι ώστε με την παρουσία μας να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο, να μην υπάρχουν πολύ ωραίες καθυστερήσεις, συμφόρηση. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της υπηρεσίας και πιστεύω στο επόμενο διάστημα θα έχουμε πιο μετρήσιμα αποτελέσματα, πόσο αποτελεσματικοί είμαστε σε αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Να πάρουμε, να ζητήσουμε την άποψη του ταξίαρχου και το θέμα που συζητούσαμε στην αρχή για τις ηλικίες. Λέγε Μπαμπή, ναι ή όχι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει περίπτωση να σου φέρω τίποτα.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Τολμώ.
1: Λοιπόν, ταξιαρχέ.
0: Κύριε ταξιαρχέ, αν μπορείτε να φανταστείτε, εδώ υπάρχει στρατιωτική πειθαρχία.
1: Επικαλούμαστε πάλι την εμπειρία σας τόσα χρόνια στην τροχέα, τόσο από το δρόμο όσο και στην διοίκηση. Εδώ συζητάμε το εξής, αυτό το κακό χάλι που έχουμε, όχι με την ηλικιακή ικανότητα οδήγησης, με αφορμή τον 90χρονο που μπήκε αντίθετα στην Αττική Οδό και ευτυχώς τα αντανακλαστικά της τροχέας Αττικής Οδού λειτουργήσαν άμεσα άψογα και τον τσίμπησαν κατευθείαν, αλλά με όλη αυτή την ιστορία ανθρώπων σε τέτοιες ηλικίες, οι οποίοι είναι σίγουρα όχι πλειονότητα, που προτιμούν να πληρώνουν, εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς, με ένα φακελάκι παίρνουν την ικανότητα οδήγησης και βγαίνουν στους δρόμους.
0: Τη βεβαίωση ότι από το γιατρό λέμε, ναι.
2: Ναι.
0: Τι να κάνουμε με αυτές τις περιπτώσεις,
2: καταρχήν να πούμε κάτι, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, ότι δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο απλό όπως λέτε και έχω δει και εγώ στο παρελθόν. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Το λέγαμε κι εμείς παλαιότερα.
2: Η ανανέωση των διπλωμάτων. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι πιο. Εντάξει, πιο μέσα πράγματα θα έλεγα. Αλλά να πούμε κάτι, εμείς το βλέπουμε συνέχεια στους δρόμους, ότι πραγματικά κάποιοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας θέλουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Και εδώ έρχεται η οικογένεια, γιατί θα ήθελα να σας επισημάνω ότι και εγώ είμαι παθών με τον πατέρα μου, ο οποίος δεν ζει πλέον, σε μια τέτοια περίπτωση, που έπρεπε να είμαι λίγο πιο προσεκτικός, δεν τον είχα μαζί μου, κοντά μου βέβαια. Θα πρέπει και η οικογένεια λοιπόν να μπορεί να βλέπουν σε τι κατάσταση είναι οι μεγάλοι άνθρωποι και αν μπορούν να οδηγήσουν και φυσικά να πάρουν κάποια μέτρα μόνοι τους. Να πάρουν τα κλειδιά, να απαγορεύσουν τους γονείς. Για τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Γιατί αν θα παρατηρήσεις τους δρόμους, βλέπετε κάποιους μεγάλος ηλικία και κάποιες γυναίκες, θα το έλεγα, χωρίς να θεωρηθώ ότι εκφράζομαι κάπως για τις γυναίκες οδηγούς. Λέει αυτός που αργεί μπροστά, που δεν πάει καλά κτλ. Είναι μεγάλος ηλικία. Το βλέπουμε στους δρόμους. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχει και μια πίεση. Κορναρίσματα από πίσω κτλ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν οι δρόμοι πραγματικά. Το ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που οδηγούν, αλλά έχουν παρατηρήσεις ότι δεν πρέπει να οδηγούν στο ηθικό δίκτυο. Ναι. Έχουν παρατήρηση, ναι. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ένας μεγάλος άνθρωπος ηλικία δεν μπορεί να καταλάβει τις εξόδους, τις πολλές δηλαδή κυκλοφορίας. Δεν είναι εύκολα καθόλου τα πράγματα. Καθόλου. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικά η οικογένεια, φυσικά εμείς σαν τροχέα. Εμείς ελέγχουμε, κοιτάζουμε, ανεπέχουμε τα διπλώματα, επιβάλλουμε ποινές, αλλά δεν αρκεί αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, όσοι οδηγούν στο δόστρωμα, και ειδικά οι μεγάλοι άνθρωποι, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν οδηγούμε.
0: Κύριε Ταξιάρχη, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί πολλά προβλήματα υπάρχουν, επειδή με τρακαρίσματα τα οποία δεν έχει ευτυχώς προκληθεί κάποιο δυστύχημα, δεν έχει χτυπήσει κάποιος άνθρωπος. Και όμως οι άνθρωποι επιμένουν να κάθονται στη μέση του δρόμου μέχρι ότου να έρθει η τροχέα.
2: Ακριβώς.
0: Να κάνει διαπίστωση του τι έχει συμβεί, μου σπάσε το φανάρι εμένα, όχι φταίει εκείνος, όχι δεν φταίω εγώ.
2: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή, γιατί αυτό που αναφέρατε τώρα, θα σας πω κάτι να τα ακούν και οι ακροτές μας, ότι όταν έχουμε ένα τροχαίο υλικών ζημιών, δεν έχουμε κανένα λόγο να παραμένουμε όσο έχουν τα αυτοκίνητα. Όλοι περιμένουν ότι η τροχαία θα πάει να κάνει μια αυτοψία, θα μετρήσει, θα κάνει κτλ. Θα πάρει καταθέσεις. Όταν δεν έχουμε υλικές ζημιές, επαναλαμβάνω, τα αυτοκίνητα πρέπει να βγαίνουν εκτός οδοστρώματος. Η τροχαία θα έρθει εκεί, θα καταγράψει πού είναι οι ζημιές, τι δηλώσεις. Είναι ένα δελτίο υλικών ζημιών, είναι κάτι απλό, είναι αστικό θέμα, θα το βγάλουμε δεξιά να μην κλείνουμε τους δρόμους, δεν πρέπει να παραμένουν στο δόστρωμα. Αυτό πρέπει να κάνει η τροχέα, θα το κάνει και στην άκρη του δρόμου. Με το που θα έρθει εκεί ο αστυνομικός τροχονόμος, θα τα βγάλει πάλι στην άκρη. Άρα λοιπόν δεν έχουν κανένα λόγο να παραμένουν τα αυτοκίνητα όσο έχει. Ακόμα και ακόμα πιο πολύ, γιατί οι τροχές έχουμε πάνω από 100 τροχαία ατυχήματα την ημέρα στην Αττική, λίγο κάτω θα έλεγα. Ίσως υπάρχει πολλή ωραία. Αν υπάρχει φιλική δήλωση. Οι περισσότερες ασφαλιστικές πλέον έχουν τη φιλική δήλωση. Μπορούν να ανταλλάξουν τηλέφωνο, να φωνάξουν τους ασφαλιστές τους και να αποχωρήσουν. Να το ξέρετε ότι σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, σε υλικές ζημιές, σε περιπτώσεις υλικών ζημιών, δεν καλείται καν η αστυνομία.
0: Ετοιμαζόμουν να σας πω, κύριε Καλταμπάνη. Δεν το παίζω κάπως. Αλλά με παίρνει μια γνωστή μου και μου λέει: Πω, τράκαρα εδώ, αυτά, εκείνα τα άλλα. Με βρίζει ο άλλος. Και να φωνάξω την τροχέα. Λέω, άμα σε βρίζει, φωνάξε την αστυνομία, γιατί δεν επιτρέπεται να σε βρίζει. Αλλά η τροχέα της, λέω, νομίζω ότι δεν έρχεται πλέον. Φωνάζεις τις ειδικές υπηρεσίες που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Έρχεται ένας.
2: Όχι, εμείς από τη στιγμή που θα γίνει το τηλέφωνο στην τροχέα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε. Όχι,
0: αυτό
2: πάμε,
0: λέω. Πάντα. Γιατί να είστε υποχρεωμένοι να πάτε.
2: Να σας πω, είναι πολλά πράγματα τα οποία θέλει λίγο προσοχή και το νομικό πλαίσιο δεν είναι αυτό που πρέπει. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι υπό την επίρρεια, πρέπει να του κάνουμε αλκομέτρηση. Είναι πολλά πράγματα τα οποία.
0: Είδατε να που δεν τα σκέφτεται όλο, Παπαδημητρίου.
2: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου όταν μας καλεί ο πολίτης να προστρέξουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν εμείς θα πάμε. Αν τα βρουν οι πολίτες μόνοι στο τροχαίο ατύχημα, που συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Κάθε μισή ώρα έρχονται οι ασφαλιστικές, ανταλλάσσουν τα στοιχεία και μετά αποχωρούν. Λέω, άλλωστε, εγώ θα κάνω εγώ τη δήλωσή μου κτλ. Έτσι. Βέβαια, όταν τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, ίσως η καταγραφή από υπηρεσία τροχέας του συμβάντος να είναι απαραίτητο. Όταν είναι κάτι περίεργο, δεν συζητάμε καν με τραυματισμό, είναι δεδομένο ότι.
0: Ναι, ας πούμε, οι προτεραιότητες, όλα αυτά τα πράγματα που καμιά φορά είναι λίγο μπερδεμένα.
1: Μάλιστα. Κύριε Ταξιάρχε,
0: καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στην υπηρεσία Κόμβος.
1: Να είστε καλά. Θα τα ξανακούμε για να βλέπουμε τα αποτελέσματα. Έτσι, τι γίνεται, τι βγάζει η λειτουργία της υπηρεσίας του συστήματος.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό φθινόπωρο.
1: Γεια.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Συνεχίζεται το ράλι τιμών στο ρεύμα μετά τη μεγάλη άνοδο στη χοντρεμπορική. Πόσο αυξάνονται τα πράσινα τιμολόγια το Σεπτέμβριο ανάλογα με τον πάροχο, ποια εικόνα επικρατεί στα μπλε σταθερά, η ξέφρενη κούρσα του φυσικού αερίου που ξεπέρασε τα 75 ευρώ η μεγαβατόρα. Τεράστιες οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις οφειλών. Εγκαταλείφθηκε πάνω από το 50% των ρυθμισμένων χρεών, αφού οι οφειλέτες δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Με αντινάφτεξα απαντά η Αθήνα στην πρόκληση της Τουρκίας που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για έρευνες. Πού κινείται το σκάφος Μαρμάρα, τι λένε γεωστρατηγικοί αναλυτές των Real FM.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
10: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
15: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
16: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ποιος μου έλεγε, δεν είδα τη συνέντευξη του κυρίου Χρυσοχοίδη. Αναφέρθηκε σε αυτήν ο ταξίαρχος για το σύστημα Κόμβος, που τον ρωτούσαν τι κάνει το ένα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το ρώτησε κάποια στιγμή για τον Κυφισό και λέει, οπ, εδώ σταματάει η κουβέντα. Εδώ τελειώνει η κουβέντα για τον Κυφισό. Πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, έτσι, πώς το καταφέραμε αυτός ο άξονας τόσο φορτωμένος, φοβερό είναι αυτό.
1: Μα το είπε και ο κύριος Καλταμπάνης, είναι 5 φορές πάνω από την ικανότητά του.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος Νικόλα, ρίξτε. Έλα Παναγιώτη Βολάνιε, ρίστα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου φίλε.
2: Ούτε εμείς θα πούμε κουβέντα για τον Κυφισό. Δεν ξέρω πώς τυχαίνει πάντα όταν βγαίνεις σε αυτήν την εκπομπή. Ναι. Είναι η πιο χαλαρή ώρα της ημέρας.
0: Έτσι.
2: Το πρωί γίνεται πανικός. Εκτός δεν ξέρω αν κάνουμε εδώ κάτι εμείς μαγικό από το στούντιο. Γιατί λέγανε ότι δεν γίνονται θαύματα με τον Κόμβο, αλλά εμείς κάτι καταφέρνουμε.
0: Η άβρα μας. Η άβρα μας.
2: Ισχύει, εκεί θα το βασίσω κι εγώ. Ναι.
0: Και καλά θα κάνεις. Τα υπόλοιπα τι γίνεται.
2: Θα ξεκινήσουμε από το κέντρο. Εκεί είναι τα σημαντικότερα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις δύο κατευθύνσεις Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Mm-hmm. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια σημειώνεται στην Ομόνοια, στη Πανεπιστημίου, Σταδίου και Μάρνη. Mm-hmm. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, ανατμήματα στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Στιβών από το ύψος του Εγάλεο μέχρι τη Συμβολή με την Ιερά Οδό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Μοσχάτου και του Φαλήρου. Στο λιμάνι του Πειραιά υπομονή θα χρειαστούν οι οδηγοί στις Αλιπέδου, Κόρονος και Γούναρη και έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Μάλιστα. Υπέροχα! Μια χαρά. Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Συγγνώμη τώρα, έχει έρθει ένα μήνυμα. Ο Μάνος το στέλνει. Δεν το έχω τσεκάρει βέβαια, θα το δω. Στο Marine Traffic λέει, στην εφαρμογή, έχει περαστεί το υποτιθέμενο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο στο Καστελόριζο.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Μην το προσπερνάς, δε συμπάβει. Μην απαξιώνεις τα μήνυματα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, το διάβασα.
0: Δεν ξέρω τι άνθρωπος. Είναι σοβαρό αν ισχύει αυτό.
1: Ναι, αλλά με το αν ισχύει τώρα θα κάνουμε σχόλια. Δεν
0: βέβαια, αν ισχύει
1: σοβαρό. Το διάβασες, πάμε παρακάτω.
0: Ρε συμπάμπη, δεν λέμε καθόλου όταν πέφτει ένα μπαλκόνι από τύχη, δεν γλιτώσαμε θύματα.
1: Ναι.
0: Υποθετική κουβέντα δεν κάνουμε.
1: Ναι.
0: Έλα, φύγαμε μαζί.
1: Όχι, έχω μία απορία, θέλω να την εκφράσω.
0: Πες την και φύγαμε.
1: Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα?
0: Αυτό είναι την απορία σου.
1: Ναι, ρε.
0: Και δεν λέγεις, ρε, πού πάμε, ρε.
1: Στην Νορβηγία, πώς είναι δυνατόν να είναι ακριβότερη η βενζίνη στην Νορβηγία από την Ελλάδα που είναι πολύ ακριβή?
0: Έχω εξηγήσει. Πήγε ο Κολοκυθάς το περασμένο Σαββατοκύριακο. Από τότε πάτησε ο Κολοκυθάς.
1: Πήγε αυτός ο κερατάς στην Νορβηγία.
0: Ναι, ναι, από τότε πάτησε το πόδι του εκεί.
1: Το ξέρεις. Το ξέρεις ότι έκανα σχέδια από την Άνοιξη να πάω στην Νορβηγία και δεν τα κατάφερα?
0: Γιατί?
1: Δεν το οργάνωσα. Και όταν τέλος πάντων κάποια στιγμή πήρα το ναι, άντε να πάμε, και μπήκα μέσα να δω τι γίνεται, ήτανε 30% ακριβότερη η ενοικίαση αυτοκινήτου.
0: Τώρα δεν έχει νόημα.
1: 50% ακριβότερη.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Η ξενοδοχειακή υποδομή.
0: Πέθανε και ο βασιλιάς τώρα.
1: Όχι, και έτσι έμαθα ότι η Νορβηγία έχει φοβερό τουρισμό.
0: Ναι, έχει φοβερό.
1: Φοβερό τουρισμό.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Real FM. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η All Win.
5: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας

0: Τοπικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Μου θέτησε η Αθήνα σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Μιλιέτ. Η Άγκυρα αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βαχονισίδες του Αιγαίου, επαναφέροντας το ανυπόστατο αφήγημα περί κρίζων ζωνών και προειδοποιώντας ότι δεν πρόκειται να δεχτεί τελεσμένα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Περίπου 500.000 ευρώ μεταφέρθηκαν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν χρησιμοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα για την απάτη των 152.000 σε βάρος της περιφέρειας Κρήτης. Σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άγνωστοι δράστες επανέλαβαν την ίδια μεθοδολογία σε βάρος αυτή τη φορά μεγάλου δήμου του νησιού. Σκληρή απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Δεύτερη απόπειρα διολιοφθοράς έγινε σήμερα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Γερμανία. Ενώπιον των ακριτή απολογούνται από το πρωί οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Τραγωδία στην Αίγυπτο, 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στο Σινά.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς Κολομβιανού μέσου Γκουστάβο Πουέρτα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Ρασίγκ Σαντατέρ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Ανεμιβόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να συνεχίσουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και δράτωμε τις ολιγόλεπτες απουσίες του κυρίου Μάνου Νιφλή. Όταν πήγε στο στούντιο δεν θα ξέρει ότι το Brent έχει φτάσει τα 95 δολάρια. Τώρα το Brent δεν είναι το πιο χαρακτηριστικό πλέον της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά των καυσίμων. Τα καύσιμα έχουν μπει σε μια ιδιαίτερη περίοδο. Αυτά που λείπουν πολύ είναι τα πετρέλαια, το έχουμε ξαναπεί. Και τα πετρέλαια επειδή λείπουν και επειδή φυσικά όλοι τα ζητούν, όπως τα ζητούσαν πάντοτε, δεν άλλαξε αυτό. Το πετρέλαιο έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κάποια δηληστήρια που βγάζουν πετρέλαιο δεν λειτουργούν, έχουν υποστεί καταστροφές και ως εκ τούτου είναι πολύ ακριβότερα. Τώρα όμως που συζητάγαμε, είπα το Brent, όσο
1: έρχεται. Ναι.
0: Έτσι, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, ότι ο πληθωρισμός είναι κατά κύριο λόγο. Όταν λέμε κατά κύριο, νομίζουμε ότι τα 4/5 εξηγείται από το καύσιμο. Τώρα έρχεται και το φυσικό αέριο το οποίο έχει ακριβήνει. Γιατί έλα.
1: Με συγχωρείς, έχεις δίκιο, για ένα μήνυμα.
0: Α, για ένα μήνυμα.
1: Ώρες.
0: Όχι, άγελας μαζί μου ελεύθερα. Δεν έχω
1: διαβάζω. Δεν το διαβάζω κιόλας. Λέει, ώρες πιστεύω ότι ο κοινόδοντας ήταν το ντοκιμαντέρ.
0: Λοιπόν.
1: Για πες.
0: Έλεγα λοιπόν ότι επειδή τσίμπησε ο τιμάρτιμος τον Αύγουστο, τώρα αυτά που γίνονται με την ενέργεια αυτή για χαμηλότερες τιμές έχουν να κάνουν με το Σεπτέμβριο, δεν έχουν κάνει τον Αύγουστο. Μην βλέπουμε το τι έβγαλε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, τι βγήκε δηλαδή, με το τι θα βγει το Σεπτέμβριο. Όταν προχωρήσει ο Σεπτέμβριος και γίνουν οι έρευνες, θα τα δούμε καλύτερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άκου ένα μήνυμα. Λέει εδώ ο Σπύρος, και δικαίως σε βάζω το θέμα, καλησπέρα, η δημόσια συζήτηση σχετικά με τα φύλλα δεν αφορά απλά στον νυν και τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και την κόντρα τους για το ποιος είναι πιο συντηρητικός ή ακροδεξιός για να προσεγγίσει τη συντηρητική ψήφο. Αφορά μια συζήτηση για τα δικαιώματα ανθρώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και τη στοχοποίησή τους. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται από τα ΜΜΕ, η συζήτηση αυτή, οθεί την κοινωνία στην οπισθοδρόμηση και το σκοταδισμό. Και ως εκ τούτου πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με τη σοβαρότητα που αρμόζει. Σπύρο, θα σου πω στα μέσα, για παράδειγμα τώρα έτσι, η αναφορά που κάναμε σήμερα ήταν αυτή που αρμόζει στη συζήτηση που γίνεται. Δηλαδή είναι προφανές ότι η συζήτηση που γίνεται δεν έχει να κάνει με την ουσία του θέματος, έχει να κάνει με μια πολιτική κόντρα. Έτσι, είναι πολύ μικρό ως βάση, ως αξία όλο αυτό που συμβαίνει. Εμείς παραθέσαμε αυτήν την ολίγιστη κόντρα. Εντάξει, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν το βάλαμε κάτω το θέμα να το πιάσουμε, να το ανοίξουμε, να το αναλύσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να πάρουμε απόψεις ειδικών ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό θα έλεγα ότι ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις κρατάς μικρό καλάθι, διότι μιλάς για μια πολιτική κόντρα, δεν μιλάς για κατά ανάγκη την ουσία του θέματος. Αυτή είναι η κόντρα. Αυτού του επίπεδου είναι η κόντρα. Έτσι. Αυτά.
0: Και σίγουρα δεν παίρνουμε θέση εμείς για
1: όχι,
0: το ποιος έχει δίκιο ή άδικο.
1: Όχι, παιδί.
0: Πάντως εγώ να σας πω, δεν έχω καμία δυσκολία. Νομίζω ότι το... Εμένα γενικώς ποτέ δεν μ' άρεσε να βάλω, άσε που τα ονόματα στην ελληνική γλώσσα δίνουν αυτόματα την απάντηση. Και δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό να βάλω αν είμαι Άρεν ή αν είμαι Θήλη. Αλλά το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσδιορίζονται έξω από αυτή την νόρμα που έχει να κάνει με πολύ συγκεκριμένα πράγματα και έχουν την απέτηση να μπορούν να μην απαντούν, άρα να απαντούν κάτι άλλο ή με κάποιον άλλο τρόπο, το βρίσκω απολύτως φυσιολογικό, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Ούτε αλλάζει τίποτα, δεν πρόκειται να ιτηθεί το έθνος, δεν πρόκειται να χαθεί η φυλή. Εδώ δεν ανοίγουν δημοτικά σχολεία γιατί δεν έχουν πια παιδιά να διδάξουν. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε για το αν κακός μπήκε και ευτυχώς έσπευσε ο Άδωνης και το έβγαλε, μην τυχόν και θυγεί το ήμαρ της παρατάξεως. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα για να καθόμαστε να το συζητάμε. Μου λέγε...
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για να μην τρώω.
0: Μου λέγε ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Παπαχρήστος, μου λέει το ξέρεις, θυμάσαι, δεν θυμάσαι, μου λέει, έτσι ξεκίνησε η κουβέντα, ότι είχε στείλει... δεν θυμάμαι τώρα τι είπε το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Αμερικάνοι, εν πάση περιπτώσει, είχαν στείλει επιστολή γιατί στην Ελλάδα δεν προβλέπεται αυτό. Ναι. Έτσι. Και του λέω, εσύ Γιώργο, τι εννοείς, δηλαδή ότι έστειλαν οι υπηρελιστές Νόταμ και εμείς πέφσαμε και τα λοιπά. Η administration του Biden τα είχε αυτά ψηλά στην ατζέντα της. Και είδες που κατέληξε, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μερικές φορές και το ένα προκαλεί την αντίδραση και πάμε βουρ στην άλλη μεριά χωρίς να ξέρουμε που πηγαίνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Έλα, λοιπόν, έλα, δες αυτό, έχεις χρόνο.
1: Εγώ έχω χρόνο, αλλά έχουμε προσκεκλημένο που μας περιμένει. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Λευτέρης Ποταμιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής. Είπαμε σήμερα να ανοίξουμε και πάλι το θέμα της φοιτητικής στέγης. Όλο αυτόν τον παροξισμό, την τρέλα που επικρατεί. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ποταμιάνε, καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλή σεζόν.
1: Ξέρετε, λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες εδώ με τον Μπάμπη, καλά είναι τα στοιχεία που βγαίνουν και βλέπουμε στατιστικές διάφορες, αλλά η πραγματική ζωή είναι το καλύτερο ρεπορτάζ και η καλύτερη στατιστική. Δηλαδή, πηγαίνοντας προχθές στην τηλεοπτική εκπομπή, ήρθαν τρεις συνάδελφοι, έκαναν ένα μικρό ρεπορτάζ, συνάδελφοι που έχουν παιδιά και τους πήγαν τώρα στις πόλεις πρόκειται να φοιτήσουν και μου έλεγαν πόσο και τι έβρισκαν. Δηλαδή 450 για 30 τετραγωνικά στη Ρόδο, 600 ευρώ στη Μπάτρα για 45 τετραγωνικά. Μου έδιναν τέτοιες τιμές και λέω, παιδιά, αλήθεια, πώς βγαίνετε, πώς μπορεί να βγει ένας άνθρωπος, τι είναι αυτά που γίνονται, γιατί έχει γίνει τόσο χαμός?
2: Προφανώς είναι και απορία όλων μας αυτό και δεν νομίζω ότι μπορεί να κρατήσει για πολύ καιρό αυτό το επίπεδο των τιμών όσο τα φέρνει δύσκολα ο κόσμος γενικότερα στα οικονομικά του. Mm-hmm. Αυτό βέβαια που μου λέτε το παράδειγμα των 750 τετραγωνικών προφανώς για 30-40 τετραγωνικά είναι το ακραίο παράδειγμα που mm-hmm. προφανώς θα είναι και επιπλωμένα διαμερίσματα άρα σου προσφέρει και κάτι άλλο ο εκμισθωτής. Γεγονός είναι όμως ότι αν θέλεις, θα το πάω από την αντίθετη μεριά, να βρεις κάτι κάτω από 350-400 ευρώ, δεν βρίσκεις. Οπότε προφανώς και σε χειρότερη κατάσταση και μη επιβλωμένο. Οπότε γενικά τα επίπεδα των τιμών είναι πολύ υψηλά. Με ένα εύρος που ξεκινάει από 350-400 ευρώ και φτάνει στα νούμερα που είπατε, τα πολύ υψηλά, για τέτοια μικρά κινητά τα οποία είναι και δυσέβρετα. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή το 30 τετραγωνικά στα αστικά κέντρα και στις φοιτητοπόλεις είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Εξαιρέσεις είναι κάποιες συγκυριακές περιπτώσεις. Το πρωί μίλαγα με τον πρόεδρο της Λάρισας, mm-hmm. ο οποίος μου λέγει ότι επειδή τους πήραν κάποιες σχολές από τη Λάρισα και τις πήγανε στο Βόλο, αυτοί έχουν διαθέσιμα πολλά και που πέφτουν και κάτω από 300 ευρώ. Ναι. Απλά είναι μια εξαίρεση στον όλο κανόνα.
0: Ναι. Ωραία. Κύριε Ποταμιάνε, οι κόρες μου που σπούδασαν στην Αγγλία είχαν την δυνατότητα το πρώτο έτος όταν φτάσανε μείνανε στη φοιτητική εστία και τους εξήγησαν ότι όταν τελειώσει αυτό το έτος θα πρέπει να τα μαζέψουν και να πάνε να βρουν που θα μείνουν, διότι μένει στο πρώτο έτος εκεί, okay, αυτά δεν τα έχουμε εμείς, είναι πολυτέλειες, αλλά μετά όταν ήταν στο δεύτερο έτος και μετά δεν έμειναν ποτέ ξανά μόνες τους, διότι τα ενίκια είναι πολύ ακριβά για να μείνεις μόνος, πρέπει να έχει η οικογένειά σου πολλά λεφτά. Αλλά ότι είναι και καλύτερο που μένανε σε κανονικά σπίτια, τρεις μαζί, τέσσερις μαζί. Μένανε σε ένα σπίτι, όλοι μαζί. Αυτά τα εγγλέζικα, ξέρετε, που χωράνε τέσσερις ανθρώπους πολύ συχνά. Εδώ σε εμάς αυτή η συνήθεια δεν υπάρχει. Ή μήπως τώρα θα αρχίσει να υπάρχει?
2: Δείξατε δύο θέματα παράλληλα. Πρώτον, τη φοιτητική εστία, η οποία και αυτή δεν υπάρχει.
1: Όχι, έθεσε το θέμα πώς θα λύσουμε το πρόβλημα του Μαυραγωρίτη. Να μείνουμε περισσότερο.
0: Πότε το
1: έπαιξε. Τώρα το έπαιζε, Μπάμπη.
0: Αυτό κατάλαβες, καημένε.
1: Δηλαδή, ο Μαυραγωρίτης που τον νοικιάζει 600 ευρώ για να τα βγάλουμε πέρα, να μείνουμε 6 άτομα σε ένα τετραγωνικά. Μπάμπη, έλεος δηλαδή.
0: Αυτή η κάτοικη της Κυψέλης είναι περίεργη κατάσταση.
1: Για πείτε, κύριε Ποταμιάνε.
2: Πείσατε το θέμα της φοιτητικής εστίας, όπου προφανώς υπάρχουν αρκετές φοιτητικές κατοικίες, οι οποίες πρέπει να ανακαινιστούν, είναι σύγχρονες και πρέπει να φτιαχτούν κι άλλες. Ακούσαμε ένα πρόγραμμα πέρυσι το οποίο θα αργήσει λίγο να υλοποιηθεί. Άρα δεν φτάνουμε. Είναι στο κομμάτι το κοινωνικό, δηλαδή με τα εισοδηματικά κριτήρια. Κάποιος που δεν είχε θα έπρεπε να, τέλος πάντων, να φιλοξενείται ή να δίνει κάτι λίγο σε μια φοιτητική κατοικία ενός πανεπιστημίου για να μπορέσει να βγάλει την πρώτη χρονιά που είπατε. Τώρα στο επόμενο κομμάτι που είπατε για τη συγκατοίκηση, εγώ θυμάμαι στα χρόνια του 85, 87, 90, αν και δεν είμαι τόσο μεγάλος, θυμάμαι από την αδερφή μου που σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε συγκατοίκηση. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει, την τελευταία 20 ετία, γιατί έχει αλλάξει όλη η κουλτούρα και δεν την προτιμούμε. Νομίζω, που λέει η ανάγκη, η παινία ανάγκες, mm-hmm. κάπως έτσι λέγεται το ρητό.
1: Τέχνας κατεργάζεται, ναι.
2: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Νομίζω θα μας οδηγήσει. Δεν ακούγεται τόσο ευχάριστο αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα υιοθετήσουμε ξανά τη συγκατοίκηση, αρκεί να υπάρχουν κάποιοι όροι στη συγκατοίκηση, οι οποίοι να διασφαλίζουν και τους συμμετέχοντες και την ασφάλεια και όλα τα γύρω-γύρω τα οποία πρέπει και τις υποχρεώσεις, γιατί είναι και τελείως το νομικό πλαίσιο διαφορετικό στις ξένες χώρες από την χώρα μας.
1: Εδώ, να σας ρωτήσω κάτι, πέραν της συγκατοίκησης τώρα, υπάρχει στην Ευρώπη κάποιο παράδειγμα που θέτει, έχει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς για την ελληνική φοιτητική κατοικία? Δηλαδή, έχει κάποιους περιορισμούς ή όχι? Όχι, έτσι, εντάσσεται στο γενικό τρόπο.
2: Γενικό καθεστώς, το γενικό καθεστώς που είναι για μια μακροχρόνια μίσθωση. Αν νοικιάσω εγώ και εσύ σε ένα κίνητο, είμαστε αλληλεγγύος και συνυπεύθυνοι για το μίσθωμα. Εάν φύγετε εσείς, το αναλαμβάνω ολόκληρο εγώ.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε εκεί υπάρχει μια δυσαρμονία όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν. Πιθανώς να τσακωθούμε εμείς οι δύο μας συγκατοικούμε.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν μένω στη συγκατοίκηση. Λέω γενικότερα αν υπάρχει κάποιο πλαίσιο για την ενοικίαση φοιτητικών κατοικιών, κάποιο πλαφόν ή τίποτα.
2: Όχι, δεν υπάρχει ξεχωριστό πλαίσιο, ούτε πολιτικά ούτε...
1: Είναι λογικό επίσης αυτό που γίνεται, γιατί συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το ξέρετε καλύτερα από εμάς, όπου στον φοιτητή του λένε θα μπει Οκτώβρη, Ιούνιο, 10 Ιουνίου, έχεις φύγει σφαίρα.
2: Ναι, αυτό ισχύει, είναι η διαλυματική μίσθωση η λεγόμενη, έτσι όπως έχει συνηθίσει να λέγεται.
3: Την είπατε κύριε Ποταμιάνη,
1: διαλυματική,
2: διαλυματική ακριβώς, η οποία ισχύει περισσότερο στα μέρη που έχουν τουριστική κίνηση και το χρησιμοποιούν σαν λύση για περισσότερο εισόδημα σε ένα τέτοιο ακίνητο. Δηλαδή χρησιμοποιείται το ακίνητο από Οκτώβριο έως Μάιο με κάποιον ο οποίος είναι είτε δάσκαλος, είτε στρατιωτικός, είτε τέλος πάντων κάποιος που θέλει να μισθώσει αυτά τα μέρη, και τις υπόλοιπες, το υπόλοιπο καιρό του λένε άστο όπως είναι. Μιλάμε κυρίως για επιπλωμένα διαμέρισμα, εμείς θα τον νοικιάσουμε τουριστικά και τα ξαναλέμε από τον Οκτώβριο. Υπάρχει αυτό το μοντέλο, ναι. Και υιοθετείται σε πάρα πολλά νησιά.
1: Yes. Το οποίο προβλέπετε από τον νόμο, που δεν καταλαβαίνω από τι λέτε.
3: Αφού μου λέτε ότι έχει και όνομα, εγώ δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, ούτε κι εγώ, γι' αυτό το ακούω.
3: Διαλυματική μίσθωση.
2: Δεν είναι παράνομο.
3: Δηλαδή δεν είναι παράνομο να υπογράψει σύμβαση ενοικίασης ένας φοιτητής από Οκτώβριο έως Μάιο?
2: Προφανώς είναι για συγκεκριμένο διάστημα, να. Δεν είμαι νομικός για να σας απαντήσω σε αυτό.
3: Ναι, όχι, αλλά αναρωτιέμαι τι λέει ο νόμος.
2: Και λειτουργεί και δεν έχει υπάρξει κάποια αντίθετη απόψη σε αυτό. Προφανώς είναι νόμιμο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ποταμιάνε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Γεια σας, ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.

0: Πάντως, παιδάκι μου, είναι και φοβερό. Έβλεπα στοιχεία πρόσφατα, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, όπου να έχεις φοιτητού πόλης χωρίς να έχεις φοιτητικές αιστείες, έτσι.
1: Τρελό είναι.
0: Είναι τρελό.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω πάντως και τους ανθρώπους που φτιάχνουν διαμερίσματα ή φτιάχνουν κατοικίες και όλα αυτά τα πράγματα, που πάρα πολλοί από αυτούς έδωσαν τρομερούς αγώνες για να πει το κράτος, έλα θα βάλω σε αυτή την πόλη να βάλουμε δύο σχολές.
0: Ναι.
1: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σκόρπισε στα νησιά του Αιγαίου. Mm-hmm. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σκόρπισε σε πόλεις της Πελοποννήσου.
0: Mm-hmm.
1: Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να αναρωτηθούν, κάτσε, αφού τι θέλουμε να έρθει εδώ τη σχολή, το πανεπιστήμιο ή κάποιες σχολές του πανεπιστήμιου,
0: σωστά,
1: δεν πρέπει λίγο και εμείς να φτιάξουμε διαμερίσματα για τους ανθρώπους που θα έρθουν, τους φοιτητές?
0: Σωστά το λες.
1: Δηλαδή να φροντίσουν τα διαμερίσματά τους να εξυπηρετούν τις φοιτητικές ανάγκες. Έλα να σου δείξω τώρα εδώ και ας μην το βλέπουν οι ακροατές μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα γράφημα,
0: ναι,
1: το οποίο ξεκινάει 23 Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα που άρχισαν να βομβαρδίζουν ο Νετανιάχου και ο
0: Τραμπ
1: το Ιράν.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις εδώ έχουμε τρεις γραμμές. Τη μία γραμμή που λέει την τιμή της βενζίνης.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή εδώ με το πορτοκαλί, τσούκου τσούκου, ανεβαίνει απότομα μέχρι τον Απρίλιο, κρατάει λίγο πάνω και συνεχίζει. Έχουμε τη γραμμή για το Brent Oil. Κοίτατε αυτή, γιατί αυτή είναι σημαντική, είναι η γαλάζια. Η οποία ανεβαίνει και αυτή απότομα.
0: Και τρώει σούπα.
1: Κρατάει τέτοιο και μετά τον Ιούνιο κατεβαίνει το Brent.
0: Ναι,
1: δες,
0: ναι,
1: πόσο πολύ κατεβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τη γραμμή που έχει να κάνει με το diesel.
0: Mm-hmm.
1: Το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Η οποία ανεβαίνει πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Μένει πάνω από τις δύο άλλες γραμμές, δηλαδή πιο ακριβό το diesel.
0: Mm-hmm.
1: Και πρόσεχε εδώ, από τον Ιούλιο και μετά το diesel συνεχίζει να ανεβαίνει, ενώ το Brent έχει πέσει, ανεβαίνει λίγο, αλλά όχι το ίδιο.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, να πέφτει το Brent και να ανεβαίνει το πετρέλαιο?
1: Αυτό το λέω γιατί, επειδή λέμε συνέχεια το Brent, το πετρέλαιο, παιδιά, είναι η ειδική κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει πετρέλαιο στην αγορά. Δεν βγαίνει διυλισμένο πετρέλαιο αρκετό στην αγορά.
0: Α, μάλιστα. Πολύ σου το λες.
1: Αυτό είναι που έχει κάνει, ας πούμε, έχεις αύξηση στις βενζίνες 17% στην Ελλάδα και έχεις διπλάσια αύξηση στο πετρέλαιο. Το οποίο είναι και το τεράστιο πρόβλημα, γιατί η Ελλάδα χρησιμοποιεί πετρέλαιο για τα πάντα.
0: Ναι, έχεις
1: για
0: δίκιο.
1: Τις μεταφορές, για αυτά.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον το διάγραμμα.
1: Δεν είναι ωραίο διάγραμμα
0: πολύ,
1: αυτό.
0: Πολύ διαφωτιστικό, γιατί και εγώ, εξής, επειδή δεν έχω την επαφή, μπακαλίστηκα, αλλά πώς είναι δυνατόν, παιδιά, να πέφτει το Brent και να ανεβαίνει το πετρέλαιο?
1: Αλλά συμβαίνει αυτό, αυτό είναι διεθνή στάση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι συμβαίνει, γιατί μπαίνει ο κύριος?
0: Γιατί έχουμε κυκλοφοριακές εξελίξεις, Παναγιώτης Βολάνης.
1: Τι γίνεται τώρα, επιστρέφουμε στην κίνηση και θα έχουμε τον κύριο συνεχώς στο στούντιο?
0: Χαρά μας είναι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι.
0: Ναι.
2: Έχουμε κάποια που προέκυψαν τώρα.
0: Ναι.
2: Ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε στο σημείο.
0: Ναι.
2: Και πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή πριν από λίγο στο ύψος του κόμβου Μαραθώνα στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο. Το φορτηγό έχει απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Το γιοταχή ωστόσο παραμένει εκεί στην αριστερή λωρίδα, οπότε δημιουργεί πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, και στενεύει νομίζω λίγο στο ύψος του Μαραθώνος. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το νου σας, παιδιά. Στην έξοδο της Μαραθώνος εκεί στην Οδική
1: Οδό. Γίνεται δύο, από τρεις γίνεται δύο κάπου,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Και στο κέντρο έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τη Φιλελλήνων. Κάτι έχουν βρει τώρα, κάποιο ύποπτο αντικείμενο, και κάνουν έλεγχο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Αλλαγή, μία ώρα επιστρέφουμε.

0: Real FM. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύγκρουση δύο οχημάτων έγινε πριν από λίγο στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Μαραθώνου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αναμένονται καθυστερήσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά της Φιλελλήνων λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρη στο Ευβίας. Μήνυμα του 112 καλεί τους πολίτες στην περιοχή Θεατρούπολη να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν ζητά από την Ελλάδα να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Περισσότερα στο real.gr. Δεύτερη απόπειρα επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Γερμανίας μέσα σε λίγες ώρες ερευνούν οι αρχές μετά το περιστατικό σε υποσταθμό στην πόλη Μπέρνχαϊν κοντά στην Κολονία.
8: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, 34 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Μεταμόρφωση και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: Λοιπόν, έχει δύο πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα που θέλω να σου διαβάσω.
1: Ακούω.
0: Το πρώτο λέει ο φίλος εδώ, ο Μάρκος, λέει: παρακολουθώ κυπριακή τηλεόραση. Βλέπω διαφημίσεις σοκολάτας, για παράδειγμα, προσφορά 0,77 λεπτά. Και εδώ στο σούπερ μάρκετ την ίδια σοκολάτα την έχουμε 1,80. Έτσι. Λοιπόν, κάτι ρώτησε πριν το ταξί, έρχομαι.
1: Ποια σοκολάτα είπε?
0: Δεν είπε, δεν λέει Μάρκο σοκολάτα. Την ίδια σοκολάτα λέει. 0,77 σε προσφορά στην Κύπρο, 1,80 εδώ. Πες μου κάτι, λέγαμε, έχασα το σημείο που ρώτησες τον ταξίερχο σε σχέση με την παραμονή του οχήματος μετά το ατύχημα εκεί. Τι είπα, τότε χρειάζεται?
2: Είπε ο ταξίερχος συγκεκριμένα, ναι, ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλό να πηγαίνει τροχέα.
0: Ναι, ναι, τις εξήγησα, τις άκουσα.
2: Τις εξήγησε, αλλά ότι όταν δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις, δεν υπάρχει, έχει γίνει μια υλική ζημιά.
0: Α, όταν δεν υπάρχουν,
2: ναι, αμφισβητήσεις. Είναι καλό να...
0: Ναι, γιατί γράφει εδώ ο φίλος, έχω χάσει ο Φόρτσα Παουκάρα, έχω χάσει δικαστήριο, γιατί το όχημα το πήραμε από τη θέση του ατυχήματος πριν έρθουν για επίσημη καταγραφή από ασφάλειες. Τώρα, εμείς είπαμε για την τροχιά, αλλά από τις ασφάλειες. Επειδή έχασε το δικαστήριο, λέει, προφανώς ήταν αμφισβητούμενη η φάση, να το πω έτσι. Αλλά αυτό που περιέγραψε ο ταξίρχος, αυτό καταλαβαίνω από αυτό που λες τώρα, είναι ότι όταν εγώ και εσύ, ρε αδελφέ, πώς έγινε, εντάξει, πάμε να τελειώνουμε, δεν χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία. Ναι. Δηλαδή, έχω να γνωρίσω ότι φταίω και οκ, okay, συγγνώμη, ό,τι πάθαμε κτλ. Το λύνουμε κατευθείαν.
2: Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις πάντως που είναι απλές τράκες. Και δεν παθαίνει κανείς τίποτα, μόνο το αυτοκίνητο παθαίνει κάποιες βλάβες. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να κάνουμε δεξιά, σε ένα σημείο, να βάζουμε και το απαιτούμενο σήμα, να ανταλλάσσουμε στοιχεία, ή να έρχεται και κάποιος, όποιος προλαβαίνει, όποιας ασφαλιστικής είναι πιο κοντά. Συνήθως αν έρθει ένας δεν έρχεται άλλος.
0: Ναι, ναι, και εγώ αυτό ξέρω.
2: Κάνει ένας.
0: Έχετε το νου σας, παιδιά, στέλνει μήνυμα ο Κυριάκος από... από το κέντρο, λέει, έχουν για το Σύνταγμα, λέει, για τον έλεγχο που γίνεται, μας ενημέρωσε πριν ο Παναγιώτης ο Βολάνιος, γίνεται έλεγχος, γίνεται χαμός στη σταδίου, έχει πήξει σταδίου, έτσι. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ιάσονας Καπλάνης, ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων, γιατί τα τελευταία στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι έχουμε το πιο ακριβό ψωμί από ποτέ και με πάρα πολλούς φούρνους, το έχουμε ξαναζητήσει, να κλείνουν πια. Κύριε Καπλάνη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
2: Γεια σας, κύριε Καπλάνη.
0: Να ρωτήσω το εξής ως πρώτο ερώτημα. Έβλεπα τις τιμές και μιλούσα και με παραγωγούς. Μου λέγανε ότι από τους παραγωγούς, πάντα μιλώ για να μην παρεξηγηθώ, ότι το στάρι με το οποίο φτιάχνουμε το ψωμί είναι στα πιο χαμηλά του από ποτέ.
3: Ναι, αλλά αυτό δεν το έχουμε δει εμείς στην τιμή του αλεύρου.
0: Α, μπράβο. Είναι πρώτο να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι εσείς αλεύρι παίρνετε, δεν παίρνετε στάρι. Γι' αυτό προσπαθώ να δω. Δεν λέω ότι δικαιολόγητα έχει ακριβήνει πολύ το ψωμί, γιατί στο ψωμί, στην τιμή του ψωμιού, μπαίνει και το ενεργειακό κόστος και όλο αυτό που έχει πάει στο Θεό.
3: Ναι, ναι. Ότι ο βραχνάς αυτή τη στιγμή είναι. Νομίζω ότι ο βραχνάς αυτή τη στιγμή είναι το ενεργειακό.
0: Ναι. Ναι. Εδώ μας λέτε, έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία για το πώς
2: επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
2: Επειδή
0: παρακαλώ.
2: Έτυχε εκείνη τη στιγμή και σας άκουγα.
0: Ναι.
2: Και το άκουσα αυτό που είπε ο Πέστονα, πώς το λένε.
0: Ο Αληφτήρας.
2: Ο Αληφτήρας. Ναι. Εντωμεταξύ, εγώ το είχα δει και τις προηγούμενες μέρες, αλλά λέω μπορεί να μην είναι σωστά. Η διεθνή τιμή τώρα, αυτά που κοιτάζω εγώ, του αλευριού, έχει ανέβει. Έχει ανέβει πολύ. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα και πώς, αλλά μέσα στον Αύγουστο ανέβηκε πάρα πολύ.
0: Εδώ σου λέω παίζει 19-21.
3: Να σας πω λίγο ότι το αλεύρι είχε σημειώσει μεγάλες έσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία που είχαμε το πρόβλημα με τα σιτηρά εκεί πέρα. Υπήρξε μια κάθοδο μετά τη στιγμή, αλλά όχι στα επίπεδα που υπήρχε. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπάρχουν ακόμα πληθώρα σταριών. Τώρα περιμένουμε, είναι η περίοδος που θα αλέσουν τα στάρια να δούμε τι γίνεται. Δεν έχουμε δει ακόμα αυξήσεις, αν και μας μιλάνε οι μήλοι για αυξήσεις, αλλά δεν έχουμε δει και μειώσεις. Και θεωρώ ότι μειώσεις δεν είδαμε, γιατί ισοσταθμίζεται αυτή η αύξηση μείωση στα μεταφορικά που...
0: Ναι.
2: Αυτό που λέγαμε πριν, τα πετρέλαια.
0: Ναι. Πετρέλαια. Ναι. Εσάς τα βασικά συζητήματα είναι, μάλλον, το μεγαλύτερο κόστος Αυτό που ανεβάζει την παραγωγή, τη μη παραγωγή, είναι ένα το ενεργειακό, είναι τα μεταφορικά, όχι η πρώτη ύλη τόσο, αν καταλαβαίνω σωστά.
3: Η πρώτη ύλη ήταν ένα πρόβλημα το οποίο είχε καταγραφεί στο πόλεμο της Ουκρανίας. Ναι. Εντάξει, λίγο το ισοσταθμίσαμε αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, αυτό που μας καίνει το ενεργειακό πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έβαλα...
2: Ναι, γιατί πρέπει να ψηθεί το.
3: Βάζουμε πετρέλαιο κίνηση με 2 ευρώ που στον πόλεμο της Ουκρανίας βάζαμε με 1,40 και πριν με 1,20. Το πετρέλαιο είναι αυτό που βάζουμε μπρος στο φούρνο να ψήσει το ψωμί το πρωί. Ναι. Το ρεύμα έχει ξεκινήσει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα. Το αέριο... Και μιλάμε για επιχειρήσεις και ενεργοδόρες. Όλο αυτό δυστυχώς, όσο και να θέλουμε να κρατήσουμε την τιμή του ψωμιού, δεν μπορούμε. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση να σκύψει πάνω στο πρόβλημα, γιατί μιλάμε για το βασικότερο διατροφικό προϊόν που είναι το ψωμί, και να το κομμάτι που λέγονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης και φόρος πάνω στο φόρο ΦΠΑ, οι οποίοι φόροι είναι αναλογικοί και όσο ανεβαίνουν οι τιμές αυτά, ανεβαίνουν και τα έσοδα του κράτους.
0: Ναι.
3: Και ο κόσμος δεν έχει να πάρει ψωμί.
2: Κύριε Καπλάνη. Είναι τώρα, οι περισσότεροι φούρνοι τώρα χρησιμοποιούν ηλεκτρικό, πετρέλαιο.
3: Κοιτάξτε να δείτε, το ηλεκτρικό το ρεύμα έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τα ψυγεία που έχουμε μέσα στις επιχειρήσεις μας, στους φωτισμούς κτλ. Ο φούρνος για να ζεσταθεί, να κάψει, είναι φανταστείτε το καλοκαίρι στο σπίτι. Θέλει λέμιτα, θέλει καυστήρα ή θέλει πετρέλαιο ή θέλει φυσικό αέριο. Και οι δύο λύσεις αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ακριβές.
0: Ναι. Βασικά αιτήματά σας, αν μπορούμε να σταχυλογήσουμε, δηλαδή να τα ιεραρχήσουμε και εν ώψη της ΔΕΘ, ποια είναι?
3: Το βασικότερο αίτημά μας αυτή τη στιγμή φυσικά είναι αυτό που σας είπα με την ενέργεια και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Mm-hmm. Βασικό μας αίτημα είναι η επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ.
2: Ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα λέτε.
3: Ναι, στην ενέργεια. Ναι. Και στο ρεύμα πληρώνουμε ειδικούς φόρους και στο...
2: Στο ρεύμα τι ειδικό φόρο πληρώνουμε?
3: Υπάρχει μέσα στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, υπάρχουν ειδικοί φόροι.
2: Δεν το γνωρίζω με ποια είναι τα
0: δύο. Άλλοι φόροι λέτε, όχι ειδικό φόρο κατανάλωση.
3: Άλλοι φόροι, ναι.
0: Άλλοι φόροι είναι ο άνθρωπο, εντάξει. Γιατί ειδικό φόρο κατανάλωση είναι στο πετρέλαιο.
2: Ναι, στα πετρέλαια, ναι.
0: Ναι. Ο, καλά, έχει, βενζίνη έχει. Δεν έχει.
2: Ναι, βενζίνη, πετρέλαιο, ό,τι είναι καύσιμα τέτοια.
0: Ναι, το ρεύμα δεν έχει, ναι. Ναι,
2: το ρεύμα δεν ξέρω να έχει ειδικό φόρο, αλλά.
0: Οκ, άλλο φόρο εννοεί ο πρόεδρο. Ναι, για πείτε, παρακάτω.
3: Φυσικά το αφορολόγητο που σα είπα. Η τεγματή φορολόγηση που έχει γίνει θηλιά στους συναδέλφους οι οποίοι πληρώνουν φόρους για εισοδήματα που δεν έχουν εισπραχθεί είναι και μία σειρά άλλα μέτρα και βασικά το ΦΠΑ στο βασικότερο διατροφικό προϊόν που είναι το ψωμί. Mm-hmm. Πληρώναμε 7% πριν το 2010 και έχει φτάσει 13% σήμερα. Και μιλάμε για αναλογικούς φόρους, ότι όσο ανεβαίνουν οι τιμές τόσο ανεβαίνουν και τα έσοδα του κράτους. Έχει το κράτος κάτι πρέπει να κάνει. Εμείς θα το πάμε το ψωμί 2 ευρώ και ο καταναλωτής να μην έχει να το αγοράσει, δεν είναι λύση για μας.
2: Κύριε Καπλάνη, έχω πάντοτε την απορία. Όταν λέμε ψωμί, γιατί σήμερα όταν μπαίνεις σε ένα φούρνο, δεν υπάρχει ψωμί, υπάρχουν ψωμιά.
3: Ναι.
2: Πάρα πολλά ψωμιά. Όλα αυτά τα ζυμώνετε εσείς,
3: ναι.
2: Ο κάθε ένας φούρνος χωριστά.
3: 3 ώρα το πρωί βάζουμε μπροστά. Η ζωή μας.
2: Τι ώρα είπατε, κύριε Καπλάνη?
3: 3 ώρα το πρωί. Ξεκινάμε την παραγωγή του ψωμιού. Παίρνουμε το αλεύρι και 6 ώρα είναι ψωμί. Το αλεύρι.
0: Ναι.
3: Με τον πατροπαράδοτο τρόπο όπως όλοι το ξέρουμε. Ζυμώνουμε, το αφήνουμε να γίνει, να ψηθεί και να δοθεί στον καταναλωτή.
2: Και όλα αυτά τα είδη ψωμιών τα ζυμώνετε από τις 3 το πρωί?
3: Ναι, ξεκινάμε από τις 3 ώρα και βγάζουμε. Είναι το κουλούρι Θεσσαλονίκης, είναι την τυρόπιτα που είναι βασικά για το πρωινό.
0: Για πείτε μας κάτι, έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία για τα λουκέτα στα σαρτοπία? Πώς έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια?
3: Μια απλή καταγραφή που δεν μπορώ να σου το πω με κάθε επισημότητα. Μιλάει για 1.300 με 1.500 σαρτοπία πανελλαδικός, όπου αυτό αφορά είναι το 10% του κλάδου.
0: Σε πόσο χρονικό διάστημα?
3: Από το ξέσπασμα του πολέμου της Ουκρανίας μέχρι και σήμερα. Δυστυχώς όμως αυτό που μας στεναχωρεί πάρα πολύ είναι αυτό που βλέπουμε να έρχεται μπροστά μας. Βλέπουμε να μεγαλώνει η ψαλίδα.
0: Ναι.
2: Να σας πω, κύριε Καπλάνη, τώρα γιατί με ρωτάει και εδώ ένας φίλος. Γιατί έχω την εντύπωση ότι πολλά από τα είδη τα οποία πλέον προσφέρεται στα αρτοπία και γίνονται, είναι περίφημα τα αρτοπία μας, είναι αυτή η τεχνική που υπάρχει να είναι ημιέτοιμα το προϊόν και να χρειάζεται ζέσταμα από εσάς.
3: Όχι από το βιοτέχνη αρτοπιό.
2: Όχι από το βιοτέχνη, αλλά
0: όταν... Για πρατήρια, μάλλον.
2: Όχι, λέω για φούρνους, γενικά. Ναι. Ναι. Τώρα εγώ δεν είμαι σε θέση.
3: Φούρνος, ναι, εσείς δεν είστε στη θέση, αλλά φούρνος ονομάζεται και το Bake Off. που, κάνει, που το παίρνει προψημένο και απλά κάνει τελική έψηση.
2: Ναι, ναι. Mm-hmm. Εγώ έχω 2-3 φούρνους στη γειτονιά που τους ξέρω καλά.
3: Ναι, ναι, έγινε μέσα στα μνημόνια αυτό. Ο 3526 που είναι ο νόμος που διέπει την αρτοπία, άλλαξε και έδωσε το δικαίωμα να ονομάζονται φούρνοι και ακόμα και αυτά που είναι μέσα στα σούπερ μάρκετ και αυτά που κάνουν τα bake-off που λέγαμε πριν, που κάνουν τελική. Εμείς εκπροσωπούμε τους βιοτέχνες αρτοποιούς, το φούρνο της γειτονιάς όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα, αυτός που ο οποίος θα ξυπνήσει τη νύχτα 3 η ώρα να βγάλει το ψωμί.
0: Ναι.
3: Το ψωμί για τον κόσμο και για την οικογένειά του.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καπλάνη.
2: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
3: Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
1: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Συνεχίζεται το ράλι τιμών στο ρεύμα μετά τη μεγάλη άνοδο στη χονδρεμπορική. Πόσο αυξάνονται τα πράσινα τιμολόγια το Σεπτέμβριο ανάλογα με τον πάροχο, ποια εικόνα επικρατεί στα μπλε σταθερά. Η ξέφρενη κούρσα του φυσικού αερίου που ξεπέρασε τα 75 ευρώ η μεγαβατόρα. Τεράστιες οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις οφειλών. Εγκαταλείφθηκε πάνω από το 50% των ρυθμισμένων χρεών, αφού οι οφειλέτες δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Με αντινάφτεξα παντά η Αθήνα στην πρόκληση της Τουρκίας που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για έρευνες. Πού κινείται το σκάφος Μαρμαρά, τι λένε γεωστρατηγικοί αναλυτές των Real FM.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Δεν σου είπα το καλύτερο που συνέβη σήμερα στην τηλεοπτική εκπομπή με συνομιλητή τον Απόστολο Ραυτόπουλο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Αποκάλυψε και απέδειξε το εξής. Γνωρίζαμε στα σχολικά και τα προηγούμενα χρόνια ότι οι εταιρείες για να μειώσουν το κόστος έκαναν τι, μειώνουν τα γραμμάρια των τετραδίων. Από 80 γραμμάρια, το είχαν πάει, θυμάστε τι λέγαμε για τις ποσότητες, δηλαδή που λέγαμε τα απορρυπαντικά που βάζουν λιγότερο μέσα κτλ. Οι εταιρείες είχαν μειώσει τα γραμμάρια, το βάρος του τετραδίου για παράδειγμα. Απέδειξε φέτος ότι γίνει το εξής. Μειώθηκαν οι διαστάσεις των σχολικών τσαντών. Από 27 εκατοστά για παράδειγμα πλάτος είναι 25. Από ύψος 30 έγινε 28. Δεν παλεύομαστε. Δεν υπάρχει.
1: Κοίτα να δεις, αν ακόμη υπάρχει η ανθρωπότητα, αν ακόμη υπάρχει οικονομία και αν ακόμη υπάρχουν εισοδήματα και υπάρχετε κι εσείς να κάνετε τη δουλειά που κάνετε, είναι γιατί ο καπιταλισμός είναι ένα προσαρμοστικό σύστημα. Προσαρμόζεται στις ανάγκες ανά πάσα στιγμή.
0: Ποιου?
1: Τις ανάγκες των ανθρώπων, τις ανάγκες να συνεχίσουν οι άνθρωποι να ζουν. Να έχουν τσάντα.
0: Μπάμπη, πού ήσουν, γιατί πει στην ίδια εκπομπή ήταν και η Λιάννα Γανέλη. Ναι. Πώς μου ξέφυγες έτσι, εσύ, Μπάμπη. Δεν μπορούμε να έχουμε τον περιορισμό και δεν μπορείς να σε τέτοιες συζητήσεις. Τι χάνω, Θεέ μου, τι χάνω. Λοιπόν.
1: Τι θέλει να βγάζει τις προδιαγραφές, τις διαστάσεις της τσάντας στο Ghost Plan στη Μόσχα και να πηγαίνει στη Σιβηρία να ράβεται
0: τσάντα. Όχι, αλλά είναι λίγο αστείο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αστείο τώρα, με συγχωρείτε.
1: Εγώ ξέρω ότι πολύ τον διασκεδάζετε και σας αρέσει ο καπιταλισμός, αλλά τον αρνείστε συνεχώς.
0: Ναι, Μπάμπη, γιατί θέλω να δω, όταν θα πάω να πάρεις το αυτοκίνητο αυτό που το πήρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, 10.000 και μεθαύριο θα σου πεις στις 10.000 το πουλάω με τρεις ρόδες, λειτουργεί, είναι προσαρμοστικός ο καπιταλισμός για τις ανάγκες των ανθρώπων. Έλα ρε Μπάμπη, μεσημεριάτικο. Πάμε να φύγουμε.
1: Ναι. Μετά από αυτά που είπες.

0: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
3: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
4: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο, μουστάκα.
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο, μουστάκα.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην...
13: Η ώρα είναι 2.

0: Ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί. Πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές.

0: Κάποιος μέσα εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM επιμένει καλοκαίρι.
1: Επιμένει. Εγώ δεν ξέρω. Μέχρι να έρθει, πάντως δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει και ο Νίκος μας ο Στραβελάκης που δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας, κάτι τούτυχε. Αλλά ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα είναι μαζί μας. Αλλά λέω μέχρι να αρχίσουμε τα jingle bells και τα.
0: Μπράβο, να το πάμε απευθείας από τα καλοκαιρινά.
1: Από τα καλοκαιρινά
0: στα χριστουγεννιάτικα.
1: Να τα πάμε στα χριστουγεννιάτικα. Τι
0: λες?
1: Συμφωνώ
0: απολύτως.
1: Λέω να μείνουμε. Δεν μπορώ κιόλας. Δεν θέλω ακόμα. Τουλάχιστον Σεπτέμβρη δεν το συζητώ. Θέλω να μας πάει.
0: Καιρού επιτρέποντος.
1: Ναι, εντάξει. Και να αρχίσει και καμιά βροχούλα, εμείς να επιμένουμε έτσι λίγο. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις.
0: Αρνούμε. Εσύ έχεις πάρει ήδη χρώμα παραπάνω, θέλεις?
1: Έχω πάρει. Όχι, δεν είναι το χρώμα το θέμα, είναι και το μυαλό, ξέρεις. Δεν είναι θέμα, είναι και χρώμα, αλλά είναι και το μυαλό. Η
0: διάθεση. Δεν έφτασε ο μήνας για να
1: ακόμα. Πρέπει σιγά σιγά να εγκληματιστούμε.
0: Και είναι δύσκολη χρονιά.
1: Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη.
0: Προεκλογική χρονιά.
1: Αυτό σου λέω. Εγώ τα ξεκινάω και όλα σήμερα, όλα ξεκινάω και κόντρα το βράδυ. Και είναι όλα μαζί. Και λίγο, ξέρεις, για να μην μας πέσει βαρύ, πρέπει σιγά σιγά όλη χρονιά.
0: Να ταξιδεύουμε ακόμα σε θάλασσες.
1: Να ταξιδεύουμε λίγο, ρε παιδί μου, έτσι, να διατηρούμε λίγο καλή διάθεση. Τι λες, ρε Βασιλή?
0: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό η καλή διάθεση.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έτσι. Είπαμε, οτιδήποτε τοξικό το διώχνουμε από δίπλο μας και κρατάμε τη διάθεση.
1: Αυτό.
0: Καλοκαιρινή διάθεση.
1: Έτσι.
0: Μας ακούσατε. Έτσι. 7 λεπτά μετά τις 3,
1: ναι,
0: Λουκία Γκάτσου.
1: Γιώργο Τζιβελεκίδη, Βασίλης Τερζάκης εδώ δίπλα μου σήμερα.
0: Εκτάκτος σήμερα.
1: Θα είναι σε σερί. Μετά, ναι, με το δελτίο εδώ μαζί μου. Εντάξει, μετά θα παραδώσεις σκυτάλι.
0: Λες.
1: Νομίζω δεν θα σε κρατήσουν και μετά. Δεν έχει πάρει κάτι αυτή μου, δεν ξέρω.
0: Εξαρτάται
1: βέβαια.
0: Από το κοινό, από τους ακροατές.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει πάρει κάτι αυτή μου προς το παρόν. Νομίζω 5 ώρα θα φύγεις. Έτσι νομίζω, τώρα μην γελάς. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δημοσιογράφοι είμαστε, ποτέ δεν φεύγει ο δημοσιογράφος. Το αντιλαμβάνεσαι, το έχεις νιώσει στο πετσί σου.
1: Και να φύγεις, θα το έχεις όλη τη μέρα μετά.
0: Το μυαλό
1: σου είναι εδώ. Ναι, έγινε κάτι, δεν έγινε κάτι. Τέλος πάντων, να σας καλησπερίσουμε όλους στην παρέα μας τη σημερινή, τη μεσημεριανή. Έχουμε κοντά μας όπως πάντα Δήμητρα Πανανού να μας υποστηρίζει σε όλα δημοσιογραφικά. Στη ρύθμιση του ήχου

σήμερα το Γιώργο τον Τζιβελικίδη. Τηλεφωνικό κέντρο, περιμένει τα τηλέφωνά σας η Αναστασία Γκεργελεσίου. Περιμένουμε 211-200-8200 εδώ μαζί με τον Βασίλη Παρεούλα και στούντιο papakirialfm.gr τα μηνύματά σας.

0: Να σου πω τώρα τι καλοκαιρινές διακοπές που έχουν αρχίσει τα όργανα σήμερα και τι δεν έχουμε πάλι.
1: Α, τα όργανα, ρε παιδί μου, μην τα ακούς εσύ τα όργανα. Εγώ ζηλεύω, Λουκία, πραγματικά αυτούς που φεύγουν τώρα.
0: Α, ναι, καλά,
1: τους ζηλεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη περίοδο
0: διακοπών. Του χωριού που λένε. Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ και δύο μέρες έχει μπλοκάρει πάλι από κίνηση το κέντρο, γιατί διανύω και μια απόσταση περίπου μια μισή ώρα για να φτάσω εδώ.
0: Στο ίδιο καζανάκι.
1: Και ενώ Δευτέρα-Τρίτη ήταν όλα. Δευτέρα κυρίως ήταν ήρεμα τα πράγματα, ακόμα από την Τρίτη άρχισαν τα όργανα στους δρόμους.
0: Τα όργανα. Εγώ χθες έφυγα από εδώ 5 η ώρα. Πόση ώρα έκανα να πάω σπίτι μου, για πες. Έτσι πες. Πες πόση ώρα έκανα να πάω σπίτι. Μπράβο. Ακριβώς.
1: Μαζί φτάσαμε.
0: Μια μισή ωρίτσα πίσω από το τιμόνι.
1: 8 η ώρα μπήκα στο αυτοκίνητο χθες και έφτασα στο σταθμό 10 παρατέταρτο.
0: Είδες.
1: Τρία που κάμισα. Αλλάζεις, κάνεις φιλία με τον διπλανό, στο αυτοκίνητο είσαι στα κινητοφήμη.
0: Ακούς ραδιόφωνο
1: βέβαια. Ακούς Real FM, καρφωμένη βελόνα στο Real FM. Ακούς όλη την εκπομπή.
0: Ενημερώνεσαι. Ναι.
1: Το Γιώργο τον Παγάνη με την Κασιανή.
0: Εσύ το πρωί, ναι. Εγώ τα ακούω τους μετά. Ακούω Κωνσταντίνο Μπογδάνο, Στεφανία Κασίμη, το νέο δίδυμο.
1: Α, εσύ είναι πέφτεις στο απογευματινό.
0: Και ακούω φυσικά εσένα ερχόμενη. Σε παρακαλώ, με ενημερώνεις. Ερχόμενη εδώ, σ' ακούω. Έρχομαι έτοιμη, ενημερωμένη, διαβασμένη και όλα. Εσένα και την Ελισάβετ.

0: αρέσει η Λουκία που ο Γιώργος ο Τζιβελικίδης μας λέει: ξεκινήσαμε και φοράει κοντομάνικο από κάτω και κοντό πατελονάκι και παντόφλα.
1: Ο Τζιβελικίδης θα φοράει κοντομάνικο μέχρι δεν ξέρω και εγώ πότε.
0: Μέχρι Νοέμβριο.
1: Μέχρι τι Νοέμβριο, το άλλο καλοκαίρι.
0: Α, το άλλο.
1: Αφού του έλεγα πριν φύγουμε για διακοπές, κρυώνω. Του λέω: παιδί μου, κρυώνω εδώ μέσα. Και μου λέει: γιατί κρυώνεις, τι κρυώνεις. Αυτό ήταν με το κοντομάνικο και το αυτό. Και μου λέει: και λέω, κρυώνω, με έχει ξεπαγιάσει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα air condition βγάζουν πιγκουίνους, Γιώργο, τι έγινε. Δηλαδή ήδη η φωνή της Λουκίας έχει αρχίσει
1: ήδη,
0: να κλονίζεται.
1: Έχω, ναι, είναι μέρες τώρα, δεν πειράζει. Είναι διαφορετική, ξέρεις, είναι πιο έτσι. Ναι, άσε μην πω τη λέξη. ναι, αισθαντική. Εν τω μεταξύ, εγώ το παθαίνω κάθε αρχή της χρονιάς. Λες να είναι τυχαίο. Λε. Και πέρσι το ίδιο είχα πάθει. Πέρσι είχε κλείσει εντελώς, βέβαια. Ήμουν βραχνοκόκορας.
0: Ήμουν από την άλλη κατηγορία. Δηλαδή, κάθε σεζόν,
1: ναι, κάθε
0: έρχεσαι...
1: σεζόν κλείνει η φωνή μου. Δεν ξέρω γιατί.
0: Τραγουδούσε όλο το καλοκαίρι. Ήσουν στο πάλκο όλο το καλοκαίρι.
1: Μάλλον δεν θέλω να γυρίσω στη δουλειά. Ξέρεις, είμαι από αυτούς.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τι παίζει σήμερα, γιατί εντάξει.
1: Πολλά. Ξεκινήσαμε το πρωί και λέγαμε πώς θα κλείσουμε. Ναι, πώς θα κλείσουμε, Λουκία, λοιπόν, και το ένα πίσω από το άλλο.
0: Να το πάμε αυτό τελευταίο. Ναι. Το τελευταίο ποιο είναι? Ο φίλος μας, ο αγαπητός, το καλό αυτό παιδί που μας αγαπάει πολύ, ο Ερντογάν, έτσι.
1: Νέο παραλήρημα, λοιπόν,
0: ναι,
1: από τον Τούρκο
0: πρόεδρο. Τι άρχισε πάλι.
1: Να μην προχωρήσουμε σε στρατιωτικοποίηση των νησιών.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Άρχισε πάλι τις κραυγές ο Σουλτάνος.
0: Ούτως
1: ή άλλως φαινόταν το κλίμα, και αν κανείς διάβαζε και τα πρωτοσέλιδα της Real News το προηγούμενο διάστημα, έδειχναν ότι κλιμακώνει την επιθετική ρητορική ο Τούρκος πρόεδρος.
0: Την κλιμακώνει, τη συνεχίζει, και δεν βλέπω να βλέπω να πηγαίνουμε έτσι. Να έχουμε, να τα έχουμε όλα, να έχουμε και αυτό παραδίπλα. Ωραία, θα συνδεθούμε αργότερα και με τον ανταποκριτή μας, έτσι, να μας τα πει.
1: Ναι, τον Νίκο τον Ανούρη.
0: Που τα ξέρει πολύ καλά, να μας δει να μας πει τα καινούργια παραλυρηματικά, το είπα, του φίλου μας του Ερντογάν. Έχουμε σήμερα επίσης Αλέξη Τσίπρα, παρακαλώ, από Θεσσαλονίκη. Είναι σαν να βλέπω τώρα να κάνω εικόνα. Μόλις τελειώσει την ομιλία του, θα βγάλουν τα κομπιουτεράκια όλοι από όλα τα επιτελεία και θα αρχίσουν. Θα το ξέρεις, κοπτοραπτική. Είπε αυτό δεν βγαίνει.
1: Κοστολογημένο.
0: Ναι, δεν βγαίνει, δεν κάνει, δεν ράνει. Το να έτσι, το άλλο αλλιώς. Μας τα έχει ξανατάξει.
1: Ευελπιστούμε ότι πήρε το μήνυμα. Ναι. Το έχει λάβει. Λένε επιτελείς της Ελλάς ότι θα είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα και οι ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Ναι. Για να δούμε. Γιατί. Είναι σαν να κάνω ένα έτσι, σαν να κάνω μια προβολή της νυχτερινής μου εκπομπής, που θα αρχίσουν όλοι να λένε αυτό που είπε δεν βγαίνει, το άλλο δεν βγαίνει, το παράλληλο δεν βγαίνει.
1: Το άλλο,
0: ναι,
1: όχι,
0: το είναι δικό μας μέτρο, ναι, μας έκλεψε τα μέτρα, τα έκανε. Λέω, δεν θέλω τώρα να είμαι προφήτης, αλλά έχω αυτή την αίσθηση μετά από τόσα χρόνια.
1: Ξεκίνησε όλο αυτό και ανορθόδοξα, Λουκία. Δηλαδή, περιμέναμε συνήθως, όσοι ήθιστε, όλα τα χρόνια ο πρωθυπουργός πρώτα επισκέπτεται. Κάνει τα εγγένεια της έκθεσης και...
0: Τώρα τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε? Μας πήρε τη σειρά? Μας κλέψει την παράσταση?
1: Βέβαια αυτό δίνει ένα μεγάλο ατού στο κυβερνητικό επιτελείο.
0: Γιατί θα
1: ακούσει, λοιπόν, τι έχει να εξαγγείλει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
0: Να το συνηθίσουμε και αυτό. Γιατί ξέρεις, ακόμα δεν μου έχει μείνει, μου έρχεται του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, αλλά εντάξει, το έχω συνηθίσει. Της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι το συνδέω πολλές φορές, άμα το βλέπω, με την ελληνική αστυνομία. Ελλάς.

0: Επίσης, ταυτόχρονα έχουμε δύο φωτιές. Φωτιά τώρα λέει στο Μύτικα Θήβας, επιχειρούν 8 αεροσκάφη, και φωτιά στην Κάριστο. Εκεί έχει χύσει το 112 για ετοιμότητα. Δύσκολη μέρα.
1: Ναι, και οι άνεμοι είναι 6 με 7 μποφόρ που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Βέβαια θα συνδεθούμε και με την συνάδελφό μας στην Εύβοια, στην Κάριστο Εύβοιας, καθώς ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις.
0: Να μας πει τι γίνεται εκεί.
1: Ακριβώς, και μας είπε, τη βγάλαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, μας είπε ότι κινδύνευαν και ορισμένες κατοικίες, οι οποίες τελευταία στιγμή οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια από τις φλόγες.
0: Πάλι καλά, γιατί πραγματικά ήταν ένα καλοκαίρι που είδαμε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, εγώ το έβλεπα και πονούσε η ψυχή μου πραγματικά. Μπορεί να μην ήμασταν εδώ, να μην ήμουν εδώ, αλλά το έβλεπα και πονούσε η ψυχή μου όλες αυτές τις εικόνες ανθρώπων να χάνουν τα σπίτια τους.
1: Ανθρώπων να χάνουν και τις ζωές τους.
0: Τις ζωές τους, φυσικά, και πυροσβέστες και πολίτες. Ανθρώπων να προσπαθούν να σώσουν το βιός τους, να κλαίνε, να προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους. Είδαμε πάλι, ήταν ένα καλοκαίρι τρομερά δύσκολο. Τρομερά, τρομερά δύσκολο.
1: Κάθε καλοκαίρι κάνουμε την ίδια ακριβώς συζήτηση.
0: Κάθε καλοκαίρι κάνουν την ίδια ακριβώς συζήτηση, και κάθε καλοκαίρι φτάνουμε μετά το Σεπτέμβρη, ενώ μας έχουν διαβεβαιώσει, και εγώ εκεί θέλω να σταθώ, ενώ μας έχουν διαβεβαιώσει παίρνοντας συνεντεύξεις από τους αρμόδιους νωρίτερα, εγώ την έχω κάνει πολλές φορές την ερώτηση, είμαστε έτοιμοι? Η αντιπυρική προστασία, όλα, είναι όλα έτοιμα, είμαστε έτοιμοι? Και αυτό που έχω ακούσει από επίσημα χείλη, είμαστε καθόλου έτοιμοι. Και πώς κάθε φορά είμαστε καθόλου έτοιμοι? Παλιά θυμάμαι το Βίρονα Πολύδωρα που τα ρίχνε στο στρατηγό άνεμο. Φέτος άκουσα αντί για το στρατηγό άνεμο την κλιματική αλλαγή, τις mega fires, και πώς θα τα βάλουμε τις mega fires.
1: Είναι όλα αυτά, αλλά είναι και η ατομική ευθύνη. Όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχώς τονίζουν προειδοποιήσεις, ενισχύεται ο άνεμος και ο ασυνείδητος από το αυτοκίνητο πετάει το τσιγάρο. Τότε, συγγνώμη, αλλά είναι και η ατομική ευθύνη. Δεν μπορούν να τα προλάβουν όλα. Παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Παίζει.
1: Δηλαδή, βλέπεις τα μελίσια. Λένε ότι καπνίζουν τα μελίσια. Ρε, παιδιά, συγγνώμη, με 7-8 μποφόρ μέσα σε ένα δάσος καπνίζεις τα μελίσια. Μιλάμε αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Ναι, καπνίζει τα μελίσια. Αλλά από την άλλη, εγώ πέρα από την ατομική ευθύνη, πέρα από το στρατηγό άνεμο, είτε οι mega fires, είτε η κλιματική αλλαγή που είναι εδώ ούτως ή άλλως, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Υπάρχει το κομμάτι της πρόληψης, του τι κάνει το κράτος, τι κάνει η πολιτεία. Καταλαβαίνω ότι έχουν γίνει βήματα, ότι έχουν αγοραστεί περισσότερα μέσα, ότι. Αλλά, εγώ πάλι είδα εικόνες πυροσβεστών να κοιμούνται στα πλοία, να κοιμούνται στο δρόμο, να μιλούν εδώ στην εκπομπή πριν φύγουμε για διακοπές ότι δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα, ότι τα πυροσβεστικά τους οχήματα είναι απαρχαιωμένα, ότι έχουν μία στολή που άμα καεί τη βάψανε. Και τα άκουσα, τα θυμάμαι, γιατί συνομιλούσαμε μαζί τους.
1: Γιατί δεν άνοιγε συζήτηση για κάτι άλλο, μόνο μου άνοιξες για τις πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Πριν από δευτερόλεπτα, τώρα με ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο αρχοντικό Παιανίας στην Αττική.
0: Ναι. Στην Αττική.
1: Στην Αττική.
0: Άρα εντός του αστικού ιστού.
1: Ναι.
0: Ναι. Στην Αττική. Ελπίζω να μην συνεχιστεί όλο αυτό, ελπίζω να καταφέρει να σβήσει και ελπίζω να μην έχουμε ιστορίες σήμερα περίεργες, γιατί όπως είπες έχει και ανέμους.

0: Και το Υπουργείο Κλιματικής Προστασίας ενημερώνει, Λουκία, κυρίες και κύριοι, ότι αύριο 5η, 3 Σεπτεμβρίου, τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος. Άρα ενισχύονται, όπως είπαμε, οι άνεμοι και θα πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Προσοχή, προσοχή, προσοχή, πραγματικά, έτσι. Λοιπόν, αργότερα, προς το τέλος της εκπομπής, δεν ξέρω αν θυμάστε χθες που σας λέγαμε με τον Νίκο ότι θα συνομιλήσουμε με αυτή την γυναίκα, την Παναγιώτα Διαμαντή, τη δασκάλα στη Φουρνά Βρυτανίας, που προσπάθησε να κάνει μια ζωή εκεί, να χτίσει μια ζωή με την οικογένειά της και τα παιδιά της, και είναι πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση, μια πολύ πολύ συγκινητική ιστορία, η οποία όμως τελικά αναγκάστηκε, και θα μας τα πει και η ίδια προς το τέλος της εκπομπής, το κρατάμε για το τέλος έτσι το καλύτερο και το συγκινητικό, αναγκάστηκε να φύγει τελικά, δεν μπόρεσε να μείνει εκεί και να πάει στην Άξο, να ξεκινήσουν εκεί μια νέα ζωή. Να μην τα λέω εγώ, θα μας τα πει η ίδια προς το τέλος της εκπομπής, γιατί είναι πραγματικά μια φοβερή ιστορία και μια ιστορία που, ενώ Βασίλη, μιλάμε για το δημογραφικό, μιλάμε για τις γεννήσεις, μιλάμε για την αποκέντρωση, μιλάμε για το πόσο ο κόσμος πρέπει... Θα ήταν καλό να δίνονται κίνητρα, να επιστρέφουν κίνητρα, λοιπόν, στα χωριά τους, να μην ερημώνει ύπαιθρος, να γίνεται όλο αυτό. Να λοιπόν ένα παράδειγμα, θα μας τα πει η ίδια, του τι πήγε τελικά στραβά και τελικά μια γυναίκα που αποφάσισε και πήρε αυτή την απόφαση, τελικά βλέπουμε ότι δεν μπόρεσε να την υποστηρίξει, να το πω έτσι.
0: Και μιλάμε για μια οικογένεια με 6 παιδιά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε,
1: ναι,
0: μια πολύτεκνη οικογένεια και, όπως ορθά είπες, έχουμε το δημογραφικό, την κρίση του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, και όχι,
0: απειλείται το μέλλον της ίδιας της Ελλάδος.
1: Συρρυκνωνόμαστε. Συρρυκνωνόμαστε πρώτα απ' όλα, για να τα λέμε έτσι τα πράγματα με το όνομά τους. Και επίσης... Και αυτό που λέμε πολύτεκνους, ακούω αυτές τις μέρες ότι μπορεί εντωμεταξύ να μπει και στις εξαγγελίες κάποιων κομμάτων, ότι και οι τρίτεκνοι πλέον σε μια Ελλάδα που με τα βίας γεννάει ένα παιδί, και ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να θεωρούνται πολύτεκνοι. Γιατί εδώ σκέφτονται πολλοί να γεννήσουν ένα παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Με τις συνθήκες τις οποίες επικρατούν, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της στέγασης. Δηλαδή, όταν ο άλλος είναι 40 χρονών και μένει στο παιδικό το δωμάτιο ακόμα και δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι έξω, λογικό είναι, σου λέει μετά πώς θα κάνω οικογένεια, πώς θα τη συντηρήσω, πώς θα κάνω ένα παιδί και γενικώς τι θα γίνει. Περιμένουμε λύσεις, πραγματικά. Περιμένουμε λύσεις. Περιμένουμε λύσεις και περιμένουμε και λύσεις, επειδή η ΔΕΘ λίγο έχει γίνει, να το πω έτσι, σαν τους πραγματευτάδες, ξέρεις,
0: με τα καλάθια που μοιράζουν.
1: Με τα καλάθια που μοιράζουν και δίνουν την πραμάτια τους και λένε εγώ τόνα, εγώ τ' άλλο, εγώ το παράλληλο. Και αυτό περιμένουμε να δούμε. Θα ανέβουν οι πραγματευτάδες όλοι, το λέω. Δεν το λέω για έναν συγκεκριμένα. Και περιμένουμε να ακούσουμε πολλά. Να δούμε τι θα ακούσουμε. Πραγματικά, και αν αυτό που θα ακούσουμε
0: δεν
1: θα
0: είναι πλειοδοσία υποσχέσεων. Αυτό το σημαντικό και το ζητούμενο είναι να μην ζήσουμε μια πλειοδοσία υποσχέσεων.
1: Αυτό. Γιατί είναι σαν να το βλέπω μπροστά μου, και αυτό δεν ξέρω. Έχω την έκτη αίσθηση, μάλλον. Είναι και τον ντεζαβού από τις προηγούμενες χρονιές. Ότι αυτό, ότι θα αρχίσουμε. Πολιτικοί πραγματευτάδες θα προσπαθούσουν να μας δελεάσουν, να τους προτιμήσουμε.
0: Αφού μπαίνουμε σε μια περίοδο, φυσικά. 3 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι, αυτό. Που ποντάρουν σε εμάς, έτσι. Που ποντάρουν να μας πουλήσουν την ελπίδα ότι μπορεί και να φτιάξουν το μέλλον μας.

0: Και μέσα σε όλα έχουμε και την απίστευτη ιστορία της Κυψέλης, Λουκία. Mm-hmm. Αποτροπιασμό, φρίκι, οι λέξεις οχριούν μπροστά στο τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το σπίτι με το νεκρό βρέφος.
1: Καλά, αυτές είναι οι ειδήσεις που εμένα πραγματικά, δεν ξέρω, προσωπικά σαν Λουκία, δεν αντέχω να τις ακούω, αλήθεια σου πω, δεν αντέχω.
0: Δηλαδή, πόσο πάντα... μάλλον όταν τις εκφωνείς κιόλας.
1: Ναι, επειδή και πιο πολύ έτσι ασχολούμαι και λόγω δουλειάς, εκπομπής και τα λοιπά, με το πολιτικό ρεπορτάζ και όχι τόσο με το αστυνομικό, πραγματικά μου πιάνει την ψυχή, αλήθεια σου πω, δεν μπορώ να τις ακούω.
0: Μα τον η ψυχή σου όταν επειδή ακούς τέτοια πράγματα παιδιά, και θύματα παιδιά.
1: Ναι, επειδή έχω και παιδιά, πραγματικά μου πιάνει την ψυχή μου και ενώ όλοι οι δημοσιογράφοι είμαστε junkies με την επικαιρότητα, όταν βλέπω τέτοια είδες την προχωράω, γιατί δεν αντέχω. Λοιπόν, σιγά σιγά όμως, από ό,τι μας κάνει και νοήματα εδώ ο Γιώργος μας, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πέρασε το πρώτο ημίωρο κιόλας.
1: Βεβαίως, είδες. Πόσο γρήγορα περνάει. Μπούρου. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, και επανερχόμαστε να πιάσουμε όλα τα θέματα σιγά σιγά, σε λίγο μαζί.
0: Τώρα ο Γρηγόρης Διβάνης με την επικαιρότητα σε τίτλους.

0: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
1: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνιμα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Νέο μήνυμα κένωσης εστάλει στην περιοχή Ερωδιός Σεβίας λόγω της πυρκαγιάς στην Κάριστο. Νωρίτερα οι πολίτες στην περιοχή Θεατρούπολη κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θήβας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 8 αεροσκαφών. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Ψαρά, Χίο, Λέσβος, Σάμο και Ικαρία. Νέες προκλητικές δηλώσεις. Ερντογάν κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά, υποστηρίζοντας ότι δεν αποφθαλμιά τα εδάφη κανενός. Περισσότερα στο real.gr. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη απόπειρα επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εκτός λειτουργίας, 5 λιγνητικές μονάδες.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Γήθιο.
14: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
15: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Real FM 97,8.
1: Λουκία Γκάτσου στο ένα μικρόφωνο.
0: Στο ένα μικρόφωνο. Βασίλης Τερζάκης στο άλλο μικρόφωνο. Εκτάκτος σήμερα παρεούλα μου και χαίρομαι πολύ.
1: Η χαρά είναι και δική μου και η τιμή είναι και δική μου να κάθομαι δίπλα σου, Λουκία.
0: Ναι,
1: ο Γιώργος Τζιβελεκίδης γελάει, βέβαια.
0: Έτσι. Ναι. Αυτό το τιμή μου και χαρά μου. Ναι.
1: Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200. Καλά το είπα, Λουκία.
0: Καλά, μετά, καλά από τόσα χρόνια, μετά από τόσα χρόνια.
1: Παλιά, λοιπόν, πριν τα κινητά. Απ' έξω το κομμάτι, αλλά πάντα κρατάς μια μικρή αμφιβολία.
0: Εγώ και εγώ.
1: Κινητά ρυθμό μνήμων. Μετά που βγήκαν τα κινητά δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Εγώ το email μας, ας πούμε, το studio papakirialfm.gr, το διαβάζω ακόμα, παρόλη την δεύτερη χρονιά.
1: Εσύ το διαβάζεις και χωρίς γυαλιά, εγώ που έχω διπλά πατομπούκαλα για να το διαβάσω.
0: Αυτό που το πας.
1: Πού το πας.
0: Όχι, ακόμα.
1: Ότι έλειψε ένα καλοκαίρι και μετά ήρθα και χρειαζόμουν ένα διπλό φακό μεγεθυντικό.
0: Φέτος έγινε αυτό, φέτος.
1: Το περσινό.
0: Α, πέρσι.
1: Ναι, έτσι
0: πέρσι
1: και χάσω τα γυαλιά μου στο μαγκαζίνο, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει.
0: Κατάλαβε.
1: Δεν μπορώ να διαβάσω.
0: Αν θέλει κάποιος δηλαδή να σε.
1: Θες να περάσεις βελόνα, κλωστή και βελόνα.
0: Δάκτυλο, ναι. Δάκτυλος, πρέπει να σου πάρει το γυαλί. Άμα θέλει να σε εκδικηθεί για τίποτα. Αλλά είσαι καλό παιδί μου, ωραία, και δεν θέλει. Γιατί να θέλει.
1: Μπα, όταν κοιμάμαι, λένε. Και εκεί πρέπει να μάχομαι με τον εαυτό μου. Πάλι λίγες ώρες είναι. Έχουμε όμως κοντά στην μεσημεριανή μας παρέα τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται, το μηδένισε ο Ερντογάν?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε τις πιο πληρές και αιχμηρές δηλώσεις, όπως είπαμε και στο δελτίο Βασίλη πριν από λίγη ώρα, του Ταγίπ Ερντογάν από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών. Διότι ρωτήθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος όταν επέστρεψε από το Κυργιστάν για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, τον απόϊχο βεβαίως και της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και αυτό που είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά, είπε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν στέλνουμε ένα μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ δηλαδή, τα τουρκικά παράλια στην Ελλάδα, θα το ακούσουν. Θέλοντας να ανοίξει και την εγκύτητα των δύο χωρών, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει τη συγκεκριμένη αποστροφή του Τούρκου Προέδρου. Δήλωσε ότι η Τουρκία επιδιώκει τον επικοδομητικό διάλογο, είναι στην επικοδομητική πλευρά.
0: Ναι, το βλέπουμε αυτό.
1: Εν τω μεταξύ είναι ευθείες απειλές, Νίκο. Θα κάνει ότι είναι απαραίτητο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Με βάση το δικό του δίκαιο.
2: Τα τουρκικά μέσα μιλούν για ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Ταγίπ Ερντογάν προς την Αθήνα. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι πρέπει η Αθήνα να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο με τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς κατά εκδοχή της Άγκυρας. Και μάλιστα προσθέτει ότι η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Και αυτή τη φράση μπορεί να την ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Πάντως είδαμε αρκετές αιχμές και μάλιστα σημείωσε ο Τούρκος Πρόεδρος ότι η ήρεμη προσέγγιση που σύμφωνα με τον ίδιο έχει η Τουρκία σε αυτά τα θέματα δεν σημαίνει αδυναμία. Και η Τουρκία δεν έχει σχέδια σε έδαφος κανενών, αλλά δεν θα επιτρέψει κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα, όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβάνεται η Άγκυρα.
0: Το θέμα είναι, και θα ήθελα και τη δική σου εκτίμηση, αν επειδή μας έχει συνηθίσει έτσι, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα κάτι και
1: είχε
0: κάτι
1: καιρό,
0: λέει.
1: Είχε καιρό ο ίδιος
0: ναι,
1: να επιταθεί.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό τώρα κλιμακώνεται, δηλαδή να το πάρουμε πιο σοβαρά, να πάρουμε ότι το εννοεί κατά κάποιο τρόπο. Ποια είναι έτσι η εκτίμησή σου εσύ που τον παρακολουθεί στενά?
2: Η αλήθεια είναι ότι από τον Αύγουστο έχουμε δει συγκεκριμένες κινήσεις. Έχουμε 3 εβδομάδες μέσα στον Αύγουστο, από 8 Αυγούστου μέχρι 28-29, συγκεκριμένες κινήσεις από την Άγκυρα. Πρώτα η θεσμοθέτηση, η ανακήρυξη μάλλον θαλασσίων παρκών σε βορειοανατολικό Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο, που περικυκλώνει το Καστερόριζο. Είναι δύο θαλάσσια πάρκα με προεδρικά διατάγματα και είδαμε και 3 ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που αμφισβητούσε που έθετε θέμα κρίσης ζωνών, αμφισβητούσε την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και έθεσε τις δικές του ενστάσεις σχετικά με τα χωροταξικούς σχεδιασμούς που κατέθεται η Ελλάδα. Βλέπουμε δηλαδή μια σταδιακή κλιμάκωση. Έχουμε δει και τις παραβιάσεις να αυξάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέσα στον Αύγουστο ήταν πάνω από 200 οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Είχαμε και το σοβαρό περιστατικό με τον ντρόουν κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Είδαμε και το πλοίο τώρα που βγαίνει, το ερευνητικό πλοίο που έβγαλε η Τουρκία νοτίως του Καστελόριζου. Οπότε βλέπουμε κάποιες κινήσεις που διάγκυρα δείχνει να κλιμακώνει.
1: Που η Ελλάδα βέβαια απάντησε με αντινάφτεξη, Νίκο. Τώρα αυτό το παραλήρημα, το σημερινό παραλήρημα του Τούρκου, θεωρείς ότι μας λέει και πώς πήγε η συνάντησή του χθες με τον Ρώσο πρόεδρο, το τέτα-τέτ?
2: Μας δείχνει σίγουρα ότι υπάρχει προβληματισμός καταρχάς για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και βεβαίως όσον αφορά και το ραντεβού που είχε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, από ό,τι καταλάβαμε σύμφωνα με αυτά
1: που πήγε μάλλον και πάρα πολύ καλά όπως το ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος και ξεσπά στους γείτονες, εμάς δηλαδή.
2: Ναι, διότι δεν υπήρχε καμία εξέλιξη για τους 400. Ρωτήθηκε ο Ταγί Περντογάν. Αυτό που αρκέστηκε να πει είναι ότι συζητήθηκαν τα συγκεκριμένα θέματα, όπως όλα τα θέματα, με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Θεωρεί ότι το θέμα του 35 αργά ή γρήγορα θα λυθεί. Ωστόσο, δεν έδειξε ότι έχουν υπάρξει απτές εξελίξεις στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Για άλλη μια φορά, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη του μαχητικού ΚΑΝ, του δικού της τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους. Οπότε, για να βλέπουμε αυτές τις αναφορές από τον Ταγί Περντογάν, φαίνεται και πως το θέμα του F-35 έχει μείνει στάσιμο και πως το θέμα του F-400 έχει κολλήσει και η Ρωσία ζητάει και άλλα πράγματα προκειμένου να συνενέσει για να απομακρυνθούν το ρωσικό αεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά εξοργίζουν.
0: Άρα,
1: το Σουλτάνο, ναι,
0: πραγματικά. Ναι. Και αν έπρεπε να βάλουμε ένα στοίχημα, βλέπω ότι θα συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία των προκλήσεων και της έντασης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Real FM. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
7: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
6: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
7: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
6: Αυτά.
7: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
8: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαργκόβα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαργκόβα.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Γιαργκόβα.
2: Καλησπέρα, κύριε Τερζάκη.
0: Λοιπόν, σε όλο αυτό το περιβάλλον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα οικονομικά, και μιας και ξεκινάμε έτσι τώρα το Σεπτέμβρη τη νέα σεζόν,
1: θέλω να μου πείτε... αυξημένες υποχρεώσεις κάθε Σεπτέμβριο και μετά από θερινές διακοπές. Και με την τιμή του αργού και του φυσικού αερίου στα ύψη, κύριε Γιαργκόβα.
0: Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα μελούμενα, να το πω έτσι.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς η ιονή δεν είναι καλή. Βλέπουμε και στο διεθνές πεδίο να μην έχει τελειώσει όλη αυτή η αναστάτωση με τον περσικό κόλπο. Συνεχίζεται δηλαδή.
0: Ναι.
2: Το ίδιο και με την Ρωσία-Ουκρανία, αλλά και στα εσωτερικά πολλές μάχες τις οποίες δίνει η πολιτεία φαίνεται να μην τις κερδίζει και να ταλαιπωρούν τους πολίτες, ζητήματα πολύ σημαντικά όπως η ακρίβεια, οι ανισότητες, mm-hmm. οι κοινωνικές...
0: Θέλω να σταθώ σε αυτό που μας είπατε, ναι. Στο φαίνεται να μην τις κερδίζει, γιατί ναι. Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ μαζί σας και επειδή έχουμε μπροστά μας μία ΔΕΘ που θα ακούσουμε πολλές εξαγγελίες, ναι. Πανταχώθεν από όλες τις πλευρές, σε αυτό το φαίνεται να μην τις κερδίζει. Κατά τη γνώμη σας, τι θα μπορούσε να αλλάξει το τοπίο έτσι ώστε κάποιες από αυτές να κερδιθούν επιτέλους?
1: Ποιο μείγμα είναι αυτό που θα θεωρείτε ότι θα καταπολεμήσει τη μάστιγα της ακρίβειας, τον εφιάλτη της ακρίβειας?
2: Κοιτάξτε, στη ΔΕΘ, όπως και στις προηγούμενες ΔΕΘ, δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που βλέπουμε είναι το καλάθι των παροχών. Το οποίο κάθε τόσο γεμίζει, αδειάζει, ανάλογος. Άλλο κόμμα ή άλλη... οι άλλες κυβερνήσεις βάζουν το Α ή το Β. Αλλά είναι καλάθι παροχών. Εγώ θα ήθελα να δω ένα καλάθι μεταρρυθμίσεων να γεμίζει. Και γιατί το λέω αυτό.
0: Άρα καλάθι παροχών και όχι... καλάθι μεταρρυθμίσεων και όχι καλάθι παροχών.
2: Ακριβώς. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις και οι τομές εκείνες που πρέπει να γίνουν στη χώρα είναι αυτές που θα διατηρήσουν... που θα μας βγάλουν, που θα λύσουν ριζικά τα προβλήματα, κάποια προβλήματα που μας ταλανίζουν εδώ και πολύ καιρό. Για παράδειγμα, για να είμαι πιο σαφής,
0: ναι.
2: Θα ήθελα να ακούσω μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση στη ΔΕΘ, θα ήθελα να ακούσω μια μεταρρύθμιση στη λειτουργία των αγορών, πώς λειτουργούν δηλαδή οι επιμέρους αγορές και όχι με την κυριαρχία των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων. Θα ήθελα να ακούσω πώς ενισχύουμε τους θεσμούς και ιδιαίτερα τη δικαιοσύνη και ιδιαίτερα το χρόνο απονομής δικαιοσύνης. Θα ήθελα τέτοια μέτρα.
0: Ναι.
2: Και πώς λύνουμε και το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Μεγάλο. Το οποίο ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εγώ βλέπω με όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Εντάξει, δηλαδή, παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, μαζί με την ακρίβεια.
2: Στατιστικές που ευρωπαϊκές, ο Ευρωπαίος ξοδεύει για το στεγαστικό ζήτημα το 8,2% του εισοδήματός του, εμείς ξοδεύουμε το 40%.
1: Ο Ευρωπαίος πώς το έχει καταφέρει και έχει μειώσει τόσο πολύ το να ξοδεύει πολύ λιγότερα από τον Έλληνα? Δηλαδή τι πρακτικές ακολουθεί στο στεγαστικό, ας πούμε?
2: Είναι η προσφορά κατοικιών, με εργατικές κατοικίες, με περισσότερες, μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών. Έτσι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, αλλιώς κάνουμε μερεμέτια. Λύνουμε έτσι προσωρινά κάποια ζητήματα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Το οποίο όμως, κύριε Γιαργκόβα, και αυτό, αυτό που λέτε το 40%, ότι εμείς ένας Έλληνας από το μισθό του δίνει για το στεγαστικό. Το ζήτημα των κοινωνικών κατοικιών είναι κάτι το οποίο είναι μακροπρόθεσμο, γιατί ας πούμε ότι παίρνουν την απόφαση να τις κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες. Είναι κάτι που δεν θα λυθεί, δεν θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη.
2: Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τις πάρουμε. Ναι. Πρέπει μια κυβέρνηση να πει: εμένα δεν με νοιάζει να δουν οι πολίτες άμεσο όφελος και να με ψηφίσουν, αλλά με νοιάζει να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Αυτό πρέπει να δούμε. Αν το δούμε έτσι, τότε πραγματικά θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Γιατί με όλα αυτά ταυτόχρονα, δηλαδή ας πούμε, επειδή μιλάμε και για το δημογραφικό, άμεσα συνδεδεμένο με το στεγαστικό.
2: Ναι, όλα και με το φορολογικό.
0: Και με το φορολογικό, έχετε δίκιο.
2: Και με τους παιδικούς σταθμούς και όλα αυτά είναι μια λυσίδα. Αλλά πρέπει να το κάνεις, γι' αυτό μιλάω για μεταρρυθμίσεις, ένα καλάθι μεταρρυθμίσεων και τομών για την οικονομία και την κοινωνία. Που θα είναι μακροχρόνιο μεν, αλλά θα είναι σοβαρό και ριζικό δε.
0: Ναι, και επειδή
1: θα θέτει γερές βάσεις, εννοείται.
2: Με γερές βάσεις.
1: Για να λυθούν τα σημαντικά προβλήματα.
2: Θα έρθει μετά. Θα έρθει στα παιδιά μας.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και επειδή παρακολουθείτε στενά, είμαι σίγουρη, τις εξαγγελίες και όλα αυτά τα χρόνια, όπως όλοι μας, δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Δηλαδή, καλάθι μεταρρυθμίσεων ουσιαστικών, δηλαδή πολλές φορές ακούμε και μετά βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζονται. Και είναι αυτό που συζητάμε μετά όλη τη χρονιά. Ότι είχε πει ο Τάδε ότι θα είχε εξαγγείλει αυτό. Εφαρμόστηκε? Όχι. Το άλλο, εφαρμόστηκε? Όχι. Κάποια από αυτά δεν εφαρμόζονται. Απλά εξαγγέλλονται.
2: Εξαγγέλλονται πολλά. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που ταλανίζει πάρα πολλούς όλους τους πολίτες όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη δικαιοσύνη. Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης. Διάβαζα το European, το EU Scorecard, Justice Scorecard, που είναι μια έκθεση που βγάζει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Ναι.
2: Σας πληροφορώ από το 2010 που την παρακολουθώ.
0: Ναι.
2: Είμαστε τελευταίοι. Εξακολουθούμε να είμαστε τελευταίοι στον χρόνο απονομής στα αστικά δικαστήρια.
0: Και παρά το γεγονός ότι μιλώντας με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν πει και λένε και ξαναλένε ότι ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης έχει μειωθεί κατά πολύ, διότι πολύ αλλάξανε το χάρτη.
2: Σε κάποιες υποθέσεις επιμέρους. Αλλά γενικώς, άμα δείτε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν χρειάζεται να δει κανείς κάτι περισσότερο. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Mm. Τέτοια ζητήματα, όπως μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές στο φορολογικό. Ας πούμε, ο ΕΝΦΙΑ να πάει στους Δήμους, που ήταν παλιά και ένα εξαγγελθέν μέτρο. Να πηγαίνει κατευθείαν τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ να είναι στους Δήμους. Και να μην πηγαίνει στην κεντρική εξουσία και να περιμένουν οι Δήμοι από την κεντρική εξουσία. Θα μου πείτε, αυτό θα αλλάξει τα προβλήματα της καθημερινότητας? Όχι, αλλά θα υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων άμεσων, τοπικών, γιατί πολλά προβλήματα είναι καθαρά τοπικά και δεν είναι γενικά, δεν είναι δηλαδή να πηγαίνει στο κεντρικό ταμείο και το κεντρικό ταμείο να λύνει όλα τα προβλήματα με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες.
0: Γενικότερα, κύριε Λιαργκόβα, όσον αφορά την ακρίβεια, ένα μέτρο που θα μπορούσε να είναι άμεσο, γιατί ακούσαμε και τις τελευταίες μέρες όσον αφορά κάποια προϊόντα, 1700 κωδικοί, κάτι τέτοιο, ότι
1: 1740
0: κωδικοί, κάποιες μειώσεις μεσοσταθμικά από 9% πάνω κάτω. Αλλά βλέπουμε ότι και αυτά, από ό,τι λένε και οι καταναλωτές και οι οργανώσεις καταναλωτών, είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
2: Συμφωνώ σε αυτό, γιατί το θέμα δεν είναι να μειώσεις τις τιμές που αυξήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, και στις εκπτώσεις έχουμε μείωση των τιμών, αλλά μετά ξαναρχίζουν. Άρα είναι καλό μέτρο, είναι οι συμφωνίες κυρίων, είναι καλό μέτρο, δεν θέλω να το υποβαθμίσω, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί εάν λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, πιο ανταγωνιστικά οι αγορές.
1: Η αντιπολίτευση, κύριε Λιαργκόβα, επιμένει στη μείωση του ΦΠΑ. Θεωρείτε ότι αυτό το μέτρο είναι ικανό?
2: Το έχουμε πολλές φορές συζητήσει. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαμε πάει προς τα εκεί, για ένα και μόνο λόγο, δεν είναι ανεξάρτητα με το κατά πόσο θα περάσει στους καταναλωτές ή όχι κτλ. Εγώ πάλι σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, έχουμε τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Είμαστε δηλαδή, γιατί να είμαστε πρωταθλητές Γιατί να χτυπάμε την κατανάλωση τόσο
0: ακριβώς.
2: Πολύ.
0: Αυτό και από το... μόνο του, εγώ πραγματικά το λέγοντας έτσι, λέγοντας το λαϊκά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω.
2: Ναι.
0: Αυτό από μόνο του, το ότι είμαστε πρώτα αθλητές, έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ σε όλη την Ευρωζώνη.
2: Το ίδιο και ειδικούς χώρους κατανάλωσης.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό από μόνο του δεν είναι ένα δείγμα ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, ότι κάπως πρέπει να το ξαναδούμε. Ακριβώς. Αλλά είναι από την και άλλη, την ίδια ώρα, κύριε Λιαργκόβα, κάτι που η κυβέρνηση δεν εξετάζει καν.
2: Δεν εξετάζει καν. Επομένως, ο λογαριασμός πηγαίνει στους καταναλωτές. Είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε να δείτε. Το φορολογικό σύστημα είναι άδικο. Με την έννοια, ποια είναι η αδικία? Ότι δίνει μεγάλη βαρύτητα στους έμεσους φόρους και λιγότερη βαρύτητα στους άμεσους φόρους. Δηλαδή, τα περισσότερα έσοδα έρχονται από τους άμεσους φόρους. Μα αυτό είναι χαρακτηριστικό των τριτοκοσμικών χώρων, που δεν έχουν αναπτυγμένα φορολογικά συστήματα για να φορολογούν με βάση την ικανότητα, την εισοδηματική ικανότητα, όταν βασίζεται στην έμεση φορολογία. Γιατί η έμεση φορολογία είναι μια άδικη φορολογία. Φορολογεί όλους με τον ίδιο τρόπο. Άρα, εδώ, και άμα δούμε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όλες αντλούν τα περισσότερα έσοδα από την άμεση φορολογία.
0: Ναι.
2: Εμείς από την έμεση.
0: Mm.
2: Αυτό τα λέει όλα, νομίζω.
0: Κατά τη γνώμη σας, επειδή ακούω επίσης όταν λέω αυτό το επιχείρημα, γιατί σας λέω ότι όσον αφορά το ΦΠΑ είναι κάτι που προσωπικά το λέω και το ξαναλέω, η απάντηση που παίρνω είναι ότι δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κανόνες της. Ισχύει αυτό? Να μειώσουμε δηλαδή το ΦΠΑ.
2: Η δομή του φορολογικού συστήματος καθορίζεται από εμάς. Οι κανόνες προβλέπουν, έχουν οροφές για τις δαπάνες, έχουν δείκτες για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ότι πρέπει να έχουμε. Άρα γι' αυτό μιλάμε για φορολογική μεταρρύθμιση, πρέπει να το δούμε συνολικά, έτσι ώστε να μειώσουμε το βάρος από την έμεση φορολογία, από τους καταναλωτές δηλαδή, και να αυξήσουμε την άμεση φορολογία, και όχι την άμεση φορολογία, και πάλι εδώ υπάρχει θέλει μια διευκρίνηση, και δεν αναφέρομαι στους μισθωτούς που φορολογούνται πολύ αυτή τη στιγμή, αναφέρομαι στα φορολογικά έσοδα με βάση τη δυνατότητα που έχει κανείς.
0: Και επίσης είναι και το άλλο επιχείρημα, δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Γιατί να μην φτάσει στον καταναλωτή?
2: Αυτό δηλώνει αδυναμία των μηχανισμών.
0: Των μηχανισμών των ελεγκτικών, ακριβώς.
2: Άρα άμα έχουμε αδύναμες, άμα έχουμε αναποτελεσματικές, άμα η αρχή προστασίας του καταναλωτή δεν λειτουργεί, ναι, βεβαίως δεν θα φτάσει στους καταναλωτές.
0: Αλλά θα μπορούσε να φτάσει με τους κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
2: Ακριβώς.
0: Και πώς, ας πούμε, και πώς είναι ένα μέτρο που πέρασε στα νησιά και δεν μπορεί να περάσει στην ΚΕΕ?
2: Αυτό δείχνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Και μπορεί, και δεν λέει κανείς να εφαρμοστεί καθολικά, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε
0: πιλωτικά
2: τα είδη τα οποία είναι ανάγκης καθημερινότητας.
0: Ναι, εγώ δηλαδή αυτό λέω. Γιατί να μην επιλεγούν 10, 20, 30 πιλωτικά, να δούμε.
2: Ναι.
0: Μπορεί,
2: ναι.
0: Θα περάσει, θα ελαφρύνει, οριζόντια όμως, σε ας είδη πρώτης ανάγκης.
2: Σε αυτό το μέτρο που εφαρμόζεται τώρα για τις μειώσεις με τις εκτόσεις που γίνονται, το γάλα δεν έχει μπει στα είδη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ποιο το γάλα? Ένα προϊόν το
1: βασικό,
0: οποίο είναι βασικό.
1: Στο ψυγείο κάθε ελληνικής
0: οικογένειας, όπως λέει και ο Βασίλης.
1: Ναι. Κύριε Λιαργκόβα, περιμένετε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να αλλάξει κάτι μετά τις εξαγγελίες?
0: Θα
1: και
0: τα
1: να κλείσουμε με αυτό.
0: Θα τα ξαναπούμε, ναι.
1: Περιμένετε?
2: Φοβάμαι ότι το μετά θα είναι, αν εξελιχθούν έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα, και κυρίως με τη θέρμανση, με το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί μετά αυτό θα έχουμε και θα συζητάμε. Θα το δούμε πολύ πιο υψηλά. Αυτό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
0: Ναι, και αν μιλάμε μια φορά για ενεργειακή φτώχεια, τώρα θα μιλάμε δύο και τρεις.
2: Δέκα
0: φορές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντα απολευστική η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λιαργκόβα. Να είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium.
8: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Διοχέτευαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι και τα μετέφεραν νυχτερινές ώρες στο εξωτερικό. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη απόπειρα επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της χώρας ανακοίνωσε ότι χρειάστηκε να θέσει εκτός δικτύου 5 λιγνητικές μονάδες.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, ματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα στέλια.

Αντώνη Σταντανίδη στι ασκήσει εδάφου. Αργυρό μετάλλιο για την Αναστασία Μεσίδη στο Άλμα. Στην Κοπηλασία, στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, ανέβηκαν η Χριστίνα Μπούρμπου με την Ελένα Διαβάτη που κυριάρχησαν στο διπλό σκιφ. Ακόμη χώρα μα πήρε στην Κοπηλασία δύο αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Περισσότερα στο φύλαθλο.gr. Real Weather. Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, Λουκία Γκάτσου και Βασίλης Τερζάκης στα μικρόφωνα. Και πριν από λίγο έχουμε την άσκηση νέων βαρύτατων ποινικών διώξεων σε βάρος του 43χρονου και τη συντρόφου του, που κατηγορούνται για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατες, Άννα Κανδύλη.
1: Καλησπέρα, Άννα, μας ακούς?
0: Έχει πέσει η γραμμή της Άννας.
1: Θα συνδεθούμε σε λίγο με
0: Κανδύλη,
1: την Άννα.
0: Ναι, θα συνδεθούμε εκ νέου σε λίγο.
1: Είναι πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση.
0: Και έχουμε και νέες βαρύτατες κατηγορίες. Για ανθρωποκτονία διαβάζω από πρόθεση κατά συναυτουργία, για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη. Έχουμε
1: την
0: Άννα Κανδύλη. Άννα, καλό απόγευμα.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα. Από ό,τι άκουσα στο τελείωμά σου, Βασίλη, είπες για τη δίωξη, τη νέα δίωξη που ασκήθηκε. Και στο

0: τσεκάρει και στον Αφγανό. Είναι αδίωξη που αφορά βέβαια το βασικό αδίκημα, είναι η ανθρωποκτονία του μωρού.
1: Ανθρωποκτονία από πρόθεση, Άννα.
0: Βεβαίως. Είναι η ανθρωποκτονία λοιπόν που ασκήθηκε και την οποία βεβαίως την αρνούνται, πρέπει να σας πω. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία σε ανακρίτρια και εισαγγελέα όσον αφορά την άλλη δικογραφία που τους αφορούσε, δηλαδή για την διακίνηση ναρκωτικών και για τη μη αναγγελία θανάτου για το κρέφος. Περιμένουμε τώρα να γνωμοδοτήσουν οι δύο δικαστικοί λειτουργοί, να δούμε αν θα κρυφούν προφυλακιστέοι ή όχι. Η διακίνηση βέβαια είναι κακούργημα, άρα το αναμενόμενο είναι η διακίνηση.
1: Να προφυλακιστούν.
0: Ναι, είναι να προφυλακιστούν. Όσον αφορά τώρα το θέμα της ανθρωποκτονίας, την οποία και αρνούνται, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες έγινε αναφορά στην απολογία τους μέσα στην ανακρίτρια, παρόλο που δεν αφορούσε αυτό το αδίκημα, έγινε αναφορά. Φέρονται να υποστήριξαν τα ίδια που είπαν και στην αστυνομία, δηλαδή ότι δεν το σκότωσαν και δεν υπήρχε τέτοια...
1: Και επιχειρήσαμε με αιχμηρό αντικείμενο να σπάσουμε τον πάγο και κάτι τέτοια ακούσαμε.
0: Κάτι τέτοια, εντάξει, ναι. Έχουμε ακούσει πολλά και διαφορετικά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πάντως, εδώ που τα λέμε ότι το μωρό ήταν σατανισμένο και γι' αυτό μου δώσαν άλλο μωρό και τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, ναι. Φέρονται δηλαδή να αρνήθηκαν και ενώπιον της ανακρίτριας τώρα όσον αφορά το μωρό. Η υπόθεση βεβαίως της ανθρωποκτονίας πάει σε ανακριτή, αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων. Θα οδηγηθούν και στον ανακριτή εκεί για να πάρουν προθεσμία και να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Όσον αφορά πάντως την προηγούμενη δικογραφία που σας έλεγα ότι έχουν ολοκληρωθεί απολογίες για τη διακίνηση, και η μάνα και ο πατέρας, τώρα τα λέω αυτά χωρίς να έχουμε ακόμα, γιατί περιμένουμε να γίνουν και οι υπόλοιπες εξετάσεις, DNA κλπ. Γιατί ακόμα κανένας δεν είναι σίγουρος εδώ πέρα αν μιλάμε για μάνα, πατέρα, δεν ξέρω τι. Για τη διακίνηση πάντως ζητήσανε πραγματογνωμοσύνη, γιατί ισχυρίζονται ότι είναι χρήστες και δεν διακινούσαν ναρκωτικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Κανδύλη.
2: Ευχαριστούμε, Άννα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Το ξέρω ότι μας πονάει όλους αυτή η υπόθεση από όπου και την... Είναι δυσόδη, δηλαδή η υπόθεση είναι ανατριχιαστική σε κάθε λεπτομέρειά της.
2: Πραγματικά, και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα των ακροατών μας, όπως όλους μας, γιατί είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα, μας αγγίζει πάρα πολύ όλη αυτή η υπόθεση. Να σου πω εδώ, κάποιοι ακροατές θέλουν να μου κόψουν λίγο το γέλιο, γελάω πολύ, δεν πρέπει. Τι λες,
1: μα είπαμε ότι θα παραμείνουμε σε καλοκαιρινό
2: να
1: κλίμα.
2: Να τους αφήσω, δεν θα τους αφήσω.
1: Όχι,
2: δεν θα μου κόψουν το γέλιο.
1: Επιμένουμε χαμογελώντας.
2: Ναι, θα χαμογελάω. Άμα δεν λέω να λέω σοβαρές ειδήσεις και να χαμογελάω, αλλά λίγο στην αρχή. Δηλαδή είναι κακό να κάνουμε βλάκα μεταξύ μας, Βερβασίλη μου.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
2: Το ποινικοποιήσουμε όλα πια.
1: Και να σου πω και κάτι, να μην βαρύνουμε το
2: αυτό.
1: Κλίμα.
2: Αυτό.
1: Είναι που είναι.
2: Είναι ο άλλος στο αυτοκίνητό του. Έχουμε να του ανακοινώσουμε όλα αυτά τα ωραία. Ναι, για τα οικονομικά του, για τη ζωή του, τι ωραία που είναι όλα. Θα πάει και σούπερ μάρκετ το απόγευμα, θα πάθει κάτι, θα θέλει ένα υπογλώσιο. Εντάξει, να είμαστε κι εμείς εδώ με τις πλερέζες. Δεν γίνεται.
1: Δεν θα βγει έτσι.
2: Δεν θα βγει έτσι, νομίζω. Δεν θα πάει καλά αυτό το έργο. Και σε λίγο
1: είπαμε
2: θα συνομιλήσουμε.
1: Να είμαστε αισιόδοξοι και να χαμογελάμε.
2: Αυτό, να χαμογελάμε.
1: Είναι η μισή επιτυχία, δεν είναι
2: βέβαια.
1: Αυτό.
2: Να κόψουμε και το γέλιο από τη ζωή μας. Δηλαδή, τι θα κάνουμε μετά. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, μιας και λέγαμε να επιστρέψουμε πάλι στα σοβαρά και λέγαμε και όλα αυτά που θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, που θα πάμε να ψωνίσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Υπάρχει και μία έρευνα που λέει για τις θερινές εκτός του 26, πόσο καλά πήγε και αυτό το έργο, ότι ήταν μικρότερος ο τζίρος για σχεδόν...
1: Πόσο άδεια ήταν τα ταμεία των καταστημάτων.
2: Ότι ήταν μικρότερος ο τζίρος για σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις. Και αν το πάρεις και με το άλλο, το οποίο εγώ το είδα στις διακοπές μου, φαντάζομαι θα το δες και εσύ, ότι πολλοί πολλοί δεν ψώνιζαν, δεν πήγαιναν έξω να φάνε, ας πούμε, όπως και πέρσι. Μπορεί να υπήρχαν τουρίστες στα νησιά, αλλά πήγαιναν σούπερ μάρκετ, παίρναν τα απαραίτητα και τα τρώγαν στο σπίτι.
1: Έχουμε όμως την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Καβαθά, που είναι πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Κύριε Καβαθά, καλό απόγευμα.
2: Καλό σας απόγευμα.
3: Και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε να μας κάνετε μία εκτίμηση όλων αυτών που συζητούσαμε και πριν με το Βασίλη και με το πώς πήγε ο τζίρος και γενικώς αυτή τη στιγμή οι βιοτέχνες, οι επαγγελματίες, οι έμποροι τι έχουν να αντιμετωπίσουν, γιατί έρχεται, έχω την αίσθηση, ένας χειμώνας πολύ δύσκολος, ένας ακόμα δύσκολος χειμώνας.
3: Καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι η χρονιά που διανύουμε δείχνει ότι έχει σημάδια σε κλάδους οικονομίας που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ με αρνητικό πρόσημο, όπως είναι ο κλάδος της εστίασης, όπως είναι ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, και για μένα την εστίαση έχουμε το πρώτο εξάμηνο μια μεσοσταθμική μείωση γύρω στο 4,5%. Για το κλάδο του λιανικού εμπορίου, την εκπροσωπική περίοδο του Πασχάρη είχαμε μείον 7% σε σύγκριση με το πιστινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί τα λειτουργικά κόστη μεσοσταθμικά στο 37,4%, και αντιλαμβάνεστε ότι και με τις αναδημήσεις που φαίνονται λόγω του πολέμου στα καύσιμα, και είναι βέβαιο ότι θα συμπαρασύρει και το μεταφορικό κόστος, αλλά θα συμπαρασύρει και το κόστος παραγωγής.
1: Αυτή η αύξηση στα λειτουργικά κόστη του 37% έχει μετακυλιστεί στα εμπορεύματα, κύριε Καβαθά?
3: Εν μέρη. Περίπου στο 15-20% έχει μετακυλιστεί στην παροχή πληστών στα εμπορεύματα, και το υπόλοιπο το έχει απορροφήσει η επιχείρηση. Φαίνεται και το τελευταίο εξάμεινο, το πρώτο εξάμεινο του τρέχοντος έτους, μεσαίωναν τα στοιχεία της έρευνας για το οικονομικό κλίμα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις μέσα στο πρώτο εξάμεινο προχωρήσαν και σε αυξήσιμο.
2: Μάλιστα. Και επειδή τώρα, κύριε Καβαθά, περιμένουμε, είναι η περίοδος εξαγγελιών, όπως γνωρίζετε καλύτερα και από εμάς, τι θα μπορούσε, τι περιμένετε να ακούσετε που ενδεχομένως λέω, θα μπορούσε να ανακουφίσει και να δώσει έστω μία προσωρινή, να το πω, ανακούφιση? Καλό θα ήταν να μην ήταν προσωρινή και να ήταν μακροπρόθεσμη.
3: Προσωρινές ανακουφίσεις είναι αυτές οι ανακουφίσεις που την πανακουσίες ανακοινώνονται.
2: Ναι, μέτρα σπυρί.
3: Τα καλάθια του νοικοκυριού, είτε το καλάθι του Πάσχα, είτε το καλάθι
1: έτσι που χαρακτηρίζεται, έτσι χαρακτηρίζεται και την Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών, κύριε Καβαθά.
3: Έτσι τη χαρακτηρίζω, διότι είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Και δεν θα είναι καλό γιατί θα υπάρχει δικαιολογητική βάση ότι έχουμε αύξηση του λειτουργικού κόστου τη επιχειρήση, το μεταφορικό, όπως την παραγωγική διαδικασία. Και αυξήθηκαν οι τιμές.
2: Έχετε κάποια πρώτα δείγματα πώς έχει πάει αυτό? Γιατί είναι λίγος ο καιρός τώρα που ανακοινώθηκε.
3: Όχι, δύο μέρες. Δεν έχετε κάποια πρώτα.
2: Λογικό.
3: Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πολύ δύσκολο θα το δούμε στην ουσία που θα φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ακόμα και να δεχτώ αυτό που είπε και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι θα εξοικονομεί το νοικοκυριό 50 ευρώ το μήνα. Νομίζω ότι δεν το μηδενίζω, αλλά δεν του λύνει το πρόβλημα.
2: Καλά, με 50 ευρώ το μήνα, ναι, δεν του λύνει το πρόβλημα. Δεν του έλυνε το πρόβλημα αν ήταν στις δύο τσάντες, ας πούμε, που για δύο τσάντες σε ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να θέλουμε και 100 ευρώ, να το πω εγώ.
3: Ευρώ. Το 50 ευρώ στη μία τσάντα είναι αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό. Να μην ήταν 50, να ήταν 30 στις δύο τσάντες η μείωση. Αλλά να ήταν όμως.
3: Ναι, κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση, αν δεν πάρθουν γενναία μέτρα. Μέτρα που έχουν να κάνουν, εγώ το έχω ξαναπεί, από την εποχή μάλιστα που μπήκαμε στην πόλεμη περίοδο στη Μέση Ανατολή, είπα ότι χρειάζεται οικονομία εμπιστοβαρή μέτρα. Και εννοώ το εξής. Έστω και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έπρεπε να μειώσουμε τους συντελεστές ΦΠΑ στα βασικά κανονικά αγαθά και να ελέγξουμε τη μετακύληση αυτή τη μείωση στον καταναλωτή. Έχουμε πετυχημένο σύστημα, αντίστοιχη διαδικασία το 2013, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά με μονομερή ενέργεια μείωσε το συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση.
2: Ναι.
3: Από το 2023 στο 2013, και η οποία πέρασε την κατανάλωση μέσα από διαδικασία ελέγχου.
2: Ναι.
1: Άρα μείωση ΦΠΑ και έλεγχη.
2: Απλά και κύριε Καβαθά, πραγματικά.
3: Τώρα στα καύσιμα. Συγγνώμη, στο διακοπή.
2: Βέβαια.
3: Δείτε στα καύσιμα. Σε μία απόδειξη καυσίμων πριν στο πρατήριο τη τάξη των 80 ευρώ.
2: Mm-hmm. Πόσο είναι ο φόρο?
3: Ο φόρο είναι 60.
2: Ναι. Φόρος πάνω στο φόρο.
3: Πάνω στο φόρο.
2: Πάνω στο φόρο.
3: Στο ειδικό τέλος, στο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί?
2: Όχι, δεν μπορεί. Και πραγματικά εγώ απορώ πως, μιλώντας καθημερινά εδώ με όλους τους εκπροσώπους των φορέων, εκ των οποίων είστε κι εσείς, είναι σαν όταν μιλάτε για το μείωση του ΦΠΑ, είναι σαν να μιλάτε στο βρόντο, να το πω έτσι. Ότι είναι κάτι δεν το ακούει η κυβέρνηση.
3: Η κυβέρνηση έχει άλλη πολιτική, είναι συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική είναι να έχω έμεσους φόρους με υψηλή απόδοση, όσο αυξάνονται οι τιμές αυξάνεται το ΦΠΑ και έχω υπερπλεονάσματα τα οποία χρησιμοποιώ με λογική επιδοματικής πολιτικής ή με φτιασιδώματα για να το μετατρέψω σε πολιτικό όφελος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ναι.
3: Δεν το λέμε ανοιχτά. Από εκεί αντλεί χρήματα τα οποία θα ανακοινώσει ο κ. Πολιτικός στη ΔΕΘ. Και θα δείτε και στη ΔΕΘ, η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι φτιαξιδώματα, θα είναι, δεν θα είναι ουσιαστικά μέτρα. Δηλαδή, ναι. Η τεκμαρτή φορολόγηση περιμένει την ανακοινώσει την κατάργησή τη?
2: Όχι, βέβαια. Όπως ας πούμε, δεν θα ακούσουμε τίποτα για το ΦΠΑ. Το γνωρίζουμε ήδη.
3: Η συνέπεια θα πει, και εφόσον η συνέπεια κτλ., τότε το 16.000 το τεκμαρτό θα γίνει 12.
1: Στις συναντήσεις σας, κύριε Καβαθά, με τα κυβερνητικά στελέχη, τι σας απαντούν σε όλους αυτούς τους εύλογους συλλογισμούς που
3: η κυβέρνηση είναι ανοιχτή,
1: καταθέτεται.
3: Ακούει και θα τα εκτιμήσει και βυσίμα με το δημοσιονομικό χώρο. Τίγα Γιάννη, τίγα πάντα, λέω στο χωριό μου.
2: Αυτό. Εκεί καταλήγουμε. Και το θέμα είναι... Αν, καλά, θα τα ξαναπούμε και μετά τη ΔΕΘ, είναι το μόνο βέβαιο, για να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση του τι ακούσατε και του τι, αν κάτι από αυτά μπορεί όντως να σας βοηθήσει. Το ΦΠΑ το βγάζουμε από το τραπέζι. Το θέμα είναι, από αυτά που ακούγονται ότι θα ανακοινωθούν, τι θα μπορούσε ουσιαστικά, κατά τη γνώμη σας, να ελαφρύνει λίγο την κατάσταση.
3: Η φορολόγηση αφορά περίπου 510.000 επιχειρήσεις και δεν αφήνω έξω τους επιστημονικούς, τους επιστήμονες δηλαδή, μιλάω τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι. Γιατρούς, δικηγόρους κλπ. Για το χώρο το δικό μου αυτό αφορά 500-550.000 επιχειρήσεις. Mm. Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε όλη την χώρα, σε όλη την επικράτεια και είναι ένας άδικος φόρος και δεν έχει και κανένα απολύτως νόημα, διότι σήμερα η φορολογική αρχή έχει στα χέρια της όλες τις δυνατότητες να ελέγξει φοροδιαπηγή, να κάνει διασταυρώσεις, να δει τις καταθέσεις μας, τα πάντα. Όχι μόνο με το επαγγελματίο, όλων των Ελλήνων. Και μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλο μας, ότι χρειάζεται ένα παράδειγμα από το εισαγγελέα για να ανοίξει λογαριασμό, να δω το λογαριασμό, τον βλέπω. Άλλο όταν θα πάω σε μια διαδικασία, θα πάρω και άδεια από τον εισαγγελέα. Διασυνδέονται τα συστήματα σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, διαφορετικά, μας λένε ψέματα ότι διαφορά. Ότι λειτουργούν οι αλγόριθμοι. Πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι, δεν ξέρεις τι έχω εγώ στην άκρη.
2: Σαφώς.
1: Διαβάζουμε ένα μήνυμα, ναι, Λουκία, βέβαια. Κύριε Καβαθά, λέει καλή σεζόν σε όλους. Το πρόβλημα των φόρων ταλανίζει τους φορολογούμενους που δεν φοροδιαφεύγουν. Δυστυχώς, λέει η φοροδιαφυγή, η ακροάτριά μας, στη χώρα μας κάνει πάρτι.
3: Προσέξτε, η φοροδιαφυγή μπορεί να κάνει πάρτι, να πούμε στην ακροατία σας, με εξαιρετική αγάπη και εκτίμηση, όταν βρήκε τον αντίστοιχο πελάτη να κάνει φοροδιαφυγή. Φοροδιαφυγή από μόνη της δεν υπάρχει. Είναι ταγκό.
1: Θέλει δύο.
3: Λοιπόν, εάν εσείς ή εγώ ως πελάτης, ως λήπτης υπηρεσιών ή προϊόντων, που δεν θέλω ΦΠΑ, ή κάνε μου καλύτερη τιμή και μη μου δώσεις απόδειξη, βεβαίως υπάρχει. Και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή των διατραπεζικών συναλλαγών, η μείωση των συναλλαγών με ρευστό πάνω των 500 ευρώ, τη χρήση πλαστικού χρήματος, που το 70% του κύκλου εργασιών των επιχείρησεων πλέον γίνεται μέσα στο πλαστικό χρήμα, έχουμε περιορίσει το μαύρο σε αρκετά, δεν λέγα στο απόλυτο, αλλά σε ένα ανοιχτό επίπεδο χρειάζεται ακόμα περαιτέρω προσπάθεια. Και αυτό έχει να κάνει πάλι με το φορολογικό μας σύστημα. Την επέδοση εμπιστοσύνης του φορολογούμενου έναντι της φορολογικής αρχής. Διότι παραδείγματος χάρη ένας επαγγελματίας, γιατί η φορολογική του δήλωση είναι προσωρινή και δεν είναι οριστική, αν την ίδια χρονιά, το ίδιο οικονομικό έτος, δεν έχει καμία παράβαση, για να είμαι όμηρος σε έλεγχο της φορολογικής αρχής και να μου βάλει μετά, για οποιαδήποτε, μετά από έλεγχο, τα πρόστιμα, το κλείσιμο ενός χρόνου είναι 50.000 ευρώ. Αυτό είναι στην αγορά. Το ποσό που χρειάζεται.
2: Μάλιστα, κύριε Καβαδά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε και μετά τη ΔΕΘ. Είναι το μόνο βέβαιο. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό σας απόγευμα.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης έχει να σας πει τώρα κάτι, γιατί είναι αντρικές δουλειές αυτές και θα τις αναθέσω στο Βασίλη.
1: Γίδο βασκό με λες από το πρωί μέχρι το βράδυ, μου λες και αυτό.
0: Σταμάτα,
1: λοιπόν.
0: Όχι.
1: Ναι, είμαι και χτίστης. Πατητές, τσιμετοκονίες, παστόδης, πατητή. Κοντά μας και σήμερα είναι η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες. Ιδιώτες, οι επαγγελματίες, η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή, τσιμετοκονία, τσιμεντοειδήσει παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε λοιπόν το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Τα τσιμέντα με έβαλες,
0: Λουκία. Μη βροντοχτυπάς τις άντρες. Η δουλειά κάνει... αυτό δώσω. Ορίστε.
1: Το γιαπί το πυλοφόρι.
0: Το μυστρί.
1: Το μυστρί, μπράβο. Το γιαπί με πέρδεψε ο Γιώργος που φωνάζει. Τελειώνεται. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε λοιπόν με τον Γρηγόρη Τιβάνη και μας μένει το τελευταίο ημίωρο.
0: Ναι.
1: Να πεταχτούμε και στην Εύβοια για την φωτιά που είναι σε εξέλιξη.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και της συντρόφου του για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάριστο Ευβοίας και στον Μύτη Καθήβας. Μήνυμα το 112 καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή Ερωδιός μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Πράξη κρατικής τρομοκρατίας χαρακτήρισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας, προαναγγέλλοντας νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Δύο υπόπτους ταυτοποίησαν γερμανικές αρχές.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 33 στη Μυτιλίνη.
7: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Λοιπόν, θέλετε να, θέλω να μάθετε κάτι για τον Βασίλη τώρα.
1: Τώρα είναι η ώρα των αποκαλύψεων.
0: Τώρα είναι η ώρα των αποκαλύψεων, ναι. Γιατί το έμαθα και εγώ τώρα, το ήξερα λίγο, το έμαθα όμως τώρα. Είναι δίγλωσσος. Μιλάει και ελληνικά και κριτικά.
1: Εγκαστρίμηθος. Ναι, μιλάει εδώ και ακούει τα παλού. Ναι. Αρχαία ελληνικά είναι τα κριτικά.
0: Έτσι. Ναι. Να τα λέμε σωστά. Μην με διορθώσει κανείς. Άρα

0: Εσύ όσοι έχουμε περάσει δίπλα-δίπλα μια μισή ώρα, Λουκία.
1: Είδες, το κατάλαβες.
0: Καθόλου.
1: Δεν περνάς καλά μαζί μου.
0: Απίστευτα καλά.
1: Τόλμα να πεις και κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι το εννοείς. Γιατί σε βλέπω στα μάτια.
0: Ναι, έτσι.

0: Λοιπόν, πριν σας πάμε στα φουρνά Ευρυτανίας και στην πολύ συγκινητική ιστορία που είπαμε ότι θα συζητήσουμε τις δασκάλες της Παναγιώτας Διαμαντή, πάμε να σας πω ένα ταξιδάκι. Ε? Τι λες, Βασίλη?
1: Εγώ νομίζω δεν μπορώ να συμμετάσχω.
0: Γιατί?
1: Ως εργαζόμενος.
0: Όχι, δεν μπορείς, αλλά θα πάμε ταξιδάκι. Είπαμε, θα μείνουμε σε mood διακοπών. Άρα, πάμε ναύπλιο, τρεις ημέρες. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο όμορφους πραγματικά προορισμούς της Ελλάδας, στο ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα profile της Greco Strom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μην το χάσετε.
1: Και τώρα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μια εκλεκτή καλεσμένη, την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή.
0: Καλησπέρα σας, κυρία Διαμαντή.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε μαζί σας. Και εγώ θέλω περισσότερο να δώσω το λόγο σε εσάς, να μας πείτε εσείς την ωραία σας ιστορία, γιατί πραγματικά αξίζει. Και εντάξει, πρέπει, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει παράδειγμα για πολλούς. Και να μην την πω εγώ.
1: Οπότε, και να μην ξεκινήσουμε και από αυτό, το τέλος.
0: Ναι,
1: από τη σύλληψη τη ιδέα, από την αρχή.
2: Βέβαια, φυσικά. Εγώ βρέθηκα στη Φουρνάη Βρυτανίας πριν 2 χρόνια, πριν 3 για την ακρίβεια, ως εκπαιδευτικός νεοδιοριζόμενη εκεί. Εκεί με έστειλε το κράτος. Έχω βέβαια και πατρογονικές συνδέσεις εκεί, ζούσαν οι παππούδες μου. Και δόθηκα ένα σχολείο το οποίο είχε 3 μαθητές. Ένα στην πρώτη, ένα στην πέμπτη και ένα στην έκτη.
1: Ήσασταν δασκάλα λοιπόν 3 μαθητών.
0: 3 μαθητών, πραγματικά.
2: Ακριβώς. Που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και 2 μαθητές στην πέμπτη και έκτη. Σημαίνει ότι μέσα σε 2 χρόνια. Το σχολείο θα έμενε με έναν μαθητή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, είτε ως αναστολή λειτουργίας, είτε ως ένας μαθητής μόνος του σε ένα σχολικό πλαίσιο. Έτσι, μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο, αποφασίσαμε τον εφημέριο στην ενορία της Φουρνάς, όπου έχει και εκείνος παιδιά στη σχολική ηλικία και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και το λύκειο και τότε, να κάνουμε κάτι προκειμένου να δημιουργήσουμε έτσι τα κίνητρα για να έρθει μια οικογένεια στο χωριό να ζήσει. Και όταν εννοώ να δημιουργήσουμε τα κίνητρα, φυσικά μια οικογένεια ότι χρειάζεται επαγγελματική αποκατάσταση σταθερή,
1: στέγη,
2: οπωσδήποτε, κάποια βοήθεια στην αρχή μέχρι να πατήσει τα πόδια της και κάποιες επιπλέον δραστηριότητες κοινωνικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, τις οποίες παρέχουμε και εκπαιδευτικές, παρήχαμε στα παιδιά. Και έτσι δημιουργήσαμε μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο τη νέα ζωή στο χωριό, ένα νομικό πρόσωπο, προκειμένου οι λογιστές μας και οι δικηγόροι να μπορούν να διαχειρίζονται με απόλυτη διαφάνεια όλες αυτές τις χορηγίες, οι οποίες ήρθαν σιγά σιγά όταν κάναμε το κάλεσμα προς τις οικογένειες.
1: Χορηγίες, λοιπόν, από ιδιώτες μιλάμε.
2: Βεβαίως, από ιδιώτες, από επιχειρήσεις, από τους απλούς πολίτες, από ανθρώπους του χωριού, από τους ομογενείς μας από την Αμερική. Άνθρωποι που ο καθένας ήθελε να δώσει αυτό που μπορούσε, είτε αυτό ήταν τα σχολικά είδη για τα παιδιά, είτε αυτό ήταν μια εκδρομή για τα παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα, είτε αυτό ήταν τα χρήματα για να δώσουμε μια δραστηριότητα για τα παιδιά. Και ουσιαστικά δημιουργήθηκε η νέα ζωή στο χωριό.
0: Ναι, και πώς πήγε αυτό, και πώς πήγε αυτό σαν project, σαν έργο, δηλαδή αυξήθηκε ο μαθητικός πληθυσμός?
2: Βεβαίως. Ανταποκρίθηκαν πάρα πολλές οικογένειες. Πραγματικά και εμείς είχαμε στο μυαλό μας για 1 ή 2 οικογένειες και υπήρχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση που 6 οικογένειες βρέθηκαν στο χωριό μαζί με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους, να στηρίξουν τον τόπο αυτό, να ζήσουν, να νοικιάσουν τα σπίτια τους, να δουλέψουν. Ενισχύοντας τα σχολεία μας, άνοιξε ξανά το νηπιαγωγείο της Φουρνάς.
0: Πολύ σημαντικό. Άρα πάλι σε λειτουργία το νηπιαγωγείο του χωριού.
2: Ακριβώς. Το δημοτικό, το οποίο θα έμενε με έναν μαθητή, ενισχύθηκε με περισσότερα παιδιά μέχρι και το γυμνάσιο και οι ηλικιακές τάξεις που έχει το χωριό. Δημιουργήθηκε η κοινωνική ντουλάπα αλληλεγγύης, άνοιξαν μαγαζιά. Άνοιξε φούρνος, άνοιξε κατάστημα εστίασης, έγιναν γάμοι, βαφτίσια, πάρα πολλά πράγματα.
0: Άρα υπήρξε γενικότερα αυτό που είπατε, αυτή η νέα ζωή στο χωριό, ήταν όντως νέα ζωή στο χωριό, πραγματικά.
2: Ακριβώς. Οι άνθρωποι εντάχθηκαν, δημιούργησαν τις δικές τους δουλειές, δημιούργησαν τις δικές τους σχέσεις, γίνανε κουμπάροι, βαφτίσαν τα παιδιά, οι άνθρωποι του χωριού, τα παιδιά των οικογενειών και τους πάντρεψαν που ήρθαν.
0: Αυτό
2: στο
0: έχει
2: χωριό.
0: Και μία ανθρώπινη έτσι και πολύ συγκινητική διάσταση. Δηλαδή πέρα από το... Είναι η ανθρωπιά αυτό που λέμε και οι σχέσεις οι ανθρώπινες. Ότι επανήλθαν οι σχέσεις οι ανθρώπινες.
2: Αυτό ακριβώς είναι το χωριό, αυτό που ο κόσμος δεν θα βρει στην Αθήνα. Και στη συνέχεια η προσπάθεια αυτή συνεχιζόταν. Είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις από οικογένειες. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 80 οικογένειες στην αναμονή που επιθυμούν να φύγουν από τα αστικά κέντρα προς την επαρχία. Και είχαμε ταυτόχρονα και πολλά χωριά τα οποία καλούσαν εμάς προκειμένου να τους βοηθήσουμε, να τους υιοθετήσουμε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε επιστήμη.
1: Να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες.
2: Ακριβώς, είτε εμείς να τους υποστηρίξουμε, ώστε μαζί να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία, αφού έχουμε ήδη όλη την εμπειρία, ας πούμε, του μοντέλου αυτού. Και έτσι συνεχίσαμε στη Ζήτα Ιωαννίνα, όπου κάναμε με τον τοπικό φορέα υποδοχής και υποστήριξης που δημιουργήσαμε εκεί με τους κατοίκους του χωριού. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις, καταγράψαμε τα πάντα από θέσεις εργασίας και κατοικίας, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 6 οικογένειες και στη Ζήτα Ιωαννίνων.
0: Α, πολύ σημαντικό και αυτό.
2: Με τύχησαν εκεί, έτσι, με 17 παιδιά. Η προσπάθεια συνεχίστηκε στο κόκκινο βιωτίο που εντάχθηκε τον Ιανουάριο. Έχουμε 2 οικογένειες. Την άλλη εβδομάδα μετακομίζει και η δεύτερη. Έχουν ήδη ξεκινήσει. Και στο κόκκινο είχαμε δάμο, είχαμε βαφτίσια που άνθρωποι του χωριού πάντρεψαν και βάφτισαν τα παιδιά της οικογένειας. Και πλέον η προσπάθεια θα επεκταθεί και στον Εύρο, στον Δήμο Ρεθιάδος, όπου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου βρέθηκα εκεί την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Άρα είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται, κυρία Διαμαντή, εσείς αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται.
1: Κυρία Διαμαντή, κολλήσατε σε γραφειοκρατικά γρανάζια σε αυτού του είδους το εγχείρημα.
2: Επειδή έχουμε την ελευθερία μέσω του νομικού προσώπου που έχει δημιουργηθεί να μην εξαρτώμαστε από το δημόσιο ή τις υπηρεσίες, αυτό μας βοήθησε να κινηθούμε πιο γρήγορα. Όσον αφορά τα ζητήματα με δήμους, με περιφέρειες, με οτιδήποτε, ξέρετε ότι αυτά δυστυχώς πηγαίνουν πάρα πολύ αργά. Οπότε και αυτό ήταν ένας λόγος που ουσιαστικά δεν είχαμε
1: Ενώ είχατε μεγάλη απήχηση, δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν στο χωριό από τον πρώτο καιρό αυτό.
2: Όχι μόνο αυτό. Οι οικογένειες μπόρεσαν να εγκατασταθούν, γιατί μπορούσαμε να βρούμε εμείς τα αρχικά κίνητρα που δίναμε στις οικογένειες, τα οποία είναι πέρα από το να τους διασυνδέσουμε με τη θέση εργασίας, πέρα από το να βρούμε ένα κατοικίσιμο σπίτι με χαμηλό ενίκιο. Τους επιδοτούσαμε τα 3 πρώτα ενίκια της οικογένειας, αλλά και τα έξοδα μετακόμισης, μεταγκατάστασης δηλαδή. Το σπίτι που θα μεταφέρει όλη η οικογένεια από την πόλη στο χωριό, καθώς θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό έξοδο αυτό. Οπότε, έχοντας αυτή την αρχική ανάγκη για κάθε οικογένεια, εμείς προσπαθούμε να πάμε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά με κάθε οικογένεια, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά όλες λαμβάνουν αυτό που έλαβαν και οι υπόλοιπες, και βλέπουμε στην πράξη ότι είναι το σημαντικότερο αρχικό βήμα των 3 μηνών για την οικογένεια για να σταθεί στα πόδια της.
0: Και τώρα εσείς θέλω να φτάσουμε στο τώρα και στο σήμερα και στην απόφαση που πήρατε, αν δεν απατώμε, να μετακομίσετε στην Άξο.
2: Όχι, η πρώτη οικογένεια που είχε έρθει στη Φουρνά μετακομίζει στην Άξο.
1: Ο λόγος, κυρία Διαμαντή.
2: Κοιτάξτε, η οικογένεια έχει τους συγγενείς της εκεί, τους παππούδες, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τα παιδιά και τους ίδιους, έτσι ώστε να μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα. Η οικογένεια είχε εργαστεί στις θέσεις εργασίας που τους είχαμε προτείνει από την αρχή. Έκαναν τις δικές τους επιλογές μετά. Αποφάσισαν να ανοίξουν ένα κατάστημα εστίασης στο χωριό. Αυτό τους περιόρισε λίγο, γιατί και οι δύο εργάζονταν στον ίδιο κλάδο. Οπότε φαντάζεστε και ένα κατάστημα εστίασης πόσο χρόνο απαιτεί από τους ανθρώπους αυτού είναι όλη την ημέρα ανοιχτό. Έκρινα ότι είναι πιο εύκολο να μετικήσουν ξανά στην επαρχία, στην Άξο, εκεί που είναι οι συγγενείς του συζύγου, για να έχουν περισσότερη υποστήριξη. Και τη θέση της οικογένειας αυτής πήρε η αδερφή της μητέρα με τα δικά της παιδιά, όπου πλέον πήρε και το σπίτι, αλλά και την...
1: Άρα συγγενικό πρόσωπο ήρθε στη θέση της οικογένειας του Στέφανου και της Βάσης.
2: Η αδερφή της μητέρα, η αδερφή της Βασιλικής, ναι, και το μαγαζί.
0: Μιας και κυρία Διαμαντή, είναι μία περίοδος, εσείς δεν είστε πολιτικός, είστε όμως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα και αγγίζει το θέμα αυτό και το δημογραφικό και όλα τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, ένα εκ των οποίων είναι το δημογραφικό. Και επειδή περιμένουμε να ακούσουμε διάφορα τώρα από τα διάφορα κόμματα όσον αφορά εξαγγελίες για το δημογραφικό, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε πραγματικά και ουσιαστικά να βοηθήσει, έτσι ώστε και η ζωή στην επαρχία να ξαναζωντανεύσει, να το πω έτσι, αλλά και οι οικογένειες να μην σκέφτονται δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά, όχι να κάνουν έξι παιδιά, να κάνουν ένα παιδί?
2: Είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα και σίγουρα ένα το οποίο δεν λύνεται με μία πολιτική απόφαση, είναι ένα μέτρο. Εννοείται, όσον αφορά την επαρχία, είναι πολύ πιο βοηθητική η οικογένεια να κάνει περισσότερα παιδιά, καθώς είναι πιο χαλαρός ο ρυθμός ζωής, πιο λίγο το κόστος, πιο μεγάλα τα σπίτια, πιο πολύ η διαθέσιμη βοήθεια που έχουν οι οικογένειες, οι θέσεις στους παιδικούς σταθμούς κτλ. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει το κράτος να ενισχύει τα χωριά και όχι να βλέπουμε να κλείνουν τα ΕΛΤΑ, να κλείνουν οι τράπεζες, να κλείνουν υπηρεσίες, ας πούμε, δημοσίου, να συγχωνεύονται.
0: Να μην έχουν γιατρούς, να το πούμε
2: ακριβώς,
0: και αυτό.
2: Να μην έχουν
0: παιδίατρο για τα παιδιά τους.
2: Έτσι, να συγχωνεύουμε σχολεία, ενώ στην πόλη, ας πούμε, έχουμε 25 παιδιά και 27 μέσα σε ένα τμήμα. Και αλλού να κλείνουν τα σχολεία για να γίνουν πάλι, για να μαζευτεί ο κόσμος αλλού. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ένα δεύτερο είναι στο κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης. Όταν οι άνθρωποι επιχειρούν στο χωριό, όταν ανοίγουν τις δικές τους επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια φορολογία ή τις ίδιες οικονομικές απαιτήσεις στο κράτος από ένα μαγαζάκι το οποίο απευθύνεται σε 100 κατοίκους, με το ίδιο με ένα μαγαζί στην Αθήνα που απευθύνεται σε 1 εκατομμύριο κόσμο. Και αντίστοιχα, βλέπουμε ότι έχουν γίνει εξαιρέσεις και υπάρχουν εξαιρέσεις στα νησιά, ας πούμε, ή το ισοδύναμο, είτε
0: ακριβώς, βέβαια, και με το ΦΠΑ, ΑΛΦΑ στα νησιά που πέρασε. Ναι.
2: Και με το ΦΠΑ βλέπουμε όμως ότι αυτό δεν υπάρχει για τα ορεινά και είναι πολύ σημαντικό να το δούμε να συμβαίνει. Σίγουρα είναι μια καλή αρχή το γεγονός ότι με τον ένθια πλέον θα μειωθεί και θα καταργηθεί, όπως είχαν πει και πέρυσι, σε μικρά χωριά. Είναι μια καλή αρχή. Αλλά είναι σημαντικό να γίνουν και άλλες ενέργειες όσον αφορά αυτό, δηλαδή της επαγγελματικής αποκατάστασης των γονέων. Και σίγουρα το γεγονός ότι δεν μπορεί τώρα ένα επίδομα παιδιού, για παράδειγμα, να είναι 70 ευρώ. Εγώ έχω παιδί. Παίρνω 70 ευρώ για το ένα παιδί που έχω. Τι να κάνεις με το επίδομα παιδιού των 70 ευρώ? Ας δώσει
0: τι
2: το κράτος,
0: να πρωτοκάνεις, να το πούμε έτσι.
2: Ακριβώς. Με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και τις συνεργασίες που μπορεί να έχει τις ευρύτερες, να χρηματοδοτήσει τις οικογένειες έστω στην αρχή. Για να έχουν τα πρώτα τους έξοδα για τις πάνες τους, τα γαλατά τους, για τα βρεφικά είδη, για το οτιδήποτε. Πράγματα που βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και οι Δήμοι πλέον να παρέχουν στις οικογένειες που αποφασίζουν να κάνουν παιδιά στον τόπο τους, ή το αρχικό επίδομα που δίνουν πλέον οι Δήμοι. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, η δικαιοδοσία, η μεγαλύτερη ελευθερία που έχει δώσει το κράτος στους Δήμους να ασκούν κοινωνική πολιτική, είναι σημαντικό, γιατί ο Δήμος βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, είναι πιο κοντά από ότι βρίσκεται ένα υπουργείο, ένας υπουργός από την Αθήνα. Και θεωρώ ότι με μια σοβαρή διαχείριση από πλευράς Δήμων μπορεί να έρθει ένα αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι μόνο μερικά από όσα θα μπορούσαν να γίνουν. Η κουβέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι σύντομος. Εγώ θέλω μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε, κυρία Διαμαντή, με αυτήν. Γιατί να αφήσει κάποιος την πόλη και να έρθει στην περιοχή σας? Σε τρεις λέξεις. Σε τρεις ή τέσσερις λέξεις.
2: Σε όλη την επαρχία. Χαμηλότερο ενίκιο, λιγότερες ώρες εργασίας, λιγότερο κόστος ζωής, περισσότερη ελευθερία και ασφάλεια για τα παιδιά.
1: Ή λιγότερο άγχος.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: εγώ
1: με όλα αυτά.
0: Από τη μεριά μου θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλο αυτό που κάνετε. Πραγματικά είστε παράδειγμα προς μίμηση και το λέω από την καρδιά μου, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις μια οικογένεια και πόσο μάλλον σε ένα τόπο ο οποίος δεν έχει όλες τις προσβάσεις όπως έχουμε εμείς εδώ. Να είστε καλά, να σας ευχαριστώ πολύ θερμά και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Να είστε καλά, κυρία Διαμαντή.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Φολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: προσπαθώ να εντοπίσω λέξεις στο ξενόγλωσσο τραγούδι που επιλέξαμε να έχει το καλοκαίρι μέσα. Πού το?
1: Δεν το έχει. Θα κατηγορήσω τον Τζιβελεκίδη.
0: Ο Τζιβελεκίδης για όλα.
1: Δεν σου είχα πει, παιδί μου, ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα μου βάζει καλοκαιρινά τραγούδια.
0: Τι έγινε, Γιώργο?
1: Τι έγινε, πού είναι το καλοκαίρι? Πού μου το πήγε το καλοκαίρι?
0: Αθέτησε τη δέσμευσή σου.
1: Δεν είπαμε.
0: Κοντομάνικα πάνω.
1: Κοντομάνικα εδώ. Ευτυχώς δεν μου έχει βάλει το air condition στους μείον 25.
0: Ναι, το ελάττωσε. Η πιγκουίνη σταμάτησε.
1: Σίγουρα κάτι έγινε. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά σήμερα.
0: Καλά είναι.
1: Με το Βασίλη Τερζάκη περάσαμε 2 ώρες ζάχαρη.
0: Τρεις ώρες μέχρι στο μικροφωνικό.
1: Ζάχαρη. Ναι, σε είχαν πολλές ώρες, είχαν και πριν. Εντάξει, νομίζω δεν σε καλά τα πήγε.
0: Καθόλου. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Τα πήγαμε ωραία.
0: Άλλο το ύφος της εκπομπής.
1: Άλλο. Ζάχαρη.
0: Του κεντρικού δελτίου.
1: Ναι, λοιπόν, ακολουθούν Στεφανία Κασίμη και Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη. Μετά Νίκος Μπογιόπουλος. Έτσι. Αύριο εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Θα σας βγω από εκεί να σας χαιρετήσω.
0: Από τη Λουκία Κάτση που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν εκτάκτος σήμερα.
1: Εκτάκτος
0: στο
1: σήμερα
0: στο
1: εδώ.
0: Μικρόφωνο.
1: Αύριο θερμές ευχές για 3 με 5 εννοείται. Θερμές ευχές για ένα πολύ πολύ ωραίο απόγευμα.
0: Φιλιά σε όλες και όλους.
1: Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον.
9: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιουνάς Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουνάς Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουνάς Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας. You guys is catering.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
6: Δύο υπόπτους για την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σφοδρά πλήγματα κατέρωθεν στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούς. Δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει στον Παλαιστινιακό φύλακα, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα στέρια και σκέφτεσαι στέρια. Και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση.

0: Με 2-0 η ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας τον Έστω Χρυσούπολης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Σε εξέλιξη στο 71ο λεπτό Μαρκό Κηφισιά 1-2. Στο βολέι η εθνική μας ομάδα των γυναικών αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά την ήττα της με 3-0 σετ από τη Σερβία. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και θα πάμε σε έναν ακόμα κατήφορο του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν πρόκειται για νέα πορεία, απλώς έχουμε ένα αλματάκι. Ξέρετε, η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, με αφορμή την υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Μητσοτάκη και του Νετανιάχου, προχώρησε σε ανάρτηση όπου μεταξύ άλλων κάνει λόγο για δύο έθνη, προσέξτε, με κοινές αξίες, συμφέροντα και προκλήσεις. Κοινές αξίες. Η κυρία πρέσβης βάζει μπροστά, όπως αντιλαμβάνεστε, τα δύο έθνη για να διαλαλήσει στην πραγματικότητα τις κοινές αξίες ανάμεσα στις κυβερνήσεις, περί αυτού πρόκειται, του Νετανιάχου και του κυρίου Μητσοτάκη, και φυσικά η κυρία πρέσβης του Ισραήλ κάνει τη δουλειά της όταν χρησιμοποιεί την Ελλάδα σαν πλυντήριο για ένα κράτος δολοφόνος, ειδικά μάλιστα σε συνθήκες παγκόσμιας οργής και ηθικής απαξίας για τα εγκλήματα της χώρας της στην Παλαιστίνη. Το θέμα επομένως δεν είναι τι κάνει η κυρία πρέσβης και γενικώς το Ισραήλ, το θέμα είναι τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Και ο κύριος Μητσοτάκης είναι σε τέτοιο βαθμό διαθέσιμος να συνδέσει το όνομά του και με τον τελευταίο υπόνομο της ορθής πλευράς της ιστορίας, που φτάνει στην εσχατιά της πολιτικής και ιστορικής ξετσιποσιάς, να προσφέρεται για να καταγράφεται όσο έχουν κοινές αξίες με ποιον, με τον γενοκτόνο, με τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκληματία, τον Νετανιάχου.

Και είναι σαφές ότι όσο πίσω και να πάμε, τέτοια πολιτική ξετσιποσιά είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς. Ακόμα και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, παρότι ο κατσαπλιαδισμός και η σαπίλα της αστικής τάξης αυτής της χώρας είχε πάντα το ανάλογό της και στις πολιτικές εκπροσωπήσεις της. Για τέτοιο κατήφορο μιλάμε. Για να καταλάβετε τώρα με ποιους έχουν κοινές αξίες, το Ισραήλ δηλώνει σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, έτοιμο να μετεγκαταστήσει, έτσι αποκαλούν το διωγμό των πληθυσμών από τη γη τους, να μετεγκαταστήσει, λέει, τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας από τον Παλαιστινιακό φύλακα με κάθε τρόπο. Η δήλωση αυτή έγινε σήμερα από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Κατς, και μίλησε για μεταφορές ανθρώπων διαθαλάσσης και αεροπορικός. Όπως είπε ο κύριος με τον οποίο έχει κοινές αξίες η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, σύμφωνα με την Ισραηλινή πρέσβη, στο τέλος είπε δεν υπάρχει πραγματική λύση για τη Γάζα χωρίς αυτή τη μετανάστευση του πληθυσμού των Παλαιστινίων από τη γη τους. Και θυμίζω ότι ήταν ο Τραμπ, αυτός ο κλόουν, αυτός ο φασίστας, ο οποίος πέρυσι μιλούσε για εκαθάριση της Γάζας ύστερα από την μεταφορά περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία κτλ. Μετά βεβαίως υποχώρησε κατόπιν της δημόσιας καταγραφής που προκάλεσαν εκείνες οι δηλώσεις. Σήμερα ο έχουν κοινές αξίες Κατς με την, ο Υπουργός Άμυνας δηλαδή της κυβέρνησης του Ισραήλ με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη επαναφέρει το θέμα της εκδίωξης 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη γη τους, όπως λέει, με όλους τους τρόπους, διαθαλάσσης, αεροπορικός. Αν δεν γίνει αυτό, έχουν τον άλλο τρόπο, να τους δολοφονήσουν. Με αυτούς λοιπόν έχουν κοινές αξίες. Τώρα πάμε στις υποκλοπές, πάμε σε αυτή την υπέροχη ιστορία. Χτες είχαμε τη μήνυση που κατέθεσε εν ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ, ο κύριος Παπαδόπουλος, για την παγίδευσή του με Predator. Και για τι πράγμα μιλάει ο παρακολουθούμενος? Μιλάει για κατασκοπευτικό δίκτυο εις βάρος της ΕΕΠ. Βεβαίως όλα αυτά δεν λένε τίποτα ούτε στους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, ούτε πολύ περισσότερο στην άριστη και επιτελική μας κυβέρνηση, της οποίας άλλωστε το μισό Υπουργικό Συμβουλίο παρακολουθεί το, αλλά δεν τρέχει και τίποτα. Τώρα βεβαίως σήμερα ξεκινάνε τα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας, έγινε πολλή κουβέντα ότι προηγείται του κυρίου Μητσοτάκη. Υπήρξε μια σχετική κλωτσοπατινάδα, εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται να λύσει τα προβλήματα των Ελλήνων. Τα είχε ξαναλύσει, θέλω να θυμίσω, το 2015. Μετά ήρθαν και τα έλυσαν οι επόμενοι από αυτόν. Και προφανώς θα τα λύσουν και οι επόμενοι από τους σημερινούς. Ο κύριος Τσίπρας ανάμεσα στα άλλα θα φέρει κοστολογημένα μέτρα, γιατί ξέρετε αυτοί όλοι τους είναι κοστολογημένοι. Και είναι κοστολογημένοι με βάση τα μέτρα και τα σταθμά του δημοσιονομικού χώρου. Είναι δηλαδή την ώρα που διαγωνίζονται για το ποιος θα κάτσει στην καρέκλα της κυβερνητικής εξουσίας, δίνουν αφιδώς τα διαπιστευτήριά τους σε όλους εκείνους οι οποίοι ορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει ο ελληνικός λαός, και μιλάμε και για τους ντόπιους, μιλάμε και για τους ξένους. Ως εκ τούτου λοιπόν ο κύριος Τσίπρας είναι κοστολογημένος και αυτός, διότι είναι υπερπάντων ο ρεαλισμός, παιδιά, έτσι. Και με βάση αυτά τα οποία διοχετεύονται και διαρρέονται, θα παρουσιάσει, λέει, ένα πρόγραμμα μέτρων στήριξης της κοινωνίας ύψους 7,39, ούτε καν 7,4, έτσι, 7,39 δισεκατομμυρίων για την τετραετία 2027-2030. Κάντε τη διαίρεση του τέστην, κάτι λιγότερο από 2 δισεκατομμύρια το χρόνο.
Έτσι τώρα, για να ξέρετε πώς λύνονται τα θέματα σε ό,τι αφορά την οικονομική καχεξία της ελληνικής κοινωνίας και τους κοστολογημένους όλους τους, αυτός ο πακτολός τον οποίο υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας, αντίστοιχη χαρακτήρα θα είναι και αυτά τα οποία θα πει ο Μητσοτάκης, να ξέρετε, έτσι, και οι άλλοι του μνημονιακού τόξου. Λέγονται την ώρα που μόνο από τον ειδικούς φόρους κατανάλωσης ο ελληνικός λαός πληρώνει κατ' ετός 7 δισεκατομμύρια. 7 δισεκατομμύρια. Μόνο από το ΦΠΑ, αυτή την πλέον ληστρική μορφή φορολογίας, ο ελληνικός λαός πληρώνει κατ' ετός 28 δισεκατομμύρια. Αυτά λέγονται την ώρα που οι φόροι τους οποίους μαζεύει το καλό μας κράτος, το οποίο μετά πηγαίνει και πληρώνει δανειστές πριν την ώρα του, παίρνει, βουτάει, αυτό είναι το ρήμα, βουτάω, φόρους της τάξης των 75 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Που από αυτά τα 75 δισεκατομμύρια, το 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτοί λοιπόν οι γαλαντόμοι, οι οποίοι στο πλαίσιο της κοινωνικής τους πολιτικής θα δίνουν, λέει, κι αν, κάτι κάτω από 2 δισεκατομμύρια το χρόνο για την κοινωνική πρόνοια, αυτά τα λένε σε μια χώρα που τέσσερις τράπεζες έχουν κάθε χρόνο καθαρά κέρδη πάνω από 5 δισεκατομμύρια και δεν πληρώνουν φόρους. Και τα λένε σε μια κοινωνία που και αυτοί και οι άλλοι έχουν βάλει τους συνταξιούχους να πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης. Ξέρετε πόσο κοστίζει αυτό για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την κοινωνική πρόνοια? 1 δισεκατομμύριο το χρόνο.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μέτωπο. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Να σας πω ότι χοντρένει πολύ η ιστορία με τους Γερμανούς και με τους Ρώσους. Οι Γερμανοί ενοχοποιούν ευθέως τη Ρωσία για επίθεση, για υβριδική επίθεση λένε, στο έδαφος τους. Την ίδια ώρα ο Πούτιν μιλάει για προπαγάνδα και προβοκάτσια και κατηγορεί την Γερμανία ότι φυτεύει στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει τις ευθύνες στη Μόσχα. Επίσης να σας πω ότι έχουμε τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, που δολοφονήθηκαν στη Βιολάντα, που ζητούν μέσω του δικηγόρου τους την ανατροπή της απόφασης με την οποία αφέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Αυτό ζητούν οι οικογένειες των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Αν μην ξεχάσω να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος χτες πήγε στο σχολείο, στο ειδικό δημοτικό σχολείο, στο Ρόζα Ιμβριώτη, θα είμαι αναλυτικότερος γι' αυτό στη συνέχεια. Σήμερα πρωταγωνίστηκε σε μια ακόμα φιέστα. Ήταν φιέστα για το Φαλιρικό Όρμο. Πρέπει να σας πω ότι η φιέστα έγινε λίγο μακρύτερα από αυτό το οποίο συνέβη την περασμένη εβδομάδα στην ίδια περιοχή, στην περιοχή του Ελληνικού. Τι συνέβη? Αυτό που συνέβη είναι ότι ένας οικοδόμος 73 ετών σκοτώθηκε πέφτοντας στο φρεάτιο του ανελκυστήρα σε νεοανεγυρώμενη οικοδομή εκεί πριν από μερικές μέρες, 73 χρονών, όπως τα ακούτε, 73 χρονών. Σε αυτή την ηλικία είναι που φτάνουν οι εργάτες που αναγκάζονται να δουλεύουν για να επιβιώσουν, και σε αυτές τις συνθήκες είναι που ακούγονται αυτές οι προκλητικές αηδίες της κυβέρνησης για εργασία μετά τη σύνταξη, λέει, από χόμπι ενδεχομένως, και όλα αυτά σμπαραλιάζονται στους τόπους δουλειάς, εκεί που χάνονται ανθρώπινες ζωές. Όμως αυτό, το να δουλεύουν οι άνθρωποι στην οικοδομή και να σκοτώνονται στα 73 τους χρόνια, οι κυβερνώντες το λένε δικαίωμα. Είναι δικαίωμα, λέει, για ανθρώπους τέτοιας ηλικίας να πηγαίνουν και να δουλεύουν. Δεν είναι ανάγκη. Και ξέρετε τι άλλο έχουν κάνει? Φέρανε προχτές και φωτογραφική τροπολογία, την ψήφισε η καλή κυβέρνηση στη Βουλή, με την οποία δίνεται το πράσινο φως στην κοινοπραξία των τριών εκ των μεγαλύτερων τεχνικών εταιριών του κλάδου των κατασκευών, που κατασκευάζει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, να απασχολούν τους εργαζόμενους ακόμα και τις Κυριακές. Τελειώσαμε με τις Κυριακές στον Ελαιώνα. Αυτή είναι η νομοθεσία τους, η κομμένη και η ραμμένη στα μέτρα της εργοδοσίας, με τα ατέλειωτα ωράρια, με την υποδηλωμένη εργασία, με την εντατικοποίηση της εργασίας, με την απογείωση της εκμετάλλευσης και με την σφραγίδα βεβαίως της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ρώσο-γερμανικά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται?
1: Βρισκόμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, διότι πλέον η Γερμανία θεωρεί ότι είναι στόχος ενός υβριδικού πολέμου, έτσι το ονομάζει το Βερολίνο αυτό που έχει γίνει με το επεισόδιο στο αεροδρόμιο της Λειψίας, και βεβαίως έχουμε και μια συντονισμένη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ σκληρό λεκτικό και από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και από την Κάγια Κάλλας στην αρμόδια για την εξωτερική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για κρατική δρομοκρατία που ασκεί η Ρωσία. Η Ρωσία από τη μεριά της όχι μόνο αρνείται, αλλά επιμένει ότι όλο αυτό έχει να κάνει με την ίδια την Ουκρανία και την Γερμανία, Και έτσι βρισκόμαστε πλέον σε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια άτυπη περίοδο εκτάκτου ανάγκης, χωρίς βεβαίως να ξέρει ακριβώς πώς θα χειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, και βεβαίως έχοντας δύο σημαντικά γεγονότα, ένα πίσω μας και ένα μπροστά μας, τα οποία δείχνουν τη μεγαλύτερη εικόνα. Το ένα που είναι πίσω μας είναι η άρνηση των Ισλανδών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ένταξη της Ισλανδίας.
0: Είχα το δημοψήφισμα προχτές.
1: Ακριβώς, κάτι το οποίο διαβάστηκε από πολλούς στις Βρυξέλλες ως ένα ράπισμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έδειξαν ότι οι Ισλανδοί δεν θέλουν να παραχωρήσουν τίποτα για να πάρουν μια αόριστη προστασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλο το θέμα ήταν πλέον τι θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Ισλανδίας με την Ιρλανδία. Οι Ισλανδοί φαίνεται ότι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να τους προστατεύσει σε περίπτωση που υπάρξει κάποια κρίση. Και το γεγονός που έχουμε μπροστά μας είναι οι εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας, η Γερμανία, όπου εκεί προηγείται το AfD με τεράστια διαφορά. Έτσι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία βρίσκεται από τη μια μεριά αντιμέτωπη με μια Ρωσία που όλα δείχνουν ότι κλιμακώνει τις κινήσεις της για να μην πούμε τις επιθέσεις της. Και από την άλλη μεριά έχουμε στο εσωτερικό...
0: Βεβαίως την ίδια ώρα η Ρώση, ο Πούτιν, χτες μιλάει για προβοκάτσια, μιλάει για προπαγάνδα, μιλάει για στοιχεία υποτιθέμενα τα οποία τα έχουν φυτέψει οι Γερμανοί, και αναρωτιέται κανείς τι πραγματικά συμβαίνει. Κανένας μας δεν ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Και δεν ξέρω μήπως η μεθοδολογία για να οδηγηθεί η σκέψη μας σε κάποιο αποτέλεσμα είναι αυτό του cui bono. Ποιος ωφελείται από όλη αυτή την ιστορία?
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και υπάρχει ένα σκοτάδι όσον αφορά τις εκτιμήσεις, τις πραγματικές εκτιμήσεις που γίνονται στην Ευρώπη. Και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση καθυλωμένη σε μια ανικανότητα μπροστά στην Ρωσία. Και όλοι αυτοί.
0: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, Βαγγέλη, αυτό το οποίο κινείται με τούτα και με Κίνα είναι τα γρανάζια της πολεμικής οικονομίας.
1: Αυτά δεν σταματάνε, όχι απλά δεν σταματάνε, κλιμακώνονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στραφεί πλέον σχεδόν απόλυτα σε μια κούρσα εξοπλισμών, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κράτος πρόνοια σε όλες τις χώρες. Βλέπω ακόμα και εδώ στο Βέλγιο ήδη έχουν αρχίσει και γίνονται απίστευτες περικοπές και στην παιδεία και στο κράτος πρόνοιας, με την επίσημη αιτιολογία της άμυνας. Μία άμυνα που κανείς δεν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Είναι ψυχολογικά απέχουμε πολύ από μια ένωση που να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει σκληρή ισχύ.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθρηστικά τα 38.086, με τη συνολική εγκατεστημένη ενεργειακή ισχύ τους να φτάνει τα 1.155,5 ΜΒ. Η μεγάλη πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1.083,6 ΜΒ αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη την αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro Stick
2: βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
11: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο η Βελαγία Κατσουλή. Στη φυλακή μετά την απολογία τους για διακίνηση ναρκωτικών οδηγήθηκαν και οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Επιπλέον ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και της συντρόφου του. Περισσότερα στο real.gr. Επίποδος παραμένει πυροσβεστική σε εξέλιξη τα πύρνα μέτωπα σε Κάριστο, Ευβίας και Μύτικα, Θήβας, αλλά και στη Φλόρινα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ νωρίτερα κοινώθηκαν οι περιοχές Θεατρούπολη και Ερωδιό στην Εύβοια. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την προκλητική ρητορική Ερντογάν που αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: Αυξημένη κυκλοφορία στην Κηφισίας, κυρίως σε Μαρούσι και Χαλάνδρη και ανατμήματα στη Μεσογείον, καθώς επίσης και στους δύο άξονες των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αμαλίας και Συγκρού. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη και 27 σε Νάξο, Μήλο και Σύρο.
15: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από τον θάνατο ενός αθάνατου. Μιλάω για τον Μίκη Θοδωράκη. Έφευγε στις 2 Σεπτέμβρη του 2021. Η σημερινή μας εκπομπή, το μουσικό μέρος θα είναι Μίκης Θοδωράκης. Το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι αφιερωμένο ολόκληρο στο Μίκη Θοδωράκη.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Να υπερασπιστούμε το παιδί λοιπόν, και γι' αυτό θέλω να πάμε στους δασκάλους των παιδιών. Θέλω να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας, ο πρόεδρος Σολομέα, ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
2: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, είστε μεταξύ αυτών που καλείτε σε αυτό το μεγαλειώδες, από ό,τι φαίνεται, συλλαλητήριο που θα γίνει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Είναι δεκάδες τα εργατικά κέντρα, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, είναι ομοσπονδίες που καλούν. Εσείς γιατί, κύριε Καργόπουλε, καλείτε τον κόσμο μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη?
2: Εμείς καλούμε μαζικά τους εκπαιδευτικούς, συνολικά αλλά και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης ειδικότερα, να συμμετέχουν σε αυτό το συλλαλητήριο, να μην υπάρχει προηγούμενο στη συμμετοχή. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Δεν χωράει καμία αναμονή. Πρέπει να φωνάξουμε να φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο να ζούμε σε αυτές τις συνθήκες. Και αν θέλετε να τις περιγράψουμε εν συντομία, να σας πω δύο-τρία στοιχεία. Ότι πλέον το επάγγελμά μας έχει γίνει αντιδημοφιλές. Είχαμε 22.000 λιγότερες αιτήσεις στο ΣΠΗΝΑ και στον ΑΣΕΠ. 240 συνάδελφοι δεν πήγαν να διοριστούν για μόνιμους διορισμούς, ενώ είναι χιλιάδες οι παρατήσεις των αναπληρωτών, όπως και οι άδειες άνευ αποδοχών, και δεν μπορούν σε άνευ να ανταπεξέλθουν εκεί που διορίζονται.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό συμβαίνει πρώτον για οικονομικούς λόγους. Πλέον ζούμε στις συνθήκες εξαφλίωσης. 820 είναι ο εισαγωγικός μισθός για τον εκπαιδευτικό. Να θυμίσω ότι έχουμε χάσει από τα μνημόνια 3 επιδόματα, 2 μισθούς και ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Έχουν περάσει όλες οι κυβερνήσεις με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς από τότε. Καταργήσαν όλα τα μνημόνια, να θυμίσω. Και από αυτές τις μνημονιακές περικοπές δεν έχει επανέλθει ούτε μία. Και το προβληματικό είναι, ακόμα πιο προβληματικό, ότι δεν δεσμεύεται και κανένας επίδοξος αυριανός πρωθυπουργός και μπροστά στη ΔΕΘ ότι θα επαναφέρει κάτι από όλα αυτά. Είναι πραγματικά προκλητικό. Δεν ξέρω αν είδατε λίγο την αιτιολόγηση του ΣΤΕ για την προσφυγή της ΑΕΔΗ για το 13ο και 14ο μισθό.
1: Ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αξιοπρέπεια των εργαζόμενων.
2: Αξιοπρεπή διαβίωση. Θα κάνω μια πρόταση στους δικαστές του ΣΤΕ να πάνε να συζητήσουν αυτή την απόφαση με τους συναδέλφους που μένουν στο κάμπινγκ της Σαντορίνης, που κοιμούνται στα αμάξια στη Ρόδο, που κοιμούνται τέσσερις σε ένα διάρρη τριάρι στην Κρήτη, που βλέπουν την οικογένειά τους μια φορά το τρίμηνο, αφού πρώτα συζητήσουν το τι μισθό παίρνουν οι ίδιοι που βγάζουν αυτές τις αποφάσεις, και μετά να δούμε αν όντως ζει από αξιοπρέπεια εκπαιδευτικός ή όχι.
1: Πείτε μου, κύριε Καργόπουλε, σε 10 μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Πώς θα ανοίξουν? Θα υπάρχει, έχω υπόψη μου, είναι πολύ ειδικό, αλλά είναι χαρακτηριστικό ίσως. Μιλάνε για 1.730 μόνιμους διορισμούς, λέει, εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, αλλά έχω υπόψη μου ότι τόσες και περισσότερες είναι οι συνταξιοδοτήσεις.
2: Λοιπόν, θα σας πω τα νούμερα συνολικά, αλλά και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη γενική αγωγή, που είναι το πιο τραγικό. Οι διορισμοί ήταν περίπου ίδιες με τις συνταξιοδοτήσεις. Πέρυσι είχαν δουλέψει 45 με 46.000 αναπληρωτές, χωρίς να καλυφθούν όλα τα κενά. Και η πρώτη φάση ήταν 30.000 χθες αναπληρωτές, και η δεύτερη φάση ήταν άλλες 6.000. Δηλαδή, ξεκινάμε τον Οκτώβρη που θα μπει, μετά από δύο φάσεις αναπληρωτών, και θα υπάρχουν 9.000 κενά. Και να πω κάτι για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη γενική, γιατί πραγματικά εκεί είναι τραγική η κατάσταση. Βγήκαν 2.588 συνάδελφοι στη σύνταξη. 8.153 ήταν αναπληρωτές πέρσι, που υπήρχαν κενά, δηλαδή είναι περίπου 12.500 και λίγο πάνω οι ανάγκες. Γίναν μόνο 910 διορισμοί μόνιμου προσωπικού, και οι αναπληρωτές ήταν 4.109. Δηλαδή μιλάμε ότι θα είναι περίπου 6 με 7.000 τα κενά μετά την πρώτη φάση των αναπληρωτών. Συν ότι πολλοί από τους αναπληρωτές θα παραιτηθούν. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα από τη Ζάγκη, γιατί ζητήσαμε πολλές σε μένα να μας στείλουν. Εκεί διοριστήκαν 36 συνάδελφοι μόνιμοι στη δευτεροβάθμια. Οι 12 πήραν άδεια άνευ αποδοχών και δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν. Μία παραιτήθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 103 κενά από τους 340 συναδέλφους που πρέπει να υπάρχουν στο νησί για να λειτουργήσουν στοιχειοδός στα σχολεία. Και αναπληρώθηκαν μόνο 63, που δεν θα πάνε κιόλοι. Δηλαδή, είναι μεγαλύτερο ψέμα από αυτό που ακούγεται κάθε χρόνο, ότι θα ανοίξουν τα σχολεία και όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στις θέσεις τους. Δεν υπάρχει. Και κοιτάνε να το λύσουμε συμπτύξεις τμήματων. Στιβάζουν μαθητές σε ακατάλληλες και επικίνδυνες αίθουσες προκειμένου να λειτουργήσουν. Αλλάζουν σχολεία τους μαθητές, κλείνουν τμήματα και δεν μπορούν να γίνουν εγγραφές. Δίνουν υποχρεωτικές υπερορίες σε συναδέλφους. Τους καλούν να κάνουν β' και γ' ανάθεση. Μετατρέπουν τους συναδέλφους σε κυρολόγους προκειμένου να μπαλώσουν το πρόβλημα.
1: Πείτε μου, πότε και πού είναι το ραντεβού του Σαββάτου?
2: Θα υπάρχει μαζικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας, δεν το έχουμε βγάλει ακόμα. Θα υπάρχει κινητοποίηση την Παρασκευή 1 η ώρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε και συνέντευξη τύπου το Σάββατο 1 το μεσημέρι για αυτά τα οξυμένα προβλήματα. Θέλουμε να συμμετέχει μαζικά ο κλάδος. Το καλάθι της ΔΕΘ, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πλουσιοπάροχο για μια ακόμα φορά για τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τις πετρελαϊκές εταιρείες. Αλλά θα είναι, θα είναι πάλι πλούσιο για τους συστοιχείες Patriot, 100 Patriot που έχουμε, 100 αξιωματικούς και την Patriot της στοιχείας στη Σαουδική Αραβία, για τις 6 αποστολές εκτός Ελλάδας που περιφανεύεται το Υπουργείο Άμυνας. Αλλά θα είναι πολύ φτωχό στο βασικό για την εκπαίδευση, να έχεις εκπαιδευτικούς, να έχεις προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες, ο εκπαιδευτικός να ζει αξιοπρεπώς, να έχεις κτίρια ασφαλή, γιατί άκουσα και τι είπατε πριν για τη φιέστα του Πρωθυπουργού στο σχολείο. Να πω μόνο ότι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που μπαίνουν και οι τράπεζες μέσα στα σχολεία και το διαφημίζουν είναι πραγματικά τραγέλαφος. Οι μισοί μαθητές, οι γονείς χρωστάνε το σπίτι στις τράπεζες και θέλω να βάζουμε και τα μπέλεφτα
1: στις τράπεζες. Ναι, θα πω για αυτό στη συνέχεια.
2: Ναι, λοιπόν, καλύπτει μόνο το 5% των σχολικών μονάδων. Γι' αυτά δεν υπάρχουν λεφτά.
1: Μάλιστα.
2: Και για όλους αυτούς τους λόγους καλούμε να συμμετέχουν μαζικά οι συνάδελφοι. Και ένα τελευταίο λόγο, επιτρέψτε μου 2 λεπτά, ξέρω ότι ο χρόνος δεν μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία που πραγματικά βιάζεται η κοινή λογική, η αλήθεια, μπροστά στα μάτια των μαθητών μας, με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, και να περιμένουμε οι μαθητές μας να ζήσουν σε μια κοινωνία που ο πόλεμος, η προσφυγιά, η φτώχεια, η μετανάστευση θα είναι στην ημερήσια διάταξη, να ζουν πολύ χειρότερα από ό,τι ζούμε εμείς, και ένας εκπαιδευτικός να κάθεται και να παρακολουθεί ως παρατηρητής αυτές τις εξελίξεις. Όχι, οφείλουμε και για μας ως εργαζόμενοι, αλλά πολύ περισσότερο για τους μαθητές μας, να μαζικά να αντιδράσουμε και να πούμε δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση, δεν περιμένουμε τίποτα από κανέναν, εμείς θα βάλουμε τη σφραγίδα στις εξελίξεις, με πολιτικό τρόπο και κινηματικό, προκειμένου εμείς να ζούμε με αξιοπρέπεια και πολύ περισσότερο οι μαθητές μας.
1: Κύριε Καρακούλη, ευχαριστώ θερμά.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Θα έρθω σε αυτό που έλεγε και ο κύριος Καργόπουλος προηγουμένως. Το είπα και εγώ στην εισαγωγή για αυτό το χτεσινό που πήγε στο σχολείο, στο Ρόζα Ιμβριώτη, ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω εδώ όμως να βάλω μια ανωτελεία πριν πάμε στο διάλειμμα. Θέλω να πάμε στην Τουρκία, να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στον ανταποκριτή μας. Αλλάζουμε τελώς θέμα, στον Νίκο τον Ανούρη, για να δούμε τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κύριος Ερντογάν. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε έναν Τούρκο πρόεδρο να ανεβάζει τους τόνους και είναι η πιο σκληρή και αιχμηρή τοποθέτηση όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών το Δεκέμβριο του 2023. Ρωτήθηκε ο Ταγί Περντογάν επιστρέφοντας από το Κυρκιστάν, από δημοσιογράφους, στο αεροπλάνο, για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας αν αυτό το πράγμα συνεχίσει, αν δηλαδή η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίσει τα νησιά. Και αυτό που ανέφερε ο Ταγί Περντογάν είναι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Μάλιστα, χρησιμοποίησε και μια φράση που έκανε, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Αν στέλναμε μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ, μεσοτουρκικά παράλια, στην Ελλάδα, θα το άκουγαν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Ταγί Περντογάν, είχε επιλέξει μια επικοδομητική προσέγγιση, ωστόσο δεν βλέπει να πράττει το ίδιο και η Ελλάδα. Και προσθέτει ότι η Τουρκία δεν έχει σχέδια σε κανένα έδαφος, αλλά δεν θα επιτρέψει κανένα να παραβιάσει τα δικαιώματά της. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη λογική της και την ηρεμία της και τη λογική της προσέγγιση αναφέρει ως αδυναμία, θα κάνει ένα μεγάλο λάθος, ένα σοβαρό λάθος, και προειδοποιεί την Ελλάδα, καλεί να πάψει πλέον να εξοπλίζει τα νησιά, να εγκαταλείψει το λάθος μονοπάτι των εξοπλισμών των νησιών. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν, μια φράση που μπορεί να την ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να σας πω σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα, να σας μεταφέρω κάτι πολύ ευχάριστο. Μετά από σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το φόντο των δηλώσεων του Ερντογάν, το ευχάριστο που έχω να σας μεταφέρω είναι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό το πολύ ευχάριστο το είπε ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος συμμετείχε στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία. Πώς το έλεγε ο Αλκηστέας, ευτυχείτε. Real FM.
4: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
8: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
6: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
7: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
6: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
7: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
6: Αυτά.
7: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
8: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια έφευγε από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον αθάνατο Έλληνα. Μην ξεχάσω να σας πω για αυτή την φιέστα, αυτή την πρόκληση, αυτή την πρόκληση παρουσίασης μιας εικονικής πραγματικότητας για τα τεράστια προβλήματα των σχολείων, που, στην οποία πρωταγωνίστηκε χτες πάλι ο Μητσοτάκης. Εκεί λοιπόν, ξέρετε, πήγε να διαφημίσει το κοινωνικό πρόσωπο των τραπεζιτών. Και πού πήγε να το κάνει? Πήγε να το κάνει στο ειδικό δημοτικό σχολείο στο Ρόζα Εμβριώτη, στην Κεσαριανή. Και πήγε εκεί και βγάλαν οικογενειακή φωτογραφία ο Πρωθυπουργός και οι τραπεζίτες, για να υποκριθούν ότι παράγουν και παρέχουν, λέει, κοινωνικό έργο. Ήταν εκεί που πήγε ο Μητσοτάκης για να διαφημίσει την κοινωνική ευθύνη των τραπεζών, οι οποίες, λέει, θα δώσουν για το εν λόγω πρόγραμμα 400 εκατομμύρια σε 4 χρόνια. Μόνο το 25 οι 4 αυτές οι συστημικές τραπεζές είχαν κέρδη 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τέτοια γαλαντομία μιλάμε και γενναιοδόρια. Αλλά είναι χαρακτηριστικό και του πολιτικού ήθους που διαλέξανε να πάνε να τα κάνουν αυτά σε ένα σχολείο. Διαλέξανε για σχολείο ως ντεκόρ ένα σχολείο που το ίδρυσε η Ρόζα Εμβριώτη, η μάνα της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, το οποίο λόγω της διαχρονικής εγκατάλειψης από όλες τις κυβερνήσεις φέτος ειδικά κινδύνεψε να κλείσει. Και πήγανε στην Κεσαριανή, εκεί που διώκουν το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί στηρίζουν το δικαίωμα των εργαζόμενων για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Τους τρέχουν στα δικαστήρια. Εκεί πήγανε. Υπάρχει πολιτικό ήθος στο πλαίσιο της αριστείας και της επιτελικότητας πάντα. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή. Είναι ο συνάδελφός μου Γιώργος ο Λικουρέτζος, γιατί εκεί οι ομορφιές δεν σταματάνε. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, όπως το είπες, οι ομορφιές δεν σταματάνε. Όπως κλείσαμε για τις εθνές διακοπές, έτσι ξεκινήσαμε με πάρα πολύ ένταση. Εγώ νομίζω ότι ήταν και πάρα πολύ διδακτική η σημερινή συνεδρίαση. Ήταν στο πλαίσιο της διαδικασίας ψηφοφορίας για την εκλογή αντιπροέδρου μετά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα. Η κυρία Ακρίτα, να πούμε την είδηση, δεν εξελέγει όπως αναμενόταν μετά την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της νίκης όπως προκύπτει την ψηφοφορία των βουλευτών, να μην υπερψηφίσουν αλλά να περιοριστούν στο παρόν. Θυμίζω ότι με βάση τον κανονισμό τα ναι πρέπει να είναι περισσότερα από τα παρόν προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος Βουλής. Η κυρία Κρήτα συγκέντρωσε 119 θετικές ψήφους έναντι 169 βουλευτών οι οποίοι ψήφισαν παρόν, άρα δεν εξελέγει. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα, μάλλον προηγήθηκε αυτή τη ψηφοφορία, μια πάρα πολύ έντονη σύγκρουση με πρωταγωνίστρια την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία φαίνεται ότι μέχρι τις εκλογές θα είναι κατά πάντων. Επιτέθηκε σήμερα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ειδικά στην κυρία Κανέλη, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι θέλει να δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους. Κατηγόρησε αρχικά τον κύριο Κουκουλόπουλο που προέδρευε ότι δεν της έδινε το λόγο και ότι μετέχει σε μια συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να μην δοθεί ο λόγος στη μόνιμη γυναίκα πολιτική αρχηγό. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι εμποδίζει με αυτή την ψήφο το να εκπροσωπηθούν οι γυναίκες στο Προεδρείο της Βουλής. Και κάπου εκεί ο κύριος Νότης Μηταράκης, αφού πρώτα ο κύριος Κουκλόπουλος, τον οποίο είχε αποκαλέσει τραμπούκο η κυρία Κωνσταντοπούλου, της είπε ότι δεν θα ανεχθεί άλλο τις ιδεότητές της, ο κύριος Μηταράκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε το ψηφοδέλτιο της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην ψηφοφορία του 2023 για τους αντιπροέδρους, όταν εκεί η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ψηφίσει μόνο τη δική της πρόταση, τον κύριο Μιχάλη Κουρδάκη, και είχε ψηφίσει παρόν σε όλες τις άλλες προτάσεις, μεταξύ των οποίων και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η μόνη γυναίκα που προτινόταν τότε για τον Προεδρείο της Βουλής από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ξέρεις τι σχόλιο μου έρχεται να κάνω, ρε Γιώργο?
1: Για πες.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Κάπως έτσι είναι, Νίκο.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στο αφιέρωμά μας σήμερα, στο Μίκη Θοδωράκη, ανήμερα της επετείου των 5 χρόνων από τον θάνατό του στις 2 Σεπτέμβρη του 2021.
2: Real FM. έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Στη Λειψία. Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Η ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τον Έστω Χρυσούπολης και η Μαρκό ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Αυτή την ώρα αρχίζουν οι αγώνες ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Στις 10:15 παίζουν ΠΑΟ Κόφι. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των γυναικών αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά την ήττα της με 3-0 σετ από τη Σερβία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather.
10: Γενικά έθυρος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
11: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ, πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε

Ο Μίκης Θοδωράκης που έκανε έναν ολόκληρο λαό να τραγουδάει τους στίχους του Ρίτσου, του Ελίτη, του Νερούντα, του Λιβαδίτη, του Χριστοδούλου, του Κατσαρού και τόσων ακόμη, κάνοντας παράλληλα παγκόσμια γνωστή τη μουσική, τις αξίες, τον πολιτισμό της Ελλάδας, ο τιμημένος με το βραβείο Λένιν έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 2 Σεπτέμβρη του 2021 σε ηλικία 96 ετών. Από τους λιποτάκτες στον Επιτάφιο, από το Άξιο Νεστή μέχρι τη Ρωμιοσύνη και το Κάντο Γενεράλ, ο Μίκης Θοδωράκης δημιουργεί και καθορίζει την ανανέωση του ελληνικού τραγουδιού. Στρατευμένος στη μαρξιστική ιδεολογία, υπέστη όλες τις διώξεις που υπέστησαν τα μέλη του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ, οι κομμουνιστές. Η στράτευση και οι αγώνες μας κάτω από την κόκκινη σημαία αποτελεί την ιερότερη περίοδο της ζωής μας, που είχε ένα και μόνο στόχο: να κάνει το λαό μας ελεύθερο, ανεξάρτητο και ευτυχισμένο, έγραφε ο Μίκης Θοδωράκης σε επιστολή του στην εφημερίδα Τα Νέα,

0: Αύγουστο του 2017. Κύμα είμαι και ξεσπώ, δίχως λευτεριά δε ζω, έγραφε ο Μίκης Θοδωράκης. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής είναι αφιερωμένο στην επέτειο του θανάτου αυτού του αθάνατου Έλληνα.
1: Χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση. Και μετά θα μιλήσει να πει: εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας πρωτομές αυτοκρατόρων και στρατηγών. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά πριν ιδού θα περάσουν γενναίες του αλέτριτους πάνω στη στέρφα γης και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες κηρύσσοντας πολέμους. Όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς να εισπράξουν αυτοί το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου. Και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες, εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους, οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον νικητή που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων. Και του λάκου σημάδι το στόμα, το σκοτάδι θα ανοίγει στα μέτρα του κράζοντας. Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν κεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Βλέπω ψηλά με στους εθέρες το ερέχθειο των πουλιών. Και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν ιδού θα στενάξουν οι νέοι και το αίμα τους ανέτεια θα γεράσει. Και θα έρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη Γάζα και θα έχει καθένα τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας και θα είναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερείπια. Τότε μην έχοντας άλλη εξορία που να θρηνήσει ο ποιητής την υγεία της καταιγίδας από τα νυχτά στήθη του αδειάζοντας θα γύρει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερείπια και τον πρώτο λόγο του ως στερνός των ανθρώπων θα πει να ψηλώσουν τα χόρτα, η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων.
0: Ακούσαμε το προφητικό από το Μάνο Κατράκη, προφητικό, άξιον εστί. Ο Μάνος Κατράκης έφευγε σαν σήμερα. Ήταν 2 Σεπτέμβρη του 1984. 2 Σεπτέμβρη του 2021 θα συναντηθεί με έναν ακόμα αθάνατο, τον Μίκη Θοδωράκη.

Ο Μίκης Θοδωράκης πέρασε στην Αθανασία. Θοδωράκης κατάφερε με το έργο του να παραδώσει στην Αθανασία όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά το ίδιο το απέραντο γαλάζιο της οικουμενικής Ελλάδας. Ο Real και η εκπομπή είναι σήμερα συντονισμένοι με αυτή την Αθανασία. Μίκης Θοδωράκης, την πόρτα ανοίγω το βράδυ, Τάσος Λιβάδητης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουδια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
5: Για το proficiency του γιού μου και άλλα δύο κάδρα.
4: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
5: Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
4: Αυτά.
5: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
6: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της Γερμανίδας συντρόφου του που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Επιπλέον δίωξη ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζεύγους. Περισσότερα στο real.gr. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την προκλητική ρητορική Ερντογάν που αμφισβητεί εκ νέου την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου. Να μετονομαστούν τα στενά του Ορμού σε στενά Τραμπ, προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίζονται τα σφοδρά εκατέρωθεν πλήγματα στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμού.

0: στους 97,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Μίκης Θοδωράκης πέρασε στην Αθανασία, ο παγκόσμιος Μίκης Θοδωράκης. Ο Θοδωράκης κατάφερε να είναι αθάνατος και κατάφερε να είναι παγκόσμιος, γιατί κατόρθωσε με το έργο του να ζωγραφίσει και να παραδώσει στο μέλλον το κόκκινο της ελπίδας, το κόκκινο της φλόγας. Αυτό το κόκκινο που αναγεννιέται μέσα από τον αγώνα του ανθρώπου να είναι άνθρωπος.

Ο Θοδωράκης κατάφερε αυτό που μόνο οι ιδιοφυείς μπορούν να καταφέρουν. Κατάφερε να μιλούν όλοι για αυτόν, χωρίς να μπορούν να τον λερώσουν οι τσαρλατάνοι που τρέχουν να χύσουν και αυτοί τα κροκοδίλια δάκρυά τους, παριστάνοντας τάχα ότι κατανοούν ή ακόμα χειρότερα για την τροπή την ίδια, ότι σέβονται τα νοήματα των τραγουδιών του. Πάμε να ακούσουμε για την εξεγερμένη Αμερική. Ο Μίκης τραγουδάει, συνθέτει, Πάμπλο Νερούντα, εδώ σε ερμηνεία του Πέτρου Πανδύ.

Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή σας, ειδικά στη σημερινή εκπομπή. Γιάννη μου, εδώ είμαι. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, στον Κωνσταντίνο, στον Πέτρο. Καλησπέρα στον Άγγελο και στην Ιωάννα. Στο φίλο το Real Broker, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στη Μαρία, στο Λονδίνο, στη Μαργαρίτα. Καλησπέρα στον Πέτρο και στο Βαγγέλη.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα τη Süddeutsche Zeitung το 2006 και σε ερώτηση που το έκανα τότε για μια επιστολή που είχε στείλει το 2005 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τους κατηγορούσε ότι αλλοιώνουν την ιστορική αλήθεια με τον άθλιο αντικομουνισμό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μίκης έλεγε τα εξής. Μήπως θα πρέπει λοιπόν και εγώ να παραδεχτώ ότι ήμουν εγκληματίας? Και όμως ήμουν κομμουνιστής. Και ως πατριώτης κομμουνιστής γνώρισα καλά τη Wehrmacht, τα SS και τα υπόγεια της Gestapo. Ευτυχώς γλίτωσα τα Dachau, τα Mauthausen και τα Auschwitz. Μήπως το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή συνυπήρξα με τους δεσμότες και τους δημίους μου Ναζί, σημαίνει ότι συνεργάστηκα και εξομοιώθηκα μαζί τους? Βάλτε λοιπόν και το όνομά μου πλάι στα ονόματα του Χίμλερ και του Άιχμαν, για να μάθουν οι επόμενες γενιές ότι θύματα και θύτες είναι το ίδιο πράγμα. Ξέρετε όμως κάτι? Εάν δεν ήμασταν εμείς οι κομμουνιστές και η Σοβιετική Ένωση, σήμερα το όνειρο του Χίτλερ για μια Γερμανία χιλίων χρόνων θα είχε γίνει πραγματικότητα. Ίσως γι' αυτό το λόγο στεναχωρήσαμε τον εισηγητή, τον Σουηδό εισηγητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταδίκη μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε πως όταν εμείς στενάζαμε στους θαλάμους βασανιστερίων της Γκεστάπο, κάποιοι οικονομικοί κύκλοι της Σουηδίας έκαναν φλερτ με τη χιτλερική Γερμανία και είχαν άριστες σχέσεις κάθε είδους μαζί της. Ποιος ξέρει και πως οι άλλοι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ευχόντουσαν να νικήσει ο Χίτλερ. Μίκης Θοδωράκης, 2006.

0: Real FM.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: www.shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Τώρα, στο τέλος της ζωής μου, γράφει ο Μίκης Θοδωράκης στην επιστολή του προς το Δημήτρη Κουτσούμπα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την ώρα των απολογισμών σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όριμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Θα ήθελα λοιπόν να σε παρακαλέσω, λέει απευθυνόμενος στον Δημήτρη Κουτσούμπα, εκείνη την ώρα να επιληφθείς εσύ.

Θοδωράκης λοιπόν ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των θανάτων που άφησε στην αιωνιότητα ένα έργο που κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να το κοντίνει, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να βρει ούτε ένα φάλτσο, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να το μικρύνει, ούτε ακόμα και ο ίδιος. Αυτό το σπάνιο επίτευγμα δεν θα μπορούσε να γεννηθεί αν η μουσική του Θοδωράκη δεν ήταν συνώνυμη με την εξιστόρηση της ίδιας της ζωής του.

Γιατί ο Θοδωράκης τραγούδησε για όλους. Τραγούδησε και για τον Μπελογιάννη, αλλά και για αυτούς που δολοφόνησαν τον Μπελογιάννη. Τραγούδησε για τον Λαμπράκη, αλλά και για αυτούς που δολοφόνησαν τον Λαμπράκη. Τραγούδησε για τον Τάσο Τούση, αλλά και για αυτούς που σκότωσαν τον Τάσο Τούση, που δολοφόνησαν τον Ελί, που εκτέλεσαν το πιο ωραίο ανθό της Ρωμιοσύνης, που έστησαν το θυσιαστήριο της Κεσαριανής, που μάτωσαν την Κοκκινιά, την Καλογρέζα, το Χορτιάτι, το Δίστομο, που ρήμαξαν την Τραπετσόνα. Αυτό το έργο είναι τόσο δικό μας, όσο και το αίμα εκείνων που χύθηκε για να υπάρξει αυτό το έργο. Και θα το διασώσουμε. Αυτό το έργο θα το διασώσουμε αμόλυντο και αμαγάριστο, γιατί το οφείλουμε σε εκείνους που πέθαναν για να γεννηθεί.

Πέρασαν 5 χρόνια, ήταν 5η-2 Σεπτέμβρη του 2021, τότε που ο Μίκης Θοδωράκης, ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης, που έκανε έναν ολόκληρο λαό να τραγουδάει τους στίχους του Ρίτσου, του Ελίτη, του Σεφέρη, του Νερούδα, του Λιβαδίτη και τόσον ακόμη, πέρασε στην αιωνιότητα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη φυλακή για διακίνηση ναρκωτικών οδηγήθηκαν οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση του 43χρονο Έλληνα πατέρα του μωρού και της Γερμανίδας συντορόφου του και για γενετήσιες πράξη σε βάρος 15χρονης κόρης τους στον 26χρονο Αφγανό. Κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της εξαγγελίας Τσίπρα κατά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος της Ελλάς προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια με ανέφικτες υποσχέσεις. Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγηλε 6% ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό το 2027 και πατριωτικό φόρο 1%. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το νέο παραλήρημα Ερντογκάν, ο οποίος αμφισβήτησε εκ νέου την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου. Σε ψεκασμούς προχωρά σήμερα ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ακολουθώντας το προβλεπόμενο υγειονομικό πρωτόκολλο μετά την καταγραφή από τον ΕΟΔΗ κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τη μετονομασία των στενών του ορμού σε στενά Τραμπ προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα στον Περσικό κόλπο, κλιμακώνοντας επικίνδυνα την ένταση στη Μέση Ανατολή. Διεκόπη σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-0 στο 78 λεπτό σε αναμέτρηση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε η απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζωάο Μάριο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας. Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Μαροκινός διεθνής μέσος Αζεντίν Ουνάι για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, έχουμε πια 3 του Σεπτέμβρη. Α, Πασοκάρα. Ένα 3 του Σεπτέμβρη θα το βάλουμε να παίξει, δεν γίνεται. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Βέβαια. Δεν γίνεται. Ο κύριος Ιωάννης από τη Δράμα, ελάτε κύριε Ιωάννη.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Ιωάννη.
1: Και στους καφενέδες να κερνάς.
0: Ναι, ναι.
1: Και τις εκουδιάς καφενέδες. Ναι, ναι. Είχα ζήσει παιδί, εκείνη δεκαετία είναι, ναι. Από ότι σαν παιδί δηλαδή δεν είχα στερθεί τίποτα εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Όμως εντάξει, τώρα το θέμα είναι ότι έχουν αλλάξει εποχές. Η σύνεση έχει πάρει τη θέση της απέναντι στον ενθουσιασμό.
0: Ναι.
1: Τον ενθουσιασμό που υπήρχε με το χρήμα που έρεε. Και είναι δύσκολο να βγει το χρήμα, δηλαδή αυτή την εποχή είναι δύσκολο. Την εποχή του χρηματιστήριου ήταν αλλιώτικα τα πράγματα. Εύκολο χρήμα δηλαδή κυκλοφορούσε όχι μόνο στις τράπεζες και στους οργανισμούς, αλλά και στις πιάτσες, στα μπουζούκια, στα μπαράκια. Έχει τύχει εγώ στα παιδεία, δηλαδή 10-12 χρονών που ήμουν αρχές του 90. Έχει τύχει να έχουν πάρει γολίσμοι στα μπουζούκια μαζί τους. Που σαν παιδί δεν καταλάβαινα φυσικά όχι μόνο το σχήμα των ανθρώπων που βρισκόνταν αυτά όλοι μαζί. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ ούτε καν τον ενθουσιασμό τους. Από την άλλη μεριά όμως, να μπορέσουμε τώρα αυτή η εποχή να πούμε ότι βγαίνουμε για να αποκαλυγραφεί είναι κάτι το οποίο θέλει όχι μόνο την οικονομική δύναμη, θέλει και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεννοηθείς με τα κατάλληλα άτομα, με τους σωστούς ανθρώπους, ούτως ώστε να μπορέσει να μπορέσω εγώ δηλαδή ή οποιοςδήποτε τέλος πάντων να αναπτύξει την εμπιστοσύνη ας πούμε, που δημιουργείται μεταξύ των ανθρώπων και, και τον αμοιβό σεβασμό βασικά αυτό. Δηλαδή πλέον αυτό που θεωρώ σαν κάτι που θέλω να κερδίσω από κάποιον άνθρωπο που με ενδιαφέρει η γνώμη του είναι ο σεβασμός του. Κάποτε λέγαμε πες ό,τι θέλεις για μένα αρκεί να πεις το όνομά μου σωστά. Τώρα τελευταία έχω ακούσει μια νέα έκφραση, εντάξει δεν είναι και πολύ νέα η έκφραση αυτή, αλλά τώρα έτσι θα το ακούσω εγώ. Δούλεψε για να κάνεις όνομα και άμα κάνεις όνομα άσε το όνομά σου να δουλέψει για σένα. Τώρα εδώ πέρα στο χωριό που ζω στην Δράμα είναι η σεζόν του τρίγου. Βασικά δεν έχουν ολοκληρώσει όλοι δηλαδή. Κυρίως τώρα μετακινείται η εργασία από τα χωράφια στις βιομηχανίες και στα ενοπλία. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Ίσως κάποια στιγμή θελήσω και θέλω και επιθυμώ δηλαδή κάποια στιγμή να διευρύνω το γνωστικό μου πεδίο. Στις κατάλληλες συνθήκες δεν ξέρω τι θεωρείτε κι εσείς στην ηλικία των 50 ετών, ας πούμε, να πήγαινα σε κάποιο πανεπιστήμιο.

0: είναι νομίζω. Μόναχα κάποιες
1: δεν θα διαφωνήσω.
0: Ορίστε.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν τα πάντα, αλλά τα περισσότερα γίνονται.
0: Καλά, σίγουρα τα περισσότερα πάντα γίνονται και κοιτάμε στα ευχάριστη, κοιτάμε στις ευχάριστες στιγμές. Το να μπει σε ένα πανεπιστήμιο μια ευχάριστη στιγμή. Ίσως, γιατί όχι. Θα είναι σύμφωνα και θα διαρκέσει χρόνια φυσικά, έτσι. Το να μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί με μια επιστήμη θέλει να μπορεί να στρώσει γραφείο κάτω ο άλλος. Με τον Α ή τον Β τρόπο μπορεί να χάνω τις διακοπές μου καλοκαιρινή σεζόν, όμως αυτό που λέτε, όσα αντέχει η τσέπη, οπότε με κάποια μικρή αποταμίευση κάποια στιγμή ίσως καταφέρω τη φιλοδοξία μου αυτή.
1: Το εύχομαι, σας το εύχομαι.
0: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση με τις γυναίκες που εντέχθηκαν στον αλληλικό στρατό. Είχα ακούσει ότι υπήρχαν πάρα πολλές αποχωρήσεις από πάρα πολλές κοπέλες.
1: Δεν το ξέρω. Από εσάς το ακούω να το δω. Δεν το ξέρω.
0: Ναι, να το δούμε αύριο το βραδάκι. Ναι, είναι κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα. Δηλαδή, ήμουν και εγώ υπέρ αυτής της άποψης ότι η γυναίκα για λόγους ισότητας πρέπει να εντάσσεται στον ελληνικό στρατό.
1: Καλά, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Το ξέρω προς το παρόν. Ουσιαστικά δεν ρίξαν άδεια για να πιάσουν για εμάς, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως και να είναι με τον Α ή τον Β τρόπο, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, γιατί είναι κάποιοι συγγενείς οι οποίοι σκέφτονται και για αυτή τη λύση μέσα στην οικογένειά μας. Οπότε αυτά. Χαιρετισμούς στο ακροατήριο λοιπόν.
1: Να είστε καλά, κύριε Ιωάννη.
0: Από εβδομάδα πάλι.
1: Βέβαια, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Εύχομαι να είστε καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Μητσοτάκης λέει που έχει τελειώσει η ιατρική. Ελάτε τώρα, κυρία. Κύριε Κώστα. Ο κύριος Κώστας είναι ιατρός γενικής ιατρικής, έτσι, στην Πάτρα. Τώρα αυτό για τον Κωνσταντίνα δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε, το είπα και χθες. Είναι κακής ποιότητας αστείο. Στις συσκέψεις λέει τότε στον COVID ήταν πιο διαβασμένος και πιο to the point, όπως λέει και ο ανιψιός του Δημητριάδης, από κάτι κατάκια τσιόδρας που το παίζανε και η πανεπιστημιακή τρομάρα τους. Αν χάσουμε το Μητσοτάκι μας, δηλαδή αν δεν βγει αυτοδύναμος και παραιτηθεί, γιατί εκτός των άλλων αυτός δεν είναι και εξαρτημένος από το μισθό του, τότε όλοι εμείς τα ορφανά θα χάσουμε και την υγεία μας και την πατρίδα μας. Καλό ξημέρωμα, κύριος Κώστας, ιατρός γενικής ιατρικής στην Πάτρα. Έχει δίνει και το επίθετο του άνθρωπος, εγώ δεν το δίνω στον αέρα. Καλά, ο εντιμότερος πολιτικός, κύριε Τάσο, αυτό είναι μια κουβέντα πολύ μεγάλη. Αναφέρεται ο κύριος Τάσος σε πολιτικό ο οποίος δεν βρίσκεται εν ζωή. Δεν ξέρω, όταν γυρνάμε πίσω για να δούμε τι έχουμε κάνει για να πάμε, νομίζουμε ότι έτσι μετά θα πάμε μπροστά. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Έχουμε μία παρελθοντολαγνία σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα όχι πάλι. Είμαστε, δεν το λέω για σας κύριε Τάσο, το λέω γενικώς. Είμαστε γενικώς επιλεκτικοί στο πώς αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Αυτή την αίσθηση έχω. Είχε στείλει νωρίτερα, γύρω στις 11, ένα μήνυμα η κυρία Σοφία. Φαντάζομαι, δεν ξέρω και αν θα είναι τώρα στην ακρόαση. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεστε απαξιωτική, κυρία Σοφία, με το να στείλετε ένα μήνυμα σε καμία περίπτωση. Θέλω να πω ότι κάποια μηνύματα έρχονται στα junk, στα spam, στα σκουπίδια τέλος πάντων, για κάποιο λόγο. Να ξέρετε ότι είναι μέρος της δουλειάς μου. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι δύσκολο. Ίσα ίσα που το βρίσκω

0: πώς να το πω τώρα, εμένα με ξεκουράζει. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω, δεν ξέρω. Αλλά είναι αυτό που γράφεται, είναι μέρος της δουλειάς μου. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό λέει που λέει ο κύριος Στανάς, μου γράφει για τους Πακιστανούς και τους Ρωμά, είναι αλήθεια. Και όχι μόνο, βρίσκανε και κόσμο, τυχαίο. Όχι δάνεια, λέει, για σπίτια καταναλωτικά. Ναι. Τους έβγαζαν, λέει, και τα έσπαγαν στα τρία. Και στα τρία και στα τέσσερα και δεν ξέρω και εγώ στα πόσα τα έσπαγαν. Καλά, αν θέλετε να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα και να μην υπήρχαν τέτοια κυκλώματα, εδώ ερχόταν ο εκτιμητής της τράπεζας. Έκανες μία αίτηση για δάνεια. Έρχονταν λοιπόν ο εκτιμητής, ο οποίος συνήθως ήταν πολιτικός μηχανικός, ήταν αρχιτέκτονας, κάτι ήταν. Έβλεπε λοιπόν τα σχέδια και σου λέγε, εδώ τώρα έχει και έναν ημιυπαίθριο που είναι λιγότερα τα τετραγωνικά αφού έχει ημιυπαίθριο, αν το δεις. Στην ουσία βέβαια εσύ έχεις αιτηθεί τώρα αυτό το ποσό. Αλλά και εγώ δεν μπορώ εύκολα να δώσω την έγκρισή μου, γιατί έχει αιτηθεί αυτό το ποσό για αυτά τα τετραγωνικά. Και επί της ουσίας, να κοίτα εδώ που έχει τη διαγράμμιση. Οπότε, συνήθως εκεί υπήρχε μια συναλλαγή κόμψη και όχι μόνο ενέκρινε το ποσό, αλλά σε συνάρτηση με τη συναλλαγή που προέκυπτε επί τόπου, μπορεί να βγάζει και μία έγκριση για ένα επισκευαστικό, για κάτι παραπάνω. Να πάρεις και τα έπιπλα, βρε αδερφέ, να πάρεις και τα έπιπλα, δηλαδή και την οικοσκευή, γιατί έβλεπα ότι βγαίνει τσίμα τσίμα. Όχι. Γίνονταν κάτι τέτοια. Δεν ξέρω τώρα πια πώς είναι η κατάσταση. Δύσκολα πολύ είναι τώρα, δεν είναι το ίδιο. Ο Real Blogger, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Γεια σας.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εγώ.
1: Και επί τη ευκαιρία χαίρομαι γιατί η φωνή σου έχει επανέλθει στην προ-νοσηλείας.
0: Ναι, προ-νοσηλείας, ναι. Καλά είναι, ναι.
1: Πάντα έτσι. Λοιπόν, όπως θα έχεις διαπιστώσει, είμαι περισσότερο των μηνυμάτων,
0: ναι,
1: παρά του τηλεφώνου.
0: Ισχύει.
1: Αλλά τελευταία έχω αγανακτήσει με την καραμέλα των εξαγγελιών της ΔΕΔ.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάθει μια, πώς να το πω, δεθίτιδα.
0: Έχουμε, ναι.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία, και αυτό θέλω να πω. Το φεουδάρχη που αφού έχει γδάρει τους υπηκόους του μέχρι κεραίας, έρχεται μετά και τους μοιράζει κάτι για να δείξει τη μεγαλοψυχία του και να διατηρήσει τη θέση του.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι το βλέπω προσωπικά τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Και είναι κάτι το οποίο ειλικρινά με εξοργίζει. Ας το σταματήσουν αυτή την καραμέλα, τι θα εξαγγείλει, τι
0: τώρα
1: θα
0: δεν θα σταματήσει αυτό το
1: κάτι. Υπάρχει και έκπληξη. Ακούγα σήμερα την Αμαλία την Κάτσουνε, λέει, υπάρχει και μία έκπληξη την οποία δεν μπόρεσε να ξετρυπώσει από πριν.
0: Δεν θα έχει και ένα δωράκι έκπληξη, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα τα ξέρουμε, όλα από την αρχή.
1: Φτάνει, αρκετά. Φτάνει. Όποιος και να είναι, όχι για τους σημερινούς, για τον οποιοδήποτε. Φτάνει. Δεν πάει άλλο. Αυτά τα λίγα. Ναι. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, Real Blogger. Δεν είμαι σίγουρος ότι φτάνει, για να είμαι ειλικρινής. Θα το δούμε. Έχω την αίσθηση ότι σηκώνει κι άλλο. Και επειδή και εγώ τα ακούω για την έκπληξη, έκπληξη, ότι υπάρχει τέλος πάντων και ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, και επειδή όλα είναι λίγο πολύ αναμενόμενα, αναμένονται βέβαια, αλλά τα γνωρίζουμε, θα υπάρχει και αυτό το κάτι παραπάνω. Τώρα σε ποιο σημείο είναι αυτό, σε ποιο πεδίο είναι, δεν το ξέρω. Για να είμαι πολύ το ειλικρινής. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιοι που το ξέρουν. Ο Μπούμεραγκ. Έλα, Μπούμεραγκ.
2: Έλα, Μανολίτικα.
0: Καλά, εσύ.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Να σου πω, θα πας σε καμία εκδήλωση του κινήματος, θα το γιορτάσεις, θα θυμηθείς τα παλιά.
0: Του γιατρής του Σεπτέμβρη, όχι.
2: Ναι.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω, δεν έχει εκδηλώσεις.
2: Δεν έχει, συνήθως δεν έχει εκδηλώσεις κάθε χρόνο που το γιορτάζουν.
0: Κάτι πρέπει να έχει. Δεν τα παρακολουθώ, μωρέ, τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει, ναι. Ωραία. Όσο αφορά αυτό το θέμα, εγώ έχω μια ερώτηση για σένα.
0: Ναι.
2: Τι θα χρειαζόταν το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει για να το ξαναϋποστηρίξεις? Τι αλλαγές χρειάζομαι ως αυτή, τι νομίζεις, τι χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ να ξαναπάρει τη λαϊκή ετοιμιγωρία?
0: Ενδιαφέρουσα ερώτηση, Νάστη.
2: Αν καταλογίσουμε το τι έχει γίνει τα τελευταία 15 χρόνια, πώς έχει αλλάξει αυτό το κίνημα, πρέπει να επιστρέψει στα παλιά, τι πρέπει να κάνει?
0: Κοίτα, το να επιστρέψει, η επιστροφή στα παλιά εμένα δεν μ' αρέσει γενικώς. Γιατί πρέπει να πηγαίνουν μπροστά. Εξαρτάται όμως τι εννοούμε όταν λέμε επιστροφή στα παλιά. Για να είμαι ειλικρινής. Τι θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια κίνημα.
2: Τι είναι?
0: Ένα. Δεν ξέρω.
2: Okay.
0: Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ τι είναι. Δεν θεωρώ ότι είναι κίνημα. Επίσης θεωρώ ότι δεν είναι λαϊκό. Δηλαδή νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από τη λαϊκή βάση. Για μένα, ως πολίτη, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι άοσμο, άχρωμο και άγευστο. Δεν έχει το πάθος, τη σύνδεση με τη λαϊκή βάση. Είναι σαν να τρώω μια καραμέλα με το χαρτί μαζί.
2: Άνωστο.
0: Δεν καταλαβαίνεις τη γεύση.
2: Ναι, άνωστο.
0: Δεν καταλαβαίνεις τη γεύση. Αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να τα αλλάξει όλα. Αν εξαιρέσουμε κάποια στελέχη νέα, δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία που εγώ, που εγώ εκτιμώ ότι αξίζουν τον κόπο και που θεωρώ δηλαδή ότι μπορούν να βοηθήσουν, νομίζω ότι θέλει σκούπα, φαράση και από την αρχή.
2: Μηδενική βάση.
0: Ναι, απολύτως.
2: Ωραία. Δεύτερη ερώτηση, σύντομη απάντηση. Από ιδεολογική άποψη, τι πρέπει να αλλάξει?
0: Τα πάντα σου λέω. Αφού δεν έχει καμία, κατά με δεν έχει καμία σχέση με το.
2: Ωραία. Να αρχίσει από την αριστερά, από το κέντρο αριστερά, από το κέντρο, από πού.
0: Από την. Όχι, από αριστερά θα αρχίσει. Από αριστερά θα αρχίσει. Ξεκάθαρα.
2: Πολύ ωραία. Ωραία. Δεύτερον, τι άκουσε, τι έγινε με το ξηρόμερο τη προάλλη, ότι του τρακάρανε, το, όπως λένε εμείς οι Αυστραλοί, το κάρο του, το κάνανε φίλο και φτερό?
0: Ναι.
2: Τι έπαθε ο Κακομοίρης. Και τώρα πρέπει να το επιβάζει ο Μητσοτάκης να πάρει ηλεκτρικό με 45 χιλιάρικα.
0: Αν το αποσύρει, θα πρέπει να πάρει ηλεκτρικό. Προφανώς. Ναι. Αν πάει με ολική, θα πρέπει μετά να βρει έναν τρόπο. Αλλά μπορεί και να το φτιάξει τώρα, από ό,τι μου λέγε χθες.
2: Ναι. Εγώ του συνιστώ να αγοράσει ένα θηλυκό Bluebird. Τα θυμάσαι τα Bluebird?
0: Το διάβασα χθες, τα θυμάμαι. Είπα μάλιστα ότι τα Bluebird δεν κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, τουλάχιστον δεν ξέρω, στο εξωτερικό, ποτέ ως υιοταχή. Ήτανε μόνο ταξί.
2: Δεν επιτρεπόταν, ήταν απαγορευμένο.
0: Δεν το ξέρω. Αλλά το Bluebird ως ταξί το θυμάμαι, φοβερό αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Δεν υπήρχε ως ιδιωτικό, ως γιοταχή.
2: Γιατί εδώ τα συναρμολογούσαν στη Μελβούρνη, είχε Nissan μια μονάδα και το θυμάμαι μικρός. Τα είχαν για γιοταχή εδώ.
0: Όχι, δεν ερχόντουσαν μόνο επαγγελματικά.
2: Οκ.
0: Εκτός αν μου είχε ξεφύγει κάτι έτσι και λέω βλακή, αλλά δεν νομίζω.
2: Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχω δει ποτέ σε ταινίες, ούτε μου έχουν πει άλλοι ότι ήταν υιοταχή στην Ελλάδα. Ναι, ήταν με 2.000 κυβικά, ήταν με 5 σχέσεων και ήταν και με αυτόματο κιόλας. Και τα είχαν και σε μερικές επαρχιακές πόλεις, τα είχαν και ως περιπολικά τα Bluebird. Εδώ.
0: Για ένα
2: χρονικό διάστημα. Ναι, ναι, τα συναρμολογώσαμε εδώ μέχρι το 92, μετά κλείσανε τη μονάδα, γιατί όπως μετά εμείς πάσαμε την παθογένεια που πάσατε εσείς στην Ελλάδα, αρχίσαμε και κλείναμε βιομηχανίες και μονάδες, τα πήγαμε στην Κίνα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πάση περιπτώσει, ωραία, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Λευκή, στο φίλο μου τον Αριστοτέλη που ακούει, και μάλλον και θέλω να σου στείλω και τους χαιρετισμούς του σε σένα, γιατί μιλήσαμε τις προάλλες.
0: Ναι.
2: Ναι, στον Λονδίνο, στον Αριζόνα, στη Χριστίνα από την Άλυμο, στη Τσιπρέα από το Κολονό, στον σύντροφο μου, τον φίλο τον Νίκο, και στο Ξηρόμερο. Ωραία, Μανώλη.
0: Να είσαι καλά που με
2: είπαμε. Ευχαριστώ. Γεια
0: σας. Κάντε καλή άνοιξη σε εσάς.
2: Α, ναι, ωραία, ναι, ωραία. Καλή άνοιξη, Μανώλη, αλλά εγώ υποφέρω από αυτή την αλλεργία με τη γύρη.
0: Έχετε τώρα τέτοια εσείς, βέβαια.
2: Ναι, εγώ τώρα το έχω και άρχισα την περασμένη εβδομάδα, Μανώλη, και μέχρι και πάει η κατάσταση τέτα για μένα. Ναι,
0: εντάξει,
2: πολύ ωραία.
0: Δύσκολο, πολύ,
2: αλλά δεν πειράζει.
0: Αυτές οι εποχικές αλλεργίες είναι πολύ κουραστικές.
2: Ναι, ωραία. Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σου, Μπούμεραγκ. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης από Ζωγράφου.
3: Ναι, γεια σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
3: Χάρηκα. Μιλάμε μαζί.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά.
3: Σε ακούω πολύ καιρό, πάρα πολύ χρόνια δεν μπορώ να πω.
0: Να είστε καλά.
3: Εντε αυτή περίπτωση είμαι και εγώ ένας συνταξιούχος, ο οποίος υπέστη τις περικοπές, ξέρετε, αυτές τις γνωστές.
0: Που υπέστη σαν
3: άλλο συνταξιούχο. Και είχα και προσωπική διαφορά, την οποία την εξόφλησα, δηλαδή με τις μειώσεις οι οποίες γίνανε. Τέλος πάντων, γι' αυτό που ήθελα να πω είναι, εγώ δούλεψα και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Βγήκαμε 40 χρόνια εργασία. Εν τη αυτή περιπτώσει έπαιρνα σαν επικουρικά, έπαιρνα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και το ΤΑΙΟΙ. Το οποίο το ΤΑΙΟΙ απορρίφθηκε, όχι απορρίφθηκε, απορροφήθηκε από τον ΕΦΚΑ. Εν τη αυτή περιπτώσει, προσέξτε, 220 ευρώ έπαιρνα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και το κάνανε 88. Το ΤΑΙΟ ήταν 270, το κάνανε γύρω στα 160. Από τις αυξήσεις οι οποίες δόθηκαν από κάποια στιγμή και μετά, γιατί είμαι παλιός συνταξιούχος, στο ΤΑΙΟ, το Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και από το ΤΑΙΟΙ δεν έχουν δώσει ούτε μία δεκάρα αύξηση. Δηλαδή δίνουν αύξηση στη βασική σύνταξη και στα επικουρικά δεν έχουν δώσει καμία. Καμία αύξηση. Μη δεν έχουν. Ενώ κάποτε δίνανε. Δηλαδή πριν ό,τι συμβεί με την κρίση του 2015 και του 2014 κτλ. Κάτι δίνανε, ας πούμε. Δηλαδή την ανάλογη αύξηση που θα δίνουν στην κυρία σύνταξη θα δίνανε και το ανάλογο ποσό. Και στα δύο αυτά ταμεία. Εντάξει, αυτή η περίπτωση μέχρι σήμερα, δηλαδή από το 2020-2021, πότε άρχισε να δίνουν αυξήσεις, δεν έχουμε δει ούτε μία δεκάρα αύξηση σε αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει, κάποιος πρέπει να τους το πει. Αν μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιον ή κάποιους να το θέσετε αυτό το θέμα, γιατί από εμάς δεν ακούγεται, δηλαδή δεν φτάνει η φωνή μας.
0: Ποιο ταμείο ήταν αυτό, είπατε?
3: Είναι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, το οποίο είναι στη Λυκούργου. Εγώ έπαιρνα 220 ευρώ, το κάνανε 88, 88
0: παραμένει. Μισό λεπτό, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού για τους πολιτικούς υπαλλήλους.
3: Πολιτικών υπαλλήλων, όχι στρατού. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.
0: Πολιτικών υπαλλήλων, μάλιστα.
3: Και ήταν το παλιό ΤΑΙΟΙ, το οποίο νομίζω έχει απορροφηθεί τώρα από τον ΕΦΚΑ.
0: Όλα έχουν απορροφηθεί από τον ΕΦΚΑ.
3: Ναι, όχι, το Μετοχικό Ταμείο δεν έχει απορροφηθεί. Νομίζω ότι τα παίρνω ξεχωριστά. Εν τη αυτή περίπτωση, νομίζω ότι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων δεν έχει απορροφηθεί. Αλλά εν τη αυτή περίπτωση, εγώ από 220 που έπαιρνα, παίρνω 88 τώρα και 88 έπαιρνα, 88 παίρνω τόσα χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να δώσουν μια αύξηση 2%, 2,5% στη σύνταξη. Θα πάει στην κύρια σύνταξη αυτή η αύξηση, αλλά στα επικουρικά δεν έχουν δώσει δεκάρα. Και κάθε χρόνο δηλαδή λένε αυτό την ιστορία ότι θα δώσουμε, θα δώσουμε και θα δώσουμε, δεν είναι μόνο στην κυρία Σύνταξη. Τα επικουρικά κάποτε παίρνανε και αυτά.
0: Ναι.
3: Τώρα αυτό έχει καταργηθεί. Δηλαδή κάποια στιγμή με το ρυθμό τον οποίο γίνεται, αυτά δεν θα ξεφτυλιστούν, δεν έχουν ξεφτυλιστεί. Γιατί εμένα μου κόψανε πάνω 60% περίπου και 70%. Και δεν έχουν δώσει και, θα, και στο τέλος θα καταλήξει να είναι μηδαμινά τίποτα. Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω αν θέλετε
0: να το θέσετε. Θα το ρωτήσω και θα ρωτήσω και τον κύριο
3: πολύ,
0: Ρίζο.
3: Αγαπητέ ναι, Μανώλη, και σε ακούω πάντα.
0: Να είστε καλά, κύριε Ρίζο.
3: Χαίρομαι που σε ακούω, που είσαι καλά. Γεια σου.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8 μαζί έως τις 2.

0: 34 λεπτά, 35 τώρα μετά τα μεσάνυχτα, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Real FM 97,8, πάω κόφι 0-0 τελικό, σε ένα γήπεδο βούρκο, που στο τέλος βέβαια σταμάτησε σε κάποια στιγμή, έκοψε βροχή και τράβηξε το γήπεδο. Δηλαδή, το τελευταίο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου η μπάλα κυκλοφορούσε καλύτερα, αλλά όχι σπουδαία πράγματα. Είχε ευκαιρίες βέβαια ο ΠΑΟΚ. Αρκετές. Χαιρετισμού στον Μπούμεραγκ από την κυρία Γιώτα. Πότε θα κάνει την αυλή που υποσχέθηκε. Εμείς το δέσαμε κόμπο. Δεν ξέρω, να δούμε. Πρέπει να το προγραμματίσουμε. Κάποιοι έκαναν, λέει, το τραγούδι αυτό παντιέρα, αλλά δεν αφορούσε, λέει, στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Αλλά στην επανάσταση του 1843, όταν ζητήθηκε από τον Όθωνα να προχωρήσει σε παραχώρηση συντάγματος. Απλά συνδέθηκε το 3 του Σεπτέμβρη. Ο Νίκος από τα Γιάννησά στέλνει την καλησπέρα του στο Μπούμεραγκ. Ο φίλος ο Ζήτα Χ, που έχει στείλει μήνυμα, που ρωτάει, ρωτάτε πράγματα που αφορούν την προσωπική μου ζωή, για ποιο λόγο. Δεν νομίζω ότι σας αφορούν. Καλημέρα, φίλε Μανώλη. Άνοιξη μπήκε για τα καλά. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Για να δούμε. 19 βαθμοί, βέβαια. Και ανώτατη 27. Μια χαρά είστε. Σε 5 μήνες μου γράφει ο κύριος Θανάσης, γίνω σύνταξη και στην κατάσταση που είμαι καλά. Δηλαδή, βρήκα αυτό το τραγούδι. Ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη. Μανώλης Λιδάκης, ευχαριστώ. Ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη, Λιδάκης. Δεν μου λέει κάτι. Μπορεί όμως να το έχω ακούσει και να μην ξέρω τον τίτλο. Ενδιαφέρον το βρίσκω. Αν κύριε Τάκη το βρούμε, το έχουμε, ναι, αργότερα μπορούμε να το βάλουμε. Ώρες-ώρες, λέει, πιστεύω ότι ο κοινόδοντας ήταν ντοκιμαντέρ. Ο Ρακούνιος, άσχετο, ε, άσχετο. Ο Ανδρέας, λέει, που έφερε στην εξουσία το άλλο μισό της Ελλάδας και βάλε και καθίδρυσε επιτέλους τη δημοκρατία εκτός των άλλων, προχώρησε στην αναγνώριση της ενιαίας εθνικής αντίστασης, στον επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων, στη διάλυση των ταγμάτων εθνοφυλακής, στην κατάργηση των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων και στην κατάργηση των φακέλων. Τώρα για την κατάργηση των φακέλων, μην πολιορκίζεστε, κύριε Τάσο. Εν πάση περιπτώσει, με τη μορφή που είχαν, διότι τα φρονήματα τα πολιτικά. Αλήθεια, τώρα δεν έχουμε δηλαδή. Δεν λειτουργούμε υπό καθεστώς πολιτικών φρονημάτων. Κύριε Τάκη, πώς το βλέπετε. Όχι με την έννοια του φακελώματος, αλλά όλοι δεν είμαστε λίγο πολύ κάπου δηλωμένοι. Άρα, τότε ας πούμε το είχαμε κρυφό καμάρι, τώρα είναι πιο... Μη σας πω, τώρα νομίζω ότι είναι και πιο άγρια, γιατί τώρα βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι εμένα με αντιμετωπίζουν έτσι οι κομμουνιστές. Δεν ξέρω εγώ, έτσι, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι άλλο έκανε ο Ανδρέας για να δούμε την κατάργηση των εορτών μίσους, μάλιστα, της ταξιδότησης των αγωνιστών. Καλά, εκεί με την εθνική αντίσταση, αφήστε τώρα τι έγινε. Πόσοι μπήκανε. Μόνο ο κύριος Σταυρακάκης δεν πήρε για την εθνική αντίσταση.
1: Όχι, αυτό είναι ντροπή να λες. Δεν είμαι τόσο μεγάλο.
0: Δεν είπα ότι είστε τόσο μεγάλο.
1: Μα όχι, αυτό υπονοείς.
0: Ναι, αλλά θέλω να.
1: Μα αυτό υπονοείς.
0: Θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχει κανείς στην ηλικία σας που να έχει πάρει.
1: Εντάξει, όχι. Εντάξει.
0: Όχι, εννοώ εκείνοι που δεν συμμετείχαν. Δεν εννοώ εκείνοι που συμμετείχαν.
1: Αλλά δηλαδή αυτή τη σπότα που ρίχνει τώρα δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Τώρα σας είδα και λέω ας
1: ρίξω. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που κάνεις.
0: 0-0 σε ένα γήπεδο λίμνη.
1: Λοιπόν, σε ένα γήπεδο.
0: Αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο τράβηξε το γήπεδο και τη σταμάτησε η βροχή.
1: Ναι, πιέστηκε ο Όφη. Είχε τον Χριστογιώργο σε πολύ καλή μέρα τον φύλακα του και έσωσε κάποιες φάσεις. Θετικό τεμπούτο για τον Όφη.
0: Περίμενε, είναι καλός θερματοφύλακας γενικά, δεν είναι σε
1: καλή μέρα. Και σταθερός.
0: Ναι, είναι καλός θερματοφύλακας.
1: Επέτρεψε μου να σου πω σταθερός. Ούγκρασιτς και Μπαταούλας θετικό τεμπούτο για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε κόκκινη στον Τέιλορ, που σημαίνει για σκληρό μαρκάρισμα στον Αθανασίου. Έπεσε και μια κλωτσιά. Που σημαίνει ότι στο ΑΚΑ την Κυριακή κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Τέιλορ θα είναι εκτός. Και 0-0 για την Λικ Φέις. Του Κυπέλλου Ελλάδος, πρώτη αγωνιστική. Θυμίζω. Μαρκό Κηφισιά 2-2. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Στη Χρυσούπολη Ζήνη και Γεωργίε 7 γκολ. Λάρισα Ολυμπιακός, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Γκονζάλες, Γκουσταβο Σά, Μπρούνο, Ρόκα τα τέρματα. Λοιπόν, τώρα πέρα από τα αγωνιστικά, σήμερα Πέμπτη, 9 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλου.
0: Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη, 9 η ώρα και μετά Κυριακή με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει, με την Νίκη Βόλου παίζει, με ομάδα Super League 2.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Πώς δεν γίνεται. Τι θα παίζει, Δευτέρα πάλι.
0: Όχι, δεν έπαιξε σήμερα.
1: Τηλεοπτικοί λόγοι, να σου το πω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι.
1: Τηλεοπτικοί λόγοι,
0: έχει,
1: γιατί.
0: Ο Πάουκ που έπαιξε με τον Όφη, βέβαια, αλλά έχει μια μέρα παραπάνω.
1: Ο Πάροχος έβαλε στις 8 η ώρα το ΑΕΛ Ολυμπιακός, που ήταν λόγω του Ολυμπιακού, και στις 10 και 4 η ώρα το έβαλε το ΠΑΟΚ Όφη που ήταν ο περσινός τελικό, ο προηγούμενος τελικός που έχει πάρει Όφη. Mm. Και 5 η ώρα έβαλε την ΚΝΑΕΚ. Τα πιασάρικα μάτς τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι ειδήσεις. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο επίσημα η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος που έπαιξε και στο παγκόσμιο
0: καλώς
1: κύπελο.
0: Καλώς,
1: καλώς. Επιστρέφει μετά από 1,5 χρόνο, 26χρονος Μαροκινός διεθνής μέσος, στον Παναθηναϊκό. Είχε πάει στην Ισπανική Τσιρόνα, υπέγραψε τώρα συμβόλαιο 4 ετών, ήρθε απόψε πριν από λίγη ώρα και επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του. Τον διεκδικούσε και ομάδες από την Αραβία για να πάει. Τελικά τα βρήκε ο Παναθηναϊκός με την Τσιρόνα και με τον παίκτη και έτσι υπέγραψε το νέο συμβόλαιο, την επιστροφή του για 4 χρόνια. Πάμε τώρα. Στον Ολυμπιακό έρχεται ο Τζαμαϊκανός. Κάτσε και τώρα γιατί έχουμε και μπερδέψει λίγο τα.
0: Τζαμαϊκανός.
1: Ναι, διεθνής εξτρέμ Λέον Μπέιλι. Ο οποίος, Μανώλη μου, έπαιζε στην. Ανήκει στην Άστον Βίλα και έπαιζε στη Ρώμα. Δανεικός. Για να κλείσει. Από 1η Ιανουαρίου στον Ολυμπιακό ο Τιάγκο Νους. Του Όφη, ο Αργεντίνος επιθετικός.
0: Μεγάλη μεταγραφή.
1: Από 1η Ιανουαρίου, δεν θυμάμαι σε ποιον το έλεγα, ότι όποιον πάρει από τον Όφη, γιατί ήταν, είναι και ο Αποστολάκης που υπήρχε ενδιαφέρον, ότι ό,τι και να γίνει θα πάει για τον Γενάρη. Για τον Μπέιλ πρέπει να πω ότι ολοκλήρωσε στο Λονδίνο τις ιατρικές εξετάσεις και προχωράει, θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030.
0: Ωραία,
1: και ταξιδεύει άμεσα για την Ελλάδα. Ο Νους από τον Όφη στον Ολυμπιακό όμως θα παραμείνει έως 31 Δεκεμβρίου. Μην ξεχνάτε ότι έχει Ευρώπη Όφη.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Θα παραμείνει και θα ενσωματωθεί από τη νέα χρονιά στους Ερυθρόλευκους. Στην ΑΕΚ ο Ζωάο Μάριο, ο Πορτογάλος μέσος που συνέβαλε πάρα πολύ στην κατάκτηση του τίτλου με την Ένωση και γύρισε στην Μπεσίκτας που ήταν δανεικός, επιστρέφει στην ΑΕΚ και 33 ετών θυμίζω και ανακοινώθηκε απόψε επίσημα από την Ένωση ο Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚ. Είναι τώρα είναι η ώρα που πρέπει οι ομάδες να βγάλουν τις λίστες ευρωπαϊκές για τα παιχνίδια τα Champions League, Europa και Conference. Δεν έχουμε ακόμα τις λίστες γιατί είναι μέχρι τη μία. Μέχρι τη μία παρά ένα λεπτό πρέπει να τις έχουν βγάλει. Πάμε άλλο. Τι άλλο έχω. Ροντινέη στη Σάντος. Το είπαμε ότι επέστρεψε. Ο Πουέρτα ανακοινώθηκε το πρωί στον Ολυμπιακό. Είχε ανακοινωθεί. Εντάξει, μια μέρα με πολλά πολλά πραγματάκια. Σήμερα ήταν μια μέρα με πολλά πράγματα. Η Εθνική Γυναικών ιτήθηκε με 3-0 σετ από την Σερβία, από την πανίσχυρη Σερβία, στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στον Μπρουνό της Τσεχίας. Γυρίζει φυσικά με ψηλά το κεφάλι, γιατί ήταν σπουδαία επιτυχία ότι έφτασε στους 8 της διοργάνωσης. Πλήγμα ο τραυματισμός στο παιχνίδι με τη Γαλλία της Φέης Μπακοδήμου, που έπαθε διάστρεμα. Πλήγμα σήμερα ο τραυματισμός της Γεωργίας Αγγελοπούλου, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχει κάνει μαγνητική. Και η ενημέρωση είναι ότι η συγκεκριμένη παίκτρια θα ταξιδέψει μαζί, γύρισε στο ξενοδοχείο η Αγγελοπούλου και θα ταξιδέψει μαζί με την ομάδα το μεσημέρι για να κάνει εδώ νέες εξετάσεις, να διαπιστωθεί πόσο σοβαρά είναι ο τραυματισμός της στο γόνατο. Ένας τραυματισμός που όταν ήταν αρχές της, του δεύτερου σετ, πάγωσε όλους, υπήρχαν παίκτες που έκλαιγαν, και σίγουρα από τα άσχημα του αθλητισμού το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο περιστατικό. Και η Αγγελοπούλου είπε ότι θα κάνει τώρα τις εξετάσεις για να δούμε, γιατί εγώ Αγγελοπούλου, πόσο σοβαρό είναι όταν έπεσε σφαράζοντας το τάραφλεξ η άτυχη ακραία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε και κάτι μετάλλια που σου αρέσουν εσένα τα μετάλλια. Είσαι σπότσμαν.
0: Μεταλλιολάγνος, ναι.
1: Όχι, εντάξει. Αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα η Ραφαέλα Σπανουδάκη, 23 δευτερόλεπτα, 7 εκατοστά, στίβος μεσογειακούς αγώνες. Χάλκινο μετάλλιο η ομάδα σκετολοδρομίας 4x100 μεικτή με 41 δευτερόλεπτα, 74 εκατοστά. Την ομάδα αποτελούσαν η Σπανουδάκη, ο Γκαραγκάνης, ο Μυριανθόπουλος και η Εμμανουηλίδου στους μεσογειακούς αγώνες. Είναι το μεικτό, είναι όταν τρέχει
0: 2 και 2,
1: εντάξει, 2 αγόρια, 2 κορίτσια. Να δω, γιατί είχαμε και άλλα μετάλλια και στην ιστιοπλοεία σήμερα. Πήραμε μετάλλια, πήρε η εθνική μας ομάδα μετάλλιο. Στην ιστιοπλοεία λοιπόν πήραμε ένα χρυσό η Δανάη Πόντιφιξ, ένα αργυρό ο Μάριος Σταθάς, ένα χάλκινο η Ερμιόνη Γκίκα. Οπότε από ένα μετάλλιο πήραν τα παιδιά στην ιστιοπλοεία. Πήραμε μετάλλια και στην κοπηλασία. Σου είπα, γιατί σου είχα πει ότι την Τρίτη είχαμε πάρει 6 χρυσά σε ισάριθμα αγωνίσματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σήμερα φτάσαμε τα 10 μετάλλια, μάλλον Τετάρτη, γιατί είχε η Χριστίνα Μπούρμπου με την Έλενα Διαβάτη στο διπλό σκιφ, χρυσό. Αργυρό η Γαβριέλα Ηλιόλου με τη Λίλα Δημουρατίδου, θυμίζω να δεύτερες παγκόσμιες προαθλήτριες την περασμένη Παρασκευή στο Άμστερνταμ, στο Παγκόσμιο Αδρών Γυναικών. Πήραν αργυρός μεσογειακού στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Μια πολύ σπουδαία επιτυχία. Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και ο Πάρης Ραφαήλ Κότσιας, διπλό σκιφ ελαφρών βαρών αργυρό, χάλκινο. Ο Νίκος Χολόπουλος και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης στο διπλό σκιφ. Δηλαδή η ιστιοπλοεία μας πρόσφερε 7 χρυσά, 2 αργυρά, ένα χάλκινο μετάλλιο. Τα παιδιά αυτά που διάβασα, και ήταν και χθες και ο Ντούσκος και η Αναστασιάδου και ο Γκαϊδατζής, ήταν μέχρι την Κυριακή στο Άμστερνταμ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και πήγανε, γύρισαν, πήγανε απευθείας στο Τάραντο και αγωνίστηκαν στην Κοπηλασία και θα γυρίσουν τώρα στην Αθήνα αύριο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πως έχει τίποτα άλλο. Α, ο φίλος σου ο Στέφανος Τσίπας αγωνίζεται αυτή την ώρα. Ναι, έχει ξεκινήσει με τον νοτιοαφρικό Χάρης. Έχει ξεκινήσει την 4-3 στα game. Υπάρχει ένα θέμα με τον Εμπαπέ, τον επίσης φίλο σου, που γράφει ο γαλλικός τύπος, η Παριζιέν, το έχει αποκαλύψει σήμερα, ότι υπήρξε συμμορία, σχεδίαζε μέσα από τη φυλακή την αποαγωγή του. Γράφει λοιπόν η Παριζιέν, αποκαλύπτει υπόθεση με 26 διευθύνσεις πλουσίων και διασήμων προσώπων. Ένας 18χρονος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από τη φυλακή σε άλλους, και υπάρχουν σοβαρές αποκαλύψεις που έρχονται στο φως στη Γαλλία, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να έχει μπει στο στόχαστρο της συμμορίας που σχεδίαζε απαγωγή και επιθέσεις σε σπίτια πλουσίων και γνωστών προσώπων. Οι αρχές εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι ο διάσημος πρωτοδεσμός βρίσκονταν ανάμεσα στους πιθανούς στόχους του κυκλώματος. Το σχέδιο για την απαγωγή του Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να αποκαλύφθηκε όταν οι ερευνητές εξέτασαν δύο συσκευές που είχαν κατασχεθεί μέσα στη φυλακή. Δύο συσκευές κινητών. Σε αυτές βρέθηκαν, σύμφωνα με την Παριζιέν, την εφημερίδα του η γαλλική, 26 διευθύνσεις που συνδέονταν με έφορα ή διάσημα πρόσωπα, ανάμεσά τους επιχειρηματίες, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές. Ένας 18χρονος είναι ως εγκέφαλος ο Κλεμάν, που κατηγορήθηκε 21 Αυγούστου του 2026 στην Ναντέρ για οργανωμένη ληστεία. Ο 18χρονος βρίσκονταν ήδη στη φυλακή για για διαφορετική υπόθεση, και παρόλα αυτά φέρεται ότι είχε οργανώσει όλη αυτή την ιστορία και έδινε με smart chat, λέει, έδινε τις οδηγίες. Λοιπόν, ανάμεσά τους και ο φίλος σου, Κιλιάν Εμπαπέ, θα τον δούμε εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί? Είναι πολύ καλό παιδί. Εγώ τον έχω δει. Δεν θα ξεχάσω στο παιχνίδι Ελλάδα-Γαλλία στη Νέα Φιλαδέλφια ότι περνάει. Πού να τολμήσει εκεί να του αυτό, περνάει με την κουστοδία του. Καμιά δεκαριά ήταν. Ο φυσιοθεραπευτής του, ο γιατρός του, οι φροντιστές του, όλοι, κάποιοι της Γαλλικής Ομοσπονδίας. Ούτε που γύρισε να μιλήσει ούτε στους Έλληνες δημοσιογράφους, που μιλάγαν οι άλλοι παίκτες, οι Γάλλοι και οι Έλληνες, ούτε στα γαλλικά μέσα. Όμως, πρόσεξε, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, εκεί μίλησε σε τρία. Επειδή έγιναν μπροστά μου αυτά, σε τρία ισπανικά, σε τρία ραδιόφωνα της Μαδρίτης, ήταν και μίλαγε. Εντάξει.
0: Είμαστε.
1: Δεν είναι φίλος σου?
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το έλεγες. Δηλαδή, αν. Έχω χρόνο να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω χρόνο. Αν σου έλεγα από αυτούς τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές, ποιον θα ήθελες να. Ποιον θα ήθελες να. Να έχεις φίλο, να μπορεί να βγεις έξω, να πιεις ένα κρασί, να κάνετε παρέα, να πάτε ένα σινεμά. Ποιον θα ήθελες να σε φιλοξενήσει στη βίλα του, στο θέρετρό του?
0: Τι λέει?
1: Ποιον θα ήθελες από αυτούς?
0: Να πιούμε ένα κρασί.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να πιω ένα κρασί με το Ροντινέι.
1: Με το Ροντινέι,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Θα ήθελα να πιω ένα κρασί με τον Έσε.
1: Με τον Έσε. Εκτός Ολυμπιακού.
0: Εκτός Ολυμπιακού.
1: Καταρχήν, να πω την είδηση, γιατί βγαίνουν ειδήσεις τώρα σοριδών. Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό ο Τζαμαϊκανός ακραίος επιθετικός Λιόν Μπέιλι, που είπα ότι έπαιζε στην Ρώμα δανεικός από την Άστον Βίλα. Οπότε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο γνωστός δημοσιογράφος που έχει τα πάντα και τα βγάζει στο tweet, το X, από το μεσημέρι που το έχουμε πει, δικαιώνεται για ακόμη μια φορά, εντελώς αυτοματικά. Λοιπόν, για πες, ποιον θα ήθελα από τους, ρε παιδί μου, από τα κάτι πιο πάνω, ρε παιδί μου, από αυτούς που είναι στα αστέρια, Champions League, Real, Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United, City, Juventus. Με ποιον ποδοσφαιριστή τέτοιον θα ήθελες?
0: Μου βάζεις δύσκολα.
1: Σου βάζω δύσκολα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να σε πάρει να σου λέει: Μανώλη, έχω στείλει το jet μου στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Άσε μας, Δημήτρη, άσε μας, Δημήτρη.
1: Γιατί έχω στείλει το jet μου στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Δεν κάνω τέτοιες παρέες.
1: Μα δεν είναι κακό.
0: Δεν είπα ότι είναι κακό. Δεν θέλω.
1: Εσύ ο Μανώλης θα είσαι, ο άνθρωπός μας. Δεν θα αλλάξεις.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι, δεν θα αλλάξεις εσύ.
0: Δεν θα αλλάξω.
1: Εσύ θα είσαι ο Μανώλης εδώ 9-2. Εκπομπή Real FM 9-11 με Ελένη Κατσαμπέκη, 11-2 μόνος σου. Ο Μανώλης, ο άνθρωπος μας. Αλλά μπορείς το Σάββατο το πρωί να πας στο Βενιζέλος, να παρκάρεις, να μπεις στο τζετ και να πας 2 μέρες κάπου, στο Κάπρι, 2 μέρες στη Ρώμη, 2 μέρες στο Παρίσι. Με ποιον θα ήθελες?
0: Να.
1: Δηλαδή με τον Εμπαπέ τον απορρίπτης?
0: Μα τι, ούτε για αστείο.
1: Μάλιστα. Το Γιαμάλ τον απορρίπτεις, να φανταστώ.
0: Ούτε για τίποτα δεν το συζητάω.
1: Κάποιον άλλον έτσι πιο. Κάποιον άλλον που είναι πιο. Το Μέση τον απορρίπτουμε.
0: Όχι, δεν θα τον απέριπτε.
1: Δεν θα τον απέριπτε.
0: Όχι.
1: Το Μέση δεν θα τον απέριπτε.
0: Ναι, για ένα κρασάκι θα πηγαίναμε με το Μέση.
1: Το Χάρι Κέιν.
0: Το Χάρι Κέιν οπωσδήποτε, ναι.
1: Η Μπέλιχαμ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι. Θα ήθελα.
1: Θα ήθελε.
0: Ναι.
1: Αυτούς θα ήθελες?
0: Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν θα αντέχανε. Δηλαδή για ένα τσίπουρο, ρε παιδί μου, αν θα τα.
1: Τσίπουρο δεν πιστεύω ότι. Ο Χάρι Κέιν. Ο Χάλαντ, με το Χάλαντ όχι, δεν είναι. Δεν πιστεύω ότι έχει μια.
0: Χάλαντ.
1: Τι.
0: Ευγενική πολύ προσωπικότητα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Μαθαίνω ότι είναι και πολύ καλό παιδί γενικώς.
1: Καλός είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάω διαφορετικά και άλλη μια ερώτηση. Με κάποιον από τους πιο παλιούς.
0: Ναι.
1: Που. Είναι.
0: Θα μου πεις εσύ να διαλέξω εγώ.
1: Με κάποιον, δηλαδή, Μπορεί να μου πεις, δεν σου λέω τώρα τον Πελέ. Εγώ τον Πελέ τον έχω δει από κοντά.
0: Α, σε ξέρω, την έχω έτοιμη την απάντηση.
1: Τον Πελέ πάνω τον έχω δει από κοντά. Στα γένεια του, του γηπέδου τη Ξάνθη.
0: Την έχω έτοιμη την απάντηση.
1: Με τον Πανόπουλο τον έχω δει το από κοντά. Εντάξει, και άλλη μια φορά που είχε στην Αθήνα.
0: Εντάξει, και τον Μαραντόνα όταν είχε έρθει για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ωραία. Παραδείγματο χάρη, Γιώχαν Κρόιφ.
0: Εντάξει, τώρα επειδή είναι πεθαμένος ο Γιώχαν Κρόιφ.
1: Ναι.
0: Θα σου πω.
1: Εντάξει, επειδή πεθαμένος, αλλά είναι μια.
0: Ζωντανό, θα ήθελα. Ναι, θα ήθελα.
1: Δηλαδή τέτοια εποχή περίπου.
0: Θα ήθελα, όχι, θα σου πω εγώ.
1: Πες μου.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω τον Ερικ Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει. Με τα τσίπουρα σίγουρα θα γινόταν η καλή δουλειά.
0: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Κοίτα, θεωρώ ότι ο άνθρωπος έχει μια μενταλιτέ που είναι. Είναι ο Ερικ Καντονά, πάει τελείως. Είναι ο άνθρωπος που ανέβηκε στην κερκίδα και κουτούλησε τον άλλο.
1: Τι θυμάσαι.
0: Όχι, δεν είναι, τι θυμάσαι. Έχει γράψει.
1: Ωραία.
0: Και να σου πω,
1: ναι.
0: Ήταν και ωραίος παίχτης.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Στην εποχή του, ναι. Μην μπερδεύουμε τις εποχές. Ναι, ήταν ωραίος παίχτης.
0: Έτσι. Υιοθέτησε το στυλάκι με το σηκωμένο γιακά που μετά όλοι νομίζουν.
1: Όλοι με εμφανίζονται τώρα με σηκωμένο γιακά. Στα νησιά κλπ. Πού πάτε, ρε παιδιά. Το έχει κάνει, ναι.
0: Το έκανε μετά ο Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Ο Ζιντάν το έκανε μετά. Με το Ζιντάν θα θέλει να βρεθεί με το Φίγκο. Φίγκο.
0: Όχι, ούτε για αστείο.
1: Με Ζιντάν όμως.
0: Θα ήθελα όμως να βρεθώ με όλη εκείνη την παλιά εθνική.
1: Ιταλίας.
0: Βραζιλίας.
1: Α, Βραζιλίας.
0: Έτσι, με τους επιστήμονες, Σόκρατες κτλ. Που ήταν, ρε παιδί μου, ήταν μορφωμένα παιδιά.
1: Ναι.
0: Λαϊκά. Δηλαδή, είχα εκείνη την εικόνα, εκείνη η εθνική, δεν ξέρω τα κι αν συμφωνείς. Ήταν παιδιά μορφωμένα, λαϊκά και ωραίοι μπαλαδόροι.
1: Εντάξει, παιχτάρα ο Σόκρατες. Έχει φύγει από τη ζωή, μια από τον Σόκρατες
0: ήταν γιατρό.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είχε ένα γιατρό πάντως, θυμάμαι, η Εθνική Βραζιλία.
1: Ναι. Εντάξει, είχε παιχτάρες τώρα, εντάξει, να λέμε. Και προσωπικότητες. Ωραία. Τελικά δεν βρήκαμε για τον Εμπαπέ, ας το αφήνουμε.
0: Όχι, ρε, στην πλάκα μου.
1: Όχι, εντάξει, ρε, γιατί, δηλαδή, γιατί, εντάξει. Το αφήνουμε. Από Έλληνες παίκτες.
0: Χατζηπαναγή θα ήθελα να γνωρίσω.
1: Ναι, τον έχω δει προσωπικώς, τον έχω δει και τον έχω γράψει.
0: Ναι, Χατζηπαναγή, όπου το
1: πρώτο παιχνίδι που τον είδα στη ζωή μου ήταν Εγάλεο Ηρακλής, στο γήπεδο του Εγάλεο, όταν ακόμα είχε τσίγκο στα δημοσιογραφικά και δεν είχε την κερκίδα τις σκεπαστές που έχει. Μπορεί να ήταν και ξερό, δεν θυμάμαι.
0: Θα ήθελα να γνωρίσω.
1: Έκανε, πρόσεξε, μοίραζε δραμαμίνες.
0: Ναι, θα ήθελα να γνωρίσω Χατζηπαναγή.
1: Κούδα, ναι.
0: Θα ήθελα να γνωρίσω Ιβ, Τριαντάφυλλο.
1: Ναι. Δελικάρη.
0: Ο Δελικάρης, ναι, εντάξει.
1: Μιλάμε τώρα για μια προσωπικότητα. Ναι. Να σου πω, μιλάμε για φοβερή προσωπικότητα. Εντάξει. Μην κοιτάς τώρα ότι έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στο Παναθηναϊκό. Αυτό είναι άλλο
0: εξαρτάζω.
1: Θέμα. Μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω, περίμενε. Ναι. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στο Παναθηναϊκό και σταμάτησε την μπάλα.
1: Και σταμάτησε την μπάλα, εντάξει, ναι. Από τους χωρεμένους τον Δωμάζο τον έχουμε γνωρίσει.
0: Ναι, τον Δωμάζο τον έχουμε γνωρίσει.
1: Αντώνη Αντωνιάδη τον έχουμε δει. Στην ΑΕΚ έχουμε δει όλους τους μεγάλους. Εγώ είχα την ευτυχία να γνωρίσω και τον συγχωρεμένο τον κύριο Ανδρέα του Σταματιάδη.
0: Θα ήθελα να γνωρίσω.
1: Τον Μαύρο τον έχουμε γνωρίσει.
0: Να γνωρίσω τον Αμερικάνο.
1: Ναι, τον έχω γνωρίσει.
0: Θα ήθελα να τον γνωρίσω τον Αμερικάνο.
1: Ωραία. Εντάξει. Έχουμε βρει στην Ελλάδα, καλά τα πάμε.
0: Εκτιμώ πάρα πολύ την κόρη του
1: Χριστίνα, συνάδελφος. Ναι. Έχουμε βρει τώρα στην Ελλάδα, είμαστε καλά. Στο διεθνή χώρο έχουμε λίγο κάποιες μεγάλες διαφορές. Εντάξει.
0: Θα ήθελα επίσης να γνωρίσω τον Μπούσκας.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρώ ότι είχε
1: για την εποχή του ήταν φιλόσοφος.
0: Είχε μια φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Για την εποχή του ήταν φιλόσοφος.
0: Και επίσης θα ήθελα να γνωρίσω τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, ωραίο αυτό. Σέρβος, αδελφός. Εκεί θα πήγαιναν τα τσίπουρα.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι ο Ομπράντοβιτς.
1: Εκεί
0: είναι...
1: ο Ομπράντοβιτς τα τσίπουρα τα έχει πρωινό.
0: Δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα από μια χώρα που έχει παράδοση στον αθλητισμό και ο ίδιος είναι ο κορυφαίος.
0: Νομίζω
1: τον
0: ότι
1: κορυφαίο.
0: Έχει πάρα πολύ πάθος αυτό που κάνει ο Ομπράντοβιτς, ναι. Και μπράβο του. Δεν με νοιάζει που είναι στο Παναθηναϊκό τώρα.
1: Και ούτε μας νοιάζει τι κάνει, πόσα. Τα μαρούλια πόσα είναι, οτιδήποτε είναι.
0: Να σου πω, τα μαρούλια,
1: ναι.
0: Είναι συνέπεια της δουλειάς.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες. Σωστό.
0: Όποιος μπορεί, τα κερδίζει.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρω και κόσμο που δουλεύει πολύ και δεν παίρνει τίποτα.
1: Εντάξει, σωστό αυτό που λες. Εντάξει, σωστό. Λοιπόν, κάπου συμφωνήσαμε, κάπου. Συγγνώμη. Μας έχουν και ματιάσει κιόλας, κάπου διαφωνήσαμε.
0: Και επίσης νομίζω θα ήθελα να γνωρίσω τον πατέρα του Μπαρτζόκα.
1: Ναι, ο πατέρας του Μπαρτζόκα. Εθνικής αντίστασης, το ξέρεις αυτό.
0: Μα γι' αυτό θα ήθελα να το γνωρίσω.
1: Κεσαριανή. Εντάξει, είναι...
0: Όπως λέει και ο Μπαρτζόκας, πολιτικός μετανάστης.
1: Ναι.
0: Για τις εξορίες.
1: Ο Ανδρέας Μπαρτζόκας,
0: Ναι, ναι.
1: Έχει φύγει το 2015. Ναι. Όπως επίσης ήταν ωραίο να έχεις μια συζήτηση με τον Μπαρτζόκα, όχι μπασκετικά, ρε παιδί μου.
0: Έχει γίνει τέτοια συζήτηση.
1: Έχει γίνει. Mm. Κατάλαβες, όχι μπασκετικά.
0: Την έχω δει αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, μπασκετικά δεν. Εντάξει, βέβαια, το μπασκετικό είναι το ένα μέρος. Η άλλη πλευρά.
0: Την έχω δει αυτή τη συζήτηση.
1: Την έχεις δει.
0: Γι' αυτό και έχω εκτιμήσει.
1: Ωραία.
0: Γιατί είναι εξής, άλλο προπονητής, άλλο άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, μία η ώρα. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real Night στους 97,8.

Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τη 1, 2, 11, 200, 8, 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, ο κύριος Δημήτρης Παπουτσής από τη Μελβούρνη. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα γράφει. Πες λέει στο Σταυρακάκι, έξω ένα βράδυ για ουίσκια με τον Πολ Γκασγκόιν να αρχίσουμε να πίνουμε, λέει, Γενάρη, να σταματήσουμε το 15 Αύγουστο. Είχε πρόβλημα ο Γκασγκόιν με τον αλκοολισμό, δεν είχε. Ναι. Μεγάλος παίχτης και ο Γκασγκόιν. Η αλήθεια είναι. Κυρία Ζέτα, είπαμε με παίχτες. Μπερδεύεστε. Ναι, γενικά δεν το. Με ενοχλεί διασημότητα, δεν το. Ναι. Έρχεται λοιπόν τώρα εδώ ο αλχημιστής. Που με έχει καταλάβει. Και λέει, αυτό που ακόμα και στα αθλητικά βάζεις μπροστά τα πολιτικά σου, πιστεύω, να το κοιτάξεις. Όπου έχω πει 10 ονόματα και έχω πει και τον πατέρα του Μπαρτζόκα, γιατί έχω παρακολουθήσει μια συνέντευξη και τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα, του προπονητή του Ολυμπιακού που αναφέρεται και στον πατέρα του. Και αλχημιστή, αλήθεια είναι ότι έχετε πέσει διάνα. Δηλαδή, πετύχατε κέντρο. Ακριβώς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, γεια σας κυρία Μαριάννα. Το είδα το σχόλιο σας και την απογοήτευση που εκφράζετε. Να είστε καλά, καταγράφονται όλα να ξέρετε και λαμβάνονται υπόψη. Αλλά, ξέρετε, αυτά είναι ζητήματα της υπηρεσίας. Η υπηρεσία δηλαδή αποφασίζει πάντα. Οπότε, γεια σου Πάνο, μου έβλεπα λίγο το παιχνίδι του Πάουκ με τον Όφη. Έψαχνα λοιπόν να δω ποιος είναι ο παίκτης με το όνομα Εντία Ι. Αν είναι κάποια νέα μεταγραφή του Πάουκ, μέχρι που κατάλαβα ότι εννοούσε τον Εντιαγέ. Ναι, εντάξει, εμείς δεν ακούμε κιόλας. Δεν έχει στείλει σκίτσο. Έτσι, μόνο το μήνυμα. Λοιπόν, τούτης ζήταχη, το μήνυμα το διάβασα, ναι, που με ρωτάτε, δεν έχω καταλάβει. Για ποιο λόγο πρέπει να γνωρίζετε

διαβάσει για να περάσει, έτσι δεν περνάς τυχαία. Δεν περνάς με χαμηλή βαθμολογία. Ότι θα τον βγάλουν ούτως ή άλλως γιατρό επειδή έχει μπει. Όχι, θα μείνει εκεί όσο χρωστάει μαθήματα. Πρέπει να διαβάσεις για να περάσεις. Και αυτό που μου γράφει ένας άλλος φίλος, μου έγραψε νωρίτερα ότι για να περάσει κάποιος στην ιατρική και να τελειώσει τη σχολή αρκεί να απομνημονεύσει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Νομίζετε ότι η ιατρική είναι ιστορία? Πραγματικά, δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας. Εν πάση περιπτώσει όμως, με το Ριμπερί λέει θα έβγαινα για Τσίπουρα, ο Τζον Μπουρικόβο. Με το Ριμπερί που τον θυμήθηκε. Α, εντάξει, απλά το είπα, το ρώτησα πάνω γιατί δεν ήμουν σίγουρος για το αν υπάρχει σκίτσο ή όχι. Μήπως έχεις χάσει να το επισυνάψεις. Υπάρχει, λέει, πιθανότητα εδώ ο κύριος Νίκος να δοθεί κάτι παραπάνω από το 300. Νομίζω ότι για φέτος, για το Νοέμβριο φέτος όχι. Είναι τα 250 συν 50, 300. Να είναι αυτό η έκπληξη. Μισό λεπτό. Επειδή το είπαμε και πριν, επειδή φημολογείται ότι θα ανακοινώσει και κάτι ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρει κανείς όμως τι είναι. Δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρει κανείς. Και κάτι εξτρά από αυτά που κυκλοφορούν να είναι επιπλέον των 250 συν 50 300. Δεν είναι για πιθανό. Και φαντάζομαι ότι και το δημοσιονομικό κόστος δεν θα είναι τεράστιο. Νομίζω όμως ότι επειδή θα πάει σε αυτή τη λογική σταδιακά της 13ης σύνταξης, δηλαδή της σταδιακής αύξησης από 300-350 μετά 400 μέχρι να φτάσει στο ύψος της εθνικής, νομίζω ότι δεν θα είναι αυτό, κύριε Νίκο. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα 65 ούτε αυτό νομίζω ότι θα αλλάξει, γιατί εκεί όντως το δημοσιονομικό κόστος θα δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση. Ακόμα και μία χρονιά αλλάζει κατά πολύ τα δεδομένα. Άρα ούτε αυτό νομίζω ότι μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι το 65 θα παραμείνει ως όριο. Αν δεν κάνω λάθος, το Νοέμβριο τα χρήματα δίνονται μέχρι τα μέσα, ώστε να είναι ένας προπομπός τη σύνταξη που έρχεται λίγες μέρες μετά. Και πάντως όχι μαζί, γιατί έτσι πλασάρεται καλύτερα και επικοινωνιακά. Αλλά είναι νωρίς ακόμα. Δεν το ξέρω. Μη σας πω και κάτι δηλαδή που δεν ισχύει. Κύριε Τάσο, ακούστε να δείτε. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγει κάποιος ακροατής και να πει το οτιδήποτε για έναν πολιτικό που δεν βρίσκεται στη ζωή. Πολύ δε περισσότερο για ένα συγγενή πολιτικού που δεν βρίσκεται στη ζωή, πρόγονο πολιτικού δηλαδή, που δεν βρίσκεται στη ζωή, ο οποίος επίσης προφανώς είναι πεθαμένος. Πραγματικά δεν βρίσκω καμία ουσία σε μια τέτοια συζήτηση. Επίσης, θέλω να σας πω ότι για μένα δεν υπάρχει και οικογενειακή ευθύνη, το έχω πει άπειρες φορές. Δηλαδή, ούτε ο πατέρας του Φωνιά, ούτε ο γιος του Φωνιά έχει οικογενειακή ευθύνη. Έτσι. Δεν αναφέρομαι σε πολιτικούς, αναφέρομαι γενικά. Το θεωρώ πολύ λάθος προσέγγιση. Οπότε, ο κύριος Άκης λέει θα πήγαινες μου λέει σε τηλεπαιχνίδι όπως έχουν πάει πολλοί συναδελφοί σου. Όχι, κύριε Άκη. Δεν έχω καμία δουλειά εγώ. Δεν θεωρώ δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά ναι, έχω δει συναδέλφους που έχουν πάει σε τηλεπαιχνίδια. Δεν ξέρω πώς σας ήρθε τώρα αυτή η ιδέα. Είδατε κάτι σήμερα? Δεν θα πήγαινα πάντως.

Δεν θεωρώ ότι η δουλειά μας είναι να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους. Εκτός αν ήταν για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό που πήγαιναν συνάδελφοι όπως συμβαίνει. Αλλά εκεί συνήθως πηγαίνουν άνθρωποι της τηλεόρασης, διάσημοι ή από σειρές κτλ. Κτλ. Όχι, δεν θα με ενδιαφέρει. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Σήμερα μου γράφει εδώ ο κύριος Νικόδημος. Για πρώτη φορά μου λέει: είδα και εγώ την κίνηση που έλεγες προηγούμενες ημέρες. Ναι, εγώ συνάντησα κίνηση προηγούμενες ημέρες. Δεν έχει γυρίσει πάντως ο κόσμος γενικά. Έχουν γυρίσει πολλοί, όχι όλοι. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα Σαββατοκύριακο επιστροφής σημαντικής και σταδιακά μέσα στην εβδομάδα. Ας πούμε, χτες έμαθα ότι άρχισαν να ανοίγουν τα φροντιστήρια. Δεν είχα ποτέ την εικόνα ότι ανοίγουν τα φροντιστήρια πιο νωρίς, μάλλον για να πιάσουν το δίδακτρο όλου του μήνα. Πράγμα το οποίο εγώ το θεωρώ τελείως περιττό. Αν εκτός και αν κάποιος δίνει πανελλαδικές, οπότε ενδεχομένως ίσως να έχει κάποια αξία. Δηλαδή τώρα γυμνάσιο και πρώτη Δευτέρα Λυκείου να ξεκινήσει από 2-3 Σεπτέμβρη μαθήματα ενώ ακόμα δεν έχουν πάρει καν βιβλία για την ύλη που δεν ξέρω. Για να εξασφαλίσουν το μισό δίδακτρο. Μπορεί. Έχεις δει, μου λέει εδώ κύριος Γιώργος, πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει. Εδώ στο Μαρούσι που μπορώ να σας πω πολλά. Εμπορικά. Και μάλιστα κάθε φορά που τυχαίνει να περάσω από πεζόδρομο στο εμπορικό κέντρο, βλέπω και κάποιο καινούριο μαγαζί το οποίο είναι κλειστό. Καινούριο εννοώ νέο που δεν είχα δει ότι έχει κλείσει. Αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι βλέπω μαγαζιά τα οποία νοικιάζονται και μετά από μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν κάθομαι να τα μετρήσω κιόλας, δεν με αφορά, αλλά μπορεί να είναι και 2, 3, 5 μήνες, κλείνουνε. Δεν ξέρω τι ξέπλυμα είναι αυτό, δεν πάνε καλά. Έχουν κάνει μία έρευνα αγοράς, ας πούμε, ανοίγουνε, νοικιάζουνε, παίρνουν εμπόρευμα και μέσα σε 4-5 μήνες έχουν πέσει τόσο έξω ώστε να κλείσουνε. Δεν ξέρω. Εδώ πάντως στο Μαρούσι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα, για άλλες περιοχές δεν έχω εικόνα, για να είμαι ειλικρινής. Για άλλες αγορές. Η κυρία Γιάννα λέει, ψάχνουμε, λέει, εδώ και 2 εβδομάδες να βρούμε σπίτι για το παιδί το οποίο έχει περάσει, μου γράφει την περιοχή, δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσω. Δουλεύουμε, μου λέει, και εγώ και ο σύζυγος. Και με τις τιμές, μου λέει, που ακούμε, πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε ένας από τους δύο άλλη μία δουλειά για να τα καταφέρουμε. Πρόβλημα, κυρία Γιάννα, το καταλαβαίνω. Το βιώνουν πάρα πολλοί γονείς. Ο Καραβανές μου λέει, καλησπέρα, τα φροντιστήρια ανοίγουν για τις προεγγραφές, έτσι ώστε 13 Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα. Ναι, είχα και εγώ αυτή την αίσθηση. Σήμερα όμως κάνανε μάθημα. Και μάλιστα κάνανε μάθημα παιδιά τρίτης γυμνασίου και πρώτης λυκείου, γι' αυτό και το λέω, μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν είχα καθόλου την εικόνα ότι ξεκινάνε πιο νωρίς, τουλάχιστον για αυτές τις τάξεις. Οι πρώτες προεγγραφές, ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, γενικώς δεν πίνω αλκοόλ, κύριε Γιάννη που ρωτάτε. Πολύ σπάνια σε κάποια κοινωνική εκδήλωση. Πολύ, και αν θα πιω ένα ποτήρι, γενικώς δηλαδή. Στο σπίτι σχεδόν ποτέ. Επειδή συζητούσαμε τώρα, έλεγε ο κύριος Σταυρακάκης, αν θα πει, ναι, για την οικονομία της συζήτησης έγινε η κουβέντα. Γενικώς δεν πίνω αλκοόλ. Παλιότερα έπινα, τώρα εδώ και πολλά χρόνια έχω σταματήσει. Δεν με πείραξε ποτέ, δεν με πείραζε ποτέ.
Δεν έβρισκα όμως και τίποτα το ιδιαίτερο και δεν... δεν είμαι γενικά το αλκοόλ. Είμαι μάλλον καλή παρέα για οδήγηση το βράδυ. Αν κάποιος έχει πιει, ναι. Αλλά η συζήτηση ήταν για την οικονομία της συζήτησης όλο αυτό. Γεια σας κύριε Θανάση, να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: 7:25-26 τώρα λεπτά μετά τη 1. 2:11-200-8:200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Για τα φροντιστήρια, επειδή είπα τώρα, ήρθαν και κάποια μηνύματα εδώ. Η κυρία Ελένη από την Αθήνα λέει για το Λύκειο. Η Ελένη είναι γνωστή από το καλοκαίρι και είναι τεράστια, γι' αυτό ξεκινούν τα φροντιστήρια. Για το γυμνάσιο λέει όντως περιττό. Καλό μήνα. Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Καλό μήνα και σε εσάς. Κυρία Βασιλική, ομοίως μου γράφει ότι πράγματι μου λέει τα περισσότερα παιδιά λείπουν ακόμα διακοπές, ή και αν δεν λείπουν διακοπές, συμπληρώνω εγώ τώρα, είναι ακόμα στη λογική του, είναι, δεν είναι. Μέχρι να την ημέρα που θα ανοίξει το σχολείο, τα παιδιά θεωρούν ότι είναι σε διακοπές. Αν δεν είναι τρίτη λυκείου, που εντάξει, δεν ξέρω ο καθένας τι πλάνο προετοιμασίας έχει λόγω των εξετάσεων κτλ. Νομίζω ότι υπάρχει μια ανεμελιά. Ο κύριος Κώστας μου γράφει ότι μπήκε χθες και σειρά. Ναι, το ξέρω γιατί μπήκε και δικός μου άνθρωπος. Όχι εκεί που μου γράφετε εσείς. Ναι, δεν έχω χάσει τελείως την επαφή με το στρατό και το πότε μπαίνουν οι σειρές. Δεν ξέρω δηλαδή πώς πάει το πράγμα, και εγώ το έμαθα λόγω της συγκυρίας. Να είστε καλά, καλός, να πω καλός πολίτης. Ναι, έρχεται η σειρά μας. Το περνάνε όλοι. Δεν κακό, κοινωνικοποίηση. Κύριε Μανώλη λέει καλησπέρα, πείτε σας παρακαλώ αυτό που γίνεται στους δρόμους με τα ηλεκτρικά μηχανάκια μέχρι 25 κιλοβάτ. Που δεν είναι, λέει, υποχρεωμένοι περισσότεροι αλλοδαποί να έχουν δίπλωμα. Γιατί αλλοδαποί μόνο, και οδηγάνε όλοι χωρίς δίπλωμα τα μηχανάκια, πάνε πάνω από 50 χιλιόμετρα με αποτέλεσμα να περνάνε και κόκκινα και τα πάντα. Και αν κάνουν, λέει, παράβαση, δεν τους παίρνουν το δίπλωμα όπως γίνεται με εμάς. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα ποδήλατα αυτά, με τις χοντρές ρόδες και τα πατίνια. Ένας χαμός, πραγματικά είναι μεγάλο το θέμα και πολύ σοβαρό. Με τα πατίνια ξέρω. Τα ποδήλατα με τις χοντρές ρόδες ποια είναι? Τι είναι αυτό, τα ηλεκτρικά ποδήλατα? Πρώτα απ' όλα, εντάξει, για τα ηλεκτρικά έχετε δίκιο. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν, τα στέλνουν στην Ελλάδα, αν και η νομοθεσία δεν προβλέπει την κυκλοφορία τους. Στέλνουν ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία λειτουργούν και με πετάλ και χωρίς πετάλ. Θα μου πείτε, λογικό, έτσι είναι το ηλεκτρικό ποδήλατο, όχι, ενώ ότι μπορείς να το βγάλεις και τελείως το πετάλι, και τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ με μηχανές. Τύπου κρός και τέτοια, είναι βέβαια πιο μικρά. Δεν ξέρω τι χιλιόμετρα πιάνουν. Δεν είναι φτηνά βέβαια. Σε κάποιες χώρες επιτρέπονται, στην Ελλάδα νομίζω δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους. Και πάντως όχι στον δρόμο. Αλλά έχει. Προχτές λοιπόν που έψαχνα για ένα εργαλείο άσχετο. Εργαλείο τέτοιο, πώς το λένε, κήπου. Ηλεκτρικό, στην αναζήτηση με το ηλεκτρικό, μου έβγαλε λοιπόν ηλεκτρικό μηχανάκι, το οποίο ήταν τρίτροχο. Το οποίο είχε και ανάρτηση, δηλαδή στις στροφές, το δείχνει στη φωτογραφία, στις στροφές έδειχνε ότι πλαγιάζει κιόλας, όπως κάνει και η μηχανή, ας πούμε. Και έλεγε ότι για την οδήγησή του χρειάζεται ή δίπλωμα για 50, αν δεν κάνω λάθος, ή δίπλωμα αυτοκινήτου. Με μία τιμή γύρω περίπου στα 3.000. Θα μου πεις γιατί, καθώς είναι και το έβλεπε. Γιατί μου έκανε εντύπωση, εκεί είδα χοντρήρο, αλλά είναι άλλο πράγμα, δεν είναι εκεί, είναι μηχανάκι. Η ταχύτητα του όμως δεν ήταν πάνω από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Και επειδή μετά μπήκα έτσι από περιέργεια για να δω και άλλα μοντέλα και να δω λίγο και τη φιλοσοφία, γιατί είχε, ας πούμε, με σέλα για δύο άτομα, με μπαγαζιέρα, με διάφορα. Εκεί παίζανε τιμές από 2,5 μέχρι 3,5. Όλα θέλανε δίπλωμα και η ταχύτητά τους ήταν μικρή. Είχανε βέβαια μία κάλυψη για αρκετά καμία εκατοστή χιλιόμετρα η μπαταρία. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά αυτό που λέτε τώρα, τις κιλοβατόρες δεν τις ξέρω καθόλου. Και δεν ξέρω γιατί λέτε αλλοδαπή. Εγώ νομίζω ότι άπαντες έχουν τέτοια. Έχω ξαναπεί φεύγοντας από εδώ βράδυ, πολύ συχνά συναντάω πατίνια τα οποία κατεβαίνουν ή ανεβαίνουν την Κηφισίας χωρίς κανένα διακριτικό. Δηλαδή χωρίς να έχουν κάποιο φως ή έχοντας ένα φως το οποίο δεν φαίνεται ή χωρίς ο αναβάτης να φοράει κάτι που να κάνει ανάκλαση στο φως. Τίποτα. Τίποτα πραγματικά, δηλαδή πολύ επικίνδυνο. Η κυρία Λένη από τον Κολόνο, ελάτε κυρία Λένη.
1: Παναδάκι μου, τι κάνεις αγάπη.
0: Γεια σας κυρία Λένη.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Τώρα τρεις είναι, αλλά δεν πειράζει, ας το πω.
0: Δεν έχει σημασία, άμα δεν έχουμε μιλήσει.
1: Καλό μήνα. Τι γίνεται.
0: Εσείς θα μου πείτε.
1: Ακούω τα βάσανα του κόσμου. Και λέω, είδα ότι δεν έχεις κόσμο. Και λέω, κάτσε να πάρω.
0: Ας πάρω να πω μια καλησπέρα.
1: Ας πάρω να πω μια καλησπέρα, ναι. Περιμένει ο κόσμος, μωρέ, πόσα θα πάρει, μωρέ, τι είναι αυτό το χάλι, μωρέ.
0: Τι περιμένει.
1: Περιμένει 300 ή 350. 400 ή 200.
0: Ναι, όλα τώρα, ό,τι είναι παραπάνω, ό,τι είναι επιπλέον, το περιμένει ο κόσμος.
1: Έτσι, ρε, εσύ, Δηλαδή, άμα δώσει, θα το ψηφίσουν, ε.
0: Και δεν ξέρω, κυρία Ελένη.
1: Τι να πω.
0: Κοιτάξτε, κάποιες θα ψηφίσουν. Κάποιοι άλλοι, κάποιες πάλι δεν θα ψηφίσουν. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο καθένας. Εσείς, ας πούμε, δεν θέλω να μου πείτε τι ψηφίσετε ή τι θα ψηφίσετε. Εσείς, ας πούμε, πώς θα λειτουργούσατε σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Όχι.
0: Θα έπαιζε ρόλο αυτό για να ψηφίσετε.
1: Όχι, δεν θα έπαιζε ρόλο για μένα. Όχι, δεν πουλάω την ψήφα μου εγώ με τίποτα. Απλά ζυγίζω τα πράγματα, βλέπω πώς μιλάνε. Βλέπω αν παίζουν θέατρο, τα καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά τι πάνε να πει θέατρο, όταν μια κυβέρνηση δίνει κάποια πράγματα. Δίνει κάποια πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι πρακτικό το ζήτημα, μπορεί να δώσει.
1: Να τους ψηφίσουμε, να μας θυμούνται, να μας δώσουν. Δηλαδή τι, πουλημένοι είμαστε. Πουλημένοι είμαστε. Όχι.
0: Αν όμως,
1: κοίτα να δεις. Είναι τώρα 7,5 χρόνια πάνω. Λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολλά. Όχι, δεν πάνε να μου δώσουν και 2.000. Δεν τον δίνω τον ψήφο μου. Με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τίποτα. Άκουγα την κυρία, πώς τη λένε, την ξεχνάω, ωρε, που έχει το Κάρολο.
0: Κυρία Σμαράδα.
1: Δεν έχει 150 ευρώ η γυναίκα να πληρώσει το ρεύμα της. Χρωστάει τόσα λεφτά. Και στεναχωριέμαι. Δεν έχει ο Κοσμάκης και κοιτάει. Δηλαδή όταν είναι να τους ψηφίσουμε, κοίτα να σου πω, εγώ η γνώμη μου είναι ότι όταν ένα κόμμα κάθεται 2 τετραετίες και η τρίτη είναι πια το σύστημα σάπιο μετά. Δεν αξίζει. Δηλαδή 2 τετραετίες αρκούν. Πρέπει να τιμωρηθούν. Τελείωσε. Αν ξαναβγούν άλλα 4 χρόνια αυτοί, είναι καθεστώς πια. Όπως κάθεσε και το Πασόκ 20 χρόνια. Έγινε καθεστώς μετά.
0: Καλά, όπως και το Πασόκ το μεγαλύτερο που κάθεσε ήταν μια 2 τετραετίες, έτσι, μια 8ετία.
1: Όχι, μετά βγήκε ο Σιμίτης.
0: Όχι, μετά βγήκε ο Σιμίτης άλλα 2.
1: Ναι.
0: Άλλες 2 θητείες που δεν ολοκληρώθηκε βέβαια η δεύτερη.
1: Μανώλη, μας κοροϊδεύουν όλοι. Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν. Το θέατρο του παραλόγου γίνεται. Εγώ δεν ξέρω πια, σου μιλάω ειλικρινά, τι να ψηφίσω. Α, χαιρετινούς και στον Μπούμεραν, που μου στέλνει χαιρετίσματα, πόσο χαίρομαι που είμαι μοναχούλα μου εδώ.
0: Να, έχει στείλει μήνυμα, λέει τι ψηφίζει, λέει, Τσιπρέα είναι.
1: Όχι βρε, πες του.
0: Δεν μου άρεσε το σκηνικό, το θέατρο,
1: να παίζει. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε εμένα τα κορδελάκια. Θέλω σταρά τα πράγματα. Δεν θέλω κορδελάκια.
0: Ναι.
1: Τους έχουμε φάει στη μάπα. Λοιπόν, δεν κάνει ο ίδιος να βγει άλλη τετραετία. Θα είναι καταστροφή. Εάν βγει, θα το δείτε. Εύχομαι να βγω ψεύτρα. Λοιπόν, ναι. Και περιμένει ο Κοσμάκης τώρα τι θα πει. Σκασίλα μου τι θα πει και τι δεν θα πει. Τους ξέρω, δεν χρειάζεται. Τους μάθαμε. Λοιπόν, τι να πω άλλο. Έχω απογοητευτεί. Δεν είμαι εγώ. Απλά είπα. Είπα. Απλά. Επειδή ο άνθρωπος τόχει, πώς να σου πω. Τόχει. Δεν είναι αυτό που είπες του Πασόκ, αυτό το τίποτα, το ξεπλημένο πράγμα. Δεν σε τραβάει αυτός ο άνθρωπος. Δεν τραβάει.
0: Ναι.
1: Ήταν λάθος που έμεινε. Αφού είδε από μόνος, δεν πρέπει να παραιτηθεί, να βγει άλλος. Να τον έχει τον αέρα. Και είπα εγώ, επειδή ήταν τότε η κρίση, όλα αυτά τα γεγονότα που γίνανε, που πήγαινε, που ερχότανε, ας το δώσουμε μια ευκαιρία. Όταν βλέπω όμως εγώ αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι... Εγώ δεν θέλω να δω θέατρο. Άμα θέλω να δω θέατρο, πάω στο θέατρο. Να δω το ρόλο του ηθοποιού.
0: Αυτό, ναι.
1: Το παίξιμο του ηθοποιού. Είναι καλός ο ηθοποιός. Δεν θέλω να δω ηθοποιό εγώ. Κυβερνήτη ηθοποιό. Θέλω να δω άνθρωπο με ουσία. Λοιπόν, είπα να του δώσω μια ευκαιρία, να του δώσω τον ψήφο μου. Τώρα, δυστυχώς, εάν συνεχίσει με αυτό το μοτίβο, δεν πρόκειται να ψηφίσω. Το Πασόκ δεν με εκφράζει. Καλά, τους δεξιούς δεν τους φέρω ποτέ, δεν τους ήθελα. Δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Το μιλώ ειλικρινά. Δεν με εκφράζει κανένας. Βλέπω το χάλι μας. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να ξαναβγεί. Θα είναι καθεστώς, θα είναι καταστροφή. Η γνώμη μου είναι.
0: Ναι.
1: Λέω τη γνώμη μου. Κατάλαβες. Λοιπόν, μην περιμένουν τα ψίχουλα σαν το σκύλο που περιμένει κάτω να του δώσεις το κόκαλο ή το κρεατάκι. Δεν είμαστε σκυλιά, είμαστε ανθρώποι. Εκείνο το τραγούδι που έβαλε στο προηγούμενο που έλεγε θέλω να φύγω από τους ανθρώπους, να πάω στο βουνό σε μια σπηλιά. Τι τραγούδι ήταν αυτό?
0: Σας άρεσε?
1: Μ' άρεσε και η μουσική του απαλό γαλήνεψα λιγάκι. Γαλήνεψε η ψυχή μου. Αυτά, Μανώλη, μαγόρι μου.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά, παλικάρι.
0: Να είστε καλά, κυρία Λένη. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά,
0: καλό
1: επίσης, αγόρι μου, επίσης.
0: Γεια σας, γεια σας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να καλησπέρισω και τον κύριο Δημήτρη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος μου λέει εδώ για τον τα στοιχεία για τον... Να τα ψάξω. Εντάξει, τσογάρει πολύ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, παίζει πολύ τσόγος. Υπάρχει. Να ξέρετε πάντως ότι στο τζόγο συνήθως πέφτει ο κόσμος που δεν έχει χρήματα. Αυτός που έχει χρήματα δεν έχει λόγο να τα τζογάρει. Αυτός που δεν έχει πέφτει στην προσπάθειά του να κερδίσει. Έτσι και όλες αυτές οι γραμμές που υπάρχουν για τη βοήθεια και η απώλεια περιουσίες κτλ. Είναι πολύ σημαντικά. Δεν έχουν γίνει τυχαία, θέλω να πω. Αλλά... είναι πάντα αυτό η ελπίδα του κόσμου, τι να σας πω. Δεν ξέρω. Και δυστυχώς, όσο οι άνθρωποι όσο παίζουν και χάνουν, όταν κερδίζουν, συνεχίζουν να παίζουν για να κερδίσουν περισσότερα, με αποτέλεσμα να χάνουν τελικά. Και όταν χάνουν, συνεχίζουν να παίζουν για να κερδίσουν και αυτά που έχουν χάσει. Δηλαδή, διέξοδος από αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Σπάνια κάποιος θα κερδίσει και θα τραβηχτεί. Λοιπόν, οπότε, τι να σας πω τώρα. Έχετε δίκιο, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Πολύ μεγάλη προσοχή. Στην κυρία Γιώτα άρεσε πολύ το τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα κυρία Γιώτα. Λοιπόν, παρά 2:20, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Είπα, λέει, περισσότερη αλλοδαπή, μου γράφει εδώ ο κύριος Δημήτρης. Και όταν λέει, τους ρωτάω στο φανάρι, γιατί το πήρες αυτό το όχημα. Μου λένε, επειδή μου πήρε η αστυνομία το δίπλωμα, με αυτό δεν χρειάζεται δίπλωμα και πάνε άνετα με 50 χιλιόμετρα. Και πού τα βρίσκουν τα λεφτά, κύριε Δημήτρη? Ενώ το πρωτόκολλο λέει ανώτατη ταχύτητα χωρίς δίπλωμα 25 χιλιόμετρα. Αν περάσει λέει, με κόκκινο οτιδήποτε άλλο, δεν κινδυνεύει να του πάρουν το δίπλωμα. 2 μέτρα και 2 σταθμά με 2 λόγια. Κύριε Δημήτρη, έχετε. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό που λέτε. Που δεν θέλει δίπλωμα και πάει και με 50 χιλιόμετρα. Αν είχατε μια φωτογραφία, θα ήθελα να καταλάβω ποιο εννοείται. Γιατί μπήκα τώρα και έψαχνα λίγο. Και αυτά που βλέπω εγώ θέλουν δίπλωμα. Και είναι και ηλεκτρικά, έχουν και κάτι επιδοτήσεις. Εντάξει. Είναι βέβαια πιο ακριβά αυτά, είναι στο 5.000. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι.

46 λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Άκης μου γράφει: χάνουμε πολλά λεφτά οι Έλληνες στο τζόγο. Αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να είχαν επενδυθεί και να αποδίδουν στον παίκτη μερίσματα εφόρου ζωής, ματώνει ο Κοσμάκης. Στο σύνολο, ναι. Δεν νομίζω όμως ότι κανείς το σκέφτεται έτσι συνολικά και δεν ξέρω και πού θα μπορούσε να τα επενδύσει. Έχετε δίκιο. Δεν έψαξες, λέει, σωστά. Τι είναι αυτό? Ηλεκτρικά σκούτερ χωρίς δίπλωμα. Μάλιστα. Από 900 ευρώ μέχρι 2.190 βλέπω το πιο ακριβό. Και όλα αυτά είναι χωρίς δίπλωμα. Τι λες, ρε παιδί μου? Μπαταρίες, ιστορίες, εδώ έχει και με οροφή. Μπράβο, και τρίτροχα. Και τετράτροχο, ηλεκτρικό τετράκυκλο, λέει. Κινητήρας 1000 βατ, χωρίς δίπλωμα. Μάλιστα. Τέλεια. Ευχαριστώ, Πανώ μου, να είσαι καλά. Και ο κύριος Δημήτρης μου στείλε, θα τα μελετήσω. Αυτό, λέει, που δεν θέλει δίπλωμα και με 50 χιλιόμετρα είναι το πατίνι που μπορεί να είναι και πειραγμένο. Ναι, το πατίνι, ναι, κύριε Δημήτρη, σωστά. Και μου στέλνει και άλλο μήνυμα ο κύριος Πάνος με άλλο link, τα προωθώ όλα για να τα δω. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Το θέμα, μου λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης, είναι που βρίσκουν, έτερος Δημήτρης, όχι από το εργαλείο, που βρίσκουν, μου λέει, τα λεφτά για να αγοράσουν ένα τέτοιο. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω αν αυτά. Ένα μεγαλύτερο πίδα είδα ότι έχει επιδότηση. Αλλά θα μου πείτε, αν έχει 3-3,5 χιλιάρικα και έχει επιδότηση 700 ευρώ και με κάτι κατηγορίες, κάτι αμαία, κάτι πολύτεχνη, κόβει κι άλλο. Και δεν ξέρω και τι. Βλέπω ότι κάνουν και κάτι δόσεις εκτός τραπέζης. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά. Τι κόλπα είναι. Το να πιστέψεις, λέει, στο οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα είναι σαν να πιστέψεις το άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ. Είμαστε ξανά και ξανά. Γιάννη, δεν το έχω δει. Τι να σου πω. Είπα ότι τώρα, επιστρέφοντας, θα κάτσω να δω τι έχει πει. Έχω διαβάσει διάφορα, αλλά θέλω να ακούσω τι λέει. Δεν μπορώ τώρα να κρίνω ένα πρόγραμμα με βάση ούτε τα μηνύματα, ούτε αυτά που διαβάζω. Έτσι κι αν θέλουμε να είμαστε ελαχίστο σοβαροί, εντάξει, στο οικονομικό πρόγραμμα ενός κόμματος κάθεσαι και το παρακολουθείς. Βλέπεις τι λέει. Τι έχει βάση, τι δεν έχει. Τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει. Ακούς και την κριτική, γιατί διάβασα και την κριτική και της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων. Αλλά λογικό είναι αυτό, να η κριτική να υπάρχει. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να ακούσω τι δήλωσε ο Τσίπρας και μετά να κατανοήσω και πού πάει η κριτική. Και από τα λίγα που ξέρω, ο καθένας μας καταλαβαίνει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Προφανώς. Όλοι, μου λέει εδώ ο κύριος Κώστας, θα ασχολούνται αύριο με το... Σιγά μην ασχολούνται αύριο με το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Σίγουρα θα καταλάβει χώρο της δημοσιότητας. Προφανώς και θα καταλάβει. Τι είπε, κατώτατος μισθός... Πυροβολισμούς έχει στη Μινεάπολη με πολλά θύματα ανάμεσα τους δύο αστυνομικοί. Είδηση που βγήκε εδώ και 3 λεπτά. Αλλά είναι ακόμα συγκεχημένες οι πληροφορίες. Ποια είναι, λέει, η Κυβέλη Μάρτα που προλόγησε τον Τσίπρα στην παρουσίαση? Αλλά. Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ το 27, μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη, πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1%. Όχι, όχι. Έτσι δεν μπορώ να πω κάτι. Λυπάμαι που σας το λέω, αν δεν παρακολουθήσω, δεν έχει κανένα νόημα. Αύριο, πολύ ευχαρίστως, θα το συζητήσουμε.
Τα πατίνια λέει τα πουλάνε όσο στις αγγελίες, πήρε ένας φίλος μου για να κινείται στο χωριό του και να πηγαίνει στα κτήματα. Ναι, εντάξει. Ιδίως μετά την απαγόρευση χρήσης από ανηλικούς, η αλήθεια είναι ότι τα πουλάνε όντως όσο. Και σε πολύ χαμηλές τιμές, γιατί άμα είσαι κοντά στην τιμή αγοράς, ο άλλος θα πάει να το πάρει με την εγγύηση. Γιατί το πάρει από σένα. Εξαρτάται βέβαια τώρα τι έχει ο καθένας, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πόσο έχουμε, ένα-δύο λεπτά, ε? 1,5. Εντάξει. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 3 Σεπτεμβρίου πια. Πέμπτη. Και εμείς σιγά σιγά ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτο Θεός, για τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στον Real FM στους 97,8. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πέντε χρόνια χωρίς τον Μίκη. Πέντε χρόνια χωρίς τον Μίκη όλης της Ελλάδας. Πέντε χρόνια χωρίς τον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη.
1: Βασικά ο Μίκης δεν έφυγε ποτέ. Μέσα από τις μουσικές του εννοώ. Δεν μπορεί να ξεχαστεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή ο Μίκης Θεοδωράκης. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ έβαλε και αυτό το τραγούδι που το λατρεύω. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω και πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι μελωδία, είναι μουσική, είναι... Τι να πεις, είναι... Αυτό το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι ανυπέρβλητο πραγματικά.
0: Ένα κομμάτι Ελλάδας. Αυτό είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Και σήμερα λοιπόν, έτσι σαν έναν ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης, η εκπομπή θα είναι γεμάτη και από τα τραγούδια, από τις μελωδίες του, αλλά και από τα λόγια του. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι κάνεις τη Χερούλα?
1: Χερούλα εγώ γιατί?
0: Χερούλα εσύ είσαι μια τυχερούλα.
1: Εγώ. Γιατί το λέει, ξέρεις κάτι?
0: Ξέρω εγώ τι λέω παιδιά. Quiz νωρίς από την αρχή της εκπομπής. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Περιμένω απαντήσεις. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Ποια είναι?
1: Δεν πάει κάπου το μυαλό μου.
0: Δεν πάει κάπου το μυαλό σου. Τη Χερούλα.
1: Εγώ είμαι.
0: Χερούλα. Να μας θυμηθείς τώρα, είναι τη βασιλεία σου όμως, να μην μας ξεχάσεις.
1: Είμαι εγώ Κρίσος.
0: Δεν ξέρω, εγώ έβαλα το quiz, θα μας πούνε οι ακροατές εδώ.
1: Δεν ξέρει κάτι που δεν ξέρω.
0: Μήπως
1: δουλεύω τσάμπα από χόμπι και δεν το ξέρω. Αν δεν το ξέρω, πάει κοιτάξτε τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς.
0: Θα στα πω όλα, τη Χερούλα, θα στα αποκαλύψω.
1: Α, γι' αυτό πρωί με ρωτά μου έλεγες αυτή.
0: Εγώ την ξεκίνησα από νωρίς, παιδιά, από την ώρα που ήρθε με το καφεδάκι στα χέρια. Μπαίνει μέσα, της λέω τη Χερούλα. Μπα, τι έγινε μου. Τη Χερούλα, της λέω. Θα μας δώσεις και εμάς τίποτα. Τι να σου δώσω, παιδάκι μου, λέει. Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Και ούτε πρόκειται να πάρω το επόμενο διάστημα. Άστα αυτά, της λέω τα σάπια. Ξέρεις εσύ, έρχονται.
1: Κάτι ξέρει ο Καλαμαράκης και δεν μου το λέει να ξέρετε. Με αφήνει σε αγωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Θα στα πω λοιπόν όλα αναλυτικά στη συνέχεια μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχουμε σταχυολογήσει και έχουμε βάλει σε μία σειρά εδώ με την κυρία Κάτζου. Και ακρίβεια και πληθωρισμός και τρόφιμα και καύσιμα και...
1: Κλάψε με μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φεγγάρι. Ωραία και την αυγούλα έχω να πω. Εγώ πολύ δύσκολος χειμώνας θα είναι αυτός, να το ξέρετε. Αλλά δεν μπορώ άλλη δυσκολία, δηλαδή το ακούω αυτό με το δύσκολο χειμώνα πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πραγματικά οι αυξήσεις σε πολλά επίπεδα και αυτά που γίνονται είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Προσπαθούσα να δω κάτι στατιστικά και λέω δεν
0: είναι. Πες τα σου λόγια.
1: Να το πω. Παθαίνω κεφαλικό όταν βλέπω. Δηλαδή,
0: μπλοκάρει λίγο. Εγώ θα σου το πω με μία φράση, την οποία άκουσα χθες από αναλυτή, οικονομικό αναλυτή. Το μοναδικό που είπε, παιδιά, είναι ότι έρχεται το χειμώνα ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Είναι ο συνδυασμός των τιμών του ρεύματος, ενέργεια δηλαδή, ηλεκτρικό, φυσικού αερίου και καυσίμων. Μας περιμένει λοιπόν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό το χειμώνα.
1: Πραγματικά περαστικά.
0: Οπότε καταλάβατε και θα μου πείτε γιατί οι άλλοι χειμώνες ήταν καλύτεροι. Όχι, δεν ήταν καλύτεροι και οι άλλοι δύσκολοι. Ήτανε όλοι με εκρηκτικά κοκτέιλ είναι. Αλλά αυτός από ό,τι φαίνεται θα είναι κομματάκι πιο δύσκολος. Και όπως πάρα πολύ σωστά είπε νωρίτερα και η Κάτζου.
2: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρε και την αυγό.
1: Έτσι θα τραγουδάμε όλοι το χειμώνα. Όσο νούπο δηλαδή, περιμένε να δεις.
0: Το γνωστό λοιπόν αυτό παραδοσιακό άσμα.
1: Αλλά εγώ θα είμαι Κρίσος και δεν έχω ανάγκη από όλα αυτά.
0: Εσύ, άσε, εσύ.
1: Θα είμαι σε άλλο επίπεδο.
0: Εκτός συναγωνισμού, Κάτζου. Θα τα πούμε λοιπόν για την ακρίβεια, όπως θα πούμε και για τις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας που πλέον βρίσκονται στα άκρα μετά τις κατηγορίες της Γερμανίας προς τη Ρωσία ότι είναι υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο Λειψία στις αρχές του Αυγούστου και για την συνέχεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χτυπάνε οι Αμερικανοί, χτυπάνε οι Ιρανοί. Ο Τραμπ επιμένει ότι θα αφανίσει το Ιράν. Φυσικά θα αναφερθούμε και στο σχέδιο κόμβο, το οποίο τέθηκε χθε σε λειτουργία.
1: Αυτό.
0: Βγήκε χθε σε λειτουργία, πρώτη μέρα.
1: Το περιμένω, βρε παιδί μου, αλλά λέω το σχέδιο κόμβο, αλλά ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να κάνω και μαγικά, κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να πω, τι μαγικά να κάνω. Κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο στο τιμονάκι μου και κάθομαι εκεί στην κίνηση και περιμένω. Γιατί χθε έτσι έγινε, γινόταν χαμό στου δρόμου το πρωί.
0: Εγώ λοιπόν πρέπει να σου πω, ενώ προχθέ πέτυχα πολλή κίνηση.
1: Μετά το μεσημέρι
0: στην κάθοδο τη Κηφισίας, χθε το πρωί κατέβηκα μια χαρά. Πάντως χθες, τουλάχιστον το πρωί, δηλαδή μετά την εκπομπή, η κάθοδος της Κηφισίας ήταν μια χαρά.
2: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ κόμβος λέω. Θα και τα πούμε στη συνέχεια. Και βέβαια και στην πολιτική επικαιρότητα θα πάμε, γιατί ανεβαίνουν οι τόνοι εν όψη και Θεσσαλονίκης, διεθνούς εκθέσεως και ο Πρωθυπουργός. Σήμερα
1: έχουμε.
0: Πάει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς, να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελλάς. Όλοι μιλούν για κοστολογημένα μέτρα που θα παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας. 7,39 δις ευρώ. 2027 με 2030. Έτσι, σήμερα λοιπόν η παρουσίαση. Κοίτα, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι πρώην ΖΕΙ, ΣΥΡΙΖΕΙ θα πάνε εκεί. Γιατί ακούγονται διάφορα. Θα πάνε, ποιοι θα πάνε, γιατί όσοι πάνε, με έναν τρόπο θα είναι στα ψηφοδέλτια, θα είναι συνοδοιπόροι με τον Αλέξη Τσίπρα, λέω εγώ. Και την ίδια στιγμή λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται για τέτοια, γιατί το μεσεπόμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο οποίος έδωσε χθες συνέντευξη στο Open, στον Μάνο Νιβλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, είπε πολλά, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια και με τη βοήθεια του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Τσουκαλά. Έχουμε και τον μπιφ ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και
1: καλά,
0: τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια.
0: Και έχει προκύψει νέο θέμα σχετικά με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Εκεί όπου εμφανίστηκε σε αυτή την πλατφόρμα η επιλογή Άρεν, Θήλη, Άλλο, Ακαθόριστο.
1: Και εκεί το πήρε ο κύριος Σαμαράς και εντάξει, βρήκε την ευκαιρία.
0: Και τι είπε ο κύριος Σαμαράς?
1: Ότι η κυβέρνηση προωθείται εγώ κατσέτα.
0: Και ότι το μοναδικό ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης
1: της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν, όμως απάντησε και όχι οποιοδήποτε. Ο Καλάραξη, ο υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και των στενών. Του στενού κύκλου του μέχρι πρώτον του Αντώνη Σαμαρά. Δεν το έχει κρύψει ο κύριος Γεωργιάδης, το ξέρουμε όλοι. Το απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή έχουν βγει, ξαναλέω, έτσι,
0: τα
1: μαχαίρια.
0: Όλα στη συνέχεια εδώ, παιδιά.
1: Και την κυρία Κωφωνικολάκου που μίλησε.

0: ακούσουμε στη συνέχεια για να την απολαύσουμε το όσο μπορούμε, δηλαδή περισσότερο.
1: Να το απολαύσουμε.
0: Γιατί και... είναι και ο χρόνος λίγο περιορισμένο.
1: Ναι. Τι να πούμε, δεν βάζει και γλώσσα μέσα του. Λοιπόν, και επίσης, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, τις προκλήσεις της Τουρκίας, την βαριά ενόχληση της Τουρκίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, την άδειξη χθες που έβγαλε για κάποιες έρευνες και την αντινάδειξη της Ελλάδας. Υπάρχει εκεί θέμα, έτσι. Έχει αλλάξει τελείως το τοπίο στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πάντως έχει ανέβει το θερμόμετρο όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά.
0: Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Επικίνδυνη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, λέει, φανερώνει η ένταση, και έτσι είναι, και είναι μια ανησυχητική κατάσταση η οποία διαμορφώνεται. Ακούς τώρα, πουλάκι μου.
1: Ναι, πουλάκι μου, είχε το κάνεις επίτηδες. Το κάνεις επίτηδες.
0: Τα έκλεισα εγώ.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Ωραία, μια χαρά όλα.
0: Καλημέρα και στη Γιούλα στα Μελίσια. Να είσαι καλά, Γιούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος μας ακούει στην Ιαπωνία. Να είσαι καλά, Θανάση. Καλώς βρεθήκαμε και αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη, στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, Μιλτιάδη. Τι έγινε με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών? Υπάρχουν ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ, βλέπετε μειώσεις.
1: Να μας στείλουν οι ακροατές μας, γιατί εγώ ακούω τους περισσότερους να λένε ότι μπορεί να είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουν καμία διαφορά. Και εμένα αυτό που με έχει βγάλει από τα ρούχα μου, με έχει κάνει έξαλλη, είναι σε όλα τα ρεπορτάζ των καναλιών, εχθές, αυτό που έλεγαν οι συνάδελφοι που κάναν τα ρεπορτάζ είναι ότι ενώ τον Ιούλιο υπήρχε μια συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερμαρκετάδες, με μηχανούς κτλ. Να κρατήσουν σταθερές τιμές, τις αυξήσανε. Και τις αυξήσανε αρκετά. Με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε αυτή εχθές, προχθές η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών, έτσι, η συμφωνία κυρίων, οι τιμές ουσιαστικά, αφού είχαν αυξηθεί τον Ιούλιο που δεν έπρεπε να αυξηθούν, να είναι αυξημένες, αντιμειωμένες.
0: Άρα βρήκανε λοιπόν την ευκαιρία να ανεβάσουν τιμές Ιούλιο μέχρι και τέλος Αυγούστου.
1: Δηλαδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα λοιπόν σε κάποιους από αυτούς τους κωδικούς παρουσιάζεται μία μείωση η οποία είναι πλασματική. Αυτό καταγγέλουν και καταναλωτές και καταναλωτικές οργανώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά και κόμματα τα οποία έχουν ψάξει το θέμα.
1: Το Πασόκ νομίζω δεν είναι.
0: Το Πασόκ τουλάχιστον αυτό... ανέφερε 30 κωδικούς στους οποίους έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο.
1: Εγώ θα πω λοιπόν ότι αυτό μας το λέγανε εδώ οι ακροατές για τις αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, εδώ στο ραδιόφωνο. Και το είχαμε πει και σε εκπομπές που έκανα και με τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Λοιπόν, και εγώ τότε είπα, έλεγχοι θα γίνουν. Γιατί, αν είναι να παίρνεις μια σωστή απόφαση, να πηγαίνεις σε μια πρωτοβουλία, μια εθνική, επειδή μου, συμφωνία για μείωση τιμών, και πριν άρχισε να εφαρμόσει το μέτρο, κάποιοι να ανεβάζουν τις τιμές, πάλι κερδοσκοπώντας, πάλι εσκροκέρδια, τότε κάνεις μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, πραγματικά δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η χώρα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν οι πολίτες, οι πρώτες αντιδράσεις για αυτή την πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Οι πολίτες που θα ακούσουμε μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Είναι μέσα από το ρεπορτάζ λοιπόν που μεταδόθηκε από τον Αντένα. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες.
2: Δεν υπάρχουν καρτελάκια.
3: Δεν υπάρχει τίποτα διαφορά.
4: Καμία.
5: Είδα τα μπελάκια, αλλά αυτά είναι από παλιά.
6: Δεν υπάρχουν καινούργια που να λένε.
5: Όχι.
7: Θεωρώ κιόλας ότι είχαν ανεβεί από την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές, ώστε να μην να καλυφθεί, ας πούμε, το κενό.
8: Περισσότεροι ήταν κάτω, χαμηλά στο ράφι, οπότε πρέπει να σκύψεις να το δεις.
9: Εδώ είναι, γράφει δίπλα την τιμή και τη μείωση δίπλα.
10: Δεν τελειώνει ποτέ η ακρίβεια.
11: Οι μισθοί είναι οι ίδιοι και η ακρίβεια ανεβαίνει.
0: Αυτό που λένε λοιπόν οι καταναλωτές είναι ότι σε άλλα σούπερ μάρκετ υπάρχουν ταμπελάκια, σε άλλα δεν υπάρχουν καθόλου και σε άλλα υπάρχουν από το προηγούμενο διάστημα. Άκουσες και την κυρία που λέει ότι είναι κάτω-κάτω, πρέπει να σκύψεις. Δηλαδή τώρα και μια γυναίκα, ας πούμε, μεγάλη, τι θα κάνει τώρα, θα πέσει κάτω στο πάτωμα για να δει το ταμπελάκι?
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και άνθρωπος που πάει εργαζόμενη μητέρα, η οποία πάει γρήγορα να πάρει τα βασικά για να γυρίσει τα παιδιά της, θα κάθεται να κοιτάει κάτω-κάτω τα ταμπελάκια? Λοιπόν, λίγο να σοβαρευτούμε. Πραγματικά, αλλά εμένα με έχει κάνει έξαλλη και θα το ξαναπώ, το ότι πάλι οι εξυπνάκηδες έκαναν αυτό που κάνουν χρόνια. Δηλαδή ανεβάσαν πριν τις τιμές, πριν ξεκινήσει αυτή η για μένα θετική, σωστή, έτσι, απόφαση να υπάρχει μείωση τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Δηλαδή, ξαναλέω, ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν, κάνουν τη δουλειά τους, γιατί αλλιώς είναι τρύπα στο νερό.
0: Είναι δώρο-άδωρο, ρε παιδί μου.
1: Αυτό.
0: Είναι όντως θετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, πραγματικά, εάν υπάρχουν μειώσεις, γιατί υπάρχουν οι καταναλωτές, εγώ άκουσα σε διάφορα ρεπορτάζ να λένε ότι ναι, είδαμε μειώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και μάλιστα από αυτά που χαρακτηρίζονται ως βασικά αγαθά για ένα νοικοκυριό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις καταγγέλνουν αυτό που λέγαμε νωρίτερα.

0: ότι είχαν αυξηθεί τη μέση Ιούλιο και Αύγουστο και τώρα ξαφνικά εμφανίζεται ως μείωση, κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και από την άλλη ότι δεν υπάρχουν τα μπελάκια. Καλημέρα και στην Ελένη, καλό μήνα και σε σένα. Για ποιες τιμές λέει, μιλάμε ακριβώς, τα ίδια χρήματα δίναμε, τα ίδια δίνουμε, μη σας πω και παραπάνω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης φυσικά αναφέρεται στο Μίκη Θεοδωράκη. Κάθε χρόνος λέει που περνά λείπει και περισσότερο ο Μίκης. Ενώ ο Δήμος από το Βάλλο έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για την κυρία Βούλτεψη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για ποιο λόγο λέει να πληρώνει κάποιος Netflix όταν γίνονται τόσο ωραία πράγματα στη Βουλή όπως χθες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα και σε σένα, Δήμο.
1: Πολλά μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται για τα ταμπελάκια και για αυτή την εθνική πρωτοβουλία για μείωση τιμών. Και όλοι λένε ότι στα προσέντα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν ταμπελάκια. Αυτό διαβάζω. Και ότι οι τιμές δεν έχουν μειωθεί. Γιατί είχαν ανέβει το προηγούμενο διάστημα, ξαναλέω. Άμα ανεβάσεις κάτι το προηγούμενο διάστημα και δεν τα έκανες μείωση.
0: Όταν έχουν ανέβει αυτά τα προϊόντα τα τελευταία, μην πω πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα σου πω 3-4-5 χρόνια, όταν έχουν ανέβει 200% για παράδειγμα, ή το πρόσφατο αυτό διάστημα έχουν γίνει πάλι αυξήσεις, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για πραγματικές μειώσεις. Γι' αυτό λέει η Αμαλία για τους ελέγχους.
1: Εγώ ξαναλέω ότι η πρωτοβουλία είναι θετική. Είναι σημαντική. Το πρόβλημα της ακριβίας δεν είναι μόνο ελληνικό και μην αρχίζετε να γράφετε. Είναι έτσι με αυτά που γίνονται στη γειτονιά μας, γιατί η Μέση Ανατολή γειτονιά μας είναι. Με το πετρέλαιο σε αυτά τα επίπεδα, με το ρεύμα και το φυσικό αέριο σε αυτά τα επίπεδα. Δεν είμαστε μόνοι μας αυτή την. Είναι μια παγκόσμια οικονομία. Και άλλες χώρες έχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα, βέβαια, θα πει στατιστικά μετά ο Ιωσήφ. Αλλά θέλω να πω όμως ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Το θέμα είναι αν κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σου λέει εμείς κάναμε μια πλατφόρμα. Το πόσο κάνει. Και εκεί μπορείς να μπαίνεις, έτσι, και να βλέπεις εύκολα τις τιμές. Αυτό λένε το Υπουργείο Ανάπτυξης και να σου πω κάτι, και αυτό σωστό είναι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, και φίλοι και αυτά μπήκαν στο ποσό κάνει και συνέκριναν τιμές και πήγανε και αγόρασαν συγκεκριμένα είδη, με μειωμένες τιμές. Εγώ εκνευρίζομαι με αυτούς που θέλουν να κερδοσκοπούν, με αυτούς εκνευρίζομαι. Όχι για την πρωτοβουλία.
0: Και λέει ο Νικηφόρος για τα σούπερ μάρκετ και αναφέρει ένα συγκεκριμένο, υπάρχουν και ταμπελάκια, ελάχιστα, που όμως όχι μόνο δεν γράφουν την παλιά τιμή ή τη μείωση, αλλά μερικές φορές δεν είναι και απόλυτα κατανόητο αν η τιμή είναι στο προϊόν Α ή στο διπλανό προϊόν Β.
1: Ωραία. Τότε θέλει πιο ευδιάκριτο να είναι το ταμπελάκι, καταλαβαίνω.
0: Εκεί δεν θέλει ελέγχους, λοιπόν.
1: Ελέγχους, ναι. Εντάξει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουν τους ελέγχους έτσι ώστε να δούμε τι συμβαίνει. Από την άλλη, πρέπει να ξαναλέω ότι η πλατφόρμα πόσο κάνει λειτουργεί. Και λειτουργεί, δεν είναι πραγματικά αποτελεσματική. Και πάρα πολλοί μπαίνουν σε αυτήν την πλατφόρμα και πάνε και ψωνίζουν συγκεκριμένα προϊόντα από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν μειωμένες τιμές.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη στην ψαρή φορά Δαβιάνου. Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Δεν είναι όμως μόνο τα τρόφιμα, δεν είναι μόνο τα προϊόντα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ και που θα σηκώσει μεγάλη συζήτηση, γιατί θα το δούμε σε πλήρη ανάπτυξη το μέτρο αυτή την εβδομάδα.
1: Τώρα ξεκίνησε.
0: Ακριβώς, να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει αυτή την εβδομάδα για να βγάλουμε έτσι πιο ασφαλή συμπεράσματα. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι να καταγράψουμε την δική σας εμπειρία από τις επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ, όπως ο Νικηφόρος. Νωρίτερα ο άνθρωπος μας έστειλε συγκεκριμένα τι αντίκρισε με τα μάτια του στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν είναι όμως μόνο τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, είναι και τα καύσιμα. Τάξη. Εκεί που οι τιμές καλπάζουν. Σήμερα είδα την αμόλυβδη 2,089 εδώ στην Κηφισίας.
1: Κοντά στο 96 σήμερα το Brent. Το λέω απλώς γιατί πάει όλο το χώρο για τα 100 δολάρια. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι ανεβάζει τις τιμές στην Αγγλία. Όταν είναι 95,34 αυτή τη στιγμή δολάρια το Brent, είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή. Έχουν καταστραφεί υποδομές, γιατί διάβασα λιγάκι. Γιατί ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Και ο Ιωσήφ το ήξερε, εγώ το διάβασα. Γιατί έχει καταστραφεί. Έχουν καταστραφεί μεγάλες υποδομές φυσικού αερίου στο Κατάρ. Από εκεί περνούσε το φυσικό αέριο. Από εκεί διοχετευόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αλλά πόσο είναι η βενζίνη, εγώ την έβαλα χθες 2,03. Κάτι τέτοιο την έβαλα. 2,04. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι μιλώντας με παραγωγούς της αγοράς, τι μου έλεγαν, ότι αν τώρα είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης, που ήταν πολύ πιο χαμηλά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το παίρναμε με 1,09 ευρώ. Τώρα θα ήταν 1,75. 1,75. Και όσο συνεχίζει το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε ότι το 1,75 μπορεί να γίνει 1,80, μπορεί να γίνει 1,85. Γιατί είναι κλειστά τα στενά του ορμούς, γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στην ενεργειακή αγορά και γιατί η αγορά ενέργεια σπλήτεται από αυτόν τον πόλεμο. Αλλά καταλαβαίνεις τι σημαίνει 1-0-9.
0: Αμαλία μου, εγώ το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και τις καταστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Λέω, ναι.
0: Από εκεί και πέρα, ας πούμε, ακούω χθες δελτίο ειδήσεων του Open και πετυχαίνω ρεπορτάζ το οποίο λέει το ακόλουθο σχετικά με τα καύσιμα.
2: Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα είναι από τις πιο υψηλές σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα σε 150 χώρες, η Ελλάδα είναι η 12η ακριβότερη χώρα στην αμόλυβδη βενζίνη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Μπράβο μας, παιδιά, μπράβο μας. Είμαστε οι 12η ακριβότεροι στον κόσμο. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πάει σε παγκόσμιο επίπεδο. 12η ακριβότεροι στον κόσμο στην αμόλυβδη και 20η στο πετρέλαιο κίνησης. Εκεί είμαστε λίγο πίσω. Στο πετρέλαιο κίνησης πρέπει να βάλουμε λίγο τα δυνατά μας, δηλαδή να πλησιάσουμε. Αλλά κοντεύουμε εκεί στη 10. Μας περνάει το Μαλάουι, ας πούμε. Γιατί να μας περνάει το Μαλάουι,
1: ναι.
0: Λέω εγώ τώρα. Έτσι. Ναι.
1: Εντάξει,
0: είναι οι φόροι, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι οι φόροι. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι ο ΦΠΑ που έρχεται και κατσικώνεται πάνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι, αλλά φαντάσου να μην υπήρχε επιδότηση στο ντίζελ και στην αμόλυβδη. Έτσι. Τι θα γινόταν και που θα ήταν οι τιμές. Και λέει η Νατάσα, δεν ξέρω για τα σούπερ μάρκετ, αλλά οι φούρνοι πάντως αύξησαν ήδη τα προϊόντα τους. Καλημέρα, Νατάσα μου. Γιατί και οι φούρνοι, τι να κάνουν οι άνθρωποι, με το ενεργειακό κόστος στο Θεό δεν βγαίνουν. Τι να κάνουν.
0: Ακριβώς.
1: Και πάρα πολλοί φούρνοι της γειτονιάς έχουν κλείσει. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, το ενεργειακό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει συνολικά την Ευρώπη και θα το ξαναπώ. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο και περιμένετε λίγο τη ΔΕΘ, γιατί νομίζω μέσα στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα είναι και για την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο κτλ. Κτλ.
0: Θα μας τα πει στη συνέχεια η Αμαλία. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, όπως σας έχουμε υποσχεθεί, με Μίκη Θεοδωράκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πραγματικά λατρεύω την ποίηση, η οποία τώρα είναι ακατανόητο για τα παιδιά με τα ηλεκτρικά παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά μάλλον και τηλεοράσεις, να φανταστούν ότι εμείς 15 χρονών για διασκέδαση απαγγέλλαμε με ποίηση. Το γεγονός ότι βοήθησε ώστε αυτή η ποίηση να πάει στο στόμα των Ιταλίνων ίσως είναι η μεγαλύτερη πραγματικά ικανοποίηση.
2: Πώς αντίδρουσαν σε αυτό οι
1: Ιταλίνοι, σαν μικρά παιδιά. Βεβαίως. Ο Ρίτσος που ήταν ο πρώτος, πρέπει να πω ότι το έπαιζε στο πιάνο το έργο του. Δεν είπε τίποτα, αλλά νομίζω ότι τον εξένησε η ερμηνεία του Πιθικότσι. Αλλά πάνω στο ομολογεί και ο ίδιος. Ότι έλεγε, μα πώς αυτά τα ποίηματά μου θα πάνε στην ταβέρνα την ώρα που πήγε κλπ. Αργότερα είπε ότι, μα αυτή είναι η δόξα. Το γεγονός μέσα στην ταβέρνα με ακούν. Άλλαξε κάπως. Φυσικά ο Ρίτσος πίστη απολύτως. Ερχόταν στις συναυλίες και απήγγειλε τα ποίηματά του. Και βέβαια όταν έγινε πλέον και η Ρωμιοσύνη, εκεί πλέον ήταν η μεγάλη του χαρά.

0: Μίκης Θεοδωράκης. Και όπως ακούσαμε στο ηχητικό, σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, συνέντευξη εξομολόγηση, εκεί αναφέρθηκε λοιπόν στη συνεργασία του με τον Γιάννη Ρίτσο. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτή και πώς ολοκληρώθηκε? Ξεκίνησε με τον Επιτάφιο. Όταν ο Ρίτσος έστειλε τον Επιτάφιο στον Θεοδωράκη που βρισκόταν στο Παρίσι, εκείνος πήρε την απόφαση να μελοποιήσει άμεσα το έργο. Και ήταν η πρώτη φορά όπου η ποίηση συναντούσε τη λαϊκή μουσική τόσο δυνατά. Μια συμφωνική ορχήστρα με μπουζούκι, κάτι τελείως πρωτόγνωρο για την Ελλάδα εκείνης της περίοδου. Και βέβαια η δωρική φωνή του Γρηγόρη Πυθικότης. Σήμερα που συμπληρώνονται 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη. Στη συνέχεια, Αμαλία, θα ακούσουμε και για τη συνεργασία πέρα από τον Γιάννη Ρίτσο, ναι, και με τον Οδυσσέα Ελίτη και τον Γιώργο Σεφέρη. Είναι αυτό που λέμε, ο Θεοδωράκης έβαλε την ποίηση στο στόμα κάθε Έλληνα. Τη μετέφερε σε κάθε ελληνικό σπίτι.
1: Αυτές οι μουσικές, αυτές οι μελωδίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω και τα νέα παιδιά αυτές τις μουσικές να τις ακούν. Δεν ξέρω κατά πόσο τις ακούν, αλλά είναι. Δεν ξέρω και το χαρακτηρισμό, δεν μπορώ να δώσω ένα χαρακτηρισμό. Ο άνθρωπος ήταν. Δεν ξέρω, είχε ένα θεϊκό χάρισμα. Αυτό θα πω μόνο.
0: 37 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα φυσικά και για το θέμα των τιμών και στα τρόφιμα και στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, αλλά και στις τιμές των καυσίμων. Και σιγά σιγά έρχονται και αυτές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί και εκεί θα δούμε αυξήσεις, Αμαλία, το επόμενο διάστημα. Το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ναι, ακριβώς το ηλεκτρικό ρεύμα. Κάτι άλλο σκεφτόμουν τώρα και μου και δεν ακούω και δεν παρακολουθήσω τον Ιωσήφ. Ναι, θα δούμε αυξήσεις και έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή στην χονδρομπορική, η τιμή του ρεύματος και περιμέναμε και μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Όμως ήρθε η ΔΕΗ και κάνει την έκπληξη. Απορρόφησε τις αυξήσεις στην χονδρομπορική. Η ΔΕΗ που μείωσε τη χρέωση στο πράσινο σταθερό τιμολόγιο. Θυμάσαι που λέγαμε.
0: Έβγαλε τιμολόγιο με 11,5.
1: 11,5, ναι. 11,5. Αυτό καταλαβαίνετε είναι ο μεγαλύτερος πάροχος, ότι δημιουργεί και άλλες συνθήκες. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, ή κάποιοι ακολούθησαν, κάποιοι όχι. Πάντως, το να μειώνεις μέσα σε αυτή την κατάσταση, ενώ έχει ανέβει πολύ η χονδρομπορική τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, τη χρέωση στο σταθερό τιμολόγιο, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια κίνηση μάτα από τη ΔΕΗ. Και για το πράσινο τιμολόγιο, η αύξηση ήταν μόλις 7%. Άρα, βλέπουμε λοιπόν ότι η ΔΕΗ σήκωσε το βάρος των αυξήσεων στις τιμές χονδρομπορικής του ρεύματος και έκανε τη διαφορά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και είναι σημαντικό. Γιατί όσοι άνθρωποι έχουν σταθερό τιμολόγιο μπλε, το μπλε είναι το σταθερό, στη ΔΕΗ, θα δουν την τιμή της χρέωσης της κιλοβατόρας στα 11,5 ευρώ και όχι στα 13, 14, 15, 16 και 17. Είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση, πάρα πολύ σημαντική.
0: Πάμε τώρα και στο σχέδιο κόμβο. Θα επανέλθουμε στα θέματα της ακρίβειας στη δεύτερη ώρα, αλλά χθες, όπως σας λέγαμε, είχαμε την πρεμιέρα.
2: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ κόμβος λέω λοιπόν. Ξεκίνησε η ομάδα Κόμβος να επιχειρεί στους δρόμους της Αθήνας σε 54 σημεία τα οποία έχουν εντοπιστεί ότι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Και στον Κηφισό τι έγινε?
0: Στον Κηφισό, όπως είπε και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή σχεδόν δεν γίνεται τίποτα, τουλάχιστον αυτό είπε ο αρμόδιος υπουργός.
3: Αυτός ο Κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
4: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
3: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
4: Για να λύσεις ακριβώς.
3: Εξαφανίσει.
4: Το θέμα του Κηφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
1: Κύριε Χρυσοχοίδη μου, πώς να περιμένουμε? Δεν μπορώ αυτό το Κηφισό. Δηλαδή, κάντε κάτι, σας παρακαλώ.
0: Τι να σου πω κάτι όμως.
1: Πριν να σε
0: είμαι ειλικρινής τουλάχιστον.
1: Όχι, είχε δίκιο.
0: Είναι ειλικρινής, δηλαδή σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Να κάνω,
0: δεν γίνεται κάτι. Δεν μπορεί να λυθεί αυτό.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μόνο όταν γίνει αυτός ο δρόμος.
1: Από το περιφερειακό, από τη Θήβα αυτό.
0: Ακριβώς,
1: έτσι. Ναι, αλλά αυτό πότε θα τελειώσει, πότε θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή οι άνθρωποι μέχρι τότε τι θα τραβάνε στο Κηφισό.
0: Γιατί τραβάνε. Τώρα χρειάζεται υπομονή. Μόνο ένα θαύμα.
1: Ένα θαύμα.
0: Μόνο με ένα θαύμα έτσι θα μπορούσαμε να δούμε μια διαφορά δηλαδή στον Κηφισό. Δεν έχει γίνει ακόμα το θαύμα.
1: Αυτό έτσι θα φωνάζουμε όλοι, μόλις γίνει το θαύμα στο Κηφισό.
0: Το περιμένουμε. Περιμένουμε κι εμείς να βρούμε κάποιον θαυματουργό, λοιπόν, ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα του Κηφισού.
2: Μήπως είσαι κι εσύ θαυματουργός?
5: Αν είμαι, λέει. Από θαύμα σε θαύμα του πάω.
2: Συνάδελφος δηλαδή.
0: Ούτως ο συνάδελφος.
1: Εγώ πάντως ως medium δεν μπορώ να σας πω πότε θα ηρεμήσει η κατάσταση στο Κηφισό. Δεν το βλέπω αυτό, δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω. Παρόλο που έχω. Ξέρεις τώρα, έχεις καταλάβει. Το έχουμε έτσι. Το έχουμε αυτό δηλαδή. Βλέπω ότι έρχεται, ρε παιδί μου. Μπορώ να σου λύσω κάποια θέματα. Αυτό δεν μπορώ να το λύσω ούτε εγώ.
0: Ούτε
1: ως medium.
0: Όπως ακούσατε λοιπόν, ειλικρινής ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Έχει βγει η ομάδα Κόμβος από χθες. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με το ποτηλιάρισμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο Κηφισό, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια προοπτική. Τουλάχιστον μέσω πρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Γιατί τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε και πάρα πολλές ελπίδες.
1: Λοιπόν, και μια και λέμε για την κίνηση και για τον Κηφισό, έχουμε μαζί μας, όπως κάθε πρωί, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
6: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται σήμερα, γιατί χθες δεν μας τα έλεγες καλά, δεν μας τα είπες καλά.
6: Ούτε σήμερα θα τα πω καλά, επειδή ωραία. Θαύματα δεν γίνονται. Θα ξεκινήσω από τον Κηφισό. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτων.
0: Δεν λέγαμε τίποτα άλλο.
6: Μέσα πέσατε. Είπαμε, medium η αμαλία.
1: Medium.
6: Και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι το ποτηλιάρισμα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θιβών ανατμήματα από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της Αρδιτού αλλά και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Ομόνια, σε Σταδίου και Μάρνη. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στην άνδο της Αλίμου Κατεχάκη σημειώνονται καθυστερήσεις από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε παραλιακά. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται.
1: Δεν θα σταματήσει.
0: Ναι, το εκπομπή.
6: Το καθιερώνουμε ένα πενταλεπτάκι. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, η ταλαιπωρία εκεί. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμε στην δρόμο γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάνε να αποχαιρετήσουν Μουζακίτη και Ροντινέη.
0: Μουζακίτη πήρε μεταγραφή το παιδί στη Χαλ. Πάει στην Αγγλία να συναντήσει το Τζολάκι. Καλή επιτυχία και στα δύο τα παιδιά. Και μπράβο του, συγχαρητήρια.
6: Τα λέω γιατί εκτός στούντιο είχαμε κάποιες...
0: καλά, άσε τα εκτός
1: στούντιο. Μην τα πεις έλα, αυτά που λέει εκτός.
0: Για πες τώρα και τα υπόλοιπα.
6: Δεν υπάρχουν άλλα.
1: Δεν
6: έμεινε και τίποτα βασικά.
1: Δεν έμεινε
0: οπότε,
1: ακριβώς.
0: Οπότε, αμαλία, όπως καταλαβαίνεις, μετά από αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Χρυσοχοΐδη για τον Κηφισό, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα παρά μόνο ένα θαύμα. Και μετά από αυτό που είπε τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος που μας ανέλησε την κίνηση, μία είναι η ατάκα η οποία ταιριάζει.
7: Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε.
0: Καμία ελπίδα.
1: Καμία ελπίδα. Και λέει η Αγγελική, καλημέρα. Έτσι όπως πάει η τιμή της βενζίνης, μας βλέπω για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας, να βγάζουμε τα πόδια κάτω από το αυτοκίνητο και θα πηγαίνουμε σαν τους Flintstones. Πολύ επιτυχημένο. Έτσι, η Αγγελική μου, εκεί μας βλέπω.
0: Και ο Ανδρέας λέει, εγώ θα μπορούσα να κάνω τηλεργασία, αλλά αναγκάζομαι, λέει, να φεύγω από την Καλυθέα για να ανέβω στη μεταμόρφωση. Οπότε λογικά πηγαίνει και από το ποτάμι.
1: Ο άνθρωπος τι τραβάει να λες.
0: Κουράγιο, αγαπητέ φίλε, κουράγιο.
1: Υπομονή. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, τοπτσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Κόμβος λέει είναι η μοναδά μέτρησης ταχύτητας και για πλεούμενα. Και όλοι ξέρουμε πόσο γρήγορα πάνε τα πλεούμενα. Έμεσα λέει, μας λένε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Καλή σου ημέρα, Μπάμπη. Και ο Στέφανος το πρόβλημα λέει στον Κηφισό θα το λύσει η επέκταση του μετρό στο Μαρούσι που πάει ο κόσμος στις δουλειές του και η βελτιστοποίηση του ηλεκτρικού με air condition για αυτούς που κατεβαίνουν Πειραιά και από Πειραιά μέχρι Κηφισιά. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο λες με τα air condition, αν και έχουν αρχίσει και έρχονται καινούργιοι σειρμοί, πρέπει να πούμε, γίνεται αντικατάσταση και μακάρι να ολοκληρωθεί και να μην κάνουν οι άνθρωποι η σάουνα καθημερινά μετακινούμενοι. Τώρα τι έγινε, γυρίσαμε πάλι πίσω στη δουλειά, ε. Τι να πούνε όμως παιδιά και οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και τους περιμένει και εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιος είναι αυτός? Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο.
1: Ωρα, πολύ καλό.
0: Μου, και
1: πολύ
0: πρώτο καλό. Καφέ από Coffee Island και πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και 50 ευρώ κουπόνι κοτσόβολος και η χαμηλότερη χρέωση για το φοιτητικό σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο παιδιά, μπείτε για περισσότερα στο dei.gr.

0: Τώρα, Λάσκαρη, αυτό ετοιμαζόμουν να πω, γιατί με ρωτάει για τη Μυρτιά.
1: Ναι.
0: Πώς προέκυψε η Μυρτιά. Εκεί λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60, ο Μίκης Θεοδωράκης συνήθισε να πίνει το καφεδάκι του μαζί με τον επιστήθιο φίλο του, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο. Τι τριάδα, ε. Στο κέντρο της Αθήνας, συνήθως στο Λουμίδι, έπιναν τον καφέ τους. Εκεί λοιπόν σε μία από αυτές τις συναντήσεις ήταν παρούσα και η Μυρτό, η σύντροφος του Μίκη Θεοδωράκη. Γοητευμένος ο Νίκος Γκάτσος λοιπόν από τη Μυρτό, φεύγοντας μετά από αυτή τη συνάντηση, μετά από αυτό το καφεδάκι, έγραψε τη Μυρτιά.
1: Μάλιστα.

Εκεί λοιπόν σε ένα τέτοιο καφέ στο Λουμίδι έγινε και η συνάντηση με τον Ελίτη και με άλλους σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τον Μίκη Θεοδωράκη. Συμπληρώνονται 5 χρόνια που είναι μακριά μας.

0: Αμαλία μου, πολύ καλά κάνεις και τραγουδάς τη Μυρτιά. Έχει συγκινήσει εδώ πέρα και το τραγούδι αυτό και τα άλλα του Θοδωράκη. Αλλά θα πρέπει να επιστρέψουμε στα δικά μας, γιατί έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν, ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή. Το Σάββατο έχει την ομιλία στο Βελίδιο και εκεί περιμένουμε το οικονομικό πακέτο. Πάρα πολλές πια οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εχθές είπαμε κάτι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Σήμερα θα πούμε για τους συνταξιούχους. Για τους ανθρώπους αυτούς που εν μέσω της κρίσης των μνημονίων τους έκοψαν τα δώρα και αυτό φυσικά είναι όχι απλώς αδικία και δεν έχουν επιστρέψει κιόλα τα δώρα στους συνταξιούχους. Λοιπόν, ξέρουμε ότι κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι παίρνουν ένα επίδομα 300 ευρώ. Είναι μια ενίσχυση, δεν έλεγα τα 300 ευρώ, δεν τα παίρνουν όλοι όμως, αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αυξηθεί το ποσό. Δεν ξέρω αν πάει 350 ή 400 ή 450 ή 446 στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης. Πιστεύω, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι δεν θα πάει αμέσως στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης, στα 446 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει
0: σταδιακά.
1: Μπορεί τα 300 να γίνουν 350-400 και μετά σταδιακά να φτάσουν στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης. Όμως, όπως και να έχει, είναι θετικό το ότι οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο, κάθε Νοέμβριο, παίρνουν αυτή την ενίσχυση που θα είναι αυξημένη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
0: Εντάξει, αυτό είναι θετικό. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι Παρακαλώ. Σχετικά με το ηλικιακό όριο. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, τα περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα παραμείνουν και αυτά.
1: Βεβαίως,
0: αλλά
1: σωστά.
0: Υπάρχει και το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Αυτό θα αλλάξει?
1: Μέχρι στιγμής από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν φαίνεται να αλλάζει και αν αλλάξει θα μεταβληθεί ελάχιστα. Και εδώ είναι μια αδικία. Χθες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε είμαι 63 και δεν το παίρνω, είμαι 64 και δεν το παίρνω. Πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση, γιατί αυτό το όριο το ηλικιακό, καταλαβαίνω ότι πρέπει να μπει ένα ηλικιακό όριο. Ας μην μπει τώρα στα 65, τώρα δεν είμαι εγώ κυβέρνηση να πω που θα μπει. Όμως ότι πετάει εκτός της ενίσχυσης πάρα πολλούς συνταξιούχους είναι αλήθεια. Όμως, παρόλα αυτά είναι θετικό ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί.
0: Και παίζουμε και κάτι άλλο, γιατί λοιπόν, πέρα από τις πληροφορίες που έχεις για τους συνταξιούχους, εγώ θέλω να σε ρωτήσω για παράδειγμα για την προκαταβολή φόρου. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις είναι έξαλλοι με αυτό το μέτρο. Θεωρούν ότι αυτό το μέτρο, ξέρεις, είναι άδικο γιατί προπληρώνεις για χρήματα που δεν ξέρεις αν τα βγάλεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και η προκαταβολή φόρου κάποια στιγμή ήταν. Πού ήταν, στο 100% ναι, σε κάποιου.
1: Βέβαια, ήτανε, βέβαια είναι μέτρο χρόνων. Έτσι,
0: μνημονιακό.
1: Ναι, και πριν είχε ξεκινήσει, ναι, γιατί μου το στείλαν και εμένα τότε που το έλεγα, πριν από τα μνημόνια. Όμως στα μνημόνια έγινε 100%.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα λοιπόν, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι θα μειωθεί σημαντικά. Από το 55% θα πάει στο 30%, στο 40%. Στο 30% σίγουρα για κάποιες κατηγορίες. Είναι μια θετική εξέλιξη. Εγώ θα ήθελα να καταργηθεί το μέτρο. Δεν είναι εύκολο να καταργούνται, όπως καταλαβαίνετε, όμως αυτό θα είναι ένα μέτρο από αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και περιμένουμε και μέτρο έκπληξη που υπάρχει σιγήνη χθείος από το Μεγαρό Μαξίμου. Δεν έχω να σας πω κάτι γι' αυτό, δεν έχω μάθει τίποτα.
0: Αφορά κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, κοινωνική ομάδα, δεν λένε τίποτα.
1: Τίποτα απολύτως και νομίζω ότι αυτό θα το πει ο Πρωθυπουργός, όχι νομίζω, είναι σίγουρο, στη ΔΕΘ το Σάββατο το βράδυ.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην ΚΟ. Σαν οικογένεια, λέει, αποφασίσαμε να βρούμε τρόπο να κόψουμε το σούπερ μάρκετ. Ξεκινήσαμε, λέει, διατροφή κρέας από κτηνοτρόφους, μαναβική από παραγωγούς, απίστευτες γεύσεις και τιμές. Χαρτικά, λέει, απορρυπαντικά από το χονδρεμπόριο. Καλημέρα, Γιάννη, στην πανέμορφη ΚΟ. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με την τυχερούλα εδώ, κυρία Κάτζου. Τυχερούλα, Κάτζου.
1: Άντε πάλι, ξέρεις κάτι, σε παρακαλώ, πες κάτι.
0: Εγώ είπα από την πρώτη ώρα της εκπομπής, παιδιά, Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα, ποια μπορεί να είναι? Πού πάει το μυαλό σας? Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα, studio@3lfm.gr ή η απάντηση μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
3: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
4: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York. Το πετιμέζει στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Με πλησίασε ο Ηλίτης, μου είπε ότι